τόσο. Όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω, να σου

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πρωινή αφετηρία, ξεκινάμε και σήμερα. Γλυκιά και όμορφη ημέρα. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελειώνει Σεπτέμβρης. Τραγουδάρα, Μητροπάνος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος.

Στο 2-11-10-80-8-80, εκεί βρίσκεται η κυρία Σταυρούλα Γιαννότσου και περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα όμορφα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.

0: Σαν να έβαλε λίγο κρυουλάκι σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 18 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 7 και 11 το απόγευμα. Είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών και η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Λοιπόν, σαν σήμερα είχαν γεννηθεί δύο κορυφαίοι Έλληνες ηθοποιοί, ο Ορέστης Μακρής και ο Νίκος Ρίζος. Πάμε να θυμηθούμε λίγο.
1: Εγώ χωρίς κότερο δεν μπορώ να ζήσω. Σε παρακαλώ. Εγώ θέλω κότερο. Κότερο να ταξιδεύω στις αφρούς μέρες θάλασσες. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς κότερο.
2: Κάση γιατί θα σε αποκεφαλίσει.
3: Σας παρακαλώ κύριε
1: Γυμνασιάρχα.
3: Τίποτα κύριε Γυμνασιάρχα μου, τίποτα.
1: Τίποτα. Πώς το κύριε κύριε Γκίκα. Τι μέκαμε. Πυροτέχνημα με. Πυροτέχνημα δηλαδή. Πυροτέχνημα με γαλλικό. Πώς το λένε βρε. Πού έβαλε φωτιά. Καταλαβαίνετε. Όπως είχα γυρίσει και σφύριζε για να παραταχθεί η τάξη σε αφενός γου, με περιέζω σαν πλάγιο. Καλά, έτσι κοίτα εδώ. Κι εγώ ήμουν ολόκληρος. Τι είχα γίνει δηλαδή ολοκαύτωμα, σαν την πολύ του Αρκαδίου. Αν πήγαινε με ψήσεις, σαν είναι, καταλαβαίνετε. Τι έχουμε κύριε Δήμαρχε.
4: Πονάω για τρέ μου, πονάω.
5: Για μπαρδόν. Τι τρέχει κύριε Δήμαρχε, τι έτσι.
4: Πονάω για να μαμί μου.
5: Μα γιατί φεύγετε για τρέ μου.
1: Μα νομίζετε κυρία μου ότι δεν ακούω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η χειραμαμία από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγενος. Καλή ελευθερία κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι.
0: Αξέχαστε σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί αυτοί με τις ερμηνείες τους άφησαν πολύ μεγάλη εποχή και ακόμη και σήμερα, αν τύχει ποτέ και ανοίξεις τη τηλεόραση και δεις κάποια από αυτές τις ελληνικές ταινίες, δεν γίνεται να μην καθίσεις έτσι να τις απολαύσεις με τις ατάκες αυτές που τόσα χρόνια μετά και επίκαιρες είναι και χιούμορ έχουν και βεβαίως σου δημιουργούν μια νοσταλγία για τα παλαιότερα. Η καλημέρα σας έχουν ήδη φτάσει. Καλημέρα με υγεία σε όλους τα φιλιά μου. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, διότι έτσι σήμερα όσο να είναι, όσο να πεις θα αλλάξει ο καιρός. Σας τα είχαμε πει κιόλας ότι από την Τετάρτη αλλάζουν τα πράγματα. Βροχές στα ανατολικά και το Αιγαίο, ισχυρή βοριάδες ως 7 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια από 15 έως 23, στις Κυκλάδες 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα 21 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική περιμένουμε βροχές από το μεσημέρι και μετά, πιθανότατα να είναι και λίγο πιο ισχυρές από ό,τι έτσι θα θέλαμε. Από το μεσημέρι λοιπόν χρειάζεται μια προσοχή, όσοι βγείτε στο δρόμο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά αγριεύει ο καιρός και μάλιστα έρχεται μια βροχή που θα έχει και διάρκεια. Θα επικρατήσει λοιπόν μια αστάθεια εκεί και βεβαίως είναι και ο Βοριάς. Ο Βοριάς ο οποίος είναι ψυχρός και δυνατός και στο Αιγαίο μάλιστα μπορεί να φτάσει και 7-8 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν και την Πέμπτη. Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ανάπαυλα την Παρασκευή και θα έρθει νέα επιδείνωση από το Σάββατο. Τα προγνωστικά μοντέλα του καιρού λένε ότι μέχρι τις 5-6 Οκτωβρίου ο καιρός θα μας πάει κάπως έτσι. Στη συνέχεια ίσως λένε ότι η εικόνα να είναι κάπως καλύτερη.

Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Έστειλε την κλασική φωτογραφία. Ανάση, βλέπεις, ε? Λοιπόν, το μενού έχει σήμερα καλημέρα, Έρη, καλή τεταρτούλα, με χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Κρουασάν, σοκολάτα και μπουγάτσες. Μούρλια, μούρλια. Καλημέρα και στο φίλο τον Μάνο από την Ηλία. Καλημέρα, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη.

Πριν από μια μισή ώρα άνοιξαν οι ασιατικές αγορές. Έχει σημασία τώρα αυτό, διότι επικρατούν μετά από πολύ καιρό σταθεροποιητικές τάσεις. Το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και έχει πολύ σημαντική, έχει σημασία για το κόστος το ενεργειακό και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά, είναι γύρω στα 96 με 97 δολάρια το βαρέλι. Έχει μια πτώση. Και βεβαίως αυτό είναι σημαντικό, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ό,τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές έχει άμεσο αντίκτυπο και εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένουμε και την ανακοίνωση των μέτρων. Είναι πάρα πολύ καιρό που σας λέμε για όλα αυτά τα μέτρα, με ό,τι πληροφορίες έχουμε κι εμείς για από το κυβερνητικό επιτελείο και το οικονομικό επιτελείο. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να ανακοινωθούν τα μέτρα, να δούμε τι περιλαμβάνουν αυτά και για τα καύσιμα. Και σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε εικόνα και βεβαίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να ανοίξει εκεί και στις 14-15 Οκτωβρίου, και μια μέρα πριν θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα, Έρη, από την ανεμοδαρμένη Ραφίνα. Ήρθε ο τέταρτος, βγήκε ο βδόμαδος, έλεγε ο Γιάννης Καλαμίτσης. Την αγάπη μου σε όλη την πρωινή παρέα. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο μου. Γιάννης Καλαμίτσης, μια ραδιοφωνική ιστορία από μόνος του.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Εδώ είμαι πάλι, λέει, μετά από 1,5 μήνα άνεργος, Μιχάλη, 1,5. Σε ποιο να το πω, λέει, όμως, ότι δουλεύουμε, λέει, για 3,5 ευρώ την ώρα, κι αν μας αρέσει. Τέλος πάντων, λέει, μην ξεκινάμε, λέει, με κρινιά. Να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά σου. Άραγε, λέει, τι κάνει η γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει ανοίξει το φως, πρέπει να σου πω, Μιχάλη. Τώρα τελευταία τη βλέπω πολύ κοινή. Πολύ ζωηρούλα είναι η γειτόνισσα. Νωρίς νωρίς.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Στο τραπέζι τα χαμηλά μεροκάματα είναι πραγματικά ένα θέμα που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι και... Και αυτό δεν συμβαίνει και στη δική σου τη δουλειά και στον τουρισμό, το είδαμε. Θυμάστε παλαιότερα που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν με τα χρήματα που εξοικονομούσαν από τη σκληρή δουλειά που έκαναν τους καλοκαιρινούς μήνες να μπορέσουν να τα καταφέρουν το χειμώνα. Λοιπόν, τώρα απλά βγάζουν το μήνα και τους περισσεύουν κάποια χρήματα, τους περισσεύουν, κάνουν οικονομία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μέχρι να έρθει το επίδομα ανεργίας. Που σε πολλές περιπτώσεις, όπως θυμάστε, στην περσινή σεζόν καθυστέρησε και πάρα πολύ. Νάτι και Ελενίτσα, καλημέρα Ερούλα και στη γλυκιά σου παρεούλα, καλή τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα. Ελενίτσα, είσαι μεγάλη ποιητεία. Ο Χάρης, καλημέρα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Κρίμα, λέει, που σας ακούμε μία ώρα, να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού και να έχουμε ακροατές από το φίλο το Χάρη που λέει ότι είναι φανατικός ακροατής, ιδιαίτερα λέει όταν μας πιάνουν τα αστεία, λέει, πεθαίνω. Να είσαι καλά, Χάρη μου, την καλημέρα μου. Έτσι, να μας φτιάχνετε τη μέρα. Λοιπόν, πριν περάσουμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, να σας πω κάτι που συνέβη χθες το βράδυ με ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παρέστηκε μια γυναίκα και μάλιστα έγκυο, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, στο ρεύμα προς Πατήσια. Ένα πατίνι γύρω στις 11-11.30 το βράδυ παρέστηκε μια γυναίκα που σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι έγκυος. Η γυναίκα έπεσε στο κράσπεδο, τραυματίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και αναμένουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας. Αυτή η ιστορία με τα πατίνια είναι πραγματικά μεγάλη πληγή. Παίρνει ο καθένας ένα πατίνι, ξέρει δεν ξέρει κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συνήθως τα πατίνια, αν έχετε παρατηρήσει, τα κυκλοφορούν είτε νέα παιδιά, τα οποία πιθανότατα μπορεί να μην έχουν δίπλωμα καν οδήγηση. Θα μου πείτε, δίτροχο, ναι, βέβαια. Ένα όχημα το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα, γιατί να μην έχει, να μην υπάρχει στον κώδικα, να μην προβλέπεται, να υπάρχει, να μην γνωρίζει τα σήματα κυκλοφορίας. Είναι δυνατόν να βλέπεις, να είσαι τώρα σε stop και να περνάει αέρα. Να υπάρχει, να είσαι σε σήμα που λέει παραχώρηση προτεραιότητας και να περνάει αέρα. Και να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Φανταστείτε τώρα εκεί, η γυναίκα έγκυος, πέρασε ο οδηγός, την παρέσυρε. Άντε να βρεις τώρα και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει και δυστυχήματα. Έχουν χαθεί παιδιά και μικρά παιδιά. Έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Ενώ τα πατίνια θα έπρεπε να λειτουργούν βοηθητικά για κάποιον που θέλει να κάνει μια μικρή απόσταση, το καταλαβαίνω, είναι ένα μέσο που σε βοηθά πολύ γρήγορα να φτάσεις κάπου. Δεν χρειάζεται όμως. Χαμηλή ταχύτητα, δεξιά στο δρόμο, συμμόρφωση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με τα φανάρια, με τα σήματα κτλ. Και όλα καλά. Αλλά αυτό το έχω δύο ρόδες και πάω και γίνομαι δολοφόνος, όχι.

Αδιαμφισβήτητα, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά χθες το μεσημέρι στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα και ερωτήθηκε από τους καλούς μου συναδέλφους για το θέμα του αρκαλοχωρίου, των σεισμοπλήκτων. Εκεί όπου πολλές οικογένειες, πολλοί άνθρωποι στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία που δεν είναι σχολεία, είναι κοντέινερ, είναι κουτιά. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει από αυτή την εκπομπή, το έχουμε πει πολλές φορές και μάλιστα την περασμένη Δευτέρα φιλοξενούσαμε επίσης τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων η Ελπίδα εκεί στο Αρκαλοχωρίο, που θα τον έχουμε και σήμερα. Αφού μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει, ότι 5 χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημά τους, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μένουν σε κοντέινερ, τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, να κυκλοφορούν σε γειτονιές με γκρεμισμένα σπίτια, με μπάζα δεξιά-αριστερά, ούτε καν οι εκκλησίες τους δεν έχουν φτιαχτεί, ούτε τα σπίτια τους πρώτα απ' όλα, έτσι, τα σπίτια τους. Άνθρωποι, σπίτια έχουν χαθεί σε πληστηριασμούς, δηλαδή να έχεις ας πούμε δάνειο σε ένα σπίτι το οποίο είναι γκρεμισμένο και να στο παίρνει και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μάλιστα. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, και είναι ένα θέμα γνωστό. Έτσι, είναι ένα θέμα γνωστό. Και λύση μέχρι κάθε τόσο ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, γιατί δεν βλέπουμε πρόοδο. Λοιπόν, ο υφυπουργός λοιπόν βγήκε εδώ στα Παραπολιτικά και δήλωσε άγνοια για το θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Από χθες το βράδυ όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι βουλευτές της Κρήτης άρχισαν να βγάζουν ανακοινώσεις. Είναι εξοργισμένοι οι κάτοικοι με την άγνοια του υφυπουργού. Πώς γίνεται υφυπουργός παιδείας να μην γνωρίζει, να μην έχει σαφή εικόνα με το τι συμβαίνει στο Αρκαλοχώρι, που είναι 700 μαθητές, είναι 3 σχολεία. 3 σχολεία στεγάζονται σε κοντέινερ. Πώς γίνεται αυτό? Και αν εκείνος δεν γνωρίζει, γιατί τον έχουν ενημερώσει οι επιτελείς εκεί του γραφείου του? Πώς γίνεται?

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου εδώ στο σταθμό μας εχθές για το Αρκαλοχώρι.
1: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, για να είμαι, θέλω να είμαι
2: ποια είναι η λύση, θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα νοσοκοντέινερ.
1: Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Αν δεν γνωρίζει ο Υφυπουργός για ποιο λόγο δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, ποιος πρέπει να γνωρίσει? Οι κάτοικοι, οι γονείς, τα παιδιά? Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν φοιτήσει καν σε κανονικό σχολείο. Έτσι. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ολόκληρες γειτονιές με γκρεμισμένα καταστήματα και σπίτια, στα οποία τα παιδιά έχουν βάλει χαρτόνια, τα οποία τα έχουν ζωγραφίσει, για να καλύψουν τις προσώψεις των γκρεμισμένων σπιτιών, για να μην βλέπουν αυτή την εικόνα 5 χρόνια. Όπως σας είπα, έχουν δημιουργηθεί έντονες αντιδράσεις. Επιστολές διαμαρτυρίας ήδη εστάλησαν χθες το βράδυ στο Υπουργείο Παιδείας από κατοίκους, από φορείς και από συλλόγους. Η κυρία Ελένη Βατσινά, βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε χθες αργά το βράδυ. Να την ακούσουμε.
3: 5 χρόνια μετά το σεισμό και τα παιδιά στο Αρκαλοχώρι εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και σήμερα ακούσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας να μας λέει ότι το πρόβλημα έπρεπε να έχει λυθεί, αλλά δεν γνωρίζει γιατί δεν λύθηκε. Κύριε Υφυπουργέ, οι γονείς ξέρουν. Τα παιδιά το ζουν κάθε μέρα. Και η πολιτεία έχει ενημερωθεί ξανά και ξανά. Ως βουλευτής Ηρακλείου, ζητώ μια καθαρή απάντηση. Πότε θα επιστρέψουν αυτά τα παιδιά σε κανονικές σχολικές αίθουσες? Χρειάζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ένας υπεύθυνος που θα αναλάβει να δώσει μια λύση. 5 χρόνια αναμονής είναι ήδη πάρα πολλά.
0: Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Δεν είναι μόνο ότι έχουν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους, μια δύσκολη καθημερινότητα. Φανταστείτε δηλαδή για 5 χρόνια να σηκώνεσαι από το σπίτι σου, το οποίο μπορεί να είναι και κίτρινο, γιατί πολλοί μένουν σε κίτρινα σπίτια, πολλοί έχουν μετατρέψει τις αποθήκες σε σπίτια, πολλοί φιλοξενούνται στα παιδιά τους, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι ανήμποροι, αλλά και νέοι άνθρωποι που προσπάθησαν να φτιάξουν τη ζωή τους και ξαφνικά συνέβη ο σεισμός και καταστράφηκαν όλα. Να έχεις λοιπόν να αντιμετωπίσεις μια τέτοια καθημερινότητα, το παιδί σου να πηγαίνει σε ένα σχολείο που μοιάζει με κουτί, που μάλιστα θέλουν να τα συγχωνεύσουν κιόλας τα τμήματα. Πια τώρα το 50 τετραγωνικό, τα 50 τετραγωνικά που είναι η αίθουσα ενός κοντέινερ, να συγχωνευτούν κιόλας τα τμήματα. Γιατί πόσο θέλεις, Θανάση μου, ένα τετραγωνικό δεν θες να κινηθείς? Τι είσαι τώρα, παιδί είσαι? Ή να κάνεις, ας πούμε, αν δείτε τις φωτογραφίες, τα παιδιά προαυλίζονται σε ένα χώρο που μοιάζει πιο πολύ με φυλακή, έτσι, με προαύλιο φυλακής, παρά με σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε και σήμερα, θα πούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Στείλτε μηνυματάκια και καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Μας κάνει εντύπωση όλη αυτή η μπουρδολογία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Ο ένας βγαίνει και λέει ότι τα Σαββατοκύριακα υπάρχει κίνηση στους δρόμους, κύριος Τσιάρας, και εντάξει, άρα υπάρχει μια υπερκατανάλωση. Τα αυτοκίνητα στους δρόμους μας δείχνουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει υπερκατανάλωση. Άλλος λέει, εντάξει, όποιος δεν έχει 10 ευρώ, να πάρει τα μέσα μεταφοράς. Άλλος λέει, τα κόμματα των κακομύριδων. Υπάρχουν κακομύριδες δηλαδή και νοικοκύριδες. Εδώ τώρα υπάρχει άγνοια. Γιατί? Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
4: Παραπολιτικά 90,1. On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Ερυπανάκου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7 θα πάμε together. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Με το φθινοπορεινό αυτό καιρό να είναι ιδανικός για μεγάλο χουχούλιασμα. Αλλά εδώ στις επάλξεις. Έτσι σιγά σιγά κι εσείς ετοιμαστείτε, όσοι είναι να πάτε στη δουλειά σας. Ετοιμαστείτε, ντυθείτε, γυαλιστείτε. Μπείτε στο αυτοκίνητό σας και κατευθυνθείτε προς την εργασία σας με χαρά και κέφι. Πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα? Μπορούνε. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ μεγάλος άλλος έχει δημιουργηθεί με αυτή την ιστορία με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου εκεί στα Άνω Λιώσια, η οποία σε πολύ αυστηρό τόνο, σε έξαλλη κατάσταση, καθήβριζε μικρά παιδάκια. Παραδέχεται τώρα ο πατέρας του παιδιού ότι την χτύπησε. Σας είχα πει χθες λοιπόν ότι η δασκάλα αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό και αφού ήρθε σε αψιμαχία λεκτική και με περαστικούς εκεί από την περιοχή, στη συνέχεια κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από γονέα.

0: κάνει. Εσύ γιατί να τους χτυπήσεις, ρε!
1: Βοήθεια!
0: Βοήθεια! Πού σου από
1: εδώ! Δεν χτύπησε κανένα! Αυτό που κάνει! Δεν την έκανα, φωνάζει!
2: Τι τρόμαξε!
1: Ψέματα!
2: Τι τρόμαξε! Την έκανε λαχτάρα μεγάλη από τη σου! Έχω εδώ το βίντεο! Μην με κάνει να σε πάρω τα μαλλιά! Μην με αναγκάσεις!
3: Φώναζε η κυρία πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Αυτή φώναζε, λέει μίλα. Αλλά δεν μιλάει για το παιδί γιατί φοβόταν. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σου έριξε σφαλιάρα.
4: Να πάτε στο τμήμα και θα τα πείτε κιόλα, εντάξει. Μην λέτε τίποτα. Λοιπόν, έλα.
2: Πάμε κυρία, πάμε να δείξουμε τα βίντεο.
1: Τα πράγματά μου, θα τα δείξουμε όλα, θα τα δείξουμε. Τον άντρα της που με χτύπησε.
5: Εμείς είμαστε δίπλα και τη στηρίζουμε και ηθικά και νομικά. Έχει την εξέλιξη. Της ΕΔΕΜ και φυσικά και όπου αποδώσει ευθύνη ο κύριος εισαγγελέας.
6: Τραγικό. Τραγικό. Από την αρχή ως το τέλος. Και αυτή η ακραία αντίδραση του γονέα και αυτή επίσης η εξοργιστική κίνηση της διευθύντριας. Όλο λάθος. Όλο λάθος. Και μάλιστα τώρα μιλάμε, τώρα αυτό το περιστατικό και το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο είναι σοκαριστικό, έτσι. Δηλαδή την ώρα που τη χτυπά και κάποιος καταγράφει τώρα το. Ναι, κάποιος καταγράφει. Όλο αυτό γίνεται στο σχολικό χώρο. Δηλαδή μπροστά στα παιδάκια. Όλο λάθος.

Λοιπόν, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα. Θα ακολουθήσει και το. Θα υπάρξει και Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν θα τεθούν όλα στο τραπέζι. Είναι ώρα ανακοινώσεων. Ώρα ανακοινώσεων με μια καθυστέρηση, θα έλεγε κανείς. Διότι τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περισσότερες από 10 μέρες η βενζίνη κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, μάλιστα, έχει ξεπεράσει και την κανονικότητα. Θα μου πείτε ποια είναι η κανονικότητα. Πάντως στα νησιά, ότι έχει ξεπεράσει και το 2,60, δεν είναι κανονικό. Βάζεις βενζίνη 20 ευρώ και στο τέλος προχθές ήταν 8,5 λίτρα. 8,5 λίτρα, δηλαδή. Καμιά μέρα θα πάω στο βενζινάδικο, θα βάλω 20 ευρώ. Ένα λίτρο θα είναι. Ένα μπουκάλι νερό. 1,5 λίτρο, κάπου εκεί. Ναι. Και σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους, ιδίως που είναι επαγγελματίες, έτσι, που το καύσιμο είναι πολύ σημαντικό. Και τι πρόκειται αυτό να συμπαρασύρει, προϊόντα, υπηρεσίες κτλ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το καύσιμο το οποίο κινείται περισσότερο είναι το πετρέλαιο. Θυμάστε που στο παρελθόν υπήρχε αυτή η παρένεση να οδηγηθούμε σε πετρελοκίνητα και τα λοιπά, διότι είναι πιο οικονομικό καύσιμο και τα λοιπά. Βλέπετε. Επίσης ενθυμούμε στο παρελθόν που λέγανε όχι να φύγετε από τους καυστήρες πετρελαίου και να κατευθυνθείτε προς το φυσικό αέριο. Και μετά από ένα χρόνο το φυσικό αέριο ήταν δωρεάν τότε και μετά εκτινάχθηκε, ας πούμε, η τιμή ήταν διπλάσια. Λοιπόν, καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλο τον κόσμο. 30 Σεπτεμβρίου, οι περισσότεροι περιμένετε να πληρωθείτε.

0: Τα σήμερα αύριο οι συνταξιούχοι έχουν πάρει τα χρήματά τους εδώ και κάνα δύο μέρες και αρχίζει η οικονομία. Το άνοιγμα είναι συνήθως κάποιος όταν παίρνει το μισθό του, την σύνταξή του κτλ. Παλαιότερα υπήρχε ένα άνοιγμα, ρε παιδί μου, τις πρώτες 10 μέρες ήσουν λίγο large, έτσι. Τώρα αυτό το large μπορεί να κρατάει και μισή ώρα από το ATM μέχρι το σπίτι. Άντε θα πάρεις μια σοκοφρέτα. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολίτες που μίλησαν στο Open για τα καύσιμα.
1: Είναι λίγο δύσκολα, παιδιά. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Και όπως τα βλέπουμε, θα πάμε με ποδαράκια την επόμενη.
2: Ποδράμα δραματικά.
3: Δηλαδή,
2: δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται και μία κυβέρνηση να μην μπορεί να διορθώσει.
0: Πραγματικά, πώς γίνεται να συμβαίνει κάτι και τα αντανακλαστικά να είναι σε ρυθμούς χελώνας, αλλά τα δικά μας αντανακλαστικά όταν είναι να πληρώσουμε κάτι πρέπει να είναι άμεσα. Δηλαδή οι αγορές, ότι έρχονται οι διεθνείς αγορές και ανεβαίνει το Brent και ανεβαίνει το πετρέλαιο και η βενζίνη στην Αγγλία, τα αντανακλαστικά του Έλληνα καταναλωτή πρέπει να είναι άμεσα. Έτσι. Αλλά τα μέτρα στήριξης θέλουν κάποιο χρόνο. Εντάξει. Όλο παράπονο είστε κι εσείς. Όλα τα θέλετε έτοιμα. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος. Υπάρχει σχεδιασμός. Υπάρχει σχεδιασμός και... υπάρχει σχεδιασμός, προσέξτε τώρα. Και για το θέμα των φοιτητών που αναδείχθηκε χθες, αυτό το θέμα με τους φοιτητές και το κόστος ζωής ενός φοιτητή και αυτό, διότι προσέξτε τώρα, βγήκε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου και είπε 400 άτομα δεν προχώρησαν σε εγγραφή, 400 επιτυχώντες σε πολυτεχνικές σχολές, σε ιατρικές. Μιλάμε για κατάσταση τραγική και αντί να φτιάξουμε εστίες, να δημιουργήσουμε εστίες, να δούμε ποιες από αυτές μπορούν να κρατηθούν και ποιες πρέπει να ανακατασκευαστούν, να οικοδομηθούν καινούργιες. Λέμε απλά μια παραδοχή. Ναι, είναι δύσκολα. Λες σε μια ελληνική οικογένεια που έχει πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά της σε φροντιστήρια και σε ιδιωτικά σχολεία και σε ιδιαίτερα, για ένα χρόνο, για να περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο, λες σε μια οικογένεια ότι ναι, κοστίζει 1000 ευρώ, ας πούμε, το να είναι κάποιος φοιτητής στην επαρχία. Και αυτό περνάει έτσι, δηλαδή είναι απλά μια παραδοχή. Ναι, 1000 ευρώ. Και κατά τα άλλα υπάρχει στήριξη στην οικογένεια και σου λένε μετά, μα γιατί δεν κάνετε για 3 και 4 παιδιά. Τι σοβαρά. Και πώς θα σπουδάσουν αυτά τα παιδιά. Με τα ευχολόγια. Ήρθε και άνοιξε το στούντιο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λένε φοιτητές από την Πάτρα που μίλησαν στον Αντένα.
4: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω, δεν είναι δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
5: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
6: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι...
7: Δηλαδή ένα παιδί. Εσείς από πού είστε?
6: Από το Χίο.
7: Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
7: Είστε άχρονο.
6: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθεί πολύ.
8: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το πανεπιστήμιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά μετράνε ακόμη και το ευρώ. 2 ευρώ τη μέρα για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι ένα ποσό. Και αντί να μετακινούνται δωρεάν οι φοιτητές, όπως σας το έλεγα και προχθές, θεωρώ ότι κάποιες κοινωνικές ομάδες θα έπρεπε να μετακινούνται δωρεάν. Οι φαντάροι, ας πούμε. Ναι, σου έρχεται το χαρτί να φύγει το παιδί σου και να πάει, ξέρω εγώ, κάπου. Στην Αλεξανδρούπολη, καλή ώρα. Οπουδήποτε, στην Κρήτη. Δικά σου έξοδα. Τι λες τώρα, αλήθεια? Γιατί? Μα για σας, για το κράτος πάει. Για την πατρίδα, για να υπηρετήσει. Γιατί λοιπόν τα παιδιά να μην υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθούν δωρεάν, ούτε μειωμένα, ούτε αυτό, ούτε δωρεάν, λόγω της κρίσης, να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια, να απαλλαχθούν οι γονείς από κάτι, να ξέρουν ότι τα παιδιά τους βρίσκονται εκεί σε μια εστία, είναι ασφαλή, δεν πληρώνουν για τα δίδακτρά τους, δεν πληρώνουν κάτι άλλο για τα συγγράμματα, οτιδήποτε κτλ. Είναι προσιλωμένα στο στόχο τους και όσοι μπορούν για το κάτι παραπάνω κάνουν μια δουλειά για να έχουν το χαρτζιλίκι τους. Απλά πράγματα. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, που ακούσαμε και νωρίτερα για το θέμα του Αρκαλοχωρίου, μίλησε και για τους 400 αυτούς επιτυχώντες που δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά, στη Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη. Είπε πως πρέπει να μας προβληματίσει, λέει, το φαινόμενο.
3: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν, δεν ενεγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές. Γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλει να μας πει ο υφυπουργός ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πέτυχαν την ιατρική, αλλά άλλαξαν γνώμη στην πορεία. Δεν θέλανε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Δεν είναι οικονομικό το θέμα και είναι θέμα επιλογής ότι δεν θέλω πια την ιατρική, που τα περισσότερα παιδιά την ιατρική την έχουν στόχο από το γυμνάσιο. Ένας αριστούχος μαθητής στοχεύει για αυτή τη σχολή από το γυμνάσιο ή το πολυτεχνείο, ας πούμε. Τι κάνει, λέει, η πολιτεία? Τι κάνει η πολιτεία? Μα εσείς είστε η πολιτεία. Εσείς είστε η πολιτεία. Εμείς είμαστε οι πολίτες. Και αναμένουμε φοιτητικό επίδομα, λέει, και εστίες. Πού είναι αυτά? Εγώ ξέρω ιστορίες ανθρώπων που έχουν πολύ σχοράφι για να σπουδάσουν παιδί. Ξέρω ιστορίες ανθρώπων που τα παιδιά δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές, σε δουλειές καμία σχέση με αυτοί που σπουδάζουν. Έχουν γεμίσει καφετέρειες με φοιτητές. Ξέρω ανθρώπους που κάνανε δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη φοιτητική ζωή των παιδιών τους. Ξέρω επίσης άλλους οι οποίοι από τα μικρά χρόνια σκέφτονται, «Ω, κι αν περάσει το παιδί κάπου και δεν έχω να το στείλω, βάλε στην άκρη το χαρτζιλίκι της γιαγιάς και του παππού». Καλά, παλιά που υπήρχε το χαρτζιλίκι, γιατί τώρα. Βάλε στην άκρη το χαρτζιλίκι, φτιάξε ένα λογαριασμό. Στο λογαριασμό αυτό να μπαίνουν τα χαρτζιλίκια μέσα για να τα βρει το παιδί όταν θα φτάσει στα 18. Να πληρωθούν τα φροντιστήριά του, τέλος πάντων, και δύο προκαταβολές στα νίκια. Εγώ αυτές τις ιστορίες ξέρω. Αλλά μήπως ζω σε άλλο παράλληλο σύμπαν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νάτος ο Μιχάλης λέει, όταν η κόρη μου λέει σπούδαζε στο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής τους υποχρέωνε να αγοράζουν τα δικά του βιβλία. Τα βλέπετε? Δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο τα νίκια, είναι και όλα τα γύρω γύρω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και μια πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και επαναρχόμεθα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Στο μεταξύ πληθαίνουν οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική εκεί στη Θεσσαλονίκη. Άλλη τρομερή ιστορία με μια ολόκληρη κλινική που είχε μάλιστα και δεύτερο παράρτημα εκεί στη Θεσσαλονίκη και άλλο ένα επίσης στη Λάρισα. Και οι καταγγελίες που ακούγονται είναι απίστευτες. Αυτή η κλινική καταρχάς λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2021, 5 χρόνια. 5 χρόνια λειτουργεί μια κλινική, θησαυρίζουν, έτσι. Μιλάμε για κλινική στην την οποία επισκέπτονται άνθρωποι ογκολογικοί ασθενείς, έτσι. Έκανε παράνομες χημοθεραπείες, ζητούσε απίστευτα ποσά, προσέξτε τώρα. Ζητούσε 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες. Εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο. Σε μια τέτοια ιδιωτική κλινική, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, τον κοιτούν κατάματα και τον παλεύουν, όταν δεν βρίσκουν άλλο δρόμο από τα δημόσια νοσοκομεία, όταν δεν μπορούν να βρουν ραντεβού, να κάνουν τις θεραπείες τους κτλ, στρέφονται σε ιδιωτικές κλινικές για να μπορέσουν να έχουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την υγεία τους. Κάποιοι με τις οικονομίες, κάποιοι δανείζονται, κάποιοι ξέρουμε τώρα. Αυτές είναι πραγματικές ιστορίες που συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας, μέσα στην οικογένειά μας. Όλοι λίγο πολύ έχουμε μια τέτοια ιστορία ανθρώπου που δίνει τον αγώνα του. Και έρχονται κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, απατεώνες που λειτουργούν χωρίς άδεια και ζητάνε υπέρογκα ποσά, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο, την αρρώστια, τη στεναχώρια, την ανέχεια, και δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός. Πώς λειτουργούσε αυτή η κλινική χωρίς άδεια? Πώς γίνεται? Εδώ, δηλαδή πραγματικά τρελαίνω μέρος ώρες. Εδώ ας πούμε είναι να πάρεις κάποιο επίδομα ή ας πούμε είναι να πάρεις κάτι, ένα ποσό, και σου ζητάνε ταυτοποιήσεις, οτιδήποτε. Τα taxis net, πως το λένε αυτό, τους κωδικούς της εφορίας, το πως λέγανε τη γιαγιά σου, τη θιά σου, το έτσι, το αλλιώς, χαρτιά, παραχαρτιά. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι τρομερή. Ήταν, είναι και θα είναι. Τώρα λίγο με τον COVID έχει κάπως, αλλά και πάλι ταυτοποιήσεις γίνονται. Πως γίνεται λοιπόν την ώρα που είμαστε σε αυτή την ηλεκτρονική επανάσταση όσον αφορά τις ταυτοποιήσεις, γιατί με το πάτημα ένας κουμπιού λέει προσωπικός αριθμός, οτιδήποτε κτλ. Γιατί όλα αυτά ισχύουν για τους πολίτες, τα φυσικά πρόσωπα? Και εδώ αυτοί πώς λειτουργούσαν χωρίς άδεια? Δεν έπρεπε, πώς κόβαν αποδείξεις? Δεν έπρεπε να περνάς καν στο επόμενο βήμα? Δεν έπρεπε να μπορείς να το ανοίγεις, ούτε το φως να ανάβεις? Γιατί και για το φως να το ανάψεις πρέπει να έχεις άδεια. Μπορώ εγώ να ανάψω το φως στο σπίτι μου, αν το σπίτι μου δεν είναι δηλωμένο? Μπορώ να πάρω ρεύμα? Πώς γίνεται λοιπόν όταν έχεις μια ολόκληρη κλινική να λειτουργεί κανονικά, να μην έχει μεθ, να ζητάνε υπέρογκα ποσά και να συμπεριφέρονται μάλιστα και πάρα πολύ άσχημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι στη συγκεκριμένη κλινική συμπεριφερόταν και άσχημα στους ασθενείς? Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες, τι καταγγέλνουν οι πολίτες εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά, τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω?
2: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί?
3: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά, με φυσικοθεραπευτία σου. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
0: Καταλαβαίνετε. Και αυτά, και αυτή η κλινική λειτουργούσε κανονικά. Και έπεφτε μέχρι ξύλο στους ασθενείς. Επίσης, άλλη καταγγελία ασθενούς, τους ζητούσαν 12.000 για χημοθεραπείες.
1: Τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό. Με ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο, μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώρισα, δεν το γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
0: Καταλάβατε, μπίζνα. Φάρμακα υψηλού κόστους στο όνομα κάποιου που μπορεί και να μην τα χρειαζόταν. Παίρνω τα φάρμακα, τα δίνω κάπου αλλού και παίρνω και τη μίζα και. Απίστευτες ιστορίες ελληνικής τρέλας. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 6 να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitika.gr 211 10 80 8 80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

Φτάσαμε και στην τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Από εδώ το πήγαμε, από εκεί το πήγαμε, φτάσαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Ακούτε Status 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Πάμε μέχρι τις 8. Αύριο Οκτώβριος, έτσι, δεν ξεχνάμε αυτά. Άντε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τα μέτρα για τη θέρμανση. Για τα ενεργειακά μάλλον, γιατί για το πετρέλαιο 14 του μηνός. Τσουνάμι αποκαλύψεων για τις κλινικές και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που ανοίγουν τα στόματα μετά λίγο με μπερδεύει με, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχήσω ή να πω εντάξει, έτσι είμαστε.

Γιατί δεν μπλεκόμαστε έτσι, όχι τίποτα άλλο. Πού να μπλέξω τώρα εγώ, και άμα ήταν κανένας άνθρωπος που είχε τσίμα-τσίμα τα χρήματά του για να κάνει τις θεραπείες εκεί πέρα, σου λέει πού να μπλέξω τώρα με δικηγόρους, αυτοί θα έχουν και μεγάλο δικηγόρους και. Αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά, μια καταγγελία μπορούμε να την κάνουμε τουλάχιστον, να γίνει ένας έλεγχος.

Στην Αθήνα είχαμε και το περιστατικό που λέγαμε για χθες με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου, η οποία τα έβαλε με τα παιδιά, με εκφράσεις που φυσικά δεν συνάδουν με το λειτουργήμα της. Αλλά είχαμε και συνέχεια. Πήγε λέει ο πατέρας ένας Ρωμά εκεί πέρα και τη χαστούκησε. Από το κακό στο χειρότερο δηλαδή αυτή η κατάσταση. Σωστά δεν έγινε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Στα αθλητικά μας ο Άρης άλωσε το Λεμάν. Μεγάλη νίκη. Φώναξε παρόν. Ο Ολυμπιακός επίσης έκανε το 2-2 μέσα στο Κάουνας. Σήμερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Να κάνουμε ντόρο, παιδιά, να κάνουμε φασαρία στην Ευρώπη. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Πολύ ησυχία έξω. Πάρα πολύ ησυχία έξω. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, να μην έχουμε τίποτα. Εμείς ξεκινάμε κλασικά τις καλημέρες μας, έτσι. 23 10 500 13 000, 23 11 82 10 50 και στο Viber 69 08 3 50 7 800.

Ήδη ξεκίνησαν τα μηνύματα να έρχονται. Η θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα, όπως και χθες. Βία-βία θες ένα ζακετάκι το πρωί, μα βάλεις ένα μακριμάνικο, είσαι okay. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, μην με πάρετε από το λαιμό εκεί που είστε ψηλά, έτσι. Και Τετάρτη και τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. I'll let a piece of my life.

Πες το και έγινε λοιπόν. Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα Σουλτάνα, καλημέρα Άρη λέει. Με ένα πολύ ωραίο τριαντάφυλλο. Γεια σου Χαρούλα. Να είμαστε υγιείς, να περνάνε οι μέρες. Δεν είναι έτσι ακριβώς να περνάνε οι μέρες χωρίς να κάνουμε κάτι. Βέβαια η καλημέρα πάντα θετική και με χαμόγελο. Ναι, ναι, ναι, να είμαστε έτσι χαμογελαστοί. Γεια σου Αλεξανδρέ. Άντε να δούμε λίγη σήμερα τι θα δούμε. Όλο αυτό περίμενε. Αν και έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά εντάξει. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε? Εντός σπιτιού, εκτός σπιτιού, εντός αυτοκινήτου, εντός του εργασιακού σας χώρου. Χθες έβλεπα λοιπόν το τι γίνεται στα ιατρία και με έπιασε πάλι μια έτσι ανησυχία. Κυρίως για τους ελέγχους, όχι τίποτα άλλο. Βέβαια να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι παντού έτσι. Γιατί ξέρετε, η πολλή δημοσιότητα τους παίρνει όλους την μπάλα. Μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι στο ιδανικό σημείο, για να είμαστε δίκαιοι. Και όσον αφορά τα μαύρα χρήματα και όσον αφορά τις υπηρεσίες. Και είναι υγεία, έτσι. Είναι υγεία που σημαίνει ότι, παιδιά, εμείς σε εσάς ερχόμαστε να μας κάνετε καλά. Βέβαια, ένα πολύ μικρό μέρος, και το λέω μικρό γιατί είναι για αυτούς που, εντάξει, είτε είναι απελπισμένοι, είτε είναι αφελείς, που δεν ελέγχουν και τίποτα, πάμε λέει να κάνουμε αυτό. Αλλά αν σου προτείνει ο άλλος, δε παιδί μου, τώρα στην απελπισία σου μέσα ή μέσα στην αφέλειά σου κάτι το οποίο θα σε κάνει νέο, ξέρω εγώ, θα σε κάνει καλά οπωσδήποτε, κάπου εκεί την πατάς. Όπως την πατάμε και με τα ψεύτικα τα SMS και με τα ψεύτικα τα τηλέφωνα και με τις ψεύτικους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Γενικά, σε ένα ψεύτικο κόσμο,

Δηλαδή πρέπει να κοιτάς τον άλλο και να σου λέει κάτι και να λες από πίσω τώρα τι έχει αυτός στο μυαλό του και μου μιλάει καλά. Είναι ευγενικός, το κάνει γιατί θέλει κάτι από μένα. Ακούτε Στάτους 107 και 7, ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. Να μου πείτε πως περάσατε χθες, αν έγινε κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλλο. Την άποψή σας για οτιδήποτε θέλετε, τον προβληματισμό σας για οτιδήποτε θέλετε. Άλλωστε γι' αυτό είναι οι παρέες, για να συζητάνε. Εμείς ευτυχώς ακόμα είμαστε καλή παρέα. Δηλαδή αυτά που λέμε από πίσω δεν έχουν κάτι. Εμείς όπως μας βλέπετε έτσι είμαστε. Εσείς είστε η οικογένειά μας. Μεγάλη μεν οικογένεια δε.

Αχ, ότι μου, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις το ζήτημα της υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που τους δώσαν τόσα λεφτά, δεν μπορούσαν να καταγγείλουν κάτι. Κοίτα, μια καταγγελία μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν πας εκεί στον ιατρικό συλλόγο, του καταγγέλεις και περιμένεις. Γιατί για να γίνει μήνυση και τέτοια, παραλαμβάνω, δεν μπαίνει ο άλλος εύκολα στη διαδικασία. Και δεν μπαίνει εύκολα στη διαδικασία γιατί σου λέει τώρα πού να χωθώ εδώ. Με φανηλίκη. Θα με κάνουν μια χαψιά. Για να ρίξουμε μια ματιά λίγο και στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται. Κανένα πρόβλημα. Παραμένουν τα έργα και στην περιοχή της Σύνδου.

Γεια σου, Αντωνάκο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Με καφεδάκι, λέει, πρωινό, η πρωινή μας παρέα. Ε, εννοείται. Το παιδί έχω πιει ήδη δύο. Να ξέρετε, έχω χτυπήσει ήδη δύο καφέδες. Ο πρώτος είναι πάντα διπλός ελληνικός. Ο δεύτερος ακόμα κρύο, εγώ δεν είναι. Το ζεστό λίγο το αποφεύγω. Δεν μου πολύ αρέσει, για να είμαι δίκαιος. Ναι, και χειμώνα, αρετή και χειμώνα κανονικά. Άστα, βγάλεις άκρη.

0: Η ασφαλτόστρωση έχει τελειώσει, μου λέει ο Δημήτρης. Ναι, αλλά έχουν ακόμα τους κόνους, αυτό λέω. Δεν ξέρω πότε θα τους βγάλουν. Θα δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εσείς δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε πρωί-πρωί? Καφέδες πίνετε?
0: Τι να κάνουμε πρωί-πρωί? Το πρωί καφέ πίνουμε.
1: Όπως περπατήσουμε παράδειγμα, όπως πήγα εγώ τώρα και επέστρεψα. Κάτι άλλο να κάνουμε? Καφέ μπορούμε μια... κάποια άλλη στιγμή μέσα στη μέρα να το
0: πούμε. Να μην σηκωνόμαστε, να διαβάζουμε λίγο, κάνουμε, δείχνουμε, βλέπουμε τα διεθνή μέσα. Εκεί πίνεις ένα καφεδάκι, καταλάβατε.
1: Ακούω όλα τα κάνετε έτσι όπως το λες. Δεν μου λες, άμα ζητήσω ένα τραγούδι θα μπορέσει?
0: Για πείτε μου.
1: Λέω να πιάσω και να τραγουδήσω. Το τραγουδάει ο Μάλα μας.
0: Ο Σοκράτης Μάλα μας, βεβαίως.
1: Ο Σοκράτης, ναι.
0: Είχε και γενέθλια χθες.
1: Ναι, ναι, γίνεται 67, ναι,
0: ναι,
1: νομίζω, ναι, 67 χρόνια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλή σου
0: καλημέρα, καλημέρα, να περπατάτε, έχει δίκιο κυρία. Εμείς δεν προλαβαίνουμε πια ακόμα.

0: Γεια σου Νίκη, καλημέρα. Ήρθε το κορίτσι μας εδώ. Καλημέρα και στο Λάζαρο. Έλεγα λοιπόν ότι χθες είχαμε ένα στιγμιότυπο, ένα επεισοδιάκι στη Βουλή, το οποίο ήταν αντίστροφα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αν ήταν δηλαδή αντίστροφα αυτό, θα είχε γίνει σήμερα μαλλιοβράση. Πανικός. Καλεί λοιπόν στο Βήμα τον κύριο Σιμόπουλο, ο πρόεδρος της Βουλής, ο προεδρεύων της Βουλής, έτσι. Και ανεβαίνοντας ο κύριος Σιμόπουλος στο Βήμα, ακούγεται από κάτω από την κυρία Κωνσταντοπούλου μία φράση που αν την έλεγε ο κύριος Σιμόπουλος, παραδείγματος χάρη, στην κυρία Κωνσταντοπούλου, θα είχαν μείνει τώρα μόνο τα ερείπια της Βουλής. Για πάμε να τα ακούσουμε λίγο.
1: Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος, παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ, από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από... Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω αν το ακούσατε, το ξαναλέω.
1: Το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
0: Του λέει δηλαδή το σωστό είναι από κάτω.
2: Ευχαριστώ, κύριε.
0: Και λέει, το αρέσει από πάνω, Κωνσταντοπούλου.
2: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος, σε αντίθεση.
0: Όχι, κύριε Κωνσταντοπούλου μου, δεν είναι καθόλου σεξιστικό, ήταν ξυπνάδα. Του αρέσει, λέει, από πάνω. Άμα στο λέγανε αυτό, δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία, παιδί μου, αυτή η γυναίκα. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Κάτι δεν πάει καλά. Θέλει, ρε παιδί μου, εκεί να είναι το επίκεντρο, όπου και αν βρίσκεται, ό,τι και αν κάνει. Τώρα το λες τον άλλο, σου αρέσει από πάνω και λέει, το πήρατε και σεξιστικό. Όχι, ρε παιδί μου, για ευχολόγιο το πήρα. Αχ.

Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σεπτεμβρίου. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1983 Γιώργος Νταλάρας, συναυλία σημειώνοντας ρεκόρ για ένα καλλιτέχνο όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». 1924 γεννιέται ο μεγάλος Νίκος Ρίζος, αν και μικρός στον πόη, μεγάλος, πολύ μεγάλος. 1924 Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. Και το 1964 γεννιέται μία από τις πιο όμορφες ηθοποιούς παγκοσμίως, η Μόνικα Μπελούτσι. Το 1955 φεύγει ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean, 44. Όχι, συγγνώμη. Ναι, 44 ετών. 24, συγγνώμη. Πολύ, τι, κάτι δεν λέω καλά. 1985 φεύγει από τη ζωή ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα και άλλαξαν τα πάντα. Μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. Διεθνής Μέρα Μετάφρασης και Διερμηνίας και η Μέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας, παιδιά. Τι έγινε? Πώς έγινε αυτό και δεν γιορτάζει κανένα σήμερα, για πείτε μου λίγο. Γιατί συνήθως έχουμε 2-3 έτσι, από τους 3-2 τους ξέρουμε. Εγώ προσωπικά έτσι.

0: Και άρχισε λίγο να κοντράρει την Κωνσταντοπούλου στον εκνευρισμό μου η Καλογερόπουλου.
1: Δεν αναγνωρίζετε σήμερα δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε μέσα στα μνημόνια και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια?
2: Εντάξει,
1: γιατί έχει τη σημασία του κι αυτό.
2: Γιατί μεγάλη... αν κάποιοι δεν χτίζανε πόλη, θα σας πω.
1: Προφανώς μεγάλη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από τη στιγμή
2: που
1: ξέραμε κιόλας το πώς πώς κινιόντουσαν οι δανειστές μας και τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για να γίνει κάθε κίνηση.
2: Αυτή την ανοχή στο πολιτικό σύστημα για το πώς κινούνται οι δανειστές μας τη θυμηθήκαμε το 2015 και μετά κάποιοι, αλλά δεν αφορά εσάς. Λέω το εξής όμως, ότι αν κάποιοι διαχτίζανε πολιτικές...
1: Εγώ σας ρωτάω, δεν πειράζει να με αφορά.
2: Όχι, εννοείται.
1: Απαντήστε
2: εννοείται
1: μου και εμένα. Δεν παρεξηγούμε.
2: Όχι, εννοείται.
1: Αλλά τα ίδια. Εγώ αν
2: με
1: θέλετε.
2: Με πολύ αγάπη το λέω, θα σας πω.
1: Εγώ αν θέλετε,
2: για να μπορέσω να απαντήσω. Ναι.
1: Αναγνωρίζω ότι και πριν το ίδιο υπήρχε. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι από το 2015 και μετά υπήρχαν επίσης οι δανειστές.
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Ωραία. Λέω λοιπόν το εξής. Αν από το 2015 και πριν κάποιοι δεν χτίζανε πολιτικές καριέρες, εκατέρωθεν του πολιτικού συστήματος. Η μισή σκίζανε τα μνημόνια, η άλλη μισή πήγαν στα ζάπια, άλλη στις πλατείες κλπ. Δεν θα υπήρχε καν μνημόνια το 2015 και μετά. Όμως, ακόμα και το πρόσωπο των επιλογών.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Το λέω γιατί κάποιοι
1: γιατί
2: δεν συμμετείχαν στην εθνική προσπάθεια και πετροβολούσαν την εθνική προσπάθεια.
1: Έβγαινε από τα μνημόνια.
2: Όχι, λέω ότι κάποιοι,
1: και εμείς δεν το ξέραμε.
2: Λέω ότι κάποιοι πετροβολούσαν την εθνική προσπάθεια όταν κάποιοι τη σηκώνανε μόνοι τους στο ποσό.
1: Έβγαινε η χώρα.
2: Όλες
1: με τα μέτρα. Όλες
2: οι χώρες της Ευρώπης βγήκαν σε δύο χρόνια. Εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε νέους ηγέτες στη χώρα.
1: Η χώρα από τα μνημόνια.
2: Και δεξιούς και
1: δίθεν αριστερός. Συγκεκριμένα.
0: Δεν άρχισε να κοντράρεται λίγο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγαπημένο μου γείτονα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, τι είπε η κυρία Καλογεροπούλου, ο κύριος Τσίπρας λέει, πάλεψε με τα μνημόνια και λέει...
0: Δεν έχει σχέση, ξέρεις τι είπε. Εμένα αυτό το ότι διακόπτω τους πάντες και τα πάντα τους αφήνω να μιλήσω, αυτό δηλαδή το Κωνσταντινοπολίτικο με πειράζει, όχι από την πόλη, από την Κωνσταντοπούλου.
3: Το είχε ξανέκαθεν αυτή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά ήταν πιο σοβαρή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
3: Ναι, παραχαλάρωσε τώρα με τον Τσίπρα, σίγουρα παραχαλάρωσε, αλλά την ενημερώνω ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το Σεπτέμβριο του 19.
0: Θεωρούσε, ρε παιδί μου, ουσιαστικά από τη, όχι τυπικά, ουσιαστικά, λέει, γιατί μας βοήθησε ο Τσίπρας. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά είναι απόψεις, αλλά αυτό το δεν αφήνω κανένα να μιλήσει, λίγο με αυτόν. Τέλος πάντων.
3: Δεν είναι ότι είναι απόψεις. Οι απόψεις πρέπει να ταυτίζονται με την πραγματικότητα, να μην λέμε ότι θέλουμε, να μην δημιουργούμε αυτά τα δικά μας θέλω και τα δικά μας πιστεύω ότι αυτή είναι η αλήθεια και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή θα τρελαθούμε να αρχίσουμε να παίρνουμε χάρτη για την άνοια πάλι. Δεν είναι. Δηλαδή για το όνομα του Θεού, Άρη, θα τρελαθούμε τελείως.
0: Δεν κακό. Δεν κακό.
3: Δεν κακό, εμείς τα έχουμε και κοντά εκεί.
0: Έχουμε τα κεντρικά εκεί.
3: Φιλιά μου,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά.

0: 65 853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θόδωρο. Γεια στο Θόδωρε μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Πάμε στη γραμμή. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ξεκινώ γιατί το πρωί είπε Σάρη ότι κάποιοι ξέραν για τις κλινικές και δεν μιλούσαν και αυτό με ξεπάει, έτσι δεν είχες πει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω σε όλους ότι και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου φύγανε μέσα σε αυτή την κλινική, τη συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς μου έφυγε πριν 1,5 μήνα. Η μητέρα μου την είχα στην άλλη κλινική, στο Σαν Βιτάλ πρώτα, στην Θέρμη, η οποία ήταν η χειρότερη κατάσταση που μπορείς να πας στον άνθρωπό σου. Ήταν κυρίως ψυχιατρική κλινική, η μαμά μου είχε άνοια, την δεχτήκανε, την είχαν ακαθάριστη για μέρες, για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν έπρεπε να πάμε επισκεπτήριο εγώ και αδελφό, που θέλαμε πολύ να πάμε, μας λένε θα έρχεστε κάθε 3 μέρες και θα μας παίρνετε τηλέφωνο. Για να προλαβαίνουν
0: μας ενημερώνετε πρώτα.
1: Για να τους καθαρίζουν, να τους υπερηποιούν.
0: Δεν σας παρεξένεψε αυτό, δεν σας...
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν υποπτευθήκατε κάτι.
1: Είμαστε... Άκουσε με λίγο, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, ναι, σας παρακαλώ. Είμαστε 2 άνθρωποι του μεροκάματο, έτσι, με τα δάνειά μας, με τα παιδιά μας που σπουδάζουν. Οι άνθρωποι είχαν το σπίτι τους. Στην αρχή τους είχαμε ανθρώπους και τους φιλούσανε. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν θέλανε κάθε μέρα σχεδόν γιατρό, τα έξοδα ήταν υπέρογκα. Εμείς μαζεύαμε τα cents για να τα βγάλουμε πέρα, για να καταλάβεις. Και σου μιλάω τώρα, μπέσα, ξέρεις τώρα,
0: ναι,
1: πώς είναι η κατάσταση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, βάζουμε τη μαμά μου εκεί πέρα μέσα, μετά από ούτε μήνα δεν έκατσε, 20 μέρες, μας λένε λάτε πάρτε, είναι έπαθε ουρολίμωξη. Πάμε, την παίρνουμε τη γυναίκα, σχεδόν νεκρή. Την πάμε στο Παπαγεωργείο. Τη βάζουμε μέσα, τη συνεφέρνουν οι άνθρωποι, που να είναι καλά οι άνθρωποι. Σου μιλάω, δεν είναι νοσοκομείο, είναι κλινική. Πλέον όλα τα νοσοκομεία είναι κλινικές. Αυτό θέλουν να ξέρουν οι ακροατές. Όταν θα μπεις εκεί μέσα θα το καταλάβεις. Όχι απ'

0: μιλήσω λόγια, όταν θα μπεις μέσα εκεί θα καταλάβεις τι γίνεται. Την παίρνουμε τη γυναίκα, ψάχναμε άλλη κλινική. Βρίσκουμε αυτήν εδώ, τον Ευαγγελισμό, την πάμε εκεί, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα ως προς την καθαριότητα. Αλλά μας ζητούσαν συνέχεια εξετάσεις. Εντάξει, όχι ότι η γυναίκα ήταν καλά, αλλά συνέχεια μας ζητούσαν εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες εξετάσεις, με την προϋπόθεση από 1300 που ήταν το ποσό, να ανεβαίνει στα 1600, 1700. Αλλά εμείς κάναμε υπομονή γιατί στο σπίτι τα έξοδα ήταν διπλάσια. Καταλαβαίνεις πως είναι η κατάσταση. Μαθαίνω ότι αυτές τις κλινικές όλες τις έχει ένας άνθρωπος και πες μου εσύ εγώ πώς μπορώ να τα βάλω με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όταν είσαι στο μεροκάματο είναι πολύ δύσκολο.
0: Που μαζεύω τα σέντς με την αδελφή μου και πες ότι αυτός μου τη διώχνει τη μαμά μου από εκεί πέρα. Πού να την πάω εγώ, να την πάω στην αμέσως επόμενη που είναι στα Μουδανιά, μου φαίνεται κάπου εκεί κοντά και να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα να χάνω χρόνο που δεν έχω χρόνο και έξοδα μπεζίνης με 2 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις γιατί εμείς όλοι δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι δύσκολο όταν είσαι μεροκαματιάρης, το σκέφτεσαι αυτό που είπαμε και στην αρχή.
0: Ναι. Απ' την άλλη, αν εγώ έχω χρήματα, θα πάω να πέσω στα πόδια αυτού νου.
1: Λες και πού να μπλέξω τώρα. Πού να μπλέξω τώρα.
0: Όχι, αν έχω χρήματα, ρε παιδί μου, και μπορώ εγώ να τα βάλω με αυτόνα. Θα προτιμήσω να τα βάλω με αυτόνα ή να πάω τον άνθρωπό μου σε ένα πολύ καλό μέρος.
1: Το δεύτερο φυσικά.
0: Το δεύτερο φυσικά. Δεν είναι.
1: Ναι, περίμενε λίγο εκτός γραμμή, σε παρακαλώ. Ναι. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ. Περιμένεις, έτσι.

0: Εδώ απλά ακούς, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Και πόσα τέτοια θα δούμε και θα ακούσουμε. Καλημέρα, Νίκη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα σε όλους. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά από
0: και βγαίνουν χθες. Συνέχεια.
1: Βγαίνουν συνέχεια. Πιστεύω πως θα βγουν και άλλα. Αυτό που έλεγες βέβαια το πρωί, γιατί τώρα, έχει διάφορες ερμηνείες.
0: Ναι, το γιατί τώρα βέβαια το αιτιολόγησα, ότι αυτό πού να μπλέξεις άμα είσαι μεροκαματιάρης, πού να μπεις. Λες τώρα.
1: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι μόνο οι μεροκαματιάριδες τα γνωρίζαν όλα.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Όχι, εννοώ μια καταγγελία.
1: Η καταγγελία, ναι, αλλά ναι, γενικά.
0: Αλλά να πας δικαστικά
1: το
0: είναι λίγο.
1: Συζητιόταν, είχε ακουστεί, κάποιοι είχαν εικόνα, νομίζω πως αυτό βγαίνει. Να πούμε κάτι άλλο χρηστικό για σήμερα, γιατί η μέρα μπορεί να αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, αλλά θα αποχαιρετήσουμε και για λίγες ώρες το μετρό, πάνω που το συνηθίσαμε, μάλλον.
0: Περιμένουμε.
1: Θα σου πω γιατί μάλλον. Να θυμίσουμε πως εδώ και μέρες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Μετρό έχει προκηρύξει μία τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Διαμαρτύρονται για την απόλυση ενός συναδέλφου. Βέβαια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία Θέμα, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, έχει προσφύγει στα δικαστήρια ώστε η στάση εργασίας να κριθεί παράνομη. Οπότε περιμένουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.
0: Την ώρα που είναι προγραμματισμένη, να πούμε λίγο.
1: Μία με πέντε.
0: Μία με πέντε, έτσι. Απλά ακόμα δεν είναι βέβαιο, δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι. Έχουμε λίγη ώρα για να το μάθουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η γνώμη μου μένα είναι, γιατί και εγώ έχω περάσει λίγο από αυτά με τους γονείς μου, η γνώμη μου είναι ότι από αυτά τα μαγαζάκια που στείλουν κάποιοι, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πρωί-απόγευμα, κάθε μέρα. Από μια ανεξάρτητη επιτροπή, όχι από τους ιατρικούς συλλόγους και από τους συνδικαλισταράδες, αυτή κορακασκορά κομμάτι δεν βγάζει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να συσταθεί μια πολυεπιτροπή, η οποία να αποτελείται από γιατρούς, έτσι, γιατί δεν μπορείς να πάω εγώ να κάνω έλεγχο.
2: Αλλά η επιτροπή να είναι ανεξάρτητη. Ποιος τώρα, ιατρικός σύλλογος και πάρτε αυγό και κούρευτο.
0: Να σας πω κάτι.
2: Αυτό ήταν παρένθεση. Εγώ πρέπει άλλο πράγμα ήθελα.
0: Ναι, ναι, πείτε, πείτε.
2: Λοιπόν, επειδή ήμουν στον δρόμο τώρα, στο περιφερειακό, πηγαίνοντας προς τη δουλειά, παιδιά, να κάνω μια επισήμανση. Η προτεραιότητα δεν είναι κληρονομικό δικαίωμα. Έτσι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχουν κληρονομήσει την προτεραιότητα από τον παππού τους. Και η χρήση φλας δεν είναι θέσφατο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έβγαλες το φλας, Γιούργια, βγαίνεις μέσα στον δρόμο. Έτσι, αυτό ήθελα να επισημάνω, γιατί κάποιοι δεν το γνωρίζουν, έχουν λάθος άποψη για την προτεραιότητα. Όποιος αμφιβάλλει για αυτά που λέω, μπορεί να διαβάσει τα άρθρα 21 και 23 του κώδικα.
0: Είμαστε λίγο.
2: Αυτό ήθελα να επισημάνω, ναι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι επειδή έβγαλαν φλας, έχουν πιάσει τον παπά από τα γένια. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
0: Όταν έτσι, βγάζω φλας, είναι πρόθεση να στρίψω και όχι στρίβω.
2: Όχι, είπαμε, ας διαβάσουν τα άρθρα 21 και 23 του κώδικα, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ, έτσι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα ρε Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιώργο Κοσμάκη.
0: Καλημέρα.
1: Για αυτό το θέμα τώρα που μας καίει τις τελευταίες μέρες. Συμφωνώ με τον κύριο τον προηγούμενο. Αυτό τώρα να κάνουν έλεγχο οι ιατρικοί σύλλογοι είναι σαν το άρθρο 86. Δηλαδή οι πολιτικοί τους πιάνουν με τη γίδα και ελέγχονται οι ίδιοι τους. Ελέγχουν, δηλαδή ο κλέφτης ελέγχει το μόνος του. Είναι αυτό το πράγμα στην ουσία. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη αρχή από γιατρούς που να πάει να ελέγχει αυτό που είπε. Κάθε μήνα θα πηγαίνει, θα γυρίζει, κάθε μήνα. Μόνο έτσι θα ζημιώνουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Το ιδανικό αυτό θα ήταν βέβαια.

0: Καθυστερήσαμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο. Συγκλονιστική η μαρτυρία του φίλου ακροατή. Εμείς έχουμε τα στοιχεία του φυσικά. Πάμε να διαβάσουμε τώρα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι γίνεται και πώς βλέπουν οι εφημερίδες την καθημερινότητά μας. Καθημερινή. Ευάλωτη στην ενέργεια, στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Να επιθυμίσουμε ότι περιμένουμε σήμερα τα μέτρα, έτσι. Για το πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια θα έρθουν 14 Οκτωβρίου. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Σε ένα άλλο θέμα, η μαφία του χαλκού χτυπάει και στα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Εγώ το είπα και το ξαναλέω. Κάμερες παντού. Κάμερες παντού, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα. Και βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Θα προσφύγει, θα κάνει έφεση φυσικά. Πάμε στα νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, σκυλιά και μετόχια. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Συγκριτικό τεστ από την εφημερίδα. Ζαλγκίρης Ολυμπιακός 91-93. Και ο Άρης εχθές πέρασε από το Λεμάν εμφατικά. Δήλωσε παρόν. Απογευματινή. Μυστέρι στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια της εφαρμογής σε 10 μέρες λειτουργίας. Καλά χαμός, παιδιά, γίνεται. Όταν λέμε χαμός, χαμός. Εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Δεν ξέρω τι εννοεί η εφημερίδα, τι κάνουν δηλαδή, όλοι ψέματα λένε. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, για να δούμε. Ριζοσπάστης. Φορτώνουν τον λαό με πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός και σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Ελλάδα-Βουλγαρία, συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων. Στα αθλητικά της εφημερίδας, ζεστός στο κρύο κάονας Ολυμπιακός και θρίαμβος επί της Λεμάν στη Γαλλία με 87-74 με το δεξί στο Euro Cup Άρη. Σήμερα, επαναλαμβάνω, παίζουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, έτσι. Μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων ΟΝΕΙΡ. Και που τα λέμε, παιδιά, άμα είσαι από τη μία πλευρά δεν βλέπεις την άλλη. Ματίνα Παγώνη, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιείς σε παιδιά, για την κυρία Καριστιανού. Τύπος της Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Προκαταρκτική εξέταση ζητήσεως εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης, λουκέτο σε 2 ιδιωτικές κλινικές για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου. Κόντρα. Το ίδιο θέμα με την εφημερίδα των συντακτών. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο σουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Και οι άλλοι δηλαδή το κάνουν αυτό. Ξαναρωτάω. Βιρινία, καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, Άρη Νίκη,
0: καλά είμαστε,
1: όλα καλά.
0: Καλά είμαστε,
1: καλά. Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα.
1: Είναι θεματάκι τώρα αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Γιατί διάβασα και εγώ την καταγγελία του δικηγόρου. ο οποίος λέει, και δεν το προσέξαμε, κανένας νομίζω δεν το πρόσεξε, γιατί έχουμε μάθει αυτοματοποιημένα σχεδόν να μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις και να τις διαβάζουμε. Δεν κοιτάμε πολλές φορές δηλαδή την ταυτότητα έτσι με πολλή επιμέλεια. Εκεί δηλαδή που βρίσκονται τα στοιχεία της έρευνας, πότε έγινε, με τι δείγμα κτλ. Λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος δικηγόρος ότι ενώ το δείγμα έλεγε, η έρευνα έλεγε ότι μέχρι και 28 γίνεται η έρευνα, η έρευνα δημοσιοποιήθηκε 27, που σημαίνει πότε έγινε η έρευνα, πότε αξιολογήθηκαν και μπήκαν σε σειρά τα στοιχεία, γιατί από τη στιγμή που μαζεύονται, συγκεντρώνουν τα στοιχεία, χρειάζεται και ένας εύλογος χρόνος για να μπουν αυτά σε μια τάξη, έτσι.
0: Λογικό είναι.
1: Από τους στατιστικολόγους, από τους επιστήμονες και τα λοιπά των εταιριών.
0: Βέβαια
1: και
0: δεν ξέρουμε τώρα πώς γίνεται η μέτρηση.
1: Η μέτρηση αυτή της interview, έχω την εντύπωση ότι γίνεται, όχι έχω την εντύπωση, γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Ναι, λέω μήπως οι απαντήσεις μπαίνουν αυτόματα κάπου και είναι έτοιμες και δεν χρειάζεται να γίνει
1: αξιολόγηση.
0: Ναι,
1: μπορεί, αλλά όταν λέει έως 28,
2: δεν
1: και η έρευνα δημοσιοποιείται 27, ξέρω εγώ, τα μεσάνυχτα, πότε είναι.
0: Είναι θέμα, είναι θέμα.
1: Κάτι υπάρχει εκεί. Τώρα κάνανε λάθος την ημερομηνία στην ταυτότητα, έπρεπε να βάλουν 27 και βάλουν 28.
0: Ή 17, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Ναι, το καλό είναι ότι θα δοθούν απαντήσεις, γιατί ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης χρόνια κάνει έρευνες εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα πέφτει και μέσα ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, δεν από αυτούς δηλαδή που
0: έχουν απόκληση μεγάλη.
1: Ναι, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης είναι γκαραντή. Οπότε φαντάζομαι ότι θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια.
0: Political test πολέμου σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Γιατί ο αρχηγός Γεθά έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συνεγερμό μέρα και νύχτα. Είχαμε και αυτό το περίεργο της Τουρκίας που έδειχνε κάτι οπλικά συστήματα δικά τους να καταρρύπτουν ένα μοιράζ δικό μας.
1: Ναι, τι σου κάνει εντύπωση?
0: Όχι, εντάξει, να εντύπωση, αν το αναφέρω.
1: Ναι, εννοώ ότι Ερντογάν, Τουρκία, οκ. Με τα λόγια χτίζω ανώγια και κατόγια, που λέγανε και άλλοι.
0: Ας κοπιάσουν.
1: Δεν πήρε και τα F-35 παρά τα καλά λόγια του Τραμπ. Εγώ από τότε τα έλεγα, περιμένετε.
0: Δεν παίρνανε μόνο από τον Τραμπ αυτά, γι' αυτό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και το θέμα είναι ότι κάπου πρέπει να εκτονωθεί αυτό. Στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Κάπου πρέπει να. Εντάξει, παλιά ξινά στα φίλια είναι αυτά. Δεν ξέρουμε την Τουρκία, αλλά καλό θα είναι να προσέχουμε.
1: Πάντα.
0: Δημοκρατία. Να κλείσουμε σιγά σιγά. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ως υπουργός υγείας πέρασε στα κρυφάλια η ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Μάλιστα. Μπροστά και στον Κυρανάκη απειλές της Γκυλφόιλ. Εσπρέσο. Αν κάνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Συνεχίζονται οι καταγγελίες. Οι 6 σοκαριστικές λέξεις άνδρα της ασφάλειας συναυλία. Κινούμενη βόμβα. Καταγγελία είναι για τη συναυλία της Άννας Βύση. Αν γίνει κάτι εδώ, λέει, τη βάψαμε. Πάμε και στη Σταρ. Και ο Κοντομινάς θύμα γιατρών του Μαζονάκη. Αποκάλυψη βόμβα από τον Τεταφυλόπουλο για το ζεύγος του θανάτου. Απόφαση ζωής λέει για το μοντέλο Νίκη Κάρτσονα, γιατί εγκαταλείπει την Αθήνα τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μας ενδιαφέρει
2: τώρα. Νόμιζα για μένα, λες τώρα. Όχι, είπα, άκουσα Νίκη εδώ πέρα, κοιτάω τις ειδήσεις.
0: Όχι, Νίκη μου, όχι, δεν είναι για σένα.
2: Γιατί δεν εγκαταλείπει την Αθήνα?
0: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Και δεν με ενδιαφέρει και πολύ
2: κόσμο.
0: Η φωτογραφία θα ενδιαφέρει, γιατί είναι η ημίγυμνη. Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέμε κάτι για κάποιον άνθρωπο και βάζουμε.
2: Η γυναίκα είναι. Η φωτογραφία είναι τωρινή, γιατί.
0: Όχι, παλιά είναι. Αν κρίνω από το πρόσωπο, παλιά είναι. Βέβαια δεν κοιτά το πρόσωπο σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά τέλος πάντων.
2: Έχει γιο έφηβο, μπορεί να είναι και ενήλικας πλέον ο γιος της, και αυτοί βάζουν ακόμα τη φωτογραφία της. Εντάξει.
0: Αυτά και με τα πρωτοσέλιδά μας. Ακούτε Status 107 και 7. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Γεια σου Αθηνά. Γιατί λέει σε κλινική γνωστής διατροφολόγου τι συμβαίνει. Ακριβώς ό,τι περιέγραψε ο φίλος ακροατής, πλήρωναν για δίκλινο, λέει, και απεριδοποίητα μπήκε σε τρίκλινο. Ευτυχώς πήγε για λίγες μέρες Παπαγεωργίου και συνήλθε. Είπαμε, γίνονται, ήθελε να μην γίνονται από εδώ και πέρα. Γεια σου Στάθη. Καλημέρα, ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα. Έχω συμμετάσχει, λέει, στη συγκεκριμένη μέτρηση της interview. Δεν γνωρίζω κανέναν, δεν με επίδειξε κανένας τι θα επιλέξω. Προφανώς υπάρχει μια ενορχιστρωμένη επίθεση σε εταιρείες μέτρησης για ευνόητους λόγους. Η απορία μου ήταν εμένα γιατί όλοι, μα όλοι. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Status 107 και 7.
3: Status FM, σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 7. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο, ανακοινώνει σήμερα στις 11 το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η επιδότηση αναλύτρως στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα ανέβει στα 20 λεπτά από 15 λεπτά που διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο. Για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου. Θύελλα καταγγελιών για την ιδιωτική κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη μετά τη γνωστοποίηση ότι σφραγίζεται επειδή λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Ο ίδιος ιδιοκτήτης είχε δύο κλινικές στην πόλη μας για τις οποίες επιδόθηκε απόφαση για ανάκληση άδειας λειτουργίας με διορία 15 ημερών μέχρι να αδειάσει και να μεταφερθούν οι ασθενείς σε άλλες δομές. Άθλιες συνθήκες, δέσμευση άμκα, ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, ακόμη και ξυλοδαρμούς καταγγέλων συγγενείς ασθενών. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου από σύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος μετά τη χθεσινή απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για παραπομπή της υπόθεσής του στο ειδικό δικαστήριο. Ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές όπως και θα γίνει, σχολίασε με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Λιαχτίδα Φωτός χαρακτήρισε την απόφαση για παραπομπή Τριαντόπουλου ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας παράλληλα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η δίκη είναι πολιτική, η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, δήλωσε χθες ο Κώστας Αργοραστός μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. 468 κέντρα υγείας και ευεξίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά έχουν χαρακτηριστεί μέχρι στιγμής ως κόκκινα από την πλατφόρμα MedWatch του Υπουργείου Υγείας που έλεγχει ψηφιακά τη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη και τις εταιρείες του προκειμένου να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές. Πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές ζήτησε και ο Γιώργος Πατούλης ώστε να σταματήσει η στοχοποίησή του. Η Τουρκία συνιστά απειλή για την Ελλάδα. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο άμυνας, διαμήνυσε χθες από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα πως οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια είναι ασύλληπτες. Στα δικαστήρια αναμένεται να κριθεί σήμερα το πρωί στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Μετρό έχει προκηρύξει εδώ και μέρες στάση εργασίας από τη 1 έως τις 5 εξαιτίας απόλυσης συναδέλφου. Ωστόσο, η θέμα φαίνεται να προσέφυγε στα δικαστήρια για να κριθεί παράνομη κινητοποίηση.
4: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι σε Βέρεια 22, Γιάννητσα 24, Πολύγυρο 19, Κιλκής και Κατερίνη 23, Σέρες 16, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στην Καστοριά τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα Αγνά Ζυμαρικά. τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Πολύ καλημέρα σας, ακούτε Στάτους 107.7. Χωρίς προβλήματα είμαστε στους δρόμους. Φίλος ακροατής μας είπε ότι τα έργα στην Παθέ, στο ύψος της Σύνδου, έχουν ολοκληρωθεί, έχει γίνει ασφαλτόστρωση, αλλά ακόμα υπάρχουν εικόνοι εκεί, εξού και το μικρό κολληματάκι που υπάρχει. Ένα μικρό κολληματάκι έχουμε και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο τα δυτικά. Γενικώς το μέτωπο στα δυτικά είναι φορτωμένο, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Προς τα ανατολικά είμαστε μια χαρά. Βέβαια είναι η ώρα, πάμε, που τα πράγματα αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα.

0: Συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και πάλι, Βιργινία.
1: Καλημέρα, ναι. Ακούσαμε και τον ακροατή που πήρε εδώ σε εμάς, έτσι. Την ίδια ώρα, βέβαια, συνεχίζονται και οι αποκαλύψεις για την άλλη υπόθεση, για το θάνατο του Μαζωνάκη. Όχι επί της υπόθεσης ακριβώς, αλλά για το μπάχαλο που γινόταν εκεί μέσα και για το πόσο είχαν δει την υπόθεση αυτή ως επιχείρηση. Γιατί όταν παίρνεις χιλιάδες ευρώ σε κάθε πλασμαφαίρεση, είναι επιχείρηση, έτσι.
0: Φυσικά είναι επιχείρηση.
1: Και όταν αποδεδειγμένα δεν ξέρουμε τι κάνει αυτή η συγκεκριμένη πλασμαφαίρεση τώρα που έκανε η κυρία Γάκα εκεί. Το ενδιαφέρον είναι, το πολύ ενδιαφέρον είναι. Καλημέρα, καλημέρα στο Viber, καλημέρα και από εμάς. Το ενδιαφέρον είναι για να δεις. Δεν λέμε καμιά φορά, χρησιμοποιούμε μια έκφραση, ήθελε να με δαγκώσει, δηλαδή ήθελε να μου φάει λεφτά. Η Γάκα λοιπόν ήθελε να δαγκώσει ακόμα και τον συνεργάτη της, τον υπνοθεραπευτή.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Του είχε προτείνει να κάνει πλασμαφαίρεση, το είπε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής. Γιατί λέει καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και τα λοιπά. Αλλά μόλις λέει άκουσα το ποσό γέλασα. Γιατί εγώ δεν έχω, λέει, οικονομική άνεση τέτοια. Και συνέχισα κανονικά τη ζωή μου.
0: Ναι, αλλά στο Μαζωνάκη είπε θα τον στρώσω.
1: Ο Μαζωνάκης είχε οικονομική άνεση.
0: Ναι, αλλά είπε θα τον στρώσω. Παρότι είχε πει ο Μαζωνάκης ότι δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς.
0: Συνεχίζονται και οι καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή, έτσι.
1: Ναι, έχουμε κάποια πράγματα για τον υπνοθεραπευτή, γιατί τελικά.
0: Στην εκπομπή του Κουσουλού εχθές
1: έγινε μια αποκάλυψη. Περίεργη περίπτωση κι αυτός, ρε παιδί μου.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα μια εξομολόγηση την οποία μας έκανε μια γυναίκα η οποία τον είχε επισκεφθεί. Τι λέει. Μετά την υπνοθεραπεία βρέθηκε με ανοιχτό το φερμουάρ και στη συνέχεια είχε φοβίες, εφιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Παρακαλώ να την ακούσουμε.
3: Τι σας συνέβη όταν κάνατε υπνοθεραπεία?
4: Λοιπόν, όταν πήγα στη δεύτερη ή τρίτη συνεδρία, που δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πόσες ήταν, ή δύο ή τρεις, γιατί τα έχω όλα συγκεκριμένα, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν το φερμουάρ μου κατεβασμένο και δεν ήξερα γιατί. Και όταν τελείωσε η συνεδρία του έλεγα συνεχώς γιατί είμαι αδιάθετη, αδιαθέτησα σήμερα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε, ούτε το φερμουάρ, ούτε γιατί εγώ έλεγα συνεχώς ότι είμαι αδιάθετη. Δεν είχε καμία σχέση. Ένα άλλο θέμα όπου συνέβη ήταν ότι στη δεύτερη συνεδρία ένιωσα να του δώσω παραπάνω χρήματα και ενώ ήταν 100 ευρώ νομίζω η συνεδρία, έβγαλα άλλο ένα κατοστάρικο και του το έδωσα και του είπα αξίζεται παραπάνω. Τα ένιωθα μέσα μου περίεργα, δεν μπορώ να σας τα εκφράσω κανονικά και το πήρε φυσικά το δεύτερο κατοστάρικο. Αυτό ένας επαγγελματίας δεν το κάνει, φυσικά. Μου έκανε εντύπωση αυτό μετά. Τότε δεν καταλάβαινα, τώρα τα σκέφτομαι αυτά. Μετά από αυτό, φύγα και πήγα σε μια εκκλησία που είναι κοντά, όπου είναι ο προστάτης Άγιος μας και προσευχήθηκα
0: λοιπόν,
4: να με σώσει.
0: Γιατί... Δεν ξέρω, μ' ακούγονται λίγο περίεργα.
1: Και μετά λέει ότι στη συνέχεια έβλεπε σκιές,
0: οράματα,
1: αυτά, το ένα τ' άλλο, οράματα, ναι. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: προφανώς,
0: πολύ...
1: προφανώς είναι και κάποιος κόσμος ο οποίος είναι λίγο πιο εύπιστος, πιο ευάλωτος. Μπορεί
0: άλλο...
1: να έχει περάσει μια στεναχώρια γυναίκα, κάτι, να μην ήταν καλά δηλαδή στη ζωή της. Και εκεί τους βρίσκουν και τους πατάνε. Έτσι.
0: Το άλλο του είπα, λέει ότι αξίζει πιο πολλά και του έδωσε και άλλο κατοστάρικο και το πήρε. Ναι, το έπαιρνε.
1: Αυτές του φουσκώνουν το μυαλό.
0: Θα το χαρίσει.
5: Είδες, εγώ για ένα σχόλιο μπήκα και θα φύγω, γιατί μου έχει κάτσει αυτό. Είχατε ακούσει τη δήλωση του δικηγόρου του υπνοθεραπευτή? Είπε ότι ο πελάτης μου έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Αχ, ναι, είναι σωστό αυτό, είναι σωστό.
5: Γιατί δεν κάνει μια υπνοθεραπεία στον εαυτό του?
0: Ο πελάτης μου έχει χάσει τον ύπνο του. Ο υπνοθεραπευτής
5: ήταν κορυφαία τάκα. Ο πελάτης μου έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Κοίτα, επειδή πάνω από όλα είναι τα λεφτά, δεν μπορεί να κάνει υπνοθεραπεία στον εαυτό του και να τον πληρώσει κιόλα. Κατάλαβε. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζόρι, Νίκη.
0: Είναι σαν να σε κουρέα και να κουρεύεσαι. Γίνεται.
5: Δεν γίνεται, λε. Οκ.
0: Καλημέρα σας κύριε Βενιέρη, καλημέρα σας.

0: Α, ρωτάει εδώ ο Κώστας. Έχω, λέει, ραντεβού στο Παπα-Νικολάου 9 η ώρα από Ωραιόκαστρο. Θα φύγω. Ο δρόμος σε τι κατάσταση είναι?
1: Τι εννοεί, για την Παθέ?
0: Από Ωραιόκαστρο για Παπα-Νικολάου.
1: Ο δρόμος μια χαρά είναι, παιδιά. Προς τα... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον, προς τα ανατολικά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: 9 η ώρα τώρα όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνεται, έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: 9
1: παρόν...
0: η ώρα άλλη κουβέντα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε, μπορεί να γίνει κάτι. Τσουνάμι, τσουνάμι αποκαλύψεων για τις κλινικές, για όλο αυτό που συμβαίνει στην υγεία. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Για το φίλο που πήρε για τον Παπα-Νικολάου, επειδή έτσι και εγώ να πάω αύριο σε 8.30 ώρα, κάνουν κάτι έργα μετά το Ριτζίκι, οπότε ας υπολογίσει κανένα τεταρτάκι δεκάλεπτο καθυστέρηση. Γενικά έχει κίνηση εκείνη την ώρα.
1: Μετά το Ρετζίκι προς τα πού εννοείται?
2: Για τον Παπα-Νικολάου, για να ανεβείς προς τα πάνω.
1: Α, μάλιστα. Στην Ανηφόρα.
2: Μετά το Ρετζίκι, νομίζω μάλλον. Mm-hmm. Κάνουν κάτι έργα, αλλά γενικά έχει κίνηση, θα υπολογίσει ένα ταρτάκι σίγουρα.
1: Ωραία. Στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου μιλάμε πάντα, έτσι.
2: Ναι.
1: Είστε στο δρόμο, έτσι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τελευταία μέρα σήμερα του Σεπτεμβρίου.
0: Περιμένουμε και τα μέτρα για τα καύσιμα σήμερα. Την πρώτη δέσμη των μέτρων, έτσι. Για να
1: το πετρέλαιο θέρμανσης 14 του μηνός. 14 Οκτωβρίου, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, 11 η ώρα το πρωί. Η κυβέρνηση θα βάλει 15 λεπτά. Θα βγάλει τέλος πάντων 15 λεπτά. Τα δηληστήρια θα συμπληρώσουν άλλα 5 λεπτά. Αυτά είναι για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.
1: Ανά 15ήμερο θα γίνονται οι αξιολογήσεις. Και λογικό, ναι. Είναι πολύ ρευστή κατάσταση.
0: Πάντως, γεγονός είναι ότι αν επαληθευτούν αυτές οι πληροφορίες, η έκπτωση στην Αντλία θα φτάσει στα 20 λεπτά, έτσι. Αν δώσει ο Θεός, ο Τραμπ, ο Αραχτσί, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος από το Ιράν, και λίγο κατευνάσουν εκεί τα πνεύματα
1: σήμερα...
0: και μειωθεί και λίγο η τιμή η διεθνής, θα είμαστε καλύτερα.
1: Έβλεπα τις ασιατικές αγορές κατά τις 4 ώρα, Βιργινία.
0: Έχεις και εσύ κάτι βίτσια, ρε Άρη.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, αυτό επηρεάζει όλη την ροή της ημέρας. Ήταν στα 96 δολάρια το Brent. Κάτω από τα 100 δολάρια.
0: Αρκετά κάτω, γιατί είχε φτάσει πάλι και 105 τις τελευταίες μέρες.
1: Στα 96 δολάρια ήταν το Brent στο κλείσιμο των ασιατικών αγορών. Αυτό λογικά θα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες. Θα δούμε βέβαια. Και όπως είπες και ο Αραχτσί, είπε ότι είμαστε στη διαδικασία με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ για να μπούμε σε ένα διάλογο.
0: Ναι, πράγματα που τα έχουμε δει βέβαια δεκάδες φορές από την αρχή του πολέμου.
1: Εντάξει. Ο Βασίλης λέει, άμα βιάζεται να πάει από Άγιο Βασίλειο, από πίσω δηλαδή, για τον Παπα-Νικολάου, ο φίλος ακροατής. Εμείς να επαναλάβουμε ότι τα έργα στην περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με ακροατή το πρωί, μας είπε ότι έχει τελειώσει η ασφαλτόστρωση, απλά παραμένουν εικόνοι ακόμα. Έχει γίνει ασφαλτόστρωση.

0: Βέβαια, για να μετακινηθούμε οπουδήποτε πρέπει να έχουμε το αυτοκίνητό μας σε καλή κατάσταση, οπότε το περνάμε κταίο. Και πού το περνάμε κταίο? Στην Οτέκο. Οτέκο.gr, καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos, εύκολα, γρήγορα, με απόλυτη ασφάλεια. Πολύ γρήγορα κλείνουμε και το ραντεβού μας. Οτέκο.gr. Είχαμε και αυτό το θέμα τώρα που προέκυψε, Βιργινία, στην Αθήνα με το σχολείο. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, λίγο κάπου στη μέση, όλα λάθος γίνανε εκεί. Θεωρώ, όλα λάθος.
1: Με τη δασκάλα, λες, τα λιώσια.
0: Με τη διευθύντρια, όλα λάθος.
1: Διευθύντρια, ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι όλα λάθος.
1: Και αυτή υπερτσίριζε στα παιδιά, ούτε στα χρόνια μας δεν γινόταν αυτά. Δεν ξέρω όμως και τι έχει προηγηθεί, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Βέβαια, άκουγα από πολλούς ότι ναι, εκεί είναι Ρωμά και
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι,
0: Ρένα,
1: καταλαβαίνω, εντάξει, αυτό okay. Λέω, δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε, ναι, και αλλά... πόσο τις πάσαν τα νεύρα και τι έγινε και για πόσο καιρό έγινε.
0: Εμένα μου έκαναν δύο πράγματα εντύπωση. Πρώτον, ότι έξω ήταν άλλες δύο δασκάλες
1: και δεν αντιδρούσαν.
0: Ναι. Και δεύτερον, ότι ό,τι και να είναι, το παιδί δεν φταίει. Το παιδί τι να φταίει τώρα?
1: Δεν ξέρω, Άρη μου, επειδή δεν είδα το βίντεο του ξυλοδαρμού. Γιατί το έχουμε, νομίζω.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια, ας το ακούσουμε λίγο.
1: Είναι το βίντεο που πατέρας παιδιού επιτίθεται στην γυναίκα αυτή, την δέρνει, και μάλιστα η γυναίκα νοσηλεύεται από ό,τι διάβασα σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Έλα εδώ, καλέ μου κύριε, έλα εδώ.
3: Έλα από εδώ. Έλα από εδώ.
2: Δεν
3: χτυπάμε. Δεν χτυπάμε. Δείτε έχω που την παράς. Εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι αυτό.
2: Σου λέω αλήθεια, δεν
3: χτυπάω. Δεν πες σου δείξω.
2: Περίμενε.
3: Αυτό εδώ τι είναι.
2: Δεν χτυπάω.
3: Αυτό τι είναι.
2: Δεν χτυπήσατε, κύριε.
3: Αυτό τι είναι. Εσύ για τα
2: χτυπήσατε.
3: Δεν χτυπήσατε.
1: Ναι, είναι λίγο σκληρό έτσι, ναι, όπως το ακούμε. Είναι το βίντεο που ο πατέρας του παιδιού, ο Ρωμά, όπως είπες, επιτίθεται στην δασκάλα. Μια δύσκολη περιοχή αυτή, όλοι το καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος καταγγέλει ότι η γυναίκα πριν, η διευθύντρια, είχε χτυπήσει το παιδί του. Τώρα, αν δεν είσαι μπροστά, το γεγονός είναι ότι έχουμε πλέον και ΕΔΕ και εισαγγελική παρέμβαση για το
0: έχει
1: θέμα.
0: Έχει μεταφερθεί, γιατί... λέει, η συγκεκριμένη διευθύντρια από το σχολείο, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Το θέμα ποιο είναι, ότι επαναλαμβάνω, γίνανε όλα λάθος. Και η αντίδραση της διευθύντριας προς τα παιδιά, γιατί ό,τι και να είναι παιδί, έτσι. Το παιδί το τετράχρονο τώρα, τι φταίει ένα παιδί τετράχρονο? Μπορείς με άλλους τρόπους, πρέπει να είναι πιο ψύχρεμη. Αυτή είναι η δουλειά της. Δηλαδή, μην πηγαίνουμε σε εποχές
1: που τρώγαμε
0: ξύλο.
1: Δεν μπορεί και ο γονιός να πηγαίνει στο σχολείο και να...
0: Το άλλο απαράδεκτο...
1: να βαράει την καθηγήτρια, τη δασκάλα ή την οποιοδήποτε.
0: Εννοείται, ήδη πρέπει να είναι μέσα αυτός ο άνθρωπος. Δεν βάρας τώρα... Ανεπίτρεπτο, ανεπίτρεπτο. Δεν ξέρω που πάμε, και δεν είναι μεγάλα παιδιά, επαναλαμβάνω τώρα, να πεις ότι ναι, ρε παιδί μου, είναι μεγάλο παιδί και του κάνει και μια έντονη παρατήρηση. Μιλάμε για μικρά παιδιά. Πήγε και ο άλλος τώρα και τη χτύπησε. Δηλαδή, πού πάμε, ρε παιδιά, με τα σχολεία? Τι γίνεται?

0: Σάκη φυσικά και έχει δικαίωμα η δασκάλα να φωνάξει, αλλά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε ήταν εκτός ορίων.
1: Ήταν λίγο εκτός αυτού η δασκάλα.
0: Τα κάνατε να μην
1: σε όλους μας φωνάζαν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, γιατί κανένα παιδί δεν ήταν πια, δεν ήμασταν όλοι άγγελοι, αλλά αυτό ήταν σε κατάσταση σχεδόν υστερίας η δασκάλα.
0: Και ακούω και κάτι άλλο. Εμείς τρώγαμε ξύλο και τι πάθαμε, παιδιά. Αυτά είναι λίγο συγκρίσεις χωρίς ουσία, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι μας σκοτώσανε, αλλά λίγο να είμαστε σοβαροί τώρα. Δεν είμαστε στο 1980, στο 1970. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Βλέπετε πώς τα παιδάκια από αυτές τις οικογένειες των Ρωμά τα εκμεταλλεύονται οι ίδιες οι οικογένειές τους. Έτσι τα οδηγούν εκεί, σε αυτό το, στην επαιτία, στις κλοπές κλπ. Επειδή ξέρουν ότι είναι ανήλικα και ο νόμος είναι επιεικαίστερος για τα ανήλικα άτομα. Οι ελληνικές φυλακές από τους κρατούμενους, τους ελληνικής υπηκότητας κρατούμενους, το 90% είναι Ρωμά, καταλαβαίνετε τι γίνεται, και δυστυχώς έπρεπε, αυτό ήταν το παρελθόν, δηλαδή να μην το κοιτάμε, αλλά έπρεπε εδώ και χρόνια να ληφθούν άλλα μέτρα, τα οποία έπρεπε να είναι αυστηρά. Αυτό το θέμα με τα επιδόματα.
0: Να είναι μεγάλο το ζήτημα. Είναι μεγάλο το ζήτημα.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια είχα πάει ένα ταξίδι σε ένα από τα ταξίδια μου, τέλος πάντων στην Ουγγαρία. Συζητούσαμε για τους... δεν τους καταλαβαίνεις. Εκεί έχει, όλη η Ευρώπη έχει Ρωμά. Λοιπόν, δεν τους καταλαβαίνεις. Εκεί ο κομμουνισμός, ο πρώην. Έτσι, δεν είμαι θειασότης, εννοείται, είναι κόκκινος φασισμός, αλλά... δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος δεν θα πήγαινε σχολείο, δεν θα δούλευε, δεν υπήρχε κανένας ο οποίος θα είχε μια κατάσταση τέτοια, θα δημιουργούσε μια κατάσταση τέτοια όπως εδώ στη χώρα μας.
1: Περιθωριοποίησης, βασικά περιθωριοποίησης είναι η κατάσταση που περιγράφεται.
2: Αυτό συμβαίνει εδώ. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν υπήρχε. Εκεί μάλιστα δεν υπήρχε, πήγαινε σε ένα μαγαζί, να φας ένα εστιατόριο, έβλεπες, σηκωνόταν και παίζανε βιολιά οι τσιγκάνοι, γιατί δεν τους καταλάβαινες ότι ήταν Ρωμά. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ, δώστε τους επιδόματα για να στείλουν τα παιδιά σχολείο, να μην τους κόψουμε τα επιδόματα. Να είναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι. Και βέβαια σας είπα, και μιλάμε και για πολύ σοβαρά αδικήματα τα οποία διαπράττουν συνεχώς.
0: Ναι, είναι τα έχουμε ακούσει. Ναι, ναι. Ναι, είναι μέσα στο σόλα, μέσα σε όλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Σαφώς, Σάκη, και η πρώτη διαπαιδαγώγηση γίνεται από το σπίτι, έτσι. Εννοείται. Οι γονείς είναι αυτοί που δίνουν τις βάσεις στα παιδιά και το σχολείο τις σταθεροποιεί.
1: Χρήστο μου, δεν λέμε κάτι για τη δασκάλα. Ίσα-ίσα είπαμε ότι αν δεν είμαστε μπροστά στην όλη κατάσταση, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Απλά είπα ότι αυτό που είδα ήταν μια γυναίκα σε κατάσταση υστερίας. Τι μπορεί
0: ήταν
1: να έγινε πριν ή μετά, είναι. Το μετά το είδαμε βέβαια, τραγικό. Το πριν είπα, μπορεί να τη σπάσαν τα νεύρα τη γυναίκα, να την κάναν πόλεμο νεύρο. Δεν το συζητάμε.
0: Ήταν, που μας
1: και πάραξε. Μια πληροφορία που υπάρχει για τα επιδόματα είναι ότι γινόταν πόλεμο σε εισαγωγικά για να του βάζουν να υπογράφουν ότι τα παιδιά του πάνε σχολείο για να παίρνουν το Α21, το επίδομα, ενώ τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, έτσι.
0: Mm. Πάμε σε μια γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Θα το κάνω λίγο πιο φιλοσοφικό το θέμα, γιατί υπάρχει μια ρίζα του κακού σε αυτή τη χώρα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το προηγούμενο τραγούδι που βάλατε, τον Άδωνη, ποιος το έχει γράψει?
0: Κρονάκης.
3: Ο Κρονάκης. Αν είχα γράψει εγώ που είμαι δεξιός ένα αντίστοιχο τραγούδι και έλεγα για μια χοντρή μέσα.
1: Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι πριν από.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια πριν που δεν υπήρχε.
1: 20-30 χρόνια και εγώ δεν ξέρω από πότε είναι.
3: Άλλο λέω.
1: Και αν μάλιστα σε μια εγώ επανεκτέλεση τώρα έχουν βγάλει και το χοντρή,
3: ναι,
1: έτσι.
3: Α, τώρα, ναι, τώρα το βγάλανε. Αλλά μπορούμε να το παίζουμε γενικά γιατί το έχει γράψει ο Κρονάκης. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω τώρα, εντάξει, άμα θέλετε να μην το συνεχίσετε, οκ. Αλλά έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα. Είτε αφορά αριστερούς δεξιούς, είτε αφορά

Άλλες λέγονται έτσι. Έτσι τις έχουν βαφτίσει. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας δώσουμε μία λύση για το μεσημεριανό φαγητό. Και φυσικά η λύση είναι στόφα. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Φρέσκο μαγειρεμένο καθημερινά φαγητό με πολλές διαφορετικές επιλογές. Με σαλάτες, με γλυκά, με προσφορές ένα συν ένα. Σας λύνει τα χέρια. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Στόφα λοιπόν, take away delivery μέσω εφαρμογών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: και όταν ακούμε αεροπλάνο που πάει το μυαλό μας, Greco Travel. Και μετά τις ανακοινώσεις στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη, το Greco Travel για να καλύψει την ανάγκη αυτή όλων των ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν, έχει κλείσει εξτρά ναυλωμένες πτήσεις προς Πράγα, δαλματικές ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο για 28 Οκτωβρίου, έτσι. Τώρα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Αλλά και ήδη έχει κλείσει για Χριστούγεννα σε Πράγα, Βιέννη και Ελβετία. Έτσι μπορείτε όλοι να ταξιδέψετε στις Αργίες και όχι μόνο στους πιο εμπορικούς προορισμούς και με τιμές που απλά δεν υπάρχουν. Greco Travel λοιπόν, με πάρα πολλές επιλογές. Μπείτε στην ιστοσελίδα ή στο Instagram του Greco Travel και πραγματικά δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Έπεσε η γραμμή. Γεια σου Χριστό μου, καλημέρα και σε σένα. Άρχισε να φορτώνει το δίκτυο το οδικό. Ξεκινάμε από το περιφερειακό, λίγο πριν την έξοδο των Πεύκων και μέχρι τις Σικές έχουμε ζητηματάκι στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Μετά πάμε με χαμηλούτσικες ταχύτητες μέχρι και πριν την Τριανδρία, όπου σταματάμε εκεί πριν την Τριανδρία και πάμε σημειωτών μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά τα δύο σημεία είναι προς ανατολικά. Προς δυτικά έχουμε ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, όπου σταματάτε πλέον. Αρκετή κίνηση και στη Μίκη Θεοδωράκη από πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες. Να επαναλάβουμε ότι η ασφαλτόστρωση, σύμφωνα με φίλο ακροατή που πέρασε από το σημείο στην Σύνδο και στην περιοχή της Σύνδου στην Παθέ, έχει τελειώσει, απλά παραμένουν εικόνοι. Επιστρέφουμε στα της πόλης. Αρκετή κίνηση έχουμε αυτήν την ώρα στη Τζιμισκή. Εγνατία και παραλιακή λεωφόρος χωρίς ζητήματα. Αρχίζει και φορτώνει γενικώς. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ζήτησα ένα τραγούδι. Αν ήξερα ότι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσω, ειλικρινά δεν θα το ζητούσα να γίνω ρε εσύ. Να περιμένω 2 ώρες, έχεις βάλει τόσα τραγούδια. Και...
0: Μάλιστα. Καλώς, ευχαριστώ. Παιδιά, η επικαιρότητα τρέχει. Εντάξει, ένα μυαλό έχουμε κι εμείς. Συγχωρέστε μας δηλαδή. Δεν γίνεται επίτηδες τίποτα. Ειλικρινά δεν γίνεται τίποτα επίτηδες. Απλά μας πάρει εσύ η επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Γρήγορα. Με το δεξί ο Άρης στο EuroCup επικράτησε 87-74 στη Γαλλία επί της Λεμάν. Φώναξε παρόν. Εντυπωσιακή νίκη για τους κίτρινους. Νίκη με φουρνιέ για τον Ολυμπιακό στο Κάουνας επί της Αλγκύρης με 91-93. Μαγικός φουρνιέ στο τέλος. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη της του EuroCup στο κατάμεστο παλατάκι. Στις 7.30 λοιπόν με την Μαρέσα την Ισπανική, 7.30 ώρα ΠΑΟΚ. Και φυσικά συνεχίζεται για τη δεύτερη αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 9:15. Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι αύριο έχουμε και εθνική, έτσι. Sold out, να επαναλάβουμε, και στο Παλατάκι σήμερα και στον αυριανό αγώνα της εθνικής με την Ολλανδία και στον Κυριακάτικο αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία και οι δύο αναμετρήσεις στις 10 παρατέταρτο. Ένοχη η Manchester City για να κλείσουμε. 114 κατηγορίες, φυσικά θα κάνουν έφεση διότι η διοίκηση της City είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο κρίθηκαν ένοχοι. Και αν τελεσυνδικήσει αυτό, θα αλλάξουν χέρι και τίτλοι, παρακαλώ. Αυτά και με τα αθλητικά μας. Καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα. Είπαμε για τους Ρωμά, τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Θέλει και πολιτική βούληση, έτσι, για να αλλάξουν αυτά. Δεν είναι μόνο ευχολόγια. Άλλοι τους χαϊδεύουν. Άλλοι προσπαθούν. Η ουσία είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στο συγκεκριμένο. Και τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Η πλειοψηφία των παραβάσεων είναι από την ομάδα των Ρωμά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας πάντα.

Κοίτα, Πέτρο, τώρα. Εμείς την κάνουμε, λέει, δύσκολη την κατάσταση με τους Ρωμά όταν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι ή εφαρμόζονται επιλεκτικά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει αυστηροποίηση. Χωρίς αυστηροποίηση δεν γίνεται δουλειά. Όταν υπάρχουν 1.000.000 παράθυρα σε κάθε νόμο, λογικό είναι. Και όταν οι ποινές είναι χάδια, έτσι, στην ουσία, όπως αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες, που είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι θα γίνει κακούργημα κατευθείαν. Οριζόντια θα γίνει κακούργημα.

0: Εννοείται, εννοείται παιδιά, ότι πρέπει να υπάρχει κεντρική απόφαση. Δεν γίνεται. Άμα δεν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, λογικό είναι. Γεια σου Χρήστο. Υπάρχει λίγα τολμία από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είπαμε, άλλοι τους χαϊδεύουν, άλλοι αυστηροποιούν τους νόμους. Το τι είναι αρκετό και τι δεν είναι αρκετό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς την άποψή μας λέμε εδώ. Δεν είμαστε ούτε νομοθέτες, ούτε εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Γιάννης από Κρήτη. Τι Γιάννης. Απλώς.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Και δηλώνω το παρόν.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα στην πανέμορφη Κρήτη.

0: Αυτούς λέει που τους κάνουν ζημιά, ποιος τους πληρώνει? Έλατε, κανένας. Εγώ έχω πέσει θύμα. Μου σπάσαν τα μάξι, μου πήραν τα πάντα από μέσα. Το μόνο που κέρδισε ήταν δύο χαμένες μέρες στο δικαστήριο.
1: Τι περίμενες εσύ, να σε αποζημιώσει κάποιος?
0: Κοίτα, υπάρχει μια διαδικασία αποζημίωσης από δικηγορικό γραφείο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά για να αποσύρεις τη μήνυση, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν, όχι, συγγνώμη.
1: Αλλά δεν, και θέλει και χρόνο, θέλει και τρέξιμο, θέλει και χρήμα.
0: Ταλαιπωρία
1: και
0: είναι.
1: Μια ταλαιπωρία. Συνήθως αυτό, γι' αυτό δεν προχωρούν οι άνθρωποι στις διαδικασίες προβλεπόμενες, γιατί είναι τόσο δυσκίνητα τα πράγματα.
0: Άμα δεν γίνει μήνυση πάντως, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει ποινή, έτσι. Μια χαρά θα είναι όλα, άμα δεν γίνει μήνυση. Στη δική μου την περίπτωση υπήρχαν 8 μήνυση, οπότε είναι κακούργημα. Πάνω από 3 είναι κακούργημα. Και καταλαβαίνουμε ότι η ποινή δόθηκε στο δικαστήριο. Βέβαια υπάρχει έφεση και πρέπει να ξαναπάω στο δικαστήριο. Νομίζω Δεκέμβριο είναι.
1: Νομίζεις. Μετά, εντάξει, από μπορεί κάποια να πάρει χρόνια, καμιά αναβολή ακόμα.
0: Ναι,
1: μετά από χρόνια θα πάρουν τα παιδιά σου τηλέφωνο και θα πούνε: ξέρετε, ο μπαμπάς σας είχε κάνει, ναι, τότε μία μήνυση.
0: Δηλαδή, άλλες 2 μέρες να χάσεις από τη δουλειά σου, να χάσεις από την καθημερινότητά σου. Yeah!

Όταν βγει η Νέα Δημοκρατία, λέει όλα θα γίνουν. Κακιούλες. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιου. Αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση εδώ στον Στάτους 107.7. Μία τελευταία ματιά στους δρόμους, να δούμε τι θα παραδώσουμε στο Δημήτρη και τη Βιργινία. Μεγάλωσε το ζήτημα προς τα ανατολικά, από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είστε σταματημένοι στην κυριολεξία, αρκετά μεγάλο το ζήτημα. Μεγάλωσε και το ζήτημα προς τα δυτικά, από την Τριανδρία, πριν την Τριανδρία μέχρι περίπου και τις Οικές είστε σταματημένοι. Παραμένει το ζήτημα στην Τσιμισκή. Σήμερα δεν ξέρω γιατί η Τσιμισκή πάει έτσι, δεν έχει τροχονόμους, δεν ξέρω.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Αναμένοντας και τις εξαγγελίες, την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και αναμένοντας φυσικά για να πληρωθούμε κιόλας, έτσι.
1: Βρεάρη, γι' αυτό πήραν όλοι τα αυτοκίνητα. Είναι χαρούμενοι τώρα για αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός και σου λέει θα το κάψουμε σήμερα, κύριε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο, ανακοινώνει σήμερα στις 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα ανέβει στα 20 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω. Να σημειωθεί πως οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου. Θύελλα καταγγελιών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίστηκε χθες καθώς λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Ο ίδιος ιδιοκτήτης είχε δύο κλινικές στην πόλη μας, για τις οποίες επιδόθηκε απόφαση για ανάκληση άδειας λειτουργίας με διορία 15 ημερών μέχρι να αδειάσει και να μεταφερθούν οι ασθενείς σε άλλες δομές. Άθλιες συνθήκες, δέσμευση άμκα, ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, ακόμη και ξυλοδαρμούς καταγγέλνουν συγγενείς ασθενών. Πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε χθες ο Χρήστος Τριαντόπουλος μετά τη γνωστοποίηση της παραπομπής του. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές όπως και θα γίνει, σχολίασε με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Λιαχτίδα Φωτός χαρακτήρισε την απόφαση για παραπομπή Τριαντόπουλου ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η δίκη είναι πολιτική, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, σχολίασε ο Κώστας Αργοραστός μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές ζήτησε και ο Γιώργος Πατούλης ώστε να σταματήσει η στοχοποίησή του, όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά την αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας πως διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Τουρκία συνιστά απειλή για την Ελλάδα. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο άμυνας, διαμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, προειδοποίησε πως οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια είναι ασύλληπτες. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης καταγγέλλοντας την άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση συναδέλφου τους. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με το δεξί ξεκίνησε χθες τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup ο Άρης, επικρατώντας με 87-74 της Λεμάν. Σήμερα στις 7.30 η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τη Ζάλγκυρης με 93-91, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.15 τη Βιλερμπάν.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν στα 4 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι σε Βέρεια 22, Γιάννητσα 24, Πολύγυρο 19, Κιλκής και Κατερίνη 23, Σέρες 26, ενώ στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να φτάσει στην Καστοριά τους 19 και στα Γραβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Οίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

λέει αγωνία ρε παιδιά, τι θα πει αύριο λέει ο πρωθυπουργός και τι θα εξειδικεύσουν οι αρμόδιοι υπουργοί αναφορικώς με τα μέτρα για να περιορίσουμε το κόστος στην καθημερινότητά μας. Δεν θα μας κάνουν και πλούσιους, μην τρελαθείτε, μην τρελαθούμε. Αλλά μία βοήθεια θα είναι. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και όλους. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα διάβασα ότι Σεπτέμβρη του 1964, εκτός από το συγκλονιστικό γεγονός της δικής μου γέννησης, γεννήθηκε και η Μόνικα Μπελούτσι. Όταν εγώ ήμουν 21 ημερών, η Μπελούτσι μόλις έβλεπε το φως. Τι να μας πει ρε Μόνικα, την είχαμε φάει τη ζωή με το κουτάλι. Ζυγό στο ζώδιο, κουκλάρα. Καλό πρωινό, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα. Με λίγα προβληματάκια στην περιφερειακή, καθόλου προβλήματα αλλού. Και με αρκετά και ενδιαφέροντα τα οποία θα μοιραστούμε και θα γίνω λίγο αιρετικός ξεκινώντας από κάτι το οποίο είδα και έδωσα ιδιαίτερη σημασία, αξία. Η Γαλλία έχει προεδρικές εκλογές το 2027. Το δημόσιο χρέος της χώρας, της Γαλλίας, ανήλθε σε 3,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ιστορικό ρεκόρ χρέους για τη Γαλλία, 119% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, είναι το μεγαλύτερο για τη Γαλλία από το 1946. Η Γαλλία σήμερα, αν θέλει να δανειστεί, δανείζεται με 4,8 στο δεκαετές γαλλικό ομόλογο του δημοσίου. €3,6 τρισεκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, ανάλογη εικόνα έχουν οικονομίες και άλλων χωρών, και η Γαλλία και η Γερμανία και άλλες χώρες, η Ιταλία έχει τεράστιο ζήτημα με το δημόσιο χρέος. Και για ακόμη μια φορά αναρωτιέται αυτός ο φτωχός ποιητής, κακομύρης, όχι νοικοκύρης, για να θυμηθώ και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Θεοχάρη. Αυτός ο κακομύρης αναρωτιέται, όλες οι χώρες φτωχές ή μη φτωχές, υποανάπτυκτες, αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες, χρωστάνε. Όλοι μαζί χρωστάμε. Πού χρωστάμε, αδερφέ? Σε ποιον χρωστάμε δηλαδή? Εντάξει, το έχω λύσει μέσα μου, στο μέλλον χρωστάμε. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε από τώρα το μέλλον να γίνει λίγο καλύτερο. Δεν ξέρω πώς. Λίγο νοικοκύρεμα χρειάζεται και όχι πολλές πομφόλιγες και λεφτόδεντρα. Αυτό κρατήστε το στην άκρη του μυαλού σας. 3,63 χρέος η Γαλλία. Θα έρθει να τα λύσει όλα η Λεπέν και η ακροδεξιά, σύντροφε. Το μεσημέρι σήμερα Τετάρτη στις 3 θα έχουμε περίπου γύρω από τους 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Αραιή συννεφιά, μποφοράκια από 2 το πολύ έως και 3. Αυτά λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δύο κλινικές Λουκέτο στην Θεσσαλονίκη, ο ίδιος όμιλος έχει και μία στην Θεσσαλία. Από το ρεπορτάζ προκύπτουν ωραία πραγματάκια. Μεταξύ αυτών ήρθε μία πληροφορία στα αυτάκια μου, ότι με την κλινική, με τους ανθρώπους της κλινικής, των οποίων τα ονόματα γνωρίζουμε αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε,
Και είχε καλή συνεργασία τουλάχιστον ένας γιατρός, δημόσιος λειτουργός του Θεαγένειου Νοσοκομείου. Τι λέρα φίλε. Γίνονται τέτοια πράγματα. Έλατε, γίνονται. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία της Γάγα, παιδιά. Πολύ... έχει πολύ διαπεραστικό βλέμμα, δηλαδή... μου θυμίζει μια παλιά Ελληνίδα ηθοποιό που έπαιζε πάντα την κακιά. Βέβαια εκείνη στα μάτια ήταν γαλάζια, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το βλέμμα της παραπέμπει ευθέως σε εκείνο το βλέμμα. Διαπεραστικό, φοβερό, γοητευτικό, τρομερό. Εδώ κόντεψε, λέει, να πείσει και τον υπνοτιστή της να κάνει πλασμαφέρες ο υπνοτιστής. Αλλά ήτανε τσιγκούνης, δεν είχα, λέει, δεν έχω λεφτά να σου δώσω τόσα λεφτά για να κάνω πλασμαφέρες. Εγώ, ρε φίλε, στη θέση του υπνοτιστή θα της έκανα μία πρόταση συνεργασίας. Θα της έλεγα μία πλασμαφαίρεση σε πόσους υπνοτισμούς αντιστοιχεί. Μεταξύ απατεώνων η ειλικρίνεια. Μισώ τον εαυτό μου, λέει, γιατί σ' αγαπώ.

Άντε ξυπνάμε, μεσημέριασε. Πήγε 8 και 17. Γεια σου ρε Μελίνα. Λοιπόν, κάτσε τώρα να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη για να μην τα έχετε και να μην τα έχουμε μπερδεμένα. Χθες το απόγευμα πέτυχα τον Βαρβαγιάννη, ήθελε φροντιστήριο, σεμινάριο.

και τεσσάρων ακόμη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν ο Τριαντόπουλος στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Για εκείνη την βραδιά της εθνικής τραγωδίας. Και για δεσύντος, σαν σήμερα είχαμε την άλλη τραγωδία στο Δερβαίνι κάτω στην Κορινθία, όταν ένας επιβάτης τράβηξε έναν μοχλό σε μία μαξιτυχία. Αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένας πανικός και να έχουμε 80 νεκρούς. Δύο μαξιτυχίες συγκρούστηκαν. Ήταν έμφορτες, ήταν γεμάτες από κόσμο, ετεροδημότες οι οποίοι θα πήγαιναν να ψηφίσουν στο περιβόητο δημοψήφισμα του 1968. Λοιπόν, για να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη τα πραγματάκια, γιατί ήδη διαβάζω σαγλαμάρες αηδίες και ακούγονται πράγματα πέρα και έξω από κάθε λογική και κάθε νομικό έριστο.

Αυτός ο οποίος ήταν τότε υφυπουργός, ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, άνθρωπος του Μητσοτάκη δηλαδή και του Μεγάρου Μαξίμου, είχε πάει εκείνη τη βραδιά και για 5 μέρες παρέμεινε στην περιοχή των Τεμπών, στη Θεσσαλία, όπου συνέβη η εθνική τραγωδία. Αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παραγόντων και του σταθμάρχη. Εγώ δεν θα σταματώ να το λέω, γιατί δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός και η δημαγωγία και ο εύκολος λόγος. Λοιπόν, τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα. Προσέξτε, όχι κακούργημα, πλημέλημα. Σας βάζω τα δεδομένα, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει και να πει ό,τι θέλει στις παρέες του. Αλλά πρώτα στον εαυτό του. Ο Τριαντόπουλος δεν κατηγορείται για τις συνθήκες και τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στην τραγωδία. Δεν έχει σχέση και καμία εμπλοκή σε αυτό. Το τι έφταξε και δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή με ό,τι ακολούθησε, δεν έχει να κάνει με τον Τριαντόπουλο, ο οποίος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα. Να τα βάλουμε σε μία τάξη, επαναλαμβάνω, σε μία σειρά. Ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για όλα όσα συνέβησαν από την στιγμή που βρέθηκε εκεί και για όσο διάστημα βρέθηκε εκεί. Γιατί κατηγορείται? Κρατήστε λίγο σημειώσεις παρακαλώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο κατέχω ικανοποιητικά, θα έλεγα, και χθες ασχολήθηκα επισταμένως, γιατί θα το ανέλυα και στην δημόσια τηλεόραση και δεν θα ήθελα να εκτεθώ ή να πω χαζομάρες. Ο Τριαντόπουλος λοιπόν, σύμφωνα με το φύλλο εφημερίδος της κυβέρνησης, είχε αρμοδιότητα η οποία αφορά και μόνο στην κρατική αρρωγή. Δηλαδή, πολύ καλά έκανε και βρέθηκε στο σημείο, γιατί από το φύλλο εφημερίδος της κυβέρνησης, στο οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες του, οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντά του, προκύπτει ότι θα έπρεπε να είναι εκεί, γιατί αντικείμενο είναι η κρατική αρρωγή μετά από καταστροφές, φυσικές και άλλες. Άρα ο Τριαντόπουλος έκανε πάρα μα πάρα πολύ καλά που βρέθηκε εκεί, γιατί και τότε είχε γίνει η συζήτηση, τη δουλειά είχε και διάφορες τέτοιες ηλιθιότητες οι οποίες είχαν ακουστεί. Γεια σου Ελακαβώση, Κωσιβάκη. Γεια σου ρε Βαγγελάτε με τα τρενάκια σου. Λοιπόν, με βάση το ΦΕΚ, ο Τριαντόπουλος καλά έκανε και βρέθηκε εκεί, στο σημείο. Γιατί έπρεπε η πολιτεία διά του Τριαντόπουλου, του καθήλυνα αρμόδιου υπουργού, παράγοντα, να δει τι και πώς, για να ξέρει τι θα πρέπει να γίνει από την επόμενη κιόλας ημέρα. Τι δεν είχε δικαίωμα να κάνει ο Τριαντόπουλος? Δεν είχε δικαίωμα να πάρει μέρος στο επιχειρησιακό σκέλος. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα δηλαδή στο να πάρει μέρος στο πώς θα λειτουργήσει ένας μηχανισμός μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Εκείνο ήταν αλωνών έργο. Τι ερευνάτε από την δικαιοσύνη και ο εισαγγελέας στέλνει τον Τριαντόπουλο στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο? Τι ερευνάτε? Ερευνάτε το εάν ο Τριαντόπουλος ενεπλάκει σε πράγματα, αποφάσεις, επιλογές για τις οποίες δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα. Αν δεν αποδειχθεί η εμπλοκή του σε αυτά, θα κριθεί αθώος. Αν προκύψουν στοιχεία τα οποία να λένε ότι ο Τριαντόπουλος είπε στον έναν κάνε αυτό, είπε στον άλλον κάνε εκείνο, έδωσε δηλαδή εντολές
στο επιχειρησιακό σκέλος. Εκεί θα τιμωρηθεί σε βαθμό πλημελήματος, γιατί υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Τώρα, ο Τριαντόπουλος υποστήριξε τα πρώτα, ότι εγώ πήγα εκεί και δεν είχα καμία εμπλοκή. Ο εισαγγελέας δεν πίστηκε. Μάλιστα, στο σκεπτικό, από ό,τι έμαθα του εισαγγελέα, ήταν και το εξής, ότι ακόμη και αν δεν πήρε ο ίδιος πρωτοβουλίες να πει τι θα κάνουν, θα έπρεπε ως θεσμικός παράγων, βλέποντας πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να είχαν γίνει εκείνη την βραδιά, να τους πει μπάστα, σταματήστε, λάθος, το πρωτόκολλο προβλέπει άλλα. Είμαστε καλά μέχρι εδώ. Όποιος έχει απορία ή όποιος θεωρεί ότι υπερβάλλω, λαθεύω κλπ, να έρθει να με διορθώσει. Αλλά πιστέψτε με, δεν κάνω λάθος σε αυτό. Είναι ακριβώς όσα ορίζονται σε ανάλογες συνθήκες. Πάμε τώρα στο παραπέρα, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Έψαξα και βρήκα, γιατί γίνεται λόγος για μπάζωμα, οι εκχωματώσεις και οι άλλες εργασίες στη χώρα μας ονομάστηκαν μπάζωμα, για λόγους ευνόητους. Υιοθετήθηκε μάλιστα αυτός ο όρος από πολλές πολλούς και τώρα πρέπει να το πεις και εσύ, ντε και καλά. Λέγονται εκχωματώσεις. Άλλο πράγμα είναι το μπάζωμα. Αλλά τέλος πάντων, να το πούμε μπάζωμα για να μην θεωρηθεί. Λοιπόν, είδα 3 διαφορετικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ένα στη Γαλλία, ένα στην Ιταλία, ένα στη Γαλλία, ένα στην Ισπανία και ένα στη Γερμανία. Στα δύο μάλιστα, στο ένα είχαμε 101 νεκρούς, στο άλλο 80, στο άλλο πολύ λιγότερο. Αλλά ήταν σιδηροδρομικά δυστυχήματα αντίστοιχα των τεμπών. Τι έγινε εκεί λοιπόν? Γιατί κάθισα και τα μελέτησα, τα έψαξα. Και εκεί έγιναν όλες αυτές οι εργασίες που έγιναν στα Τέμπη. Με ίδιο πανομοιότυπο τρόπο. Πήγαν δηλαδή, ρίξαν τσιμέντα, χαλίκια, πράγματα, θάματα για να πάνε τα γερανοφόρα και να σηκώσουν ό,τι ήταν να σηκωθεί. Απλά τι έγινε εκεί που δεν έγινε εδώ? Εκεί, με βάση και ένα πρωτόκολλο του 1998 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι διάβασα, δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στους έχοντες ένομο συμφέρον να συλλέξουν στοιχεία. Δηλαδή θα πάνε στον τόπο για να συλλέξουν στοιχεία. Και μετά έγινε η διαδικασία με τα γερανοφόρα και άλλα οχήματα. Δόθηκε ο αναγκαίος χρόνος, δηλαδή, γιατί αυτό προβλέπεται, ώστε να μην χαθούν στοιχεία χρήσιμα για να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους συνέβη η τραγωδία. Εδώ αυτός ο χρόνος δεν δόθηκε. Έγινε σκόπιμα? Έγινε από άγνοια? Θα σας γελάσω. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν μπορώ να κάνω και δίκη προθέσεων. Είναι λάθος να κάνει κανείς δίκη προθέσεων. Αυτό λοιπόν το οποίο ήταν μεμπτό εκείνη την βραδιά ήταν ότι δεν δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος. Στο ένα από τα τρία δυστυχήματα δόθηκε χρόνος μιας μέρας. Λιγότερο. Ουσιαστικά 18 ώρων. Εδώ δεν υπήρχε ο χρόνος. Δηλαδή περάσαμε από τη μία φάση στην επόμενη χωρίς να δοθεί ο χρόνος για αυτό. Το αν σε αυτό έχει όχι ευθύνη ο Τριαντόπουλος, θα ερευνηθούν οι ευθύνες του Τριαντόπουλου. Για να σταθώ και στο επίκαιρο στοιχείο της παραπομπής Τριαντόπουλου. Αν έχουν ευθύνες άλλοι και τα έκαναν εσπευσμένος για να καλύψουν κάτι, παίρνοντας ή δίνοντας απλά εντολές, είναι κάτι το οποίο επίσης θα ερευνηθεί. Γι' αυτό παραπέμπονται άλλοι τέσσερις. Τώρα το μακρινό σχόλιο. Λέω μακρινό γιατί είναι θέμα εκτίμησης, εικασία δική μου. Έρχομαι πίσω στον χρόνο και εκείνη την περίοδο, θυμάστε, είχαμε εκλογές μπροστά. Δεν λέω ότι συνέβη έτσι, μακριά από εμένα. Αυτά τα αφήνω για άλλους ραδιοφωνατζίδες, οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ από χιλιόμετρα. Έχουν άποψη για όλα χωρίς να έχουν ιδέα για το παραμικρό. Αλλά επιστρατεύοντας την φτωχή καθημερινή μου λογική, λέω το εξής. Είχαμε εκλογές σύντομα τότε. Ενδεχομένως κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως, θέλοντας να προσφέρουν υπηρεσίες που καλό θα ήταν να το αποφύγουν, εσπευσμένος ήθελα να τελειώσει όλο αυτό, μην ξημερώσει και πάντα τηλεοπτικά συνεργεία και αρχίζουν και δείχνουν εικόνες οι οποίες θα επηρέαζαν περισσότερο την κοινή γνώμη τότε εν όψη για των εκλογών, οι οποίες πήγαν, θυμίζω, λίγες εβδομάδες μετά.
Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ερευνάτε. Είναι κάτι το οποίο ερευνάτε. Αυτά από μέρους μου, αγαπητές φίλες και φίλοι, με αφορμή την παραπομπή Τριαντόπουλου. Όποιος έχει αδίποτε ένσταση, απορία, να προσθέσει κάτι περισσότερο ή να αφαιρέσει κάτι από όσα υπόθηκαν, εδώ είμαστε. Όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι κακό ορισμένοι κάποιοι από εμάς να προσπαθούμε πέρα και έξω από σκοπιμότητες στο τραπέζι να καλέσουμε, να είναι μαζί μας δηλαδή, ομοτράπεζη και η λογική. Να κάνουμε παρέα και με τη λογική. Να κάνουμε και με τον παραλογισμό και με την τοξικότητα και με τη χυδαιότητα και με την αλητεία και με τον κομματισμό, αλλά ας έχουμε και λίγο τη λογική δίπλα, δεν κακό, καλό είναι. Αν δούμε ότι είναι τόσο λογική που μας δημιουργεί πρόβλημα, θα φροντίσουμε να την παραλογίσουμε και εκείνη.

0: Χαμός. Ωραίος ο Άρης θες, ωραίος ο Ολυμπιακός θες. Ευχόμαστε και στον ΠΑΟΚ τα ίδια σήμερα. Έτσι ρε φίλε, αυτό είναι άθλημα το μπάσκετ. Σε επίπεδο ομάδων, σε επίπεδο εθνικών ομάδων όμως, τα βλέμματα στραμμένα αύριο στις τουλίπες και την Κυριακή στους Γερμανούς ξανάρχονται. Τα βλέμματα στραμμένα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και του πλανήτη. Ρωτάει γιατί, θα σου πω γιατί, περίμενα, θα σου πω γιατί, πάνω στην ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Πάνω στην ώρα θα στα πω. Ετοιμάσου για ταξιδάκι, ετοιμάσου για ταξιδάκι, διακοπές, εκδρομούλες, ετοιμάσου για πρωτόγνωρες εμπειρίες, ετοιμάσου να πας με τους καλύτερους, στα καλύτερα ή ακόμη κι αν πιστεύετε κάποιοι από εσάς που μπορεί να έχετε πάει ότι δεν είναι τόσο όμορφα, ακούστε τους ειδικούς γιατί σκαλίζουν λίγο παραπάνω τους προορισμούς και βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουν άλλοι. Με τον Gregos Travel τα πετυχαίνετε, τα καταφέρνετε καλύτερα και μάλιστα με προσφορές τιμές πάρα πολύ χαμηλές. Είναι επιλογή value for money για κάθε ταξιδευτή ο οποίος θέλει να πάει κοντά, μακριά ή ακόμη και μακρύτερα. Μόνο στη Σελήνη δεν πάει προς ώρας τουλάχιστον, δεν μας πάει το Gregos Travel. 2-3-10 55-55-56.

Διάβασα νωρίτερα στο, πού το είδα, στο φέστιβαλ, λέει κάποια, λέει, σηκώθηκε, έφυγε, κάτσε λίγο να το δω. Μου κάνει εντύπωση, κάτσε λίγο. Πού το είδα, ρε παιδιά, μισό λεπτό λίγο. Κάτσε ρε φέστιβαλ. Εδώ, Θεσσαλονίκη, λέει, ενοικιάστρια άφησε το διαμέρισμά της λόγω ανεπαρκούς ηχομόνωσης. Άκουγε, λέει, την ζωή των δίπλα. Θυμάσαι εκείνη την ταινία, τη φοβερή και τρομερή, στην Ανατολική Γερμανία, η ζωή των άλλων. Σηκώθηκε, έφυγε η γυναίκα, δεν άντεχε από τα βογγητά, από τις φωνές, από τους καυγάδες. Άφησε το σπίτι. Δεν είχε καλή μόνος. Λοιπόν, άκου να σου πω, είτε ηχομόνωση, πολύ δε περισσότερο θερμομόνωση, θα πρέπει να βρεις άμεσα την καλύτερη λύση. Για την θερμομόνωση, στην ταράτσα έχεις έναν χρήσιμο βοηθό, εξαιρετικό, ο οποίος με το θερμομονωτικό πλακίδιο από υλικό Φιμπράν μπορεί και προσφέρει το απόλυτο μέγιστο αποτέλεσμα. Καθώς η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται και τον φύλακά της, φύλακάς της, το Θερμοφύλαξ, ένα εξαιρετικό υλικό, θερμομονωτικό πλακίδιο από την εταιρεία Χρωμοδομή, που αν δεν το έκανες ακόμη, το μόνο που καταφέρνεις είναι να σου κοστίζει πάρα μα πάρα πολύ ακριβά. Γιατί με τον τρόπο αυτόν της Χρωμοδομής μπορείς να εξοικονομήσεις πολλά χρήματα. Χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι. Δροσιά το καλοκαίρι, ζεστούλα το χειμώνα. Όλα αυτά ξεκινούν από την ταράτσα του σπιτιού σου. Με δυνατό τραγούδι στα 34-35.

Να ρε, υπάρχουν και ευγενικές ψυχές και καλά κορίτσια. Αφιέρωσα τραγουδάρα στις κυρίες της παρέας και έχω ήδη 5-6 κυρίες οι οποίες με ευχαριστούν. Οι άλλες, εσείς κυρία μου, δεν κατάλαβα, σας αφιερώνουμε τραγούδι πρωί-πρωί και δεν γράφετε ένα ευχαριστώ στο Viber.

Στο 6908-357-800 στέλνετε μηνύματα. Στο 2310-513000, 2311-8210-50, αν συμβαίνει οτιδήποτε, το μοιραζόμαστε και για να μην ζηλεύουν

Ρε φίλε, με τούτα και μετά, αλλά μπήκε Οκτώβριο. Έχουμε και την ονομαστική μας εορτή, δηλαδή ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, κάτι είναι αυτό. Γεια σου Μαριό, γεια σου Σοφία, γεια σου Αρετή, γεια σου Στέφανε. Καλημέρα στη Μαρία την Πολυχρόνη, γεια σου Εύα, καλημέρα στη Φανή. Γεια σου Ελεονόρα, γεια σου Χριστίνα. Γεια σου Λάζαρε Γιαννούδη, σύντροφε. Γεια σου Λάζαρε Μάρτσι, Μαρία Γισάρη. Γεια σου Πέτρο. Στράτο, καλό δρόμο να έχεις. Δεν θα δεις ένα δρόμο, θα πάθεις πλάκα σου λέω. Ευρώπη γίναμε. Καλοχώρη Μάλγαρα σε 11 λεπτά. Μη σου πω και λιγότερο. Βάζω ιδέες.

Λοιπόν, Μητσοτάκης έβαλε υπογραφούλα. Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνουμε, λέει, τα τελευταία 6,5 δις. Ούτε ένα ευρώ δεν χάσαμε. Είμαστε ζήτουλες. Γεια σου, ρε Λάμπρο Γλαβόπουλε. Καλημέρα.

χωρών, αρκετών χωρών, τουλάχιστον 5 στην Ευρώπη, προχώρησαν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να ζητήσουν άδεια από καμία von der Leyen και από καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε πολύ πειθαρχημένα παιδιά τελικά, ίσως επειδή είμαστε και σε μια κατάσταση έτσι απόλυτου ελέγχου με το τρίτο βαρβάτο μνημόνιο του Τσίπρα. Μας ελέγχουν λίγο πιο αυστηρά εμάς. Δηλαδή, εμείς είπαμε θα πάμε να ζητήσουμε την άδεια για να προβούμε στη λήψη τέτοιων μέτρων. Αλλά οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, ποιοι άλλοι είναι, να δεις, οι Ιρλανδοί, οι Ισπανοί, οι Αυστριακοί νομίζω, έχουν λάβει τέτοια μέτρα. Δηλαδή, μείωση περιορισμού του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να ρωτήσουν. Εμείς δεν και καλά εκεί, τα καλά παιδιά, οι απουσιολόγοι της τάξης, να πάμε να ρωτήσουμε. Έχω κάνει και εγώ απουσιολόγος, πρέπει να σου πω. Α, ναι, όταν ξεκίνησα το γυμνάσιο μου, πάρα πολύ καλός μαθητής, να ρωτήσετε εδώ τους τελειόφοιτους στο Gypsy College, στο κολέγιο του Ρομποτά μου. Και είχα πάρει το απουσιολόγιο, αλλά επειδή ήμουν αριστεροκνητάκος τότε, δεν έβαζα απουσίες όσους δεν ερχόταν στην τάξη. Το πήρε χαμπάρι ο γυμνασιάρχης και μου αφαίρεσε το απουσιολόγιο, το έδωσε στον δεύτερο καλύτερο μαθητή. Και μετά εγώ τσαντίστηκα και ήμουνα μέτριος μαθητής. Λίγα πράγματα παραμένουν άριστα. Να, όπως το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection, το οποίο είναι φτιαγμένο από άριστα υλικά της εταιρείας Μπούκλας ΑΕ και έτσι προσφέρει απόλυτη φροντίδα προστασία στον λέβητα φυσικού αερίου, όποιο μέγεθος και αν έχει αυτός, γιατί κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη και τοποθετείται με κάτι μαγνήτες πανεύκολα. JB High Protection της εταιρείας Μπούκλας ΑΕ για κάθε λέβητα φυσικού αερίου. Πώς το λέγει ο άλλος, μην κοιτάς, λέει, τι κάνει το κράτος σου για σένα, δες τι κάνεις εσύ για το κράτος. Εδώ ταιριάζει, μην κοιτάς μόνο τι κάνει ο λέβητας για σένα, δες τι κάνεις και εσύ για το λέβητά σου.

Γεια σου Δημήτρη, λέει Κέφια. Ναι, Κέφια φίλε, περιμένουμε αύριο τα μέτρα από το Μητσοτάκη να μας δώσει λεφτά. Εν τω μεταξύ, να σου πω και μια κακιούλα για την κυβέρνηση. Άλλες κυβερνήσεις.

0: Έτσι που λέτε με τους κλινικάρχες εδώ. Μια παρέα ήταν, δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν πρέπει να πω. Έχουμε ρεπορτάζ με τα ονόματα όλων αυτών. Το τι του συνδέει πραγματικά. Και βεβαίως τις υπόγειες διασυνδέσεις με το θεαγένειο που ήταν λίγα μέτρα παραπέρα. Όπου τουλάχιστον λέει ένας γιατρός είχε πάρε δώσε, έστελνε πελατάκια. Εξαιρετικό νέο για να δείτε πόσο, πόση απάτη, πόση λαμογιά. Και δεν είναι τώρα κάτι καινούριο. Πέθανε ο Μαζονάκης και το συζητάμε διαφορετικά. Στο τώρα σίγουρα παράλληλα συμβαίνουν άλλα πράγματα σε άλλους χώρους τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πρέπει κάποιος να πεθάνει, κάποιο δυστύχημα να γίνει, κάποια καταστροφή να συμβεί. Και μετά θα πούμε αυτό και θα πούμε «Ω, συνέβαιναν τέτοια πράγματα, ωραία». Δηλαδή αυτά τα οποία καταγγέλλονται τώρα. Λίγο έως πολύ, μας ήταν γνωστά, δηλαδή ένας μέσος νους, όταν έβλεπε ότι ο άλλος πουλούσε φάρμακα για καρκίνο, ο άλλος σου έδινε κρέμες για τη φαλάκρα, ο άλλος σου έδινε αληφές, ξέρω εγώ, για μη σου πω. Καταλάβαινες εσύ ο μέσος νους, ο μέσος πολίτης, ότι αυτό είναι μια απάτη. Απλά κάποιοι, επειδή είχαν πάρα πολλά χρήματα και αποκτούσαν πολλά χρήματα, με τη διαφήμιση, την προβολή, το εμπόριο στην τηλεόραση εκεί, πλήρωναν κανάλια, κανονικά αγόραζαν χρόνο, συνεχίζουν να το κάνουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν μιλούσε κανείς για το κανάλι σου, λέει, κάτσε ρε φίλε, λεφτά παίρνω. Λεφτά παίρνω. Καθίσω εγώ να ασχοληθώ γιατί αν η πλασμαφαίρεση και αν όχι η πλασμαφαίρεση, αφού μου τα σκάνε. Τέλος του μήνα το εμπορικό έρχεται και λέει, κοίταξε να δεις, δημαρέσει μόκο. Μα λέει, δημαρέσει το ρεπορτάζ μου, λέει ότι αυτό το μηχάνημα είναι απάτη, μόκο. Πέφτει παραδάκι τέλος του μήνα. Δεν βλέπεις τι γίνεται στη τηλεόραση, χαμός. Τηλεόραση, social media και αλλού. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν υπερβάλλω, ότι το 91% των διαφημίσεων, λέει, μέσα σε 2 εβδομάδες εξαφανίστηκαν. Τέλος. Έφυγαν από τα social και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο. Σταμάτησαν να διαφημίζονται. Ξαφνικά το 91% των διαφημίσεων έχουν εξαφανιστεί από τα κανάλια. Γιατί άραγε? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Μια τεράστια μπίζνα στην οποία δυστυχώς συμμετείχε κόσμος ο οποίος θα έπρεπε αυτά να τα πολεμά. Κάποιοι, προς Θεού, δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα ολόκληρο κράτος επειδή κάποιοι λειτουργοί του κράτους συνεργαζόντουσαν ή συνεργάζονται με όλους αυτούς. Έτσι. Γνωστά μας είναι. Φαντάζομαι έχει τύχει και σε εσάς. Να πάτε και να σας πούνε ευθέως, δεν μιλάω για πλασμαφαίρεση, για τέτοιες ακρότητες. Να σου πει ο άλλος που είναι και εκεί και αλλού, κοίταξε, μπορεί να γίνει και εδώ, αλλά ενδεχομένως είναι καλύτερα να γίνει έξω. Μη μου πεις δεν έχει γίνει, μη μου πεις ότι δεν σου έχει συμβεί. Κοινό μυστικό συνεπώς. Απλά μεσολάβησε ο θάνατος του Μαζονάκη και τα φωνάζουμε. Τα φωνάζω κι εγώ. Μεσολάβησε, βλέπεις, ο θάνατος του Μαζονάκη.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Έχω τουλάχιστον 10-15 μηνύματα από κόσμο ο οποίος πέρασε από το κομμάτι αυτό το οποίο ασφαλτοστρώθηκε, οι οποίοι είναι εντυπωσιασμένοι από την ποιότητα του οδοστρώματος. Τα λέγαμε από την αρχή, 10 μέρες ταλαιπωρία ήταν. Φωνάζαμε, γκρινιάζαμε, μύρλα, αυτό, γκρίνια, πράγματα, θάματα. Δείτε όμως το αποτέλεσμα. Πόσα χρόνια, αλήθεια, όσο ήταν δημόσιο έργο, κρατικό κομμάτι αυτός ο δρόμος, πόσα χρόνια ταλαιπωρούσατε τα αυτοκίνητά σας, ταλαιπωρούσασταν κι εσείς, οι οποίοι πηγαίνατε μέχρι Μάλγαρα ή ερχόσασταν από εκεί. Πόσα χρόνια ο δρόμος ήταν σαν να ήμασταν στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ. Πόσα χρόνια πηγαίνοντας εκεί ένα παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητο υπέφερε με τα γκράγκα γκρούγκα. Πόσα χρόνια πηγαίνατε και ακούγατε αυτό θόρυβο της ασφάλτου μέσα στην καμπίνα. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια το κράτος δεν μπόρεσε να κάνει αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ρωτώ εγώ, πόσα χρόνια κρατιστές. Κρατιστές, πόσα χρόνια. Για δείτε τώρα. Για δείτε τώρα τη διαφορά. Έπρεπε να μπουν οι ιδιώτες για να γίνει αυτό το κομμάτι. 20 χιλιόμετρα ήταν. 20 χιλιόμετρα. 20 κολοχιλιόμετρα, για συγγνώμη, ήταν όλα κι όλα. Και αδυνατούσε το κράτος, το δημόσιο, να φτιάξει αυτό το κομμάτι του δρόμου. Αδυνατούσε, θα έλεγα τώρα. Γκρίνια, μια εβδομάδα, 10 μέρες τώρα, και γιατί, και μα και μου και ουρές και κόνη, και γιατί δύο λωρίδες και γιατί μια λωρίδα. Εξηγούσαμε από εδώ ότι ορισμένα πράγματα δεν γίνονται διαφορετικά. Για δείτε τώρα, όσοι πήγατε ή έρχεστε από εκεί. Όχι όσοι, εκείνοι που γκρινιάζατε. Αγανάκτζο, τι είναι αυτά, πώς θα γίνει ρε φίλε, για πες. Ανακαίνιση κάνεις στο σπίτι σου, ανακαίνιση κάνεις. Έχω δώσει εγώ το παράδειγμα πριν από 2 χρόνια, όταν έκανα ανακαίνιση σπίτι, για 2 μήνες δεν είχαμε μπαλκονόπορτα. Όχι μόνο μπαλκονόπορτα δεν είχαμε, να σου πω ότι μπάνιο κάναμε στη βεράντα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι όταν γίνονται έργα. Τέλος πάντων, τέλος καλό. Όλα άψογα. Καλά, καλά, εντάξει Πέτρο, καλά, καλά. Τα ξέρεις όλα εσύ Πέτρο μου, ναι. Για ρώτα στο υπόλοιπο κομμάτι από Αιγίνιο και κάτω, έχει χαλάσει άσφαλτος. Είναι θέμα συντήρησης και καλού υλικού. Αυτά που λες τα κάναν όταν ήταν δημόσια. Πέρα από τη Χούντα, η Χούντα έκανε καλή δουλειά, πρέπει να σας πω. Ρε φίλε, Χούντα και πάλι Χούντα, όχι του Κούλη. Του Γιώργη ρε, του Παπαδόπουλου, της Δέσποινας. Ξέρει ο Πέτρος, δηλαδή του χρόνου θα χαλάσει πάλι άσφαλτος. Ναι, χάλασε από για τον Βουτσελάο, πήγαινε έρχεται κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε λίγα προβληματάκια στο ύψος Τριανδρίας. Κλασικά ένα θεματάκι μετά τα Πεύκα προς τα ανατολικά.

καλημέρα. Πού είναι αυτό? Κοινότητα Πισουρίου λέει στην Κύπρο και μου στέλνουν μια φωτογραφία με δύο ωραία. Τι είναι αυτά? Τι είναι? Τυροπιτάκια, κασεροτυροπιτάκια με σουσάμι. Ωραίο. Στείλε. When you were almost ready. Στις 11 θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτό πάλι προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, δεν το γουστάρω καθόλου, έτσι. Αυτή η υπερβολή, ας πούμε, τώρα να βγει ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει μέτρα. Ας βγει ένας υπουργός να πει α, β, γ, δ, ε, ζ, γεια σας. Πολύ υπερβολή, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, εσείς οι οποίοι μας ακούτε από Ισπανίες, Γερμανίες, Δανίες, Γαλλίες, δεν ξέρω τώρα πόσοι, όταν ανακοινώνονται κάποια μέτρα, ας πούμε, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κάποια μέτρα έτσι ανακούφισης, μερικής, ελάχιστης, γιατί είναι μικρή ανακούφιση, βγαίνει ο πρωθυπουργός, βγαίνει ο καγκελάριος, ας πούμε, βγαίνει ο βασιλιάς και κάνει τις ανακοινώσεις. Γιατί αυτό, ειλικρινά σας μιλώ, δεν καθόλου, ρε παιδί μου, δεν μου πάει και ως χαρακτήρα. Ο Νικόλας λέει, στο δρόμο αυτό έσπασα ακόμη και τη ζάντα του αυτοκίνητου. Πες τα ρε Νικόλα, πες τα. Πες τα ρε Νικόλα. Τη ζάντα μου μέσα. Αλουμίνιο θα ήταν, έτσι. Είναι και ακριβές αυτές. Και αν είναι και διπλού κράματος, κάτσε καλά, άσε, δεν σου λέω τίποτα. C'est tellement, Να, ο Κώστας από Γερμανία μου λέει, Δημήτρη λέει, το πολύ ο υπουργός να κάνει κάποιες δηλώσεις. Και στην Κύπρο μου γράφει άλλος φίλος Γιώργος, μου λέει, εδώ ο υπουργός οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Έτσι λέγεται, ρε φίλε, Μάκης Κεραυνός. Εμείς έχουμε Κεραυνό, ρε ο Κάστρο. Ο Μαδάρα σου λέω. Α,

Εδώ δηλαδή για παράδειγμα τα μεγάλα θέματα δεν χρειάζεται να πω εγώ να τα αναλύσω, εγώ το Βαρβαγιάννη. Μπαίνει ο Βαρβαγιάννη στο στούντιο, κάνει την ανάλυση, ακούει κάθε πρωί, μου είπε χθες, αλλά λέει πλέον ακούω κάθε πρωί για να είμαι καλά ενημερωμένος για το απόγευμα.

μην ξανακούσω να λες έλα μωρέ. Γιατί μετά θα παίρνεις τηλέφωνο και θα λες ωρε φίλε τι λάθος. Μη σε ξανακούσουν να λες έλα μωρέ. Μόρεν θα λες. Γιατί στη Μόρεν μπορείς και μισθώνεις. Επαγγελματικό αυτοκίνητο φαν. Μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο, τεράστιο. Ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορεί να πάρεις την πεθερά, την πάω στο εξωτικό. Ένα μικρό αυτοκινητάκι, τη βάζεις. Αν δεν είναι καλή, παίρνεις μεγάλο να μην την ακούς. Τη βάζεις πίσω στο πορτμπαγκάζ. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε όχημα, οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορείς να το βρεις στην εταιρεία Μόρεν. Να το νοικιάσεις για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, να κάνεις τη δουλειά σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μισθώσεις επαγγελματικών οχημάτων Van Moren, 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο 754 596. Σκέφτηκα δίπλα στη Λαχαναγορά, πετυχαίσαι, βάζεις και 2-3 καρπούζια στην καρότα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στο Υπουργικό Συμβούλιο στραμμένα σήμερα όλα τα βλέμματα, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη από τα διυλιστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά μια μέρα μετά. Θύελλα καταγγελιών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίστηκε χθες καθώς λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είχε δύο κλινικές στην πόλη μας, για τις οποίες επιδόθηκε απόφαση για ανάκληση άδειας λειτουργίας με διορία 15 ημερών. Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στον Στάτους 107,7 ακροατής, οι γονείς του οποίου νοσηλεύτηκαν στις εν λόγω δύο κλινικές, η κατάσταση ήταν η χειρότερη στην οποία μπορείς να πας στον άνθρωπό σου. Είχαν τη μητέρα μου ακαθάριστη για μέρες και μας ζητούσαν να παίρνουμε τηλέφωνο πριν την επισκεφθούμε, ενώ για τις εξετάσεις τα ποσά κυμαίνονταν από 1.300 έως 1.700 ευρώ, είπε χαρακτηριστικά στο σταθμό μας. Πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, δήλωσε χθες ο κύριος Τριαντόπουλος μετά τη γνωστοποίηση της παραπομπής του. Η δίκη είναι πολιτική. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, σχολίασε ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Αγοραστός μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές ζήτησε ο Γιώργος Πατούλης ώστε να σταματήσει, όπως είπε, η στοχοποίησή του μετά την αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας πως έχει διαβιβάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τις εταιρείες του. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε προτείνει ακόμη και στον υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Νάσος Κομιανός, σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω κι εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρία τοξινών. Αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα, καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση. Στα της πόλης μας τώρα, σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης καταγγέλλοντας την άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση συναδέλφου τους. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, με το δεξί ξεκίνησε χθες τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup ο Άρης, επικρατώντας με 87-74 της Λεμάν. Σήμερα στις 7.30 η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τη Ζάλγκυρης με 93-91, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν στα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα δείξει Σεβέρια 22, Γιάννητσα 24, Πολύγυρο 19, Κιλκής και Κατερίνη 23 και στις Σέρες 26. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 19 βαθμούς στην Καστοριά και 21 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό MI2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

για το πώς οι νέοι ηλικίας 25 έως 34 χρόνων είναι εξαρτημένοι οικονομικά από τους γονείς τους. Τι ποσοστό επί της 100 δηλαδή στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέων ανθρώπων εξαρτώνται από τους γονείς τους. Η Ελλάδα είναι σε περίοπτη θέση, πολύ ψηλά. Πρώτη είναι η Κροατία με 62%, ακολουθεί η Ελλάδα με 56%, δηλαδή πάνω από τους μισούς ή οι μισοί περίπου νέοι 25 έως 34 χρόνων εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς. Ακολουθεί η Σλοβακία με 54, η Πολωνία με 51, η Ιταλία με 51, η Ισπανία με 50, η Κύπρος με 43, όπως και η Βουλγαρία, η Πορτογαλία 42, η Σλοβενία 40. Για να πάω κάτω-κάτω χαμηλά, την καλύτερη επίδοση όπου οι νέοι δεν έχουν καμία εξάρτηση από τους γονείς, Δανία μόλις 4%, Φινλανδία μόλις 4%, Σουηδία 8, Ολλανδία 11, Γερμανία 14, όπως και η Εστονία, η Γαλλία, η Λιθουανία. Η Αυστρία είναι κοντά και μέχρι το 15%. Στην Ελλάδα είναι 56%. Οπότε χωρίς μπαμπά, μαμά, παππού, γιαγιά, ο 25, ο 30 δεν μπορεί να τα καταφέρει. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο συνδέεται σε κάποιον βαθμό και με το δημογραφικό. Αν περιμένεις από το μπαμπά και τη μαμά στα 30 σου χρόνια και στα 32 και στα 33, λογικό είναι. Τώρα το γιατί περιμένεις από τη μαμά και τον μπαμπά είναι μεγάλη κουβέντα. Βγήκε το iPhone 18 Pro, θες 1.700 ευρώ. Έχεις δύο παιδιά, θες 3.600. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάντα διαβάζουμε με τα καταστήματα Μαρμαρίδη, που και το φθινόπωρο είναι δίπλα σας, δίπλα μας, για να ανανεώσουμε το χώρο μας πάντα με εγγύηση, με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει: ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Δεν ρε φιλάους, είχε ένα αυτοκίνητο 25 χρόνων και 12 ευρώ στα 100, 12 λίτρα στα 100, 25 ευρώ. Ενώ έχει κάτι καινούργια αυτοκινητάκια, 4, 4,5 λίτρα στα 100, μια χαρά, κουκλάκια. Προληπτική έλεγχη για καρδιακά νοσήματα γράφει η Καθημερινή. Βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Το γυρίσαμε, λέει, οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ και στο

0: Στα νέα δυσαρέσκεια, αφορισμοί και, αστοχίες, Άγιον Όρος ψηφίζουν μονές και ελιά με τόχια. Είναι ένα αφιέρωμα στον ρόλο του Αγίου Όρου στα πολιτικά πράγματα, στην επιρροή που έχουν οι μοναχοί στα πολιτικά πράγματα. Θυμίζω ότι η έκπληξη μεγάλη στις προηγούμενες εκλογές ήταν η νίκη, την οποία συγκοντάρισαν μοναχοί, ιερείς, δεσποτάδες. Ο μεγάλος εκβιασμός από μέλη στο Βερολίνο και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό, λέει, προϋπολογισμό. Όταν ο Άδωνης στέλνει τον Πατούλη στην αρχή διαφάνειας, δεν μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Είπε, είναι φίλος μου, αλλά δεν γίνεται. Τον τσίπησαν εκεί τα μηχανήματα και οι τεχνητές νοημοσύνες, οπότε πρέπει να λογοδοτήσει. Ο Πατούλης λέει, είμαι έτοιμος, θέλω να με ελέγξουν, είμαι καθαρός. Η απογευματινή νηστέρηστα παράστα της υγείας στα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. 119 οδοντιατρία έκαναν υαλουρονικό και μπότοξ, 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Οπ, οπ. Δώσαμε τέτοια. Δόκαμαν. Έτσι δεν είναι το σωστό ρήμα, κυρία Δημαρέση, καλημέρα. Δόκαμαν δεν είναι.
1: Δόκαμαν.
0: Δώσαμε, δόκαμαν. Βλαστοκύτταρα, δόκαμαν λέω, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, δόκαμαν. Νόμιμα σε μια πολύ έτσι ωραία κλινική, φαντάζομαι να μην είναι τίποτε.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τέτοια βλαστοκύτταρα και τέτοιες ενέργειες. Μιλάμε για άλλα πράγματα.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Βλαστοκύτταρα για νεότητα, ανανέωση προσώπου, δέρματος, κουτουλού, κουτουλού.
0: Όχι, εμείς δώσαμε δόκαμαν για άλλους λόγους μας.
1: Για ιατρικούς λόγους.
0: Ναι. Εδώ έκαναν και λεφτά γι' αυτό βέβαια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κούτρα, είναι με λεφτά.
1: Κούτρα δεν είναι τίποτα.
0: Κούτρα δεν είναι
1: τίποτα. Ούταν είσαι ο υπνοθεραπευτής.
0: Βλαστοκύτταρα έχουμε. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει, έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη, έχει να κάνει με την εταιρεία Interview. Ένας δικηγόρος προσέφυγε εκεί στο Εσουρού και λέει, εδώ κύριοι, λέει, δόθηκαν τα στοιχεία μιας δημοσκόπησης, η οποία κάτω έγραφε ταυτότητα δείγμα 4.000 τόσοι, έδωσε ημερομηνίες, αλλά η ημερομηνία διενέργειας, λέει, της έρευνας τελείωνε μετά αφότου δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία. Τώρα μπορεί να ήταν λάθος, δεν ξέρω τι ακριβώς, να μιλήσουμε με τον... Που κάνουμε ακόμα, μιλήσουμε με τον Δημήτρη Βασιλιάδη να δούμε τι έχει να πει για αυτό, γιατί έχει γίνει πρωτοσέλιδο και έχει γίνει ντόρος με αφορμή αυτό. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν και διάφορα τέτοια. Είναι κάτι έκτακτο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Είναι κάτι έκτακτο.
2: Λοιπόν, να κάνω μια παράκληση.
0: Ναι, για κάντε.
2: Μερικές φορές ο σταθμός δεν ακούγεται καλά. Κάνει εκεί που μιλάτε να, και τώρα πάλι κάνει φυσάει.
0: Πού φυσάει?
2: Απελόκηπος.
0: Φυσάει στο Απελόκηπος ο σταθμός. Για να το δούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο σταθμός έχει από τα πιο δυνατά σήματα στα Ερτζιανά. Όταν μπαίνεις στα μάξι βάζεις ένα σταθμό. Όταν έχεις το δικό μας χαμηλώνεις την ένταση γιατί είναι δυνατός. Τώρα γιατί στο Απελόκηπος φυσάει στο Απελόκηπος. Τεχνική υγεία, κοιτάξτε γιατί φυσάει στο Απελόκηπος. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Γράφει ο ριζοσπάστης. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, φωνάζει το κουκουέ. Άντε, μεταξύ, τώρα με αφορμή αυτό με την Κίμπερλι, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα και σημαντικό, πέρα από την πλάκα. Επειδή έγινε πολλή συζήτηση, λέει, Κίμπερλι είπε και αυτό και παρενέβη στη Ρουμανία, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και αλλού. Και εδώ πολλοί φωνάζουν έξω και μην παρεμβαίνετε και δεν έχετε λόγο να παρεμβαίνετε. Να ρωτήσω κάτι, σκεφτόμενο ερχόμενο στο πρωί. Όχι ότι έχει καμιά αξία, όχι καμιά αξία, ας πούμε, το να βγει ο Κουτσούμπας, ξέρω εγώ, Τσίπρας και τα λοιπά, ότι θα ενοχληθεί το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά αν βάλουμε κάτω τις κατά καιρούς δηλώσεις που γίνονται από Έλληνες πολιτικούς για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Θα έπρεπε να βγει το Πεντάγωνο για να πει σταματήστε να παρεμβαίνετε στα πολιτικά των ΗΠΑ. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε ένας υπουργός κάποιος Αμερικανός να κάνει ανάλογες δηλώσεις με αυτές που κάνουν πρόεδροι κομμάτων στην Ελλάδα για την Αμερική. Τι θα γράψουμε και τι θα πούμε. Το σκεφτόμουν το πρωί και γελούσα πρέπει να σας πω. Αναλυτικός οδηγός σε ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ζεστός στο κρύο Κάουνας ο Ολυμπιακός. Με το δεξί στο Euro Cup ο Άρης. Μπράβο στον Άρη. Ασκούνται πιέσεις στον Τσίπρα να απαντήσει για τις καταγγελίες για τη Βενεζουέλα και τις επαφές που είχε τότε το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο φίλος ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολείται με αυτό, δεν κάνει καμία δήλωση για αυτό. Του αντίον έκανε δήλωση για τον Φλωρίδη, για τον οποίο είπε ότι θα πρέπει να παραιτηθεί εδώ και τώρα για τη δήλωση που είχε κάνει πριν από κάποιους μήνες στη Βουλή

0: Στο μανιφέστο αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέιρ αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού γράφει η εφημερίδα, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση. Η Εσπρέσο, αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε, συνεχίζει να κάνει ρεπορτάζ και να έχει πρωτοσέλιδα για τη συναυλία της Βύση. Ότι ήταν πολύ πρόχειρο στημένο όλο αυτό το οποίο έγινε στο ΆΚΑ και ότι υπήρχαν φόβοι μη συμβεί το παραμικρό. Έχει 2-3 μέρες ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχει υπέρτιτλους, για να είμαι ειλικρινής, δεν ασχολήθηκα σε βάθος. Δεν είχα και δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με τα θέματα αυτά. Καταγγελία φωτιά στο Εσουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία και κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview γράφει Κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Η Βιργινία μίλησε με τον Βασιλιάδη. Με τον Βασιλιάδη μιλούσες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Δημήτρη τον Βασιλιάδη. Είναι ο επικεφαλής της Interview. Ο Δημήτρης λέει ότι εμένα όποιος μου ζητήσει να πάω να παρουσιάσω τα στοιχεία μου θα το κάνω, δεν έχω κανένα θέμα, κάνω λέει πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Ο άνθρωπος αυτός λέει πιάστηκε από μερικά δευτερόλεπτα γιατί μέσα λέει στην αναφορά του, είναι πολλές σελίδες η αναφορά, η οποία στάλει μέχρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Παίζει λέει με τα δευτερόλεπτα 23 και 58 λέει δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ έπρεπε να κλείσει μια μέρα αργότερα. Ο Δημήτρης λέει ότι κανονικά έγινε η επεξεργασία από μένα. Έκλεισε η έρευνα στις 27, 28 λέει δόθηκε, έγινε λέει προφανώς την ταυτότητα, έκανα λάθος λέει μια μέρα την ημερομηνία, λέει αυτό είναι όλο. Όποιος και να με καλέσει, λέει έχω τα στοιχεία, έχω τις επεξεργασίες, μπορούμε να τα δώσουμε λέει σε όποιον φορέα μας ζητηθεί. Και μάλιστα μου είπε και κάποια πράγματα και για το προφίλ του ανθρώπου που έκανε την αναφορά αυτή. Είναι ένας λέει δικηγόρος, ο οποίος είχε ασχοληθεί, ήταν ενταγμένος, τέλος πάντων ήταν κοντά στο κόμμα ΕΠΑΜ.
0: Α, του Καζάκη.
1: Καζάκη, δραχμιστές κτλ. Καταλαβαίνεις, λέω ότι είναι πολιτικό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μου ακούστηκε πολύ άνετος ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, όπου λέει και να μου ζητηθεί. Εγώ έχω τα στοιχεία της επεξεργασίας, τα πάντα να τα αποδείξω. Είναι μία μέρα πίσω, μία μέρα μπροστά. Η ημερομηνία λέει λάθος την ταυτότητα. Αυτό είναι όλο.
0: Δεν θέλει να βγει.
1: Όχι.
0: Σε φτιάξω εγώ.
1: Εμένα?
0: Όχι, το Δημήτρη. 100.000 Έλληνες στο ΆΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Μασονική τελετή, η συναυλία της Βύση. Ο πανεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Α, έτσι εξηγείται. Γι' αυτό δεν πάω εγώ συναυλίες. Δεν μπορώ αυτόν τον πανόπτη. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου λέει, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα από ουραγός, πρωταθλήτρια της Ευρώπης, παρακαλώ. Οικονομικό θαύμα, λέει, πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας. Οι ξένοι τα λένε.

Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των τεμπών, ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Για να σου βάλω Cool and the Ganga, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο Κοντομινάς θύμα των γιατρών του Μαζονάκη, αποκάλυψε βόμβα από το Μάκη Τριανταφυλόπουλο για το ζεύγος του θανάτου. Θα επιμηκύνουμε το χρόνο ζωής σου για να χαρείς τον πλούτο σου, γιατί οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ. Τι λέω ρε φίλε, έχει τέτοια αποκάλυψη ο Μάκης? Θα πάρω το Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο σε λίγο να μας τα πει. Υποσχέθηκαν στον Κοντομινά μακροημέρευση για να χαρεί τον πλούτο του. Μην τα φάνε...

Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 31 Σεπτέμβριο του 2026. Ο ΠΑΟΚ παίζει το βράδυ, ο Άρης πήγε περίφημα χθες, ο Ολυμπιακός επίσης και ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα. Μπασκετική εκπομπή είμαστε, έτσι. Μας αρέσουν οι σπιδιάρες μπάλες. Στα καταστήματα Μαρμαρίδη για να δείτε φθινοπορεινές προτάσεις και δημιουργίες. Να πάτε, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Το χρειάζεστε, το έχετε ανάγκη, το επιθυμείτε, να το

0: με αφορμή βάση τον πίνακα στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Οι νέοι της Ελλάδας 25 έως 30... πόσο είχα πει? Κάτσε να μην κάνω λάθος. Θα τα ακούει και ο γιος μου τώρα, θα πει όπα μιλάς καθόλου. Εδώ θα... Από 25 έως 34 χρόνων στην Ελλάδα οι νέοι αυτής της ηλικίας εξαρτώνται οικονομικά από γονείς σε ποσοστό 56%, παρακαλώ. Ξέρει κανείς να μας εξηγήσει γιατί συμβαίνει?
1: Ώρα Ελλάδος 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ξέρετε να μας εξηγεί. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα. Εσείς τα παιδιά σας μέχρι ποια ηλικία τα ταΐζετε, τα ποτίζετε, τα προστατεύετε και τα βοηθάτε? Και γιατί το κάνετε? Και αν είστε νεότεροι μέχρι την ηλικία αυτή των 35 χρόνων, γιατί δεν αυτονομήσετε, ε? Γιατί περιμένετε από τον μπαμπά και τη μαμά, τον παππού και τη γιαγιά? Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα, έντονα κοινωνικό. Ποιοι είναι οι λόγοι που στην Ελλάδα ένα στους δύο νέους μέχρι 35 χρόνων στρογγυλοκάθεται και εξαρτάται από τον μπαμπά και τη μαμά? Γιατί δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες στον ίδιο βαθμό? 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεση όλων. Και βέβαια στο Viber στο 6908-357-800. Για μένα είναι ακόμη μικρό. Τώρα φοιτητής 19, εντάξει, θα τον στηρίξω. Ο άλλος είναι ακόμη μικρότερος. Λέτε να γίνει 25, 28, 30 και να πρέπει εγώ να τον καλύπτω οικονομικά?

Η Δήμητρα μου γράφει, κύριε Βενιέρη, γιατί έτσι τους καλομάθαμε και δεν θέλουν να δουλέψουν. Σε άλλο μήκος κύματος ο Δημήτρης λέει, με 900 ευρώ ένας και 900 ευρώ ο άλλος, πώς μπορούν να χτίσουν το νοικοκυριό τους. Σωστό γι' αυτό. Και ο Χρήστος λέει, άμα θέλουν, κύριε Βενιέρη, υπάρχουν δουλειές, να πάνε να δουλέψουν. Δεν χρειάζεται να περιμένουν όλα από τους γονείς.

0: Ο Απόστολος λέει καλημέρα. Αν πλατσουρίζουν στα ριχά, δεν πρόκειται να μάθουν μπάνιο. Πολύ φιλοσοφημένο, ρε φιλέ. Ο Γιώργης εδώ τη γράφει. Καλημέρα. Απλώς δεν μπορούν να νοικιάσουν με 1000 ευρώ μισθό. Ναι, με 1000 ευρώ μισθό και 1000-2000 δεν μπορούν να νοικιάσουν. Και αυτό έχει. Βάσει ο Νικόλας τι λέει. Δεν μπορείς να αποχωριστείς εύκολα τα παιδιά σου. Αυτό είναι. Ο Νίκος το αποδίδει στους γονείς, οι οποίοι δεν θέλουν να αφήσουν τα παιδιά να φύγουν από το σπίτι. Θα σας γελάσω.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55

0: Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
0: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
0: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Δεν ξαναζήτησα χαρτζηλίκι.
1: Δεν σου δίνω ποτέ η Ράνια ο μπαμπάς κάνει χαρτζηλικάκι, έτσι πάρε 50 ευρώ, πάρε 100 ευρώ.
0: Ξεκίνησα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, δεν μου ζητούσαν και λεφτά για το σπίτι ποτέ.
1: Τι σου ζητήσουν, Νίκιο, πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Παιδί μου, δεν μου ζητούσαν λεφτά. Άλλοι γονείς, ας πούμε, όταν δουλεύουν κάποια παιδιά, σου λέει, δώσε μου, ξέρω εγώ.
1: Δεν λέει, δώσε μου το παιδί, λέει, μπαμπά, ναι. Θέλω να βοηθήσω. Πει στο παιδί σου,
0: ή
1: δώσε μου λεφτά.
0: Πάντων, ή μπορεί να είναι μια συμφωνία οικογενειακή και να λένε ότι ναι, θα σου δίνω κι εγώ 200 ευρώ το μήνα. Ας πούμε, τότε είχαμε δραχμές.
1: Ναι.
0: Δεν μου ζητούσαν μεν για το σπίτι, αλλά δεν έπαιρνα κι εγώ, γιατί τότε βγάζαμε και πολλά λεφτά, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχα ξεκινήσει κατευθείαν, δούλευα. Στους δύο μήνες που ξεκίνησα πληρώθηκα κατευθείαν. Αν και ήμουν και ανειδίκευτη τότε. Δεν είχα προλάβει να... γιατί για άλλο ξεκίνησα και άλλο πήρα.
1: Άρα κούτρα την έβγαλε ο Περικλής και η Ράνια, ε?
0: Τι εννοείς κούτρα?
1: Πρίκα σου δώσαν ή τζάβα?
0: Όχι, μου δώσαν, δεν έχω παράδειγμα.
1: Εντάξει το. Εντάξει, τα
0: αλλά κοίταξε, εγώ ήθελα να πω αυτό. Τότε ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και βγάζαμε από την αρχή αρκετά λεφτά στο δικό μας τον κλάδο.
1: Ναι, οπότε δεν είχαμε ανάγκη από τους γονείς.
0: Οπότε δεν είχαμε ανάγκη. Βέβαια, δεν ήταν και λεφτά που τώρα που το σκέφτομαι να μπορώ να πάω να νοικιάσω μόνη μου. Αν και ήταν αρκετά τα λεφτά. Να πάω να νοικιάσω μόνη μου, να πληρώνω έξοδα κτλ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή ποιο παιδί ακόμα και τότε με την πρώτη του δουλειά μπορούσε να πάει να γίνει ανεξάρτητο και να μείνει μόνο του σε ένα σπίτι. Αλλά μετά κατευθείαν πιάναμε στο δικό μας τον κλάδο, ξέρεις, και δεύτερες δουλειές και τα λοιπά και γίνεσαι
1: και
0: πιο...
1: τα είσαμε και τους γονείς.
0: Όχι.
1: Και εγώ από τότε που τελείωσα το, εντάξει, λίγο στο... ως φοιτητής μου στέλνε κάποια χρήματα, λίγο, όχι πολλά ο μπαμπάς γιατί δούλευα, αλλά και εγώ ποτέ δεν, τίποτε. Εντάξει, έμενα στο πατρικό, αλλά ανεξάρτητος. Τώρα τα έχουμε καλομάθητα, παιδιά. Πήγε προχθές η Μαρία να τιμωρήσει τον Άγγελο. Δώσε το 50 που σου έδωσα γιατί. Γιατί έχει κάνει μια ατασταλία. Το δίνει ο Άγγελος, βγαίνει έξω. Πάρ' το από μένα. Κάλυψα το κενό, δηλαδή. Έτσι ήταν, αγαπητές φίλες και φίλοι. Έτσι είναι σήμερα η κατάσταση. Λοιπόν, γρήγορα, γιατί πάμε σε λίγο σε Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Να δούμε τι είναι αυτό το πρωτοσέλιδο με τον Κοντομινά και με τους πλασμαφαιρετές εκεί κάτω, τι του υποσχέθηκαν και τα λοιπά για μακροζωία, λέγεται αυτό. Μακροζωία γράφει, λέει, εκεί λέει του είπανε.
0: Ευζωία, ναι.
1: Μακροζωία, ευζωία. Ευζωή μπορεί να πεθάνεις και χτυπάξεις στα 60 και να έχεις περάσει μια χαρά.
0: Ευζωία όμως είναι και να είσαι καλά τώρα που ζεις, έτσι.
1: Ναι, αυτό,
0: αυτό
1: λέω,
0: πήγαινε
1: αυτό
0: ο κόσμος.
1: Ναι. Ο άλλος θέλει
0: για
1: και μακροζωία.
0: Να τοξίνες, να.
1: Ναι. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Μέχρι τότε, γρήγορα λέω. Στα επόμενα 7-8 λεπτά έχουμε το τσίρκο Μουντιάλ στην Θεσσαλονίκη. Ξεκινά από αύριο παραστάσεις, από μεθαύριο 2 του μήνα. Καθημερινά εκτός Πέμπτης 2 παραστάσεις, 6 και 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις δωρεάν για 4 από εσάς καθημερινώς. Πάρτε τα κινητά, στέλνετε μήνυμα με τη λέξη τσίρκο στο Viber στο 6908-357-800. Γράφετε τη λέξη τσίρκο, την στέλνετε στο Viber και θα κάνουμε σύντομα την κλήρωση σε λίγη ώρα για να δούμε ποιοι 4 από εσάς θα έχετε έκαστος από μία πρόσκληση για να πάτε στο 6908-357-800. Η διαφορά μου με το Μάκη τον Ταταφυλόπουλο. Όχι, καιρό μιλούσε με το Μάκη. Ξέρεις ποια είναι, Βιργινία? Την είπα προηγουμένως.
0: Ναι, όχι, για πες.
1: Παίρνει πρωινό 10 ώρα το πρωί. Πλάκα μας κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος.
1: Γιατί ο άνθρωπος? Εμείς τι είμαστε?
0: Μπορεί
1: είμαστε
0: να
1: άνθρωπος.
0: Δουλεύει μέχρι τις 2 ώρα το βράδυ.
1: Εντάξει, ναι, πρωινό 10
0: το πρωί. Οι εφημεριδάδες παλιά πώς ήταν?
1: Εμείς σε λίγο θα φάμε απογευματινό.
0: Δεν δουλεύουμε όλες τις ίδιες ώρες.
1: Αυτός είναι ο λόγος, λες?
0: Τι είναι, για πες.
1: Μάκη, αυτός είναι ο λόγος.
0: Μπορεί να είναι βραδινός τύπος.
2: Η διαφορά μας είναι άλλη, ότι εσύ ψηφίζεις ακόμα Νέα Δημοκρατία. Εγώ έχω να ψηφίσω ακόμα το 1989.
1: Θα διορθωθείς, ρε φίλε, τώρα που θα σου δώσει και επίδομα θέρμανσης και διάφορα τέτοια, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα κάνεις και εσύ μια σοφή επιλογή.
2: Ποτέ στη ζωή μου. Μα ποτέ, ειδικά αυτόν τον τύπο, ποτέ.
1: Γιατί μωρέ, τι σου έκανε? Τι σου έκανε εδώ?
2: Είναι θείος της γυναίκας μου, λίγο το έχετε.
1: Α, τι εννοείς?
2: Ο Μητσοτάκης είναι θείος της Κιμ, δεν το γνωρίζετε?
1: Όχι.
2: Δεν θυμάστε που είχε βγει τώρα και είχε πει ψέματα για να κρύψει την ηλικία της? Καλά, δεν είμαι θεία της, λέει, είμαι εξαδέρφη της. Είπε ψέματα.
1: Αχ, δεν το ξέρω αυτό, ρε Σημάκη, σοβαρά μιλάς.
2: Έχει γίνει χαμός τώρα.
0: Έλα,
1: άρα, και δικό σου θείος είναι.
0: Εξαγχιστίας.
2: Γιατί ανατριχιάζω πρωί.
1: Δηλαδή, άμα τον πάρεις, δεν με έλα θείε.
2: Έλα τώρα. Είναι... δηλαδή αυτός και ο Τσίπρας είναι τα μοντέλα που δεν θα περάσουν ποτέ από αυτή τη χώρα. Mm. Δεν θα ξαναπεράσουν.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Αν το δούμε σοβαρά, η χώρα έχει αυτούς που ο λαός της χώρας θέλει. Οπότε...
2: όχι, αυτός που ο λαός της χώρας ψηφίζει.
1: Αυτό.
2: Λόγω της προπαγάνδας και της άγνοιας και της πολιτικής συνείδησης που δεν υπάρχει στην πλειοψηφία του κόσμου. Έλεγε ένας Ιταλός φιλόσοφος, νεοφιλόσοφος προχθές, ότι στην Ιταλία υπάρχουν 13 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε να διαβάζουν ούτε την υπογραφή τους να βάζουν. Και όμως αυτοί λέει, ψηφίζουν και αποφασίζουν. Από πού παίρνουν, από πού έχουν προσλαμβάνουσες για να ψηφίσουν? Από την τηλεόραση.
1: Αυτό είναι το μεμπτό, το μεμπτό. Αυτό είναι, αυτή είναι η αδύναμη πλευρά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, Μάκη, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
2: Τι okay, εντάξει,
1: υπάρχει. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Ποιο, τι θα κάνουμε? Αναρχία της Ισπανίας? Γυρίσουμε πίσω, γουστάρεις?
2: Η Ισπανία μια χαρά το πάει. Είναι αξιοπρεπής χώρα, η οποία έχει και αξιοπρεπή βασιλιά και αξιοπρεπή πρωθυπουργό. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε.
1: Κάτσε λίγο, αυτό το πούμε άλλη φορά. Τώρα σε κάλεσα γιατί είδα αναπαραγωγή ενός ρεπορτάζ δικού σου από εφημερίδες για το ζεύγος που υπόσχεται μακροζωία, ευζωία και πάει λέγοντας. Μάλιστα ενεπλάκη και το όνομα εσύ μάλλον το έβαλε στην κουβέντα του Κοντομινά, ότι του είχαν υποσχεθεί.
2: Δεν το έβαλα εγώ, το ανέφερε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και αναλαμβάνω, με είχε καλεσμένο στην εκπομπή του, αναλαμβάνω την ευθύνη από το όνομα και το επιβεβαίωσα εγώ, γιατί και εγώ το ίδιο όνομα είχα υπόψη μου και διάφορους άλλους πυρίσους στους οποίους είχαν βάλει στο χέρι οι τύποι, κολακεύοντας την, ενισχύοντας την μεταδοξία τους ότι θα χαρούν τον πλούτο τους περισσότερα. Mm-hmm.
1: Βέβαια, μιλάμε, για το, μιλάμε για το ζεύγος των δύο οι οποίοι...
2: έτσι είναι και αυτός.
1: Ναι, καρνιά. Τώρα, βέβαια, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση, Μάκη, το να πιάσουν κορόιδο έναν πολίτη απλό, ο οποίος δεν ξέρει τα βασικά, ο άνθρωπος δεν φταίει, δεν είναι στο μεροκάματο, είναι στο άγχος, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα άνθρωποι αυτού του βεληνικούς, με αυτήν την οικονομική επιφάνεια, με αυτές τις παρέες, να παραμυθιάζονται από επιτίδιους, αυτό εγώ ειλικρινά σου μιλώ, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες.
2: Μα το ίδιο παραμυθιάζονται και ψηφίζουν αυτούς που ψηφίζουν. Τι μου λες τώρα?
1: Όχι, αυτός, αυτή
2: η μεγάλη.
1: Ναι.
2: Οι άνθρωποι. Κοίταξε, όταν βλέπεις εσύ, είσαι ο, ας πούμε, ο Βαρδινογιάννης και βλέπεις υπάλληλός του. Και βλέπεις ότι πάει σε αυτόν για να ζεις περισσότερα χρόνια. Λες, δεν μπορεί τώρα ο Βαρδινογιάννης να κάνει λάθος.
1: Αυτό
2: κι εγώ.
1: Αυτό λέω, άντε ο δεύτερος να κάνει λάθος. Ο όποιος Βαρδινογιάννης εισαγωγικά πιάνεται κορόιδο τώρα από δύο επιτίδιους οι οποίοι του υπόσχονται.
2: Όμως πιάστηκαν πολύ κορόιδο. Θα σας πω μόνο την περίπτωση ενός φίλου μου, ο οποίος είναι ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας. Έχει σχέση με την ενέργεια. Είχε σε ένα τραπέζι, σε μια ταβέρνα και του λέει ο υπουργός, είχε ένα προβληματάκι, του λέει χαζό είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα και γίνονται θαύματα. Πηγαίνει αυτός, εσύ, εγώ, ο άλλος, ο υπουργός. Πήγε ο άνθρωπος, τον έβαλε ο Θεοδωρόπουλος σε κάτι μαγνήτες, κάτι σύρματα εκεί, κάτι τέτοια. Του λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, του λέει. Αυτά, του λέει, είναι απίστευτα, δηλαδή είσαι κομπογιαννίτης, του λέει. Άμα είμαι κομπογιαννίτης, του λέει, μην ξανάρθεις. Και του πέταξε τα λεφτά, του λέει, και πολύ μεγάλη χάρη σου κάνω που αφήνω τα 350 στο τραπέζι.
1: Πραγματικό πρόσωπο, το ξέρει, δηλαδή είναι υπουργός τώρα, ήταν υπουργός, τι.
2: Ήταν υπουργός. Όχι αυτής της κυβέρνησης παρούσας.
1: Και πήγε εκεί γιατί, του είπανε πήγαινε θα σε θεραπεύσουν.
2: Της προηγούμενης του Μητσοτάκη. Ναι. Του είπε θα γίνεις καλά αμέσως, θα ζήσεις άλλα 1000 χρόνια. Πήγε και του λέει ο Κομπογιαννής, πέταξε τα λεφτά και έφυγε. Πήγε ο γαμπρός υπουργού της Νέας Δημοκρατίας για τον παρέσυρη γυναίκα του. Πήγε και αυτός, άλλος αυτός τώρα. Πήγε εκεί, πανέξυπνος άνθρωπος όμως. Στις πρώτες 5 κουβέντες σηκώθηκε, έφυγε, πάει στη γυναίκα του, λέει καλά με στείλατε στον τρελό. Αυτοί είναι απατεώνες. Και όμως οι περισσότεροι το έφαγαν. Αυτό το απίστευτο παραμύθι, διότι έφεραν και την ιδιότητα του γιατρού. Ξέρεις, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές θεραπείες που κάνουν διάφοροι τύποι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, λες αυτός μπορεί να είναι και απατεώνας. Ο άλλος έφερε την ιδιότητα του γιατρού, έπειθε ευκολότερα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Καλά, σε κομπογιανίτες για απλά πράγματα ενδεχομένως πολύ πιάστηκαν κόροιδο και πήγαν για να γιατρευτούν, γιατροσόφια, μαγικά πράγματα, ξέρω και εγώ περιπτώσεις, αλλά όταν παίζεις με το αίμα σου, με το αίμα σου, όταν ο άλλος σου βάζει μέσα καλώδια, ηλεκτρόδια, σύριγγε, σου τραβάει αίμα κλπ. Στοιχειοδός κάθεσαι και το ζυγίζεις λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν
1: εδώ
2: είναι έτσι, γιατί
1: στον άλλον αιμάκι είπανε, του λένε ότι από ό,τι φαίνεται όταν μεγαλώσεις θα γίνεις γκέι. Πρέπει να σου κάνουμε πλασμαφαίρεση.
2: Δεν είναι έτσι, γιατί όταν σου πίνει το αίμα ο Μητσοτάκης και το ξαναψηφίζεις, είσαι αυτός ο ίδιος. Τέλος.
1: Έχεις γίνει καραμέρος τώρα. Και δεν σου πάει. Δεν σου πάει.
2: Γίνει.
1: Καραμέρος και δεν σου πάει. Δεν σου πάει. Δεν σου πάει. Δεν σε έχω για καραμέρο. Δεν σε έχω για.
2: Όταν στη μεσαία τάξη πίνει το αίμα ο Τσίπρας.
1: Όχι.
2: Είναι δυνατόν να το ξαναψηφίσεις.
1: Πάλι καραμέρος γίνεσαι. Όχι, δεν πίνουν αίμα, ρε παιδί μου. Απλά λίγο μας δυσκολεύουν τη ζωή.
2: Όταν τρεις από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας αυτή τη στιγμή στηρίζουν οικονομικά τον Τσίπρα και βγαίνει και λέει ότι θα πατάξω το κεφάλαιο, θα το ξαναψηφίσουν άνθρωποι.
1: Πάρ' το λίγο να πω όμως τώρα αυτό που είπες. Γιατί είναι εναντίον του Μητσοτάκη αυτοί οι τρεις?
2: Γιατί είναι εναντίον του Μητσοτάκη? Γιατί δεν τους έδωσε τις δουλειές που ήθελαν.
1: Αυτό δεν είναι σωστό? Δεν είναι σημαντικό το ότι να αρνείσαι σε ένα μεγάλο παράγοντα κάτι που θέλει να σου επιβάλλει?
2: Όχι, γιατί τις έδωσε σε άλλους φίλους του. Κατάλαβες, και το θεώρησαν άδικο. Δεν μοιράστηκε η πίτα όπως νόμιζαν ότι θα μοιραστεί όταν τον στήριζαν, γιατί όλη αυτή η πολιτική μας, η Ελλάδα, πάρτε το χαμπάρι όπου και αν ανήκετε, από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά, έχει το χειρότερο πολιτικό υλικό σε μία από τις χειρότερες περιόδους της χώρας.
1: Καλά, δεν είμαι βέβαιος. Οι Γάλλοι Λεπέν ψηφίζουν, οι Γερμανοί RF, πώς ARF, πώς ήταν αυτό το ακροδεξιό, ψηφίζουν.
2: Καλά, οι
1: Βρετανοί έχουν μπλέξει με έναν γραφικό
0: μετά
1: τον γραφικό.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ, μέσα στην κρίση, ας πούμε.
1: Ο Τραμπ τι είναι?
2: Ένα από τα κρατήδια, τα ακροδεξιά, για κανένα δυο έβγαλαν τους ακροδεξιούς η Γερμανία, έχει 1.300 κατοίκους. Και αυτό το σήκωσαν επάνω ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει.
1: Όχι, το ένα από τα δύο έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους. Το ένα κρατήδιο.
2: Όχι, 1.300 έχει πάντως, το ένα από αυτά.
0: Αν θέλουμε πάντως να μην πηγαίνουμε, στο εξωτερικό για να παίρνουμε παραδείγματα, μέσα στην κρίση να θυμίσω, γιατί είναι και επίκαιρο τώρα αυτό και συνάδει με αυτά που συζητάτε, είχαμε κυβέρνηση που ένας ήταν αστρολόγος και η άλλη καθάριζε άβρες και ήταν υπουργοί.
2: Βέβαια. Και
1: αστρολόγος ποιος ήταν?
0: Ο Χαϊκάλης.
1: Αστρολόγος ήταν. Ποιο ήταν ο Χαϊκάλης? Μετά ασχολήθηκε με την αστρολογία.
0: Και υπουργός πολιτισμού καθάριζε αύριο.
1: Τώρα, πέρα από εκεί, για να έρθω λίγο πάλι, επειδή ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος έχει κάνει πολλές φορές αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, κάποιοι συμφωνούσαν, κάποιοι διαφωνούσαν, ετερονεκάτερον, έρχομαι λίγο στο διατάφτα. Δηλαδή, τόσα χρόνια, ας πούμε, Μάκη, τα μίντια, εσύ έχεις αποχωρήσει λίγο από τα μεγάλα κανάλια, τα μίντια. Όλο αυτό το παπατζιλίκι που διαφημίζουν, που πάει ο άλλος στην εκπομπή εδώ, ο υπνοθεραπευτής είχε πάει στην Παλατσινού και η Τζέννη του λέγε καλό στον παγκόσμιο υπνοθεραπευτή κλπ. Αυτά τα μίντια, ας πούμε, δεν είχαν πάρει χαμπάρι ή τέλος του μήνα ταμείο?
2: Τώρα μου μιλάτε για ένα κομμάτι που είμαι πολύ ευαίσθητος και είναι ο λόγος που δεν κάνω τηλεόραση, πώς έχουν καταντήσει τα μίντια. Διότι ήρθε εδώ μηντιάρχη στο σπίτι και μου λέει θέλω να κάνουμε πάλι εκπομπές, να κάνεις εκείνα το 87% που έκανες. Του λέω ναι, θα τις κάνω αλλά θα είμαι ελεύθερος. Μου λέει όχι, κάποια θέματα πρέπει να τα συζητάμε. Και του είπα, του έδειξα την πόρτα, του λέω γεια σου. Εγώ δεν θα συζητήσω ποτέ μαζί σου τα θέματα μου. Πιστόλη σου δεν θα γίνω. Κατάλαβες?
1: Ναι.
2: Οπότε εκεί τελειώνει η ιστορία. Όλοι... λυπάμαι γιατί βλέπω συνάδελφους να χαμηλώνουν το κεφάλι και τα φτερά τους για το προς το ζήν πλέον, όχι το ευζήν, γιατί και οι μισθοί, όπως γνωρίζετε, και οι αμοιβές στην τηλεόραση είναι πενιχρές αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, στην πλειονότητα των συναδέλφων, γιατί τα αστέρια τα οποία είναι επιθύνια όργανα.
2: Τα αστέρια αυτά που παίρνουν, τα αστέρια σήμερα είναι αστεία λεφτά.
1: Σε σχέση με το παρελθόν, ναι, αλλά πάλι εντάξει.
2: Είναι μεροκάματα των βοηθών της καλής εποχής.
1: Ναι. Τώρα, για ποιο λόγο, ας πούμε, τα μέσα συνεπώς τόσο καιρό δεν το πήραν, λες χαμπάρι, αυτά γατόνια οι μεγαλοδημοσιογράφοι με τα 3D κτλ.
2: Να πάρουν χαμπάρι πιο πράγμα.
1: Ότι γίνεται αυτό το πάρτι στις σε εισαγωγικά κλινικές, με πλασμαφαίρες, με εναλλακτικές ιατρικές.
2: Κοιτάξτε, είχα ακούσει και εγώ για αυτούς τους δύο. Αλλά ότι έκαναν τέτοιου είδους πράγματα δεν το φανταζόμουν. Δηλαδή πίστευα ότι κάνουν εναλλακτικές θεραπείες με βιταμίνες, φάρμακα και διάφορα τέτοια, με μαγνήτες και μπουρδες διάφορες. Δεν φανταζόμουν ότι θα κάνουν πλασμαφαίρεση μέσα σε ένα δωμάτιο στην καρνιά του. Δεν γίνονται αυτά. Φίλοι μου γιατροί που κάνουν πλασμαφαίρεση, την κάνουν γιατί είναι μια μέθοδος ιατρική, επιστημονική μέθοδος είναι ιατρική. Με πρωτόκολλο γίνεται, μου έλεγε φίλος μου στον Ευαγγελισμό, ότι την έκανα 10 μέτρα από την εντατική. Για οτιδήποτε ήθελε προκύψει να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Επειδή στο Viber γίνεται πάρτι από μηνύματα και επειδή κάποιοι το έχουν θέσει και κάποιοι εμφαντικά, γράφει εδώ ο Νίκος. Να μας πει γιατί στις δικές του εκπομπές διαφήμιζε Νανογυλαίκα.
2: Γιατί το Νανογυλαίκο, να πείτε σε αυτόν τον ανόητο που το έγραψε, διότι πρόκειται περί ανόητων, με πρώτον τον Παξεβάνη, τον γνωστό τύπο, τα επιλέχθηκαν από την NASA ως ένα από τα 10 καινοτόμα προϊόντα για τα ταξίδια στον Άρη. Ας ανοίξει λοιπόν ζούγκλα να πατήσει Nanobionic NASA για να καταλάβετε σε ποιον αιώνα ζούμε. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή διαφημίστηκε στη ζούγκλα τον Νανογυλαίκο, η κυβέρνηση Τσίπρα έβαλε 250.000 πρόστιμο ότι διαφήμιζα ψευδές προϊόν. Φανταστείτε, και οι Αμερικανοί, η NASA, τα επέλεξε ως ένα από τα 10 καινοτόμα προϊόντα για τα ταξίδια στον Άρη.
1: Άρα και, στον Άδωνη κακώς επιτίθενται για τα Νανογυλαίκα.
2: Σαφώς. Για το, μα μη σας πω ότι το σημαντικότερο πράγμα, το πιο αληθές που έκανε ο Άδωνης, ήταν η Nanobionic αυτή η εταιρεία. Το πιο σωστό που έχει κάνει.
1: Ναι. Μάλιστα, πάντως δεν είναι ο μόνος, απλά ο Νίκος το είπε λίγο πιο εμφαντικά από τους άλλους. Γιατί γίνεται λόγος για τον Άδωνη και τον κατηγορούν γιατί διαφήμιζε έναν γυλαίκα.
2: Αυτή η ιστορία λοιπόν να σας πω γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος, διότι ο κύριος Παξεβάνης ως όργανο του ΣΥΡΙΖΑ τότε στενοχωρέθηκε πολύ για το Σταθάκι που γράψαμε για την, για την φοροδιαφυγή του 1 εκατομμύριο, αν θυμάστε.
1: Βέβαια, το εκατομμύριο, ναι.
2: Ο κύριος Σταθάκης, όντας ο αρμόδιος υπουργός, επέβαλε πρόστιμο 250.000 στη ζούγκλα. Για να καταλάβετε ποιοι μας κυβερνάνε. Απεφάνθη ο Σταθάκης, αν είναι Nanobionic, είναι εταιρεία σοβαρή. Και βεβαίως ήξερε προφανώς περισσότερα από την NASA. Αυτό σας λέω. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε, σε αυτή την Ελλάδα.
1: Ναι. Και όλοι αυτοί τώρα, αυτό είναι γενικό σχόλιο, όλοι αυτοί οι οποίοι τότε πήγαιναν, ερχόταν, το είχε όλο το Κολωνάκι και η Φυσιά, ξέρω.
0: Μόνο ένα ιατρείο σε εισαγωγικά έκανε αυτές τις δουλειές. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Τι λέτε τώρα. Εδώ ο φίλος μου γιατρός, ο οποίος γράφει αυτογραφή και στην ζούγκλα, η σύζυγός του είχε διαζευμένες, έπασχε από καρκίνο, έτρεξε ο άνθρωπος να την βοηθήσει, γιατρός και εκείνος, και τη βρήκε να έχει καταλήξει σε έναν. Έναν κομπουγιανή της Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα της απέσπασε 60.000 ευρώ και τα λεφτά πληρώθηκαν σε τράπεζα των Σκοπίων.
1: Με αληφές?
2: Ναι.
1: Τι αληφές?
2: Όχι αληφές.
1: Νόμιζα αληφές εμείς. Είπα γελίο, τι αληφές? Όχι, όχι, γιατί αληφές παίρνω κι εγώ γι' αυτό.
2: Όχι, όχι. Ναι. Σε παίρνεις από το Βελόπουλο αληφές. Και αληφές
1: δεν τρέπεσε λίγο μεγάλος άνθρωπος? Μας χαλάζει την άριστη σχέση που έχουμε.
2: Όχι, να έχετε.
1: Έχουμε, ναι. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Άστο καλύτερα.
2: Ναι, μάγκας ήταν με αυτά που έκανε σε σχέση με ό,τι υπάρχει γύρω μας. Για φανταστείτε πόσοι από αυτούς τους πολιτικούς, τους δίθεν πολιτικούς, οι οποίοι ξεκίνησαν από τζάκια, έκαναν αθλειότητες.
1: Εντάξει, εγώ την έννοια του μάγκα την έχω λίγο αλλιώς, γιατί πήγα και στο βοτανικό του μάγκα στο βοτανικό.
2: Μάγκα εντός εισαγωγικών.
1: Έτσι, μπράβο. Στην κοινωνία περιέγραφες νωρίτερα, μάγκα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε αναξιοπρεπής. Δεν το λέω για τον αδερφό μου, το λέω γενικώς. Σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνίας, μάγκα μπορεί να γίνει ακόμη και ο Πετράκος, ο τραγουδιστής κάτω που έλεγε για τα εμβόλια τις θεωρίες του. Έχει από μάγκες.
2: Λες μεγάλα λόγια, γιατί θα δεις τον Μητσοτάκη που δεν θα μπορεί μόνος του να κάνει κυβέρνηση με τον αδερφό σου. Και θα σταυροκοπιέσαι μετά.
1: Πρόσεξε να δεις. Αυτές είναι επιλογές οι οποίες κρίνονται, αν και νομίζω ότι είναι το μόνο που δεν θα κάνει.
2: Ποιος, ο αδερφός σου?
1: Όχι, βέβαια, ποιος αδερφός μου. Ο αδερφός μου να μου δώσει υπουργεία θα πάει. Ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει γιατί τώρα έχει πολλές αντιδράσεις από το. Και ο ίδιος δεν θέλει. Θα μου πει στην πολιτική, άμα αναγκαστείς, συνεργάσεις και με το διάολο.
2: Μπράβο. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Τώρα είσαι σωστός.
1: Εντάξει, δεν.
2: Θα το δεις και αυτό.
1: Εντάξει.
2: Θα το δεις να συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά θα πάρει αυτοδυναμία, οπότε δεν θα χρειαστεί.
2: Αυτοδυναμία δεν θα πάρει ποτέ, σημειώστε το αυτό.
1: Θα δούμε, δεν ξέρω. Μάκη, είναι ακόμη νωρίς.
2: Μου έλεγε βουλευτής του, σε νησί. Mm-hmm. Σε ένα γάμο βρεθήκαμε. Όχι μόνον δεν θα βάλω υποψηφιότητα, όχι μόνον δεν θα τον ξαναψηφίσω, αλλά δεν θέλω ούτε τον ξαναδώ, γιατί πηγαίνουμε στο χωριό μας και τρώμε ξύλο και μας βρίζει όλος ο κόσμος.
1: Αυτός είναι βουλευτής εν ενεργεία.
2: Φυσικά.
1: Και γιατί κρατάει την έδρα του?
2: Γιατί θα φύγει τώρα, τελειώνει.
1: Ας έφευγε πριν, γιατί περιμένει αφού δεν γουστάρει το κόμμα. Μάγη μου, είναι λίγο
2: δεν
1: πιο.
2: Δεν πιστεύω να ξαναμπείς υποψήφιος με την έδρα.
1: Έχουμε κάνει την κουβέντα εκτός αέρα και σου είπα. Εντάξει.
2: Δοκίμασες. Είδες, αισθάνθηκες κι εσύ.
1: Θα κατέβω τώρα. Θα κατέβω θυμωμένος. Έχω κόμματα πολλά θυμωμένα να επιλέξω. Έχω την Πλεύση, έχω τον Βαρουφάκη. Ποιον άλλο έχουμε? Ποιον άλλο είναι θυμωμένος, Βιργινία?
0: Ευτυχώς δεν έχουμε Αρτέμις ώρα πλέον. Ευτυχώς δεν έχουμε Αρτέμις ώρα.
1: Γιατί άσχημος είναι ο Αρτέμις ώρας?
0: Πώς, δισεκατομμύρια μοίραζε μέσα από τα κανάλια.
2: Δισεκατομμύρια. Αυτό είχε πάρει μια μετοχή τη Τράπεζα τη Ανατολή που ήταν αληθινή από κάποιον. Δεν ξέρω πού τη βρήκε. Και εμφανίστηκε σε μένα, οι μετοχές που είχα εγώ τότε στα χέρια μου ήταν από Ακαδημία Αθηνών, ήταν από ιδρύματα, από αληθεί όλα, πέρα για πέρα, γιατί είχαν αποζημιωθεί πολύ έξυπνοι τύποι από το εξωτερικό, επειδή οι μετοχές αυτές ήταν, για να το μάθετε κι αυτό, ήταν με εγγύηση της Γαλλικής Τράπεζας σε χρυσό. Επομένως, αν κατέρει ένα νόμισμα, αυτοί θα αποζημιώνονταν. Πήγαν και πήραν τα λεφτά από τη Γαλλία. Αλλά τότε, μετά μια μετοχή από αυτές άξιζε όσο όλη η οικονομία της Γαλλίας, ποιος να αποζημιώσει. Και έτσι ξεκίνησε και εδώ η έρευνα, αλλά είχαν καταπέσει οι τράπεζες τότε, όπως θυμάστε. Άνοιξε την υπόθεση ο εισαγγελέας και έμειναν όλοι με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και αυτό γιατί δεν φρόντισε τότε η Εθνική Τράπεζα με την Τράπεζα της Ανατολής να την απορροφήσει επίσημα και είχε παραμείνει αυτό το κενό. Εκείνος το πήρε χαμπάρι και άρχισε να λέει τρέλες. Και φυσικά.
1: Εγώ βέβαια, επειδή δεν μεγάλωσα σε καλό περιβάλλον, παραμύθια δεν μου είπαν μικρός και δεν μπορώ να τα πιστέψω εύκολα. Μάκη, συγγνώμη δηλαδή που στο λέω. Αυτό με την Τράπεζα Ανατολής, τα 600 δισεκατομμύρια. Δεν μπορώ.
2: Αυτό
1: δηλαδή, ούτε αληθές. Καν την κόκκινο σκουφίτσα πίστεψα, για να καταλάβεις.
2: Αυτό λοιπόν και όμως, αυτό ήταν αληθές πέρα για πέρα. Γιατί δεν απορροφήθηκε.
1: Πού είναι αυτά τα 600 δις τώρα, αν τα πάρουμε?
2: Ακούστε τι έγινε. Πρέπει να γνωρίζετε πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα.
1: Βρε, πού είναι τώρα αυτή η μετοχή, είναι κάπου να πάει την πάρουμε?
2: Ακούστε, η τράπεζα, όχι, αυτές οι μετοχές υπάρχουν και είναι στα χέρια των μεγαλύτερων ιδρυμάτων της χώρας.
1: Και δεν τις εξαργυρώνει αυτός ο Αλαφούζος?
2: Γιατί δεν εξαργυρώνονται πλέον αυτές, διότι θα σας πω τι έγινε ακριβώς. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που δυστυχώς. Δυστυχώς έφτασε στην δικαιοσύνη και σήκωσαν όλοι τα χέρια ψηλά, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Η Τράπεζα της Ανατολής ιδρύθηκε για να απορροφήσει τον πλούτο των Ελλήνων του εξωτερικού τότε, από την Κρυμαία μέχρι την Αίγυπτο. Και όντως οι Έλληνες κατέθεσαν τον οβολό τους. Μπαίνουν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί στην Ελλάδα με το Μεταξά, καταραίει το σύστημα και όλος αυτός ο χρυσός πήγε στην Αγγλία. Καταλάβατε τι έχει συμβεί. Όμως επειδή δεν είχε γίνει επίσημα η απορρόφηση, η ενοποίηση της, και δεν έγινε ποτέ μετά όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα, έμεινε αυτό το κενό. Κάποιοι επιτίδη λοιπόν, όχι κάποιοι επιτίδη, κάποιοι δικαιούχοι πήγανε στη Γαλλία και επειδή η αποζημίωση ήταν σε χρυσό, έδωσαν τις μετοχές και πήραν τα χρήματα. Συν το χρόνο όμως και με τους πληθωρισμούς, οι μετοχές αυτές απέκτησαν μια αμύθιτη αξία η οποία δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα, την οικονομική πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ναι. Και έτσι έγινε η όλη ιστορία. Αυτό συνέβη. Τα θύματα ποιοι ήταν? Οι Έλληνες που εμπιστεύτηκαν το τραπεζικό σύστημα και κατέδεσαν τις τότε εποχής και είχαν καταθέσει τον πλούτο τους, το περίσσευμά τους σε αυτή την τράπεζα. Ακόμα παραμένει το κενό.
0: Ναι, όχι, τα θύματα βέβαια. Τα θύματα ήταν και οι Έλληνες, οι νεοέλληνες που πίστεψαν ότι η Αρτέμις ώρας με τα 600 δις θα τους έσωζε και θα σώζε τη χώρα, έτσι.
1: Και τη Γαλλία.
0: Γιατί ευθύνες έχουμε και πολλοί από εμάς τα μνημεία για το πώς παρουσιάζουμε κάποιες υποθέσεις.
1: Πάντως, για να γίνω επίκαιρος, κυρία Δημαρέση, με 600 δις η Γαλλία, διάβαζα σήμερα, έχει 3,63. το 20% του δημοσίου χρέους της Γαλλίας το τελείωνε. Με μπροστάντζα δηλαδή θα μπορούσε να
0: γίνει. Θα 600 δις και θα αγόραζες τμήμα δηλαδή του δημοσίου χρέους.
1: Ναι, το 20% σου λέω. Λοιπόν, ο Βαραγιάννης ο Κώστας, ένας πολύ καλός συνάδελφος και φίλος, στέλνει μήνυμα για το Μάκη. Είναι πάρα πολύ καλός συνάδελφος ο Κωστής. Τον έχω γνωρίσει κάποτε παλαιότερα. Λέει, πες τον φίλο μας το Μάκη, ότι η αξιοπρεπής Ισπανία προχθές πέταξε μια 87χρονη νοικιάστρια στο δρόμο. Το γράφει ο Κωστής και λέω να το μεταφέρω.
2: Κοιτάξτε, ο λαός της Ισπανίας είναι διαφορετικός. Έχει περάσει πολλά και από το Φράνκο μέχρι σήμερα. Είδατε, εξεσηκώθηκε ο κόσμος και η γυναίκα αυτή επέστρεψε.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά ο σοσιαλιστής εκεί τα συστήματά του μέσα την πέταξε την γλυούλα.
2: Είναι μια απόφαση δικαστική, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε παρόλα αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στην Ισπανία υπάρχουν μικρές κοινωνίες που ζουν αυτόνομα, το γνωρίζετε.
1: Έτσι. Ναι, βέβαια, έχω πάει στην Ισπανία και ξέρω πώς ζουν αυτές
2: αυτόνομα,
1: οι κοινωνίες.
2: Δηλαδή, ναι. Οικονομικά, στηρίζει ο ένας τον άλλον, γίνονται απίστευτα πράγματα στην Ισπανία. Εδώ δεν υπάρχει αυτή, δεν υπάρχει αυτή η πολιτική κουλτούρα, δυστυχώς. Ναι. Έχει δίκιο ο φίλος.
1: Ο Κωστής, ο Βαραγιάννης. Κάτι τελευταίο, όμως, θέλω να μου πεις κάτι για τον Ανδρουλάκη. Δεν τον έλουσες, τους άλλους όλους τους έλουσες.
2: Ο Ανδρουλάκης πιστεύω ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή στα λευκά όρη να χαϊδεύει τα αγριοκάτσικα. Αυτό πιστεύω.
1: Τι θα τον βγάλουν από το Πασόκ, θα τον πετάξουν έξω εννοείς κάποια στιγμή. Θα αυτοπεταχτεί.
2: Μα είναι πολύ λίγος για να... λυπάμαι που το λέω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ λίγος για τον χώρο του. Όπως και οι υπόλοιποι δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι... έχουν περάσει περισσότερο από τα χέρια μου.
1: Άκου να σου πω, το δελτίο ειδήσεων το καθυστέρησα μέχρι τώρα 6 λεπτά για τον Πρωθυπουργό. Σε σένα 8 λεπτά καθυστέρηση για να δεις πόσο χρόνο σου δώσαμε. Για να μην έχεις παράπονο, να μην λες...
2: Εγώ καταθέτω την ψυχή μου, έχω ορκιστεί ότι μέχρι να πεθάνω πρόκειται να πω ανοησία στον κόσμο, να πω άλλα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν όταν βλέπω γύρω μου ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας, δυσκολεύονται στις 15 του μήνα να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τέλος. Από εκεί και πέρα είναι όλοι αυτοί κατάπτυστοι. Δυσκολεύονται να πάνε σε μια κλινική να γιατρευτούν. Δεν βρίσκουν γιατρό, πηγαίνουν σε άθλια νοσοκομεία. Γιατροί, όπως στα Χανιά τώρα ετοιμάζονται 50 γιατροί να παραιτηθούν, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, δεν υπάρχει προσωπικό για να υποστηρίξουν τον όρκο του Ιπποκράτη. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τι πρέπει να λες, τι καλά που πάμε και πόση ευημερία υπάρχει.
1: Mm-hmm. Μάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά για τα στοιχεία καλημέρα, του ρεπορτάζ που μας έδωσε και την κουβέντα που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Εσύ κύριε Δημαρέση, μέχρι πότε ήσουν εξαρτημένη από τους γονείς σου οικονομικά? Ζητούσες χαρτζηλίκι και από τον μπαμπά και από τη μαμά διπλό?
1: Εγώ από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε μία ώρα από τώρα ξεκινά το Υπουργικό Συμβούλιο, από όπου ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα πολυαναμενόμενα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες. Όπως όλα δείχνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη από τα διελιστήρια. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν την έναρξη της διάθεσής του. Συναγερμός στις αρχές του Ισραήλ, καθώς εμπορικό αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξέπεμψε νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο υποδηλώνει παράνομη παρενόχληση. Πηγές ασφαλείας αναφέρουν πως μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν πριν από λίγο με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος. Θύελλα καταγγελιών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίστηκε χθες καθώς λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Όπως δήλωσε νωρίτερα στον Στάτους, 107,7 ακροατής, οι γονείς του οποίου έφυγαν μέσα σε αυτές τις κλινικές, η κατάσταση ήταν η χειρότερη στην οποία μπορείς να πας στον άνθρωπό σου. Είχαν τη μητέρα μου ακαθάριστη για μέρες και μας ζητούσαν να παίρνουμε τηλέφωνο πριν την επισκεφθούμε, ενώ για τις εξετάσεις τα ποσά κυμαίνονταν από 1.300 έως 1.700. 700 ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο ακροατής στο σταθμό μας. Στην παραδοχή ότι η Μαρία Καριστιανού διαθέτει στο ιατρείο της εξοπλισμό βιοσυντονισμού, προχώρησε σήμερα το πρωί η στενή συνεργάτης της Μαρία Γρατσία. Το μηχάνημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Η κυρία Καριστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια, είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για πολιτική στόχευση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε ο κύριος Τριαντόπουλος. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε προτείνει ακόμη και στον υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Νάσος Κομιανός, σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω κι εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα. Αλλά μόλις άκουσα το ποσό, γέλασα καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας την άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση συναδέλφου τους.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι κυμαίνονται από 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα σε Βέρεια είναι 22, Γιάννητσα 24, στον Πολύγυρο 19, 23 σε Κιλκής και Κατερίνη, 26 στις Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο δείχνει 19 βαθμούς στην Καστοριά και 21 στα Γραβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρουτών. απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
3: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
3: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
3: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM, σταθμός στους 107,7.

0: Λατρεμένα μου παιδάκια, αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν καλούμε κάποιον καλεσμένο, τον καλούμε όταν υπάρχει λόγος, και εδώ υπήρχε ένα δημοσίευμα ενδιαφέρον και ήταν η αφορμή για να καλέσουμε τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο. Βάλαμε και 2-3 ζητήματα που βάλατε κι εσείς. Δεν καλέσαμε τον Μάκη για να τον ανακρίνουμε για την πορεία του ως τηλεοπτικού παραγωγού, δημοσιογράφου κλπ. Το λέω γιατί θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο Στάτους έχει ανοιχτά μικρόφωνα για όλες και όλους. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, γρήγορα, εσύ, η κυρία, ή εσύ ο κύριος, στέλνεις 4 νούμερα από το 1 μέχρι το 94. Από το 1 μέχρι το 94, για να δούμε τους 4 οι οποίοι θα πάρετε διπλή πρόσκληση για το τσίρκο Μουντιάλ, του οποίου οι παραστάσεις ξεκινούν μεθαύριο 2 Οκτωβρίου και θα κρατήσουν ένα μήνα.
1: Λοιπόν,
0: στο 6908-357-800, παρακαλώ γρήγορα, στείλτε 4 νουμεράκια από το 1 έως το 94 για να δούμε ποιοι είστε οι σημερινοί τυχεροί. Λοιπόν, πες ένα λοιπόν. Ανάγια μου, τελείωσε. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλες. Μέχρι το 94 έστειλε Ανάγια και αύριο, κράτα λίγο.
1: Ωραίο όνομα, Ανάγια, ναι.
0: Και αύριο. Ανάγια μελάγια.
1: Εγώ απλά ήθελα να πω ότι οι προσκλήσεις είναι για καθημερινές. Πάτε, εσείς που θα κερδίσετε τώρα, θα μας στείλετε λίγο 4 νουμεράκια από το 1 μέχρι το 94 για να δούμε ποιοι κερδίζουν.
0: Γράψε 9. Ο Ελευθέρος έστειλε το 9. Άντε, στείλτε 4 νουμεράκια να τελειώνουμε.
1: Θέλουμε άλλα 3.
0: Άλλα 3 νουμεράκια θέλουμε.
1: Προσκλήσεις για καθημερινές από μία διπλή ο καθένας, εκτός Πέμπτης, γιατί ακροβάτες, χορευτές και όλοι οι συντελεστές ρεπάρουν, παιδιά.
0: Ξεκουράζονται την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Το 7. Έχουμε το 9. Το 7, δύο ελευθέροι. Ένας ελευθέρος Κυριαζής και ένας σχέτος ελευθέρος. Μας στέλνουν τα πρώτα δύο νούμερα. Άρη μου, καλημέρα σε σένα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Άρης ήρθε για τα αθλητικά όπως. Ο Αριανάρα χθες 15, ακόμα ένα νούμερο. Έχουμε το 9, το 7, το 15 και το 8. 7, 8, 9, τι λέει ρε φίλε. 7, 8, 9 και 15. Πολύ μικρά νούμερα. Τώρα στέλνετε όλοι, φτάνει, στείλανε. Αριανάρα.
2: Ναι. 87-74.
0: Και Ολυμπιακάρα. Ζαλγίρι. Φουρνιέ, τι έκανε ο άνθρωπος.
2: Φουρνιέ, γέτης.
0: Είδα μόνο τα highlight και τον είδα στο τέλος. Το καθάρισε το παιχνίδι.
2: Φουρνιέ. Πήρε το παιχνίδι μόνος του. Ο Άρης έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ. Και όχι μόνο η νίκη με 87-74, το δείχνουν και τα στατιστικά, έτσι. Δηλαδή η στατιστική για τον Άρη είναι πολύ καλή, κάτι που νομίζω ότι θα χαροποιήσει τον κάθε προπονητή να τον έχει. Είχε, πρόσεξε τώρα, σε τρεις κατηγορίες διψήφιο αριθμό. 10 κλεψίματα. 15 επιθετικά rebound. Πολύ σημαντικό, γιατί παίρνεις δεύτερη ευκαιρία.
0: Βέβαια,
2: για να σκοράρεις.
0: Φυσικά.
2: Και είχε και 28 assist.
0: 28?
2: Ναι.
0: Διαολεμένο μπάσκετ.
2: Ναι,
0: διαολεμένο μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Μπράβο, εγώ χαίρομαι γιατί θα έχουμε καλό πρωτάθλημα.
2: Ναι, φαίνεται ότι θα είναι.
0: Και θα πάνε καλά και στην Ευρώπη οι ομάδες.
2: Πολύ
0: μας.
2: Καλά. Το κυριότερο είναι αυτό. Να πάμε πολύ καλά και στην Ευρώπη. Σήμερα Ολυμπιακός 93-91, δύο πόντους. Με δύο τρίποντα στο τέλος του Φουρνιέ. Και σήμερα σκυτάλοι παίρνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στις 7.30 με την Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Είναι sold out, το λέγαμε και χθες. Θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Eurocup και λίγο αργότερα στις 9, μισό λεπτό, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Εύκολο παιχνίδι.
2: Ναι, αλλά λείπουν 5.
0: Εύκολο. 5 λείπουν.
2: Από τον Παναθηναϊκό. 5 και καλή 5.
0: Ο Νάν έρχεται ή τσαντίστηκε?
2: Όχι, είναι, έκανε μόνος του.
0: Εγώ νομίζω ότι τσαντίστηκε, γιατί του φέρανε αυτόν τον Φραγκίσκο, Φραντσίσκο. Εντάξει, και...
2: είναι, έκανε ατομικό όμως, ναι. Είναι κοντά στην επιστροφή. Ο προπονητής Παναθηναϊκού είπε ότι δεν θα βάλω δάκρυα, λέει, για τους πέντε, ας είναι κορυφαίοι, λέει, στην ομάδα. Έχουμε άλλους, έχουμε διπλάσιους, λέει, που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Έχουν. Έχει ο Παναθηναϊκός υλικό, έχουν βάθος στον πάγκο μεγάλο. Μπράβο, λοιπόν, Ελλαδάρα αύριο.
2: Ελλαδάρα αύριο 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία. Να έχει λίγο το νου σας στα παρκαρίσματα, παιδιά, γιατί...
0: Και επίσης θέλω να πω λίγο στον κόσμο, γιατί υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος ενθουσιασμός. Είναι δύο δύσκολες ομάδες, δηλαδή μια αποτυχία δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδωθούμε και θα τα βάλουμε με τα παιδιά. Πάμε για να κερδίσουμε, πάμε να κάνουμε το καλύτερο, να πάρουμε.
2: Και δύο σοπαλί θα πάρουμε.
0: Άσο και Χ να πάρουμε, ό,τι και να πάρουμε, αλλά και μιλάμε τώρα για κορυφαίες ομάδες.
2: Δημήτρη, με Ολλανδία και Γερμανία παίζει τώρα.
0: Μην μεταρχίσει, να ο Γιωβάνοβιτ δεν κάνει και αυτό και ο Καρέτσας.
2: Είναι ιδιώνυμο των Ελλήνων.
0: Εντάξει, εγώ το λέω να προσγειωθούμε λίγο. Μπράβο τα παιδιά.
2: Τώρα κάνει.
0: Τώρα κάνει, αυτή την ομάδα κάνει.
2: Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
0: Την Κυριακή θα έχουν να φύγει και ποιος Γιωβάνοβιτς και δεν ξέρει ποδόσφαιρο και τέτοια.
2: Ο στρατηγός τώρα και μετά θα γίνει
0: ο επιλογίας.
2: Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Λοιπόν, και να κλείσουμε με Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, τι έκανε.
2: Κρίση στην Πορτογαλία. Δεν πήγε στην προπόνηση.
0: Κουράστηκε.
2: Όχι, δεν τον έβαλε καθόλου.
1: Δεν τον έβαλε στον αγώνα.
2: Στον αγώνα με την Νορβηγία.
1: Ήταν στον πάγκο και σε κάποια φάση έφυγε κιόλας και από τον πάγκο.
2: Τρέχοντας. Όχι απλά έφυγε.
1: Είδες που τα παρακολουθώ.
0: Βιργινία, με εντυπωσίασε.
1: Μα είναι φοβερό. Είναι
0: βέβαια, μόνο το Ρονάλντο παρακολουθείς.
1: Είναι αντιαθλητικό, γι' αυτό το παρακολουθείς.
2: Παρακολουθεί το διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Σε κρατάει ο προπονητής στον πάγκο και σηκώνεσαι και φεύγει.
0: Εντάξει, το αγεσί έχει το Ρονάλντο, μην τον παίρνει. Άμα είναι
2: ένα μπέρδεμα. Ένα χρονών είναι, έτσι.
0: Εντάξει, βάλ τον. Με την Νορβηγία έπαιζε.
2: Με την Νορβηγία. Ναι, οριακά άνοιξε η Πορτογαλία.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Χάλαντε έχει η Νορβηγία.
0: Εντάξει, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις να σου πω την αλήθεια.
2: Το Χάλαντε ξέρει.
0: Εντάξει το
2: κουρεύτηκε και
0: όλα. Όλα τα κορίτσια ξέρουν το Χάλαντε.
2: Το είδε και που κουρεύτηκε και όλα το είδε.
0: Το Ρονάλντο, τα κορίτσια δεν κοιτάνε στο πρόσωπο.
2: Στο πορτοφόλι.
0: Από εκεί και κάτω. Όχι, ποιο πορτοφόλι μου. Πορτοφόλι έχουν όλοι. Σκυλιακού. Ο άνθρωπο είναι.
2: Εντάξει, παιδιά, ότι κάνει τρελή γυμναστική κάνει.
0: Α, και δεν τον έβαλε καθόλου και τσαντίστηκε.
2: Καθόλου. Και μάλιστα ταξίδι αστραπή στην αποστολή της Πορτογαλίας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πορτογαλικής για να σβήσει τη φωτιά. Βέβαια, η επίσημη δικαιολογία είναι ότι ξέχασε.
0: Τα παπούτσια του.
2: Ναι.
0: Αλήθεια λες.
2: Ξέχασε, λέει, τον εξοπλισμό του στο ξενοδοχείο.
0: Αλήθεια λες. Τελείως τυχαία το είπα, δηλαδή, δεν φαντάζομαι.
2: Τον εξοπλισμό του είπα, αλλά και τα παπούτσια είναι μέσα στον εξοπλισμό.
1: Δηλαδή, αν ήταν μέσα στο γήπεδο, πώς θα έπαιζε.
2: Γιατί προπόνηση δεν πήγε. Προπόνηση δεν πήγε.
0: Εντάξει, αυτά είναι δύσκολα πραγματάκια. Τώρα ο άλλος νιώθηκε λίγο αποκαθυλωμένος, αλλά εντάξει, και από την άλλη μεριά, ρε παιδί μου, κάθεσαι και τα ζυγίζεις και λες κρεμάω τα παπούτσια μου στο κάτω-κάτω. Για να μην είναι σε δύσκολη θέση ούτε ο προπονητής, ούτε και εσύ. Γιατί δεν είναι τιμητικό τώρα για τον Ρονάλντο να είναι στον πάγκο.
1: Ναι, σαφώς. Αλλά στα δύσκολα δείχνεις το χαρακτήρα σου, έτσι.
0: Την αίρεση, Βιργινία.
2: Θα λες Ρονάλντο, έχει υπάρχει εγωισμός, παιδιά, εκεί με το συζητάμε.
0: Εντάξει,
2: τώρα, δεν υπάρχει εγωισμός.
0: Δηλαδή θα πήγαινε στο παιχνίδι, θα πήγαινε σε ένα σκασμό λεφτά. Και δεν θα βλέπεις τον Ρονάλντο ως φιλάθλος.
2: Ας είναι και 41. Για τον Ρονάλντο πάνε πιο πολύ.
1: Δεν είμαι προπονητής για να ξέρω.
0: Όχι, ως φιλάθλος.
2: Ο κάνει τη δουλειά του. Αλλά ο φιλάθλος, όπως λέει και ο Δημήτρης, πάει να δει τον Ρονάλντο πια.
0: Ναι,
2: κατά ψέματα. Τώρα έτσι μην κορυδευόμαστε. Εκεί και τα μεγάλα, τα τεράστια ποσά που παίρνει είναι. Άλλη άκρη. Βγήκε η φανέλα, η επαιτειακή για το τελευταίο μάτς του Μέση με την Αργεντινή.
0: Θα φοράνε το 10.
2: Όχι, δεν φοράνε το 10. Απλά αντί για το σήμα της φίρμας θα έχουν το λογότυπο του Μέση.
0: Ποιο είναι το λογότυπο του?
2: Έχει ένα λογότυπο εκεί πέρα.
0: Από τη Μέση και κάτω.
2: Ναι, από τη Μέση και κάτω.
1: Φίρμα της εμπιστοσύνης.
2: Δεν, επειδή θα βγουν και προς πώληση οι αρκετές, ακόμα δεν ανακοινώθηκε το ποσό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Άρη. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν λίγο μακρύτερα. Εδώ στην Χαλκιδική συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μακάρι να έχουμε πολλές τέτοιες μεγάλες επενδύσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να τονώνεται η αγορά, να συμβάλλουν οι επενδύσεις στην εθνική οικονομία και να βρίσκει κόσμος δουλειά.
1: Λοιπόν, είμαστε όπως είπες σε πολύ καλό σημείο, γιατί οι σκουριές στη Χαλκιδική είναι στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Τα επίσημα εγκαίνια του έργου αναμένονται τις επόμενες μέρες, παρουσία μάλιστα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλείου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός, απασχολήθηκαν, πρέπει να πούμε, περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στην φάση της λειτουργίας προβλέπονται περίπου 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Είναι λοιπόν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με πολύ σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

0: Έχουμε ονόματα?
1: Ναι, φυσικά έχουμε ονόματα.
0: Για να δούμε ποιοι είστε οι τέσσερις οι οποίοι είστε τυχεροί.
1: Για το τσίρκο. Από μία διπλή πρόσκληση, καθημερινές εκτός Πέμπτης, θα έχουμε αφήσει τα στοιχεία σας εμείς στο ταμείο. Πάτε με την ταυτότητά σας, Παναγιώτης Λιμνιός, Μπιζίκης Χριστόφορος, Μαρίνα Μοσχοβίδου, Γιώργος Νάνος. Να τα ξαναπώ.
0: Ναι, πες τα μια φορά.
1: Παναγιώτης Λιμνιός, Χριστόφορος Μπιζίκης, Μαρίνα Μοσχοβίδου, Γιώργος Νάνος.
0: Τσίρκο Μουντιάλ, εδώ στο Εμπορικό Κέντρο. Κάθε μέρα δύο παραστάσεις, 6 και 8.30 απόγευμα βράδυ, Κυριακή 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Εξαιρετικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους. Ωραία εμπειρία, πάρα πολύ ωραία, ωραίες παραστάσεις για όλες και όλους.
1: Είχαμε ένα περιστατικό με σήμα για αεροπειρατεία. Αναστατώθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Η πτήση είχε ξεκινήσει από την, βασικά την εταιρεία Fly Dubai, από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από Σαουδική Αραβία μάλλον, προς Τελ Αβίβ. Υπήρξε τεράστια αναστάτωση, γιατί εστάλει αλάρμ για αεροπειρατεία και ξέρουμε όλοι λόγω της κατάστασης κάτω στη Μέση Ανατολή τώρα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Τελικά τι έγινε? Τελικά τσακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πρέπει να τσακώθηκαν και πολύ, γιατί ο ένας πιλότος ήταν, λέει, χωρίς τις αισθήσεις του. Και ήταν false alarm, ήταν λάθος συναγερμός το σήμα για αεροπειρατεία. Σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά να αναχαιτήσουν, δηλαδή έγινε χαμός, όχι αστεία.
0: Το θέμα με τα λιώσια, με το δημοτικό, θα το πιάσει η παφή του αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό, δεν προλαβαίναμε να το πιάσουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα. Έχει ποικίλες αναγνώσεις δηλαδή. Πριν καλημερίσω τον Γιάννη τον Σοπασί, ο οποίος έχει πει στο στούντιο ετοιμαστείτε να του θέσετε ερωτήματα και οτιδήποτε απορίες έχετε, οποιασδήποτε απορίες έχετε, μου απαντάει ο Βαραγιάννης Βυργιάν, θα γελάσεις. Του γράφω, ντρε, πάλι με τον Τριανταφυλόπουλο, φίρμα έκανα και γράφει. Βαραγιάννης. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη. Πάω να βάλω βενζίνη σε λίγο. Φαντάζομαι δεν θα μου πάρουν λεφτά με τέτοια αναγνωρισιμότητα αφού. Τσακπίνες. Μαλαγάνα. Κάτι δικά μου λέω. Ιωάννη τι λέει, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε
2: καλημέρα
0: τα μέτρα αύριο.
1: Σήμερα τα περιμένουμε.
0: Α, σήμερα τι καλή ώρα. Σήμερα, Τετάρτη, ναι, ναι. Να δούμε τι θα φέξει, αν θα φέξει. Και αν θα βρέξει χρήματα ή αν θα είναι ψιλόβροχο. Μάλλον ψιλόβροχο θα είναι, γιατί δεν καταπολεμιέται. Θέλει καταιγίδα με χρήματα για να το...
2: Βέβαια. Εάν μείνει στο 1,75 που ακούγεται, θα έχει 60 λεπτά περίπου περισσότερα από πέρυσι.
1: Όχι, το 1,75 δεν θα μείνει.
0: Όχι, είπε μέχρι 1,75.
1: Στόχος είναι να ανοίξει κάτω από το 1,75.
0: Αυτό λέω, ναι, το πολύ 1,75, ναι. Πέρσι ήταν 1,10 νομίζω, έχει δίκιο.
1: 1,10 άνοιξε, 1,75 έκλεισε.
0: Έκλεισε 1,75 γιατί ξεκίνησε η κρίση.
2: Έκλεισε τον Απρίλιο και τότε δεν αγοράζει κανείς για θέρμανση. Ναι. Ή πολύ λίγοι.
0: Και τώρα παρακαλάμε ο καιρός να είναι μαλακός. Να βγάλει ήλιο, να έχουμε καύσωνες και τέτοια, να μην ξοδεύουμε.
1: Βασικά όλη η Ευρώπη παρακαλάει, όχι μόνο εμείς.
0: Λοιπόν, να πω κάτι στον κόσμο. Γιάννη, νομίζω το συζητήσαμε και μαζί. Επειδή εγώ είμαι λίγο τσαπατσούλη σε αυτά και ασχολείται η σύζυγος, μου ήρθε ο λογαριασμός, δεν θα πω εταιρείες. Μου ήρθε ο λογαριασμός για το. Ναι, για το ρεύμα τώρα, δεν είναι πολλές εταιρείες. Λοιπόν, μου ήρθε ο λογαριασμός για το ρεύμα, πήδηξα 225 ευρώ στη διάρκεια ενός μήνα.
1: Τι κάνατε?
0: Ηλεκτροκόλληση. Ξέρω εγώ τι κάναμε. Έχουμε τρεις. Δεν κατηγορούσα εγώ το. Δεν κοροϊδεύα το καλοκαίρι. Λέω μπαίνω στο σπίτι και έχει τρεις ανεμιστήρες και ένα κλιματιστικό. Σαν ελικοδρόμιο είναι το σπίτι. 225 ευρώ. Και παίρνει τηλέφωνο σε μία από αυτές τις εταιρείες που λένε παρόχους. Και λέει η κοπέλα, μου λέει, γιατί είχατε πράσινο τιμολόγιο? Και γιατί το κρατάτε? Θα καθίσετε, θα κάνετε έρευνα αγοράς. Αν είχατε, λέει, το άλλο, δεν θα σου πω ποιο και ποιας εταιρείας, θα πληρώναμε 70 ευρώ λιγότερα, μου είπε. Άρα χρειάζεται, Γιάννη, και από εμάς έρευνα αγοράς πλέον.
2: Ναι, αλλά αγαπητέ Δημήτρη, από σένα και από μένα χρειάζεται και μπορούμε να το κάνουμε. Ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 80 μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Εντάξει, πάνω από 80 δεν την κάνει ο 80, θα την κάνει ο εγγονός.
2: Εντάξει, εάν είναι
1: το πάνω από 80, το πάνω από 80 δεν σημαίνει ότι θα καίει 4 κλιματιστικά στο σπίτι, ο πάνω από 80.
2: Ό,τι δηλαδή, καίει τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν θα το πει.
2: Γιατί μπορεί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 70 ευρώ ή 80 ευρώ.
1: Σωστό. Είπαμε και άλλη φορά, ο πάνω από 80, όλοι έχουμε γονείς, όλοι έχουμε θείους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον να τα απεξέλθει στην κατάσταση.
0: Παιδιά, το νόημα είναι ότι πρέπει να γίνεται να κάνουμε έρευνα αγοράς. Το ίδιο δεν έκανα μπορεί και με το κινητό ναι. τηλέφωνο. Έδινα 37 ευρώ κάθε μήνα Γιάννη επί 2-3 χρόνια. 37 ευρώ για το κινητό μου. Και μου κάνει πρόταση άλλη εταιρεία το ίδιο πρόγραμμα με 14 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς. Εμένα που δεν είμαι 80.
2: Επαναλαμβάνω. Όποιοι μπορούν πρέπει να κάνουν αυτό
0: έρευνα που λες. Έρευνα αγοράς, βέβαια.
2: Όποιοι δεν μπορούν και δεν έχουν και κανένα ναι. είναι αναγκασμένοι.
0: Πείτε μου λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα για να πάμε στο Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε?
3: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είστε, πλένετε τα πιάτα, πήγατε μακριά, αφήσατε πλένετε τα πιάτα.
3: Απάντησε, εντάξει.
0: Ναι, τι εννοείτε?
3: Θέλω εγώ να πω, ένα άτομο είμαι και μου ήρθε από την Energy το ρεύμα και είμαι και οικονόμο, δηλαδή το χέρι μου είναι στην πρίζα, 133 ευρώ.
0: Το μήνα?
2: Μήνα είναι τώρα.
0: Πολλά είναι.
3: Το μήνα.
0: Πολλά είναι.
3: Και τα φυσικά.
0: Ναι.
3: Energy.
0: Οτιδήποτε και να τώρα, Energy, με Energy.
1: Εμείς πάντως δύο άτομα με τα κλιματιστικά συνέχεια.
3: Λέω, καταλαβαίνετε, δεν μαγειρεύω καθημερινά.
0: Μήπως καμιά γειτόνισσα έρχεται κάνει σεσουάρ εκεί στο σπίτι?
3: Όχι, τίποτε.
1: Θα δείτε το πρόγραμμά σας.
3: Το χέρι μου αναβοσβήνω τα φώτα, τι να σας πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως. Ό,τι θέλετε, εδώ είναι ο Γιάννης ο Σοπασής.
4: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα.

0: Ειδικά Valis Frames. Η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίντσι πυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Έλεγα και εγώ ρε Γιάννη, γιατί είναι τόσο χαρούμενη και ευτυχισμένη η Αλεξίου. Από το 2004 λέει είμαι χωρίς σύντροφο. 22 χρόνια η κοπέλα είναι ελεύθερη, μόνη της. Κατάλαβες, δεν έχει κανένα πάνω στο κεφάλι.
7: Ηρέμησε.
6: Αυτό λέω. Τι, έτσι δεν είναι. Έχεις δει άνδρες που δεν έχουν σύντροφο. Μια χαρά, όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Λοιπόν, τι έχουμε, τι είναι έχουμε από τα ασφαλιστικό συντοξιδοτικά οικονομικά μέτωπα.
7: Οι πληρωμές για τον επόμενο μήνα θα γίνουν λίγο πιο μπροστά λόγω της 26ης, 28ης.
6: Α, θα έρθουν από 24, 23.
7: Ναι, θα ξεκινήσουν από 24, δύο μέρες πιο μπροστά. Η αύξηση θα μπει το Δεκέμβρη, επειδή οι συντάξεις προπληρώνονται. Θα είναι 2,4, 2,5, κάπου εκεί.
8: Στο μεταξύ, συγγνώμη, συνδεκόπτω, 30 Νοεμβρίου θα έχουμε και το επίδομα αυτό που παίρνουν, το 400 ναι. Πλέον όσοι το παίρνουν, έτσι, άνω των 65 ναι. κτλ.
7: Ναι. Αυτά είναι τα, ναι. αυτά που περπατάνε και περιμένουν και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για που θα κάτσει
6: η μπίλια.
7: Η μπίλια.
6: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
9: Καλημέρα σας, Γιώργο. Ναι.
6: Γεια σας, Γιώργο.
9: Μια συμβουλή, κύριε Βενιέρη, αν μου επιτρέπετε.
6: Στον κύριο Γιάννη.
9: Όχι σε εσάς. Μην κάνετε δηλώσεις on air, γιατί το βράδυ θα γυρίσετε σπίτι.
6: Τι εννοείτε?
9: Είπατε επιχειρημένοι
6: αυτοί. Θα πάω στο σπίτι του κουμπάρου μου που είναι μόνος του.
9: Για πόσο καιρό?
6: Καλό, να είσαι καλά. Για χαρά, για, για.
8: Πνίγηκα, σωστό.
6: Και εγώ τι δήλωσα στον αέρα. Τι λέει η Νίκη, τι γράφει η Νίκη.
8: Ρωτάει εδώ, Γιάννη μου, η Νίκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, για την έγκριση της σύνταξης. Λέει πόσος χρόνος χρειάζεται. Νίκη, είσαι δύο ταμεία, έχεις διαδοχή. Είδες που τα έχω μάθει, Γιάννη, και εγώ κοντά
7: λοιπόν,
8: σου.
7: Λοιπόν, αν έχει δύο-τρία ταμεία και ή αν ζητάει να εξαγοράσει πλασματικά, θα υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση.
8: Ένα ταμείο, λέει η Νίκη, έχει.
7: Ένα ταμείο, αν είναι πρώην Νίκα, μέσα σε ένα δίμηνο πρέπει να πληρωθεί. Πότε έκανε
8: ένα ταμείο λέει με πλασματικά.
7: Με πλασματικά. Επομένως θα εξαγοράσει.
8: Ναι.
7: Θα κάνει 3-4 μήνες.
8: 3-4 μήνες.
7: Αν έχει δηλώσει να πάρει προσωρινή, θα πάρει τον επόμενο μήνα προσωρινή.
6: Αυτό, άμα το δηλώσει, έρχεται η προσωρινή.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Έχετε ένα ποσό και μετά έρχονται αναδρομικά
7: όταν θα ολοκληρωθεί.
6: Υπάρχει περίπτωση να πάρει περισσότερη προσωρινή από όσοι δικαιούσε, όχι.
7: Όχι.
6: Καλημέρα.
8: Είναι, λέει, εν αναμονή τη έγκριση απόφαση και είναι με προσωρινή η Νίκη. Ναι, ναι.
6: Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα.
6: Σας ακούμε.
10: Γιάννη, αν κάποιος είναι κάτοχος της σύνταξης του νόμου 6-12-77 και μας αφήσει χρόνους, η χείρα λαμβάνει το σύνολο της σύνταξης τα 10-500 δηλαδή έσημα ή πάει στα πραγματικά πραγματοποιηθέντα.
7: Το 70%

0: Αυτό θα πάρει το 70% της σύνταξης του Μακαρίτη.
1: Με τα 10.500 είσαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς να είστε καλά.
3: Λοιπόν, Πόπη ρωτάει εδώ. Καλημέρα. Από το 2007 μέχρι το 2009 ΟΓΑ. Από το 9 μέχρι σήμερα ΙΚΑ με 3.650 ένσημα. Γυναίκα ετών 53, πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη.
0: Λοιπόν, ΟΓΑ είχε...
3: 2007 με 9.
0: 7 με 9, 2 χρόνια, 600. Και τώρα έχει από το...
3: ΙΚΑ.
0: Από το...
3: Από το 9 μέχρι και σήμερα ΙΚΑ, 3.650.
0: Ναι, εάν συνεχίσετε αγαπητοί να δουλεύετε θα πάρετε στα 62 και θέλετε να πάρετε στα 62 μειωμένοι, γιατί χρειάζονται τα 100. Εάν είστε νέοι ασφαλισμένοι που είστε, χρειάζεται 750 την τελευταία πενταετία. Έτσι, να το έχετε υπόψη σας ότι στα 62 μπορείτε να πάρετε, αλλά θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 750 την τελευταία πενταετία, δηλαδή κατέτωση την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 150.
2: Παναγιώτης ρωτάει, Γιάννη, είναι ακριβής αναλογία η σύνταξη άμα δεν πας 40 και πας 35, δεν είναι τα 30, τα 35, 400.
0: Ναι.
2: Έτσι πάει.
0: Ναι, ναι.
3: Να 30. Κάτι.
2: Ναι. Άμα είσαι πάνω από 40, Γιάννη, παίρνεις μεγαλύτερη σύνταξη από αυτή.
0: Μέχρι 42 πληρώνεται κανονικά, από 42 και μετά παίρνει δέκατα. 42 χρόνια και μετά.
2: Δέκατα.
0: Δεν παίρνει...
2: Δηλαδή πες ότι εγώ 40
0: είναι,
2: χρόνια
0: είναι, είναι 52% η αναλογική σύνταξη. Από τα 42 και μετά παίρνει κατέτος 0,077. Ναι. Κατέτος.
3: Όταν λέμε τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να έχεις τόσα ένσημα για να μπορέσεις να βγεις στη σύνταξη.
0: Να έχει τις βασικές διατάξεις, αλλά να έχει και την τελευταία, είναι, αυτή είναι νέα.
3: Εγώ μπορώ να δουλέψω ας πούμε ένα χρόνο και να πω ότι σε ένα χρόνο τα έβγαλα τα ένσημα και
0: όχι,
3: τα επόμενα 4 δεν
0: αν
3: το
0: είσαι,
3: κάνω.
0: Αν είσαι νέος ασφαλισμένος, οπότε συμπληρώσεις μέσα σε 2,5 χρόνια να συμπληρώσεις την πενταετία τα 750, δουλεύει κανονικά. Εάν είσαι όμως παλιός ασφαλισμένος, χρειάζεται τουλάχιστον 100 κατέτος την τελευταία πενταετία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
3: Περίεργα, ναι. Λίγο αυτό. Ναι.
0: Θυμάσαι προχθές που πήρε μια κυρία και είπε μου λείπουν 3 ένσημα,
3: ναι,
0: και το σχολιάζαμε.
3: Ναι.
0: Δεν έχουν την ευχέρεια να, όταν λείπουν 3, 5,
3: να
0: 10, 20.
3: Αγοράσεις, ρε, παιδί, πόσο
0: να έχεις δικαίωμα. Υπήρχε μια διάταξη παλιά, καταργήθηκε και δυστυχώς υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία.
2: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
4: Μια ερώτηση.
2: Mm-hmm.
4: Είμαι νέος ασφαλισμένος. Τώρα το Νοέμβριο κλείνω τα 62. Έχω 9.300 βαρέα πηγαίνα. Ναι. Θα βγω με το καθιστώς των βαρέων. Έχω τη δυνατότητα να κάνω εξαγορά του στρατού για να ανεβάσω λίγο το συντάξιο στην ανταποδοτική.
0: Βέβαια, βέβαια.
4: Μάλιστα.
0: Να δείτε αν σας υφέρει όμως και πότε θα κάνετε, ναι, απόσβεση.
4: Καλά, εντάξει, ναι. Αυτό είναι θέμα που απασχολεί εμένα, ναι, αν με βολεύει. Ναι. Αν θέλω να κάνω, έχω το δικαίωμα.
0: Έχετε το στρατό, έχετε δικαίωμα να το εξαγοράσετε.
4: Μάλιστα. Εάν κάνω την αίτηση της σύνταξης μαζί με την εξαγορά των πλασματικών σε 4-5 μήνες θα έχω αποτέλεσμα.
0: Πιστεύω πως ναι. Γιατί έχετε μόνο ΕΦΚΑΙΚΑ, έτσι δεν είναι.
4: Μόνο ΕΦΚΑΙΚΑ και είναι όλα βαριά, 9.300.
0: Εντάξει.
4: Θέλω να ανεβάσω λίγο την ανταποδοτική.
0: Μπορείτε να το κάνετε. Αυτό, κύριε.
4: Έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Γιάννη, όταν λέμε πλασματικά από το στρατό, έχει σχέση ο βαθμός τον οποίο κάποιος
0: όχι,
2: ήταν.
0: Όχι. Είναι και λίγο πιο φθηνά. Είναι με το τελευταίο σου μισθό. Το 20% στον τελευταίο, ναι, μισθό.
2: Α, είναι μόνο με το μισθό. Δεν, ναι, έχει σχέση αν είσαι, ναι, επιλογή, αν ήσουν αλοχίας 19.
0: Μα δεν πληρώνεσαι.
2: Πώς δεν πληρωνόμασταν, σε παρακαλώ.
0: Έπαιρνε 150 ευρώ.
2: Δραχμές έπαιρνα εγώ.
0: Δραχμές.
2: Έπαιρνα 880 δραχμές νομίζω.
0: Κληρωτός θεωρήσει και επομένως μέχρι και 24, μέχρι παλιά, μέχρι και 28 μήνες θεωρούσαν κληρωτός και αν ακόμα ήσουν και δόκιμος.
2: Ναι.
0: Αν δίνουν σαν κατάταξη μετά τα 28 χρόνια, τότε αυτός ο χρόνος θεωρούνταν δημόσιο. Γιατί μερικοί δηλώνανε πενταετίες.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα έφτασες γι' αυτά.
2: Όχι, τι πενταετίες.
0: Μετά το στρατό δηλώνανε ανακατάταξη και μένανε μια πενταετία και παλαιότερα μέχρι και 10-15.
2: Οι κληρωτοί.
0: Και φτάνανε και μέχρι λογαγή.
2: Οι κληρωτοί.
0: Βέβαια.
2: Και έμεναν και πληρωνόντουσαν μετά το στρατό.
0: Μετά τους 28 μήνες.
2: Εγώ δεν έκανα 28, 24 έκανα.
0: Εσύ 20. Είσαι ευρέφος.
2: Ευρέφος είμαι.
0: Η πιο παλή.
2: Ναι, κατάλαβα. Τώρα πόσο παίρνουν στρατό, ξέρεις, πόσα ευρώ τους δίνουν το μήνα τους φανταράκους.
0: Για βάλω το θέμα να μας απαντήσει κάποιος.
2: Είναι κάποιος μπαμπάς, μαμά, κάποιος φαντάρος, κάποιος πρόσφατα πωλήθηκε να μας γράψει εδώ στο Viber ή να μας πει.
0: Κάνα 80
2: ευρώ. Στο τηλέφωνο πόσα ευρώ. Σιγά μην τους δίνουν 80 ευρώ το μήνα. Ρε. Πολλά
0: κάπου,
2: είναι.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
3: Ναι.
2: Τόσα δίνουν 80 ευρώ το μήνα. Καλό είναι, ρε.
0: 70-80 κάπου εκεί.
2: Μια χαρά, εμάς μας δίνανε πολύ λιγότερα. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε. Δημήτρη.
2: Ναι, παρακαλώ, το Γιάννη ρωτάμε.
5: Πιο μπροστά κάτι ρώτησε στο Γιάννη, αλλά δεν το έπιασε. Αυτό που είπε, τι 40-42, δηλαδή ένας με 40 χρόνια, ρε παιδί μου, έστω ότι πιάνει 1000 ευρώ, λέμε τώρα, σύνταξη. Από τον ΕΦΚΑ, ας πούμε. Συμφωνεί.
2: Ναι.
5: Άμα πάει 42, θα έχει πάλι το χιλιάρικο, άμα το
0: όχι, θα έχει αναλογική κανένα 35-40 παραπάνω.
5: Στα δύο χρόνια δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Γιατί έχω και δύο στο Viber.
2: Ναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα.
6: Έχουμε για την αδελφή μου ένα πρόβλημα. Παίρνει, είναι αμαία, παίρνει εφόρου ζωής τώρα σύνταξη, οριστικοποιήθηκε και τα αναδρομικά από το ΙΚΑ τα έχει πάρει, αλλά από τον ΟΑΕ δεν τα έχει πάρει. Παίρνει μια σύνταξη 140 ευρώ και μια άλλη σύνταξη 390.
0: Από τον, καταρχήν, από ποιο ταμείο ήταν τελευταίο, το ΙΚΑ.
6: Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Αν ήταν το ΙΚΑ, να μην περιμένει αναδρομικά. Ό,τι ήταν να δώσει ο ΑΕ στο ΙΚΑ, το έδωσε.
6: Από το ΙΚΑ τα έχει πάρει. Από το
0: δεν πήρε ξεχωριστές συντάξεις, αγαπητέ κύριε. Πήρε μία σύνταξη με διαδοχή ασφάλιση. Μάλλον τελευταίο ταμείο θα ήταν το ΙΚΑ. Που σημαίνει ότι μην περιμένει από τον ΟΑΕΔ ότι θα πάρει αναδρομικά. Θα πήρε από το ΙΚΑ. Από
6: ναι, αλλά έρχονται δύο διαφορετικές συντάξεις.
0: Επομένως είχε θεμελιώσει, είχε παράλληλη ασφάλιση και πήρε δεύτερη σύνταξη. Τότε θα
6: αυτό,
0: πρέπει
6: αυτό,
0: να πάτε...
6: Επειδή ήταν αμαία γι' αυτό. Ναι.
0: Θα πάτε στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας, στο λογιστήριο συντάξεων.
6: Στην Κολέτη λένε ότι δεν βγήκε ακόμα αυτό, το δεύτερο το λογισμικό του ΕΒΕ.
0: Άμα περιμένουν το λογισμικό, θα γίνουν και εκλογές και δεν θα έχει έρθει ακόμα το λογισμικό.
6: Άρα δεν κοροϊδεύουν, δηλαδή όντως είναι με το λογισμικό το θέμα.
0: Α, μπράβο, ναι.
6: Εντάξει κύριε Γιάννη,
0: να είστε καλά, γεια σας.
3: Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ ρωτάει, γυναίκα 25 χρόνια συνεχόμενα ΙΚΑ, μετά το 93 ασφαλισμένη, έχει ανήλικο παιδί, μπορεί να βγει μειωμένη και σε ποια ηλικία?
0: Είναι, για επανέλαβε,
3: 25 χρόνια συνεχόμενα ΙΚΑ, γυναίκα, μετά το 93 ασφαλισμένη, έχει ανήλικο παιδί, μπορεί να βγει μειωμένη και σε ποια ηλικία?
0: Στα 62, από τα 62 και μετά.
3: Λοιπόν, κατέθεσα λέει για σύνταξη.
2: Περίμενε λίγο, Βιργινία, μην περιμένει ο άνθρωπος στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, κυρία μου.
7: Να ρωτήσω λίγο τον...
2: Ό,τι θέλετε.
7: Το πατσί.
0: Ναι.
7: Ο μπαμπάς μου πέθανε το 24.
0: Ναι.
7: Είναι με σύνταξη αγροτική.
0: Ναι, ΟΓΑ.
7: Ναι, η μητέρα μου που ζει ούτε κάποιο μέρος και εκείνη είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι παίρνει ένα 500 περίπου η μάνα σας.
7: 490 τόσο, ναι.
0: Εάν πάρει του πατέρα σας, δυστυχώς θα μειωθεί και η δικιά της και θα είναι μία ή άλλη ενδεχόμενα μετά από τώρα που δεν θα είναι το 70% δεν θα μειώνεται, ενδεχόμενα να πάτε στον ΕΦΚΑ να ρωτήσετε να έχει μια διαφορά.
7: Αυτό πότε θα γίνει?
0: Μπορείτε να πάτε στον ΕΦΚΑ της περιοχής να ρωτήσετε αν έχει αλλάξει, γιατί παλαιότερα δεν συνέφερε.
7: Ναι, αυτό πήγα στον ΕΦΚΑ και μου είπαν αυτό, ότι πρέπει να καταργηθεί η δική της και να πάρει και θα βγει μειωμένη.
0: Ναι, πάτε τώρα που καταργήθηκε το 70%, το 35% και παραμένει σε 70%, μήπως τη συμφέρει τώρα να ζητήσει την αναλογία του πατέρα σας.
7: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κατέθεσα για σύνταξη Απρίλιο του 2022.
2: Μισό λεπτό, Βιργινία, θα το πεις, γιατί θα σου πω, είναι έκτακτο. Κάτι έγινε, λέει, η Πολυτεχνείο είναι κλειστή στη Δωδεκανήσου.
3: Έγινε τηλεφώνημα για βόμβα.
2: Μου στείλε και ο Δημήτρης ο Γαλλής, θα δεις. Ναι, έγινε τηλεφώνημα για βόβα στο δικαστικό μέγαρο. Και ο Φώτης μας λέει κάτι πρέπει να γίνει. Αυτός είναι ο λόγος.
3: Το δικαστικό μέγαρο.
2: Εκενώνεται το δικαστικό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το φίλο μου το Φώτη εδώ, ο οποίος μας ενημερώνει ότι κάτι πρέπει να έχει γίνει, γιατί έχουν κλείσει το δρόμο.
3: Ναι, μας το λένε και τα παιδιά από την αίθουσα σύνταξη. Συνάδελφοι, είναι τηλεφώνημα για βόμβα.
2: Κάποιος που θέλει να πάρει ένα αναβολή θα. Έτσι γίνεται. Ιωάννη, θέλει να πάρει κάποιος αναβολή, κάνει ένα τηλεφώνημα για βόμβα, να βάλετε η δίκη. Μετά από χρόνια
3: Λοιπόν, πάμε
2: πάλι. Δικιά μας ήταν.
3: Κατέθεσα, λέει, για σύνταξη Απρίλιο του 22, 62 ετών εξαγόρασα όσα χρειαζόταν, μέχρι πότε θα μου γίνεται παρακράτηση στη σύνταξη?
0: Είναι 60 ισόπεσες μηνιαίες δόσεις, που σημαίνει από το 22 μέχρι τώρα είναι 4 χρόνια. Τα 4 χρόνια, 48, θέλει ακόμα ένα χρόνο περίπου.
2: Ο Θεόφιλος ρωτάει κάτι που ρώτησε χθες και η Βιργινία, λέει, άμα έχει σχέση με τον μαφιόζο των Σοπασίτων, Πολύδωρα που είναι, τα είπαμε χθες αυτά, μακρινή σχέση, μακρινή συγγένεια.
0: Δεν θα έχει κανένα φόβο η Βιργινία.
2: Ναι, δεν είναι
0: ούτε
2: τόσο,
0: εσύ, ούτε
2: δεν, είναι, δεν είναι τόσο μαφιόζος. Ναι. Απλά πασόκος είναι, τίποτα άλλο. Το μόνο του χαρακτηριστικό έντονο είναι ότι είναι πολύ πασόκ. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Ναι, και επειδή. Και επειδή γι' αυτό μα τρολάρει ο
2: Βενιέρης.
0: Ο Βενιέρης, να του πω και ότι από το ίδιο χωριό που είναι αυτός.
2: Ο Σοπασής, ναι.
0: Είναι και ο ήρωας της Κρητικής Επανάστασης, ο Σοπασής Γιάννης.
2: Ναι, ρε φίλε, τον έχουμε αναφέρει. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
8: Να ρωτήσω κάτι το Σοπασί.
0: Ναι, έλα.
8: Κυριάννη,
0: έλα.
8: Εάν κάποιος δεν έχει ένσημα, μπορεί να πάρει κάτι μετά τα 65?
0: Εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος παίρνει πάνω από 550 ευρώ και έχει και σπίτι, όχι.
8: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Καλημέρα. Κυρία Δημαρέ, στείλε χαιρετίσματα σε ένα Στέργιο της Ενέργειας. Μου είστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ ο Στέργιος της Ενέργειας. Λέει και εμείς, λέει, που είμαστε
3: της
2: Ενέργειας. Και εμείς, λέει, τίποτε. Να μου δώσει λογαριασμό 264 ευρώ του ήρθε για ένα μήνα. Τι κάνει, ρε φίλε, τι κάνει αυτό? Για ρεύμα 264 ευρώ ο φίλος σου, ο δικός ο κολλητός. 264.
3: Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα στο Viber, παιδιά, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε όλα σήμερα. Πόσο χρόνο κάνει να βγει η επικουρική του Ταμείου Μετάλλου? Κατέθεσα, λέει, Ιανουάριο του 26.
0: Το λιγότερο 2 χρόνια. Το λιγότερο. Από 2 και 2,5, 3 ανάλογα.
2: Α, το λιγότερο είναι αυτό?
0: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, ένα άλλο τώρα. Θα το βρω που θα πάει.
2: Κάτσε να πάρω
3: το βρήκα, το βρήκα.
2: Ναι, ναι, να πάρω και ο Δημήτρη παράλληλα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν μας ακούς, θα σε καλέσω μέσω Viber. Μας δώσει λίγο ρεπορτάζ εκεί στο. Πώς το λένε, στο δικαστικό, να μας πεις τι γίνεται.
3: Ναι, να ξαναπούμε ότι έχει κλείσει Πολυτεχνείου μπροστά από τα δικαστήρια. Είναι η πάγια διαδικασία που ακολουθείτε.
9: Έλα, Δημήτρη.
2: Έλα, Δημήτρη, μας ακούς?
9: Σας ακούω.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, σας διώξαν από το δικαστήριο?
9: Ναι, εγώ δεν είμαι απ' έξω, αλλά έγινε ένας μικρός πανικός με σιρήνες και φασαρία. Ήρθανε, βγήκαν όλοι τρέχοντας έξω. Mm-hmm. Έκλεισε και Πολυτεχνείου. Και τώρα περιμένουμε πώς θα γίνουν οι έλεγχοι.
2: Ναι. Α, έχει βγει όλος ο κόσμος από. Έχει βγει ο κόσμος από το.
9: Έχει βγει όλος ο κόσμος αυστηρά και έχουν απομακρυνθεί όλοι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Μπροστά στο Μέγαρο είναι μόνο λίγοι αστυνομικοί.
2: Ναι. Έγινε ένα τηλεφώνημα τώρα, δεν ξέρω αν είναι φάρσα. Έλεγα νωρίτερα, το έκανα διακομωδώντας το λίγο, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια δίκη, ήθελε να πάρει ένα βολή, ένα καλό εργαλείο αυτό.
9: Ναι, αυτό το λέμε μεταξύ μας πολύ συχνά.
2: Εντάξει, εγώ το λέω φωναχτά δηλαδή.
9: Ναι, αν θες να καθυστερήσεις τη διαδικασία, φωνάζεις, γιατί αυτό θα πάει τώρα 1 με 2 ώρες.
2: Θα αναβληθεί η δίκη, οπότε θα πει, θα οριστεί δικάσιμος μετά από. Δεν ξέρω, έτσι δεν είναι. Έτσι
9: μετά
2: δεν
9: από κάποιους μήνες ακριβώς. 6-8, ναι. Ανάλογα σε τι δικαστήριο είναι.
2: Ναι. Αν είναι φάρσα, τώρα είναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε, λέω. Αλλά αν είναι φάρσα, είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν διάφοροι για να πάρουν αναβολές. Δεν μιλώ για τη Θεσσαλονίκη, γενικώς γίνεται αυτό. Το έχω δει να συμβαίνει.
9: Κοιτάξτε, παλιότερα, πολύ παλιότερα, δεν βγαίναμε καν έξω. Αλλά αν θυμάστε, το 2010 υπήρξε η έκρηξη και ήταν ισχυρή.
2: Το θυμάμαι.
9: Με τα τελευταία περιστατικά των τρομοκρατικών στη Θεσσαλονίκη που είχαμε και την νεκρή,
2: ναι.
9: Καταλαβαίνεις ότι εμείς διανοείται να ρισκάρει. Ναι. Όλοι φεύγουμε τρέχοντας.
2: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
9: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Αυτά και από να τον θυμίσω ότι πριν από κανένα 2 χρόνια, αν θυμάστε, υπήρχε και ένας φάκελος ο οποίος εστάλησε δικαστικό. Νομίζω ήταν γυναίκα. Είχε στάλει φάκελος παγιδευμένος, έτσι. Δηλαδή είχαμε και περιστατικά τα οποία δεν ήταν καθόλου φάρσες. Ήταν πολύ.
2: Αυτό το ερώτημα, πόσο χρόνο κάνει η επικουρική ταμείο, είπα,
3: το είπαμε. Ένα τελευταίο να πω πριν φύγει ο Γιάννης. Η σύζυγος μάζεψε, λέει, τα ένσημα από Τσμέδε και Ίκα. Πήγε, λέει, να βγάλει σύνταξη με ανήλικο το 2012. Της είπαν ότι χρειάζεται να είχε διακόψει για μία μέρα το Τσμέδε και να ξεκινήσει η Ίκα για να θεωρηθεί διαδοχική. Ισχύει.
0: Ισχύει.
3: Για μειωμένη σύνταξη, λέει. Πήγε,
0: ναι,
3: 60.
0: Γιατί το Τσμέδε δεν δίνει συντάξεις λόγω μητρότητας και θα έπρεπε να είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας το ΙΚΑ. Δεν ήταν και επομένως απορρίφθηκε.
3: Έπρεπε δηλαδή να το έχει κάνει αυτό.
2: Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: σχόλασε ο Γιάννης, μην καλείτε. Χτύπησε το κουδούνι.
1: Λοιπόν, Μαρίνα, η Μαρίνα λέει εδώ, μπήκα για μάθημα, δεν μπόρεσα να ακούσω, λέει, μετά από την κλήρωση. Μπορείς να πας οποιαδήποτε καθημερινή, Μαρίνα μου, γιατί έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, εκτός από Πέμπτη, γιατί έχουν ρεπό στο τσίρκο, με την ταυτότητά σου στο ταμείο. Θα έχουμε αφήσει εμείς από σήμερα τα στοιχεία σου.
0: Πότε σου κάνουμε ακροβάτη στο τσίρκο, ξέρεις, τα έκανα τις Πέμπτες.
1: Θα πήγαινε σε άλλο τσίρκο.
0: Ιδιαίτερα, παιδί μου. Κοίτα, μπαγιοκάκι. Θα σε έλεγα, σένα που είσαι και γυμνάσαι και επαφή, θα έλεγα, θέλετε λίγο να μάθετε ακροβατικά.
1: Ακροβατικά.
0: 200 ευρώ την ώρα.
1: 200 ευρώ την ώρα.
0: Πόσο θα πάρω σε Βιργινία, έβρες άλλο να σου μάθει.
1: Έλα, ρε Δημήτρη.
0: Τα ακροβατικά που ξέρω εγώ, Βιργινία μου. Τα ξέχασα βέβαια, αλλά ήξερα κάτι ακροβατικά όταν ήμουν νεκρός. Έκανα κάτι μονόζυγα, πολύζυγα. Πολύζυγο θα λέγεται αυτό που έχει πολλά τέτοια, πολλούς ζυγούς.
1: Σιγάρο μελισανίδι.
0: Τι λες μωρ τώρα, έκανα και κρίκους πρέπει να σου πω. Πέντε κρίκοι, ένα τάλιρο εδώ στην παραλία. Το προλάβατε?
1: Όχι.
0: Το προλάβατε?
1: Όχι.
0: Δεν προλάβατε αυτό το σκοπευτήριο?
1: Όχι.
0: Ήταν ένα μικρό μαγαζάκι που έπαιρνε και όπλο και πυροβολούσε.
1: Πόσες φορές θα πούμε ότι δεν είμαστε πολύ κοντά ηλικιακά?
0: Σιγάρος ή δεν μ' αρέσει, δεν έγινε το 60 αυτό που σου λέω.
1: Δημήτρη μου, 11-12 χρόνια είναι χρόνια.
0: Και δεν προλάβατε το σκοπευτήριο ή ένα μικρό μαγαζί που είχε κάτι όπλα? Κάμε και πηγαίνεις και χτυπούσες τα φουντάκια και κέρδιζες σαμπάνια.
1: Καταρχάς, εμένα δεν μου δίναν ποτέ όπλα από μικρή. Ποτέ.
0: Καλά, κάτι ξέραν. Άκου, λέει, δεν πρόλαβε τα φουντάκια.
1: Ούτε τώρα μου δίνουν όπλο.

0: Γουδάρα, τι φωνάρα έχεις ρε, τι μ' αρέσει. Με βρίζει κατά γέλο. Ωχ, δεκαετία του 80 λέει υπήρχε αυτό, Βιργινία. Το σκομπευτήριο.
1: Καλά, γιατί μου το λες εμένα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δεκαετία του 80, εγώ χαιρετάμε. Μάθαινα να περπατάω που λέει ο λόγος.
0: Χαιρετάμε.
1: Να πήγαινα για καφέδες, ναι, για να πετάω κρίκους.
0: Ναι, δεκαετία του 80 μάθες να περπατάς, εντάξει.
1: Έλα,
0: ναι. Άργησες.
1: Έλα, ναι.
0: Στα 18 περπάτησες.
1: Ναι, και άργησε να μιλήσω και μετά τα πάω όλα μαζί.
0: Με τραγουδάρα μεγάλη δίνουμε μικρόφωνο δελτίο ειδήσεων στη Νίκη, στη Χατζημπούσκη και μετά Έφη Παφίτου.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στις 10:04 το πρωί υπήρξε τηλεφώνημα στα δικαστήρια, μέσω του οποίου αναφέρθηκε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε χώρο του Μεγάρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει αυτή την ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκένωσης του δικαστικού Μεγάρου και θα πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος σε όλο το κτίριο, ενώ η οδός Πολυτεχνείου παραμένει κλειστή. Στο Υπουργικό Συμβούλιο τώρα στραμμένα σήμερα όλα τα βλέμματα, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγα λεπτά τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη από τα δηληστήρια. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσής του. Λήξη συναγερμού στο Ισραήλ για την πτήση της Fly Dubai, καθώς το σήμα έκτακτης ανάγκης που εξέπεμψε νωρίτερα αναστατώνοντας τα συστήματα ασφαλείας της χώρας, αποδείχθηκε πως οφείλονταν τελικά σε συμπλοκή που είχε ξεσπάσει μέσα στο πιλωτήριο μεταξύ των δύο πιλότων. Σε 15 ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκένωση των κτηρίων και στη συνέχεια να προχωρήσει η σφράγιση των δύο κλινικών στη Θεσσαλονίκη που βρίσκονται στο επίκεντρο των ελεγκτικών και εισαγγελικών αρχών τις τελευταίες ώρες. Μέχρι στιγμής πάντως η κλινική που βρίσκεται κοντά στο Θεαγένιο εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς οι εργαζόμενοι προσήλθαν σήμερα κανονικά στις θέσεις τους, ενώ στη δομή παραμένουν και ασθενείς. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες για τα όσα συνέβαιναν στις δύο κλινικές. Όπως δήλωσε νωρίτερα στον Status 107,7, ακροατής, οι γονείς του οποίου έφυγαν μέσα σε αυτές τις κλινικές, η κατάσταση ήταν η χειρότερη στην οποία μπορείς να πας τον άνθρωπό σου. Είχαν τη μητέρα μου ακαθάριστη για μέρες και μας ζητούσαν να παίρνουμε τηλέφωνο πριν την επισκεφθούμε. Τελικά τη μεταφέραμε σχεδόν νεκρή με ουρολίμωξη στο Παπαγεωργίου, είπε χαρακτηριστικά ο ακροατής στο σταθμό μας. Πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις 5 προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας την άδικη και εκδικητική, όπως τη χαρακτηρίζουν, απόλυση συναδέλφου τους.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι κυμαίνονται από 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, οι μέγιστες θερμοκρασίες σε Βέρεια είναι 22, Γιάννητσα 24, στον Πολύγυρο θα φτάσει τους 19, 23 σε Κυλικής και Κατερίνη, 26 στις Σέρες, ενώ στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 19 βαθμούς στην Καστοριά και 21 στα Γραβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
0: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Είναι και αυτή η Τετάρτη που ξεκινάς και λες καλά θα πάει σήμερα, θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δυστυχώς, στα 14 λεπτάκια μετά τις 11, καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα εσάς που είστε εδώ στον Status 107.7 εδώ και αρκετή ώρα. Καλώς ήρθατε, συμπήκατε τώρα στην παρέα μας. Αλλαγή βάρδιας, Εφη Παφίτου, εδώ θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες. Με την Τζιμισκή πυγμένη, δεν κουνιέται τίποτα στην Τζιμισκή, διότι εάν ακούσατε πριν από λίγο, αλλά και εσείς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα και αναρωτιέστε γιατί δεν περπατάει η Τζιμισκή. Είναι λοιπόν κλειστή η Τζιμισκή στο ύψος εδώ της Δωδεκανήσου. Ουσιαστικά με το που τελειώνει η Τζιμισκή μπροστά στον Στάτους έχουν κλείσει τον δρόμο, διότι πριν από λίγο, δεν έχει πάρα πολύ ώρα, είχαμε τηλεφώνημα το οποίο προειδοποιούσε για τοποθέτηση βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πήρε κάποιος και είπε ότι τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε χώρο του μεγάρου και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας, αυτός τηλεφώνησε, ο οποίος μιλούσε πεντακάθαρα ελληνικά, κάλεσε πριν από περίπου μία ωρίτσα, ούτε μία ώρα, σε γραφείο δικαστικού υπαλλήλου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και ισχυρίστηκε ότι έχουν τοποθετήσει, λέει, άκου τώρα, 6 κιλά εκρηκτικής ύλης στο υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί που καθόμουν ωραία και ετοιμαζόμουν για να μπω στην εκπομπή, βλέπουμε να περνάνε από μπροστά από τον Στάτους αστυνομικοί με μηχανές, πάρα πολύ περιπολικά, να γίνεται ένας χαμός τέλος πάντων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για όλους όσοι αναρωτιέστε τι έγινε και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης φυσικά εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτή την ώρα είναι στο δικαστικό μέγαρο, το οποίο βέβαια εκενώνεται, για να δουν αν τελικά όντως υπάρχουν αυτά τα 6 κιλά στο πάρκινγκ ή αν τελικά όλο αυτό είναι φάρσα. Συνήθως είναι φάρσα, θα το δούμε παρακάτω.

Λοιπόν, για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, όσοι έρχεστε αυτή την ώρα από την Λεωφόρο Στρατού, από την Βασιλέως Γεωργίου και σκέφτεστε να μπείτε στην Τζιμισκή, καλό είναι αυτή την ώρα να μην το κάνετε, γιατί δεν ξέρουμε πόση ώρα θα πάρει. Κλειστή η ουσιαστικά... Δεν είναι κλειστή η Τζιμισκή, έχουν κλείσει την Πολυτεχνείου από το ξεκίνημά της, δηλαδή... με το που τελειώνει η Τσιμισκή, αριστερά είναι ο Στάτους FM, ξεκινάει η Πολυτεχνείο, έχει κλείσει ο δρόμος. Άρα, ή όλοι όσοι είστε στην Τσιμισκή και δεν μπορείτε να φύγετε, διότι έχετε φτάσει προς τον Στάτους, σας στέλνουν από την Σαλαμίνος προς κάτω, προς την Λεωφόρο Νίκης. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα σε αυτό το σημείο. Μποτιλιαρισμένη και η Δωδεκανήσου, η Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά λίγο πριν είναι όλα σταματημένα, οπότε μπορείτε να επιλέξετε αυτή την ώρα την Εγνατία, η οποία το ρεύμα προς δυτικά κινείται σαφώς καλύτερα. Ποιος άλλος δρόμος υπάρχει τώρα από ανατολικά να φύγετε προς δυτικά? Να πάτε πάνω Κασάνδρου. Αν βιάζεστε πολύ, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Βεβαίως, αν έρχεστε ήδη από τη Μουδανιών, μπείτε στον περιφερειακό, αν θέλετε να φτάσετε δυτικά, διότι ο περιφερειακός αυτή την ώρα είναι πεντακάθαρος και στα δύο ρεύματα. Την καλημέρα μου στην Έφη, τη συνονόματη, στη Νίκη, στον Αθανάσιο, στον Πέτρο και στο Βασίλη, τα πρώτα μηνύματα στο Viber.

Και ετοιμαστείτε, διότι τι περιμένουμε. Μεταξύ όλων των υπολείπων, φυσικά έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Πρώτα και πάνω απ' όλα για τη Θεσσαλονίκη μας. Θα ενημερωθείτε φυσικά για το τι γίνεται στα δικαστήρια, τα οποία είπαμε εκενώνονται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα ανακοινώνει ουσιαστικά ποια είναι τα μέτρα, ποια είναι η νέα παρέμβαση για τα καύσιμα. Θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο τι γνωρίζουμε.

Και έχω λοιπόν πληροφορίες από το Υπουργικό Συμβούλιο για το τι ανακοινώνει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα. Γιατί έχουμε βαρεθεί να βάζουμε βενζίνη κάθε 2-3 μέρες. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το ντίζελ, το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου και πώς θα ζεστάνουμε το κοκαλάκι μας φέτος. Επιλογή λοιπόν της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι παρεμβάσεις μας, είπε, θα εξετάζονται ανά 10 πενθήμερων. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Έτσι, η Ευρώπη πάντα στο πλευρό και δίπλα. Η Ελλάδα λοιπόν καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης και είπε ότι απέστειλε ήδη επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν και στην πρόεδρο του Eurogroup. Ποιες είναι λοιπόν οι 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πάμε λοιπόν στην πρώτη. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ο σερβερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται. Θα επιβάλλεται πρόστιμο 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Τα δύο πρώτα. Πάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα κρατηθεί, είπε ο Πρωθυπουργός, κάτω από 1,75. Θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα, για το πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια, είπε, προβαίνουν σε δικές τους προσφορές. Και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει και αυτό για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

Θα τα δούμε και παρακάτω με λεπτομέρειες για να καταλάβετε ακριβώς ποια είναι η βοήθεια που δίνει ουσιαστικά η κυβέρνηση. Πάμε λίγο τώρα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ το φίλο Ηλία, ο οποίος στέλνει εδώ μια φωτογραφία και μου λέει ότι έφυγε αυτή τη στιγμή η Τσιμισκή έχει κλείσει από το ύψος της Χάνθ. Άρα λοιπόν, όσοι έρχεστε από την δυτική πλευρά, από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όσοι έρχεστε από Στρατού, από... Βασιλέως Γεωργίου, μην μπείτε στη Τσιμισκή και αν θέλετε δεν μπορείτε να μπείτε. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι μια ολόκληρη Τσιμισκή κατακόκκινη. Διότι έχει γεμίσει φυσικά και οι γυροδρόμοι έχουν γεμίσει όλοι και η 3η Σεπτεμβρίου είναι μποτιλιαρισμένη αυτή τη στιγμή και φυσικά... Η λεωφόρο Στρατού γίνεται χαμός, ειδικά Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού και όλοι όσοι θέλετε να βγείτε προς τα πάνω, είναι μποτιλιαρισμένα όλα. Μεγάλο θέμα και στο τέλος της Αγγελάκη, δηλαδή όσοι θέλετε να ανέβετε προς Εγνατία, μεγάλο μποτιλιάρισμα εκεί στα φανάρια Εθνικής Αμήνης Αγγελάκη, διότι πολλοί έχετε ακούσει, έχετε καταλάβει και φεύγετε από Εγνατία για να βγείτε προς τα δυτικά. Όσοι τώρα κατεβαίνετε την Εθνική Αμήνης, πάρα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από την Αρμενοπούλου και κάτω, δηλαδή θέλετε να φτάσετε προς την Εγνατία. Καλά, από Εθνική Αμήνης προς τα πάνω, δηλαδή προς Αγίου Δημητρίου, προς Βυζινού κτλ. Και εκεί έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας λοιπόν ενός τηλεφωνήματος για εκρηκτικό μηχανισμό. 6 κιλά λέει δυναμίτιδα έχουμε βάλει, είπε ένας τύπος, στο υπόγειο πάρκινγκ του Δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης πριν από περίπου μία ώρα.

0: Με το μεγάλο χαμό στο κέντρο θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Αλλιώς τη φανταζόμουν σήμερα την εκπομπή, αλλά ξέρετε ότι η επικαιρότητα πολλές φορές μας αλλάζει τη ρότα της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα τα κουλαντρήσουμε όλα, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Για εσάς λοιπόν οι οποίοι έχετε μποτιλιαριστεί στο κέντρο της πόλης, κάντε λίγο υπομονή, προσπαθώ να σας δώσω λίγο εναλλακτικές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Φυσικά αυτή τη στιγμή προτείνω σε όλους όσοι έρχεστε από τα ανατολικά και δεν επιλέγετε περιφερειακό, που θα σας πρότεινα να τον επιλέξετε. Είναι πολύ καλύτερα βεβαίως από το κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνου Καραμαλή βεβαίως και Εγνατία, διότι η Τσιμισκή είναι κλειστή από το ύψος της Χάνθ. Πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα και προς την είσοδο της πόλης από τη λεωφόρο Νίκης. Εννοείται ότι μπροστά από τα δικαστήρια δεν περνάει κανείς, είναι κλειστός ο δρόμος. Εκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο. Μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, επιστρέφω για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα έργα που τόσες μέρες εκεί στην Παθέ σας ταλαιπώρησαν. Διότι σήμερα μάθαμε το πρωί ότι φύγανε κόνοι, φύγανε τα πάντα, έχει ανοίξει ο δρόμος. Τελείωσε. Θα κλείσει κάπου αλλού. Σε λίγο λοιπόν θα μάθετε από τον Καθήλυνα αρμόδιο. Γι' αυτό μένατε στάτους. Δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εκείνες τις μέρες

0: Λοιπόν, ελάτε λίγο να το προσπαθήσουμε, να πάρουμε μία βαθιά ανάσα. Γιατί σας βλέπω ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ στους δρόμους. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει Εγνατία αυτή την ώρα. Διότι η Τσιμισκή είναι ακόμη κλειστή, για βοηθήστε με λίγο. Βλέπω ότι σιγά σιγά σαν αρχίζει λίγο να χαλαρώνει. Εκτός κι αν προλάβατε εσείς που είχατε, που ήσασταν στην Τσιμισκή και έχετε φύγει από τους δρόμους δεξιά ή αριστερά.
1: Όχι μόνας μένεις στη ψυχή.
0: Από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και το τέλος της Τσιμισκή γίνεται ένας μεγάλος πανζουλισμός, ένας χαμός. Οπότε δεν επιλέγουμε με τίποτα Τσιμισκή αυτή την ώρα. Ούτως ή άλλως είναι κλειστή από το ύψος της Χάνθ με το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης να έχει εκενωθεί πριν από περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, αφού είχαμε τηλεφώνημα για όχι ακριβώς βόμβα. Κάποιος είπε ότι έχει βάλει 6 κιλά δυναμίτιδα, Νίκη.
2: Αυτό είπανε, μένει να αποδειχθεί. Τώρα να σου πω εγώ γι' αυτό μπήκα. Βλέπω, ναι, από το παράθυρο εδώ ότι ξανακλίνουν την Πολυτεχνείου.
0: Α,
2: είχαν ανοίξει για λίγο, μάλιστα, πέρασαν κάποιοι. Τώρα βάζουν πάλι τις λωρίδες και τους κόνους. Οπότε ο Θεός βοηθός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη. Θα κάνουμε υπομονή, παιδιά, διότι ναι, πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί όλο αυτό. Αν είναι αλήθεια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ευχόμαστε να είναι φάρσα, όπως γίνεται συνήθως όταν κάποιος θέλει να γλιτώσει την διεξαγωγή της δίκης του. Μπορώ να περιγράψω βλέποντας τον χάρτη αλλά και ό,τι βλέπουμε μπροστά από τον στάτους ότι αυτή την ώρα και η Ναυάρχου Κουντουριώτου, δηλαδή όσοι έρχεστε από τα δυτικά και θέλετε να μπείτε μέχρι την Λεωφόρο Νίκης, είναι πυγμένη, εννοείται.

Τη τσιμισκή δεν μπαίνετε με τίποτα, αλλά όσοι έχετε μπει δεν κουνιέστε. Αρχίζει και φορτώνει πάρα πολύ και η Εγνατία στο μέτωπο προς τα δυτικά. Προς το παρόν ο περιφερειακός είναι πολύ πολύ καθαρός στο μέτωπο προς τα δυτικά. Ένα μικρό κολληματάκι, αλλά δεν συγκρίνεται με τίποτα με αυτό που θα αντιμετωπίσετε στο κέντρο. Από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου.

Ανοίγω τις γραμμές. Για να πάμε να ρίξουμε λίγο τις γραμμές. Στα περίπου 15 λεπτάκια πριν από τις 12, εφπαφή του στάτους 107.7. Καυτό το κέντρο σήμερα και όχι από ζέστη, από κίνηση. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Έφηλε, πες μας τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις οφειλές. Ο Πρωθυπουργός, σας το είπα και λίγο νωρίτερα, έτσι επιγραμματικά. Ακούστε λοιπόν ότι πριν από λίγο παρουσίασε, τις ανακοίνωσε μάλλον, 4 νέες παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις οφειλές. Περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πνίγει όλα τα κράτη. Είναι σαν να σου λέει, δεν έχουμε μόνο εμείς πρόβλημα, παιδιά. Χαλαρώστε, έχουν κι άλλοι και σε άλλες χώρες. Αλλά έθεσε και το όριο της κυβερνητικής αντίδρασης. Στήριξη της κοινωνίας χωρίς να ναρκοθετούνται οι αντοχές της οικονομίας. Και πάμε λίγο τώρα έτσι επιγραμματικά. 15 λεπτά δίνει στο ντίζελ κάτω από 1,75 το θέρμανσης. Η επιδότηση λοιπόν στο ντίζελ κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά στο λίτρο στην Αγγλία και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Τώρα, σε συνδυασμό με τις προσφορές των δηληστήριων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι ανακοινώσεις για τον τρόπο της παρέμβασης θα γίνουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Θα δούμε. Θα μας πούν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Και έρχεται και μία νέα παρέμβαση για τις οφειλές, καθώς το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Και επίσης, αυτό που σας είπα και λίγο νωρίτερα, αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση.

0: Πάμε λίγο στη γραμμή για να πάμε λίγο και στο άλλο θέμα με την Παθέ. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα απλά να πληροφορήσω ότι από το Ρεφανίδι μέχρι Θεσσαλονίκη προς Θεσσαλονίκη.
0: Δεν το κατάλαβα το πρώτο που είπατε, δεν καταλαβαίνω σε ποιο σημείο.
1: Από το Ρεφανίδι που είναι στα Φανάρια στην Εράιδα.
0: Ωραία. Τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, απίστευτο ποτηλιάρισμα.
0: Έχει και εκεί ποτηλιάρισμα αυτήν την ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή στα Φανάρια βλέπετε στην Θεσσαλονίκη κάτι σκάβονται μπροστά.
0: Έχουν
1: έργα. Πολύ υπομονή, κάνουν έργα. Τι να σας πω, πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε 20 λεπτά.
0: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Καταλαβαίνω. Υπομονή, στάτους, βαθιές ανάσες και θα το ξεπεράσουμε κι αυτό.
1: Δηλαδή, ήμαρτον, πραγματικά.
0: Έχετε δίκιο, καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί και μετά το τηλεφώνημα για Βόβα γίνεται χαμός και στο κέντρο παντού. Πραγματικά. Λίγο υπομονή.
1: Να μάθει και ο κόσμος, καλό θα είναι να πάει απορρίφθιο, ξέρω εγώ, ποιος θέλει να στρίψει, να πάει περιφερειακό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση.
1: Τίποτε, να
0: πολλά φιλιά, να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι μου λες, Άρη Παπηδάκη, άνοιξε η Πολυτεχνείου. Πολύ ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άρα λοιπόν, άνοιξε η Πολυτεχνείου, οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σιγά σιγά λογικά θα αποσυφορηθεί η Τσιμισκή. Αν όλα πάνε καλά, βρισκόμαστε, κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, τηλέφωνα συνέχεια, συνάδελφοι, να δούμε τι γίνεται με τον εκρηκτικό μηχανισμό που υποτίθεται ότι μπήκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Λογικά, αν πάνε όλα καλά, θα ανοίξει και η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ. Οπότε λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Θα αφήσω λίγο το κέντρο, γιατί από χθες ρωτάτε όλοι και αναρωτιέστε μάλλον τι γίνεται με τα έργα και πόσο θα ταλαιπωρηθείτε στην Παθέ με τα έργα ασφαλτόστρωσης. Από το ύψος του κόμβου Χαλάστρας μέχρι και το ύψος του κόμβου εκεί στη Σύνδο. Με μέτωπο κυρίως προς την είσοδο της πόλης. Σήμερα το πρωί λοιπόν μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχουν έργα. Λέει, τα μάζεψαν και φύγανε. Τελειώσανε? Θα πάνε κάπου αλλού? Να προετοιμαστούμε για κάτι άλλο? Ο κύριος Πάρης Μπίλιας είναι μαζί μου για να μας πει έτσι πολύ γρήγορα, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, τι έχει μάθει και αν θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία κάπου αλλού. Κύριε Μπίλια, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Μπίλια. Καλημέρα.
2: Μας. Καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
2: Εντάξει, προβλήματα όπως.
0: Προβλήματα.
2: Έχετε διαπιστώσει, είναι γεγονός ότι πρέπει να γίνονται τα έργα. Η Εγνατία Οδός ήταν εδώ και πολλά χρόνια εγκαταλειμμένη λόγω του γεγονότος ότι έπρεπε να προχωρήσει η παραχώρηση, καθυστέρησε και αυτό είχε συνέπεια το δόστρωμα να είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Κανείς δεν λέει όχι στο να γίνουν έργα, απλά...
2: Από την άλλη, η ταλαιπωρία των συμπολιτών είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα όταν αποφασίζεται από την νέα Εγνατία Οδό να κλείσουν από τις τρεις λωρίδες οι δύο, οι ουρές που δημιουργούνται είναι τεράστιες και η ταλαιπωρία πολύ μεγάλη. Το μόνο που μπορούσα να κάνω και έκανα ως αντιπεριφερειάρχης είναι να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Υποδομών, με τον αρμόδιο υφυπουργό.
0: Με τον κύριο Ταχιάου.
2: Να τον ενημερώσω για την κατάσταση, με τον κύριο Ταχιάου.
0: Με τον οποίο να σας διακόψω, επικοινώνησα και εγώ νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσε να βγει στον αέρα γιατί είναι σε ένα συνέδριο, μου το επιβεβαιώσατε κι εσείς. Οπότε θα τα μάθουμε από εσάς.
2: Ναι, το μόνο που μπόρεσα να κάνω είναι να τον ενημερώσω για την κατάσταση και να του ζητήσω να παρέμβει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της ενημέρωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς ως δημοσιογράφοι δεν γνωρίζετε πότε γίνονται εργασίες, σε ποια τμήματα της Εγνατίας Οδού γίνονται εργασίες και για πόσο διάστημα θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες, που είναι σημαντικό γιατί αν πληροφορηθεί ο συμπολίτης μας που θέλει να μετακινηθεί μπορεί να επιλέξει άλλη διαδρομή ή άλλη ώρα να μετακινηθεί για να διευκολυθεί.
0: Κύριε Μπιλιά, να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, να κάνουμε λίγο διάλογο. Εσείς η περιφέρεια δεν γνωρίζει, δεν έχετε ενημερωθεί από την εταιρεία που κάνει την ασφαλτόστρωση πόσες μέρες θα διαρκέσει η ασφαλτόστρωση, σε ποια ακριβώς σημεία, για να ενημερωθούμε κι εμείς και να ξέρει τέλος πάντων ο κόσμος?
2: Δεν μας έχουν στείλει κάποιο δελτίο τύπου, κάποια ενημέρωση για να μπορούμε κι εμείς να το επικοινωνήσουμε κυρίως με εσάς και μέσω εσάς με τους συμπολίτες μας.
0: Άρα δηλαδή στην ερώτηση...
2: Είναι ένα αίτημα το οποίο υπάρχει και το αντιλαμβάνουμε. Αυτή που γνωρίζει σίγουρα είναι η Διεύθυνση Τροχέας της Θεσσαλονίκης. Γιατί οποιαδήποτε κυκλοφοριακή ρύθμιση γίνει εγκρίνεται από την Διεύθυνση Τροχέας της Θεσσαλονίκης, οπότε γνωρίζει και τις μέρες και τις ώρες και ποια τμήματα της οδού πρόκειται να γίνουν εργασίες.
0: Μα ακούγεται λίγο παράξενο όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, σήμερα ας πούμε που μας ενημέρωσαν εμάς οι ακροατές μας ότι τα μάζεψαν, έχουν τελειώσει, έχουν φύγει από το σημείο.
2: Ναι,
0: έχουμε μάθει τι να πούμε στον κόσμο, πώς να ενημερώσουμε.
2: Εγώ από εσάς δημοσιογράφους το έμαθα αυτό, ότι σήμερα δεν γίνονται εργασίες.
0: Μάλιστα.
2: Το μόνο που μπόρεσα και έκανα και νομίζω ότι είναι χρήσιμο, είδα ότι υπάρχει το site της Νέας Εγνατίας Οδού, neaodos.gr, που φαίνεται στο πίνακα των ανακοινώσεων πότε γίνονται οι εργασίες σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Και από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα μπήκα και εγώ στο site με την ευκαιρία της επικοινωνίας που έχουμε, φαίνεται ότι αύριο θα γίνουν εργασίες στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα που σας αφορά, με αποκλεισμό από ό,τι λέει η ανακοίνωση της δεξιάς Λωρίδας και της Λέα, στο τμήμα προς Βέρεια.
0: Από την άλλη πλευρά.
2: Από το χιλιόμετρο 301 μέχρι το 307 και 890.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορούμε να ενημερωθούμε, να μπαίνουμε μέσα στο site.
0: Άρα
2: και
0: δηλαδή...
2: Και βέβαια αυτό που πρέπει να γίνει είναι να περιοριστούν οι εργασίες σε τέτοιο σημείο, ώστε τουλάχιστον πάντα οι δύο λωρίδες από τις τρεις της Εθνικής Οδού να είναι ανοιχτές.
0: Να είναι ανοιχτές.
2: Ξέρω ότι δημιουργεί δυσκολίες στην φάση των εργασιών, αλλά από την άλλη το να ταλαιπωρούνται οι συμπολίτες μας με δύο ώρες καθυστέρηση καθημερινά, γιατί τόσο από ό,τι έχω ενημερωθεί είναι η καθυστέρηση, δύο-δυόμιση ώρες.
0: Κάποιες ώρες,
2: ναι. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπίλια, να ρωτήσω το εξής για να σας αποδεσμεύσω, μιας και σας έχουμε. Επειδή με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται μέρες τώρα, πολλοί επαγγελματίες, λέγαμε και εμείς εδώ, μήπως να βρείτε έναν άλλο τρόπο να φύγετε από την παλιά Εθνική Οδό, δηλαδή βλέπει από Άγιο Θανάσιο, από κάτω γέφυρα και τα λοιπά, μέσω της παλιάς οδού, από τη Σιδενόρ και να μπαίνουν από εκεί στην Θεσσαλονίκη, διαβατά και τα λοιπά. Πολλοί επαγγελματίες οδηγοί μας είπαν ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, διότι υπάρχουν σε τρία σημεία παλιές γέφυρες, οι οποίες δεν έχουν αντικατασταθεί. Με πρώτη εκεί στο ύψος του Λουδία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όπου έχουμε μια παλιά γέφυρα, η οποία περιμένουμε καιρό τώρα. Είχαμε μάθει ότι θα αντικατασταθεί. Έχετε κάποια πληροφόρηση γι' αυτό?
2: Η γέφυρα του Λουδίας έχει πολλές γέφυρες. Αν αναφέρεστε στη γέφυρα του Λουδία, η οποία είναι στον οδικό άξονα που συνδέει τη Χαλκιδόνα με την Αλεξάνδρεια, εκεί ολοκληρώθηκαν οι μελέτες από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση και εντός του διμήνου πρόκειται να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου, που σημαίνει ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν, αν δεν υπάρχουν σοβαρές δικαστικές εμπλοκές, από τον Ιούνιο του 2027 και ύστερα. Είναι μια γέφυρα όντως παλιά.
0: Άρα θα περιμένουμε πάνω από χρόνο.
2: Για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Προβλέπεται η αντικατάσταση της γέφυρας με νέα μεγαλύτερου μήκους και πλάτους που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στους κανονισμούς. Θα βοηθήσει πάρα πολύ για την οδική ασφάλεια αλλά και για την ταχύτητα των μετακινούμενων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίλια.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Σας έχω ευχάριστα νέα, διότι έληξε πριν από λίγο ο συναγερμός που είχε σημάνει στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών μηχανισμών στο υπόγειο πάρκινγκ του κτηρίου. Αποδείχτηκε λοιπόν φάρσα το τηλεφώνημα, ήταν και το πιο πιθανό. Έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι στους χώρους του κτηρίου, δεν εντοπίστηκε κάτι. Έχουν ανοίξει οι δρόμοι, είχε ανοίξει και η Πολυτεχνείου, οπότε φαντάζομαι σιγά σιγά θα εκτονωθεί όλο αυτό το τεράστιο μποτιλιάρισμα που ξεκίνησε και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Πάντως αυτός που το έκανε, ελπίζω κάποια στιγμή αυτούς να τους βρίσκουνε. Δεν τους βρίσκουνε. Τόσα πράγματα μπορούν να βρούνε, ρε παιδιά. Να μας βρούνε από παντού. Να βρούνε το φαρσέρ. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Δεν είναι φάρσα. Φάρσα είναι όταν γίνεται κάτι και γελάμε. Δεν είναι φάρσα αυτό. Και
0: λύνεται δηλαδή
1: πολύ εύκολα το πρόβλημα, ξέρετε.
0: Τι είναι δηλαδή, αγαπητέ, αν δεν είναι φάρσα? Πώς να το πούμε δηλαδή?
1: Αυτό είναι μια εσκεμμένη ενέργεια, γιατί κάποιος ήθελε να πάρει αναβολή που δεν μπορούσε να πάρει αλλιώς.
0: Το είπαμε αυτό, ναι. Έτσι συνηθίζεται να λέμε. Έτσι συνηθίζουμε να το λέμε. Σας ευχαριστώ. Ανισόπεδη δίσκο, Χθέ μου. Δηλαδή, αν είμαστε κανονικά παιδιά, εγώ που είμαι άντρας. Λοιπόν, θα σας στείλω. Ναι, έχω ενέργεια. Τώρα τι ενέργεια έχω, άστο, μην το συζητάμε σήμερα, παιδιά, γιατί δεν έχω κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Γιατί δεν έχω κοιμηθεί, τι είμαι, άρρωστη, όχι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Να πεις έχεις πυρετό, δεν κοιμάσαι. Φρεσκό ερωτευμένη, δεν το λες. Να κοιτάω το ταβάνι και να σκέφτομαι. Παντρεμένη με τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, κοιμόμαστε τα βράδια. Τίποτα, έφαγα βαριά, δεν θα το έλεγα. Τι έκανα λοιπόν και κοιμήθηκα δυο ωρίτσες όλες και όλες, γι' αυτό έχω και πονοκέφαλο αυτή την ώρα. Κυνηγούσα κουνούπια, κυρίες και κύριοι. Όλο το καλοκαίρι στο σπίτι μου, μεσίτες παντού, δεν μπήκε ούτε ένα κουνούπι. Τώρα δεν ξέρω από πού μπαίνουν, πρέπει να ψάξω να βρω. Μάλλον από την κεντρική είσοδο. Λοιπόν, τώρα κυνηγάω κάθε βράδυ κουνούπια. Ένα δαιμονισμένο κουνούπι ήταν πάνω από το κεφάλι μου όλη τη νύχτα. Το σκότωσα και μετά ήρθε ο εξαδέρφη του. Έχω λίγο παράξενη ενέργεια, αλλά υπάρχει και ωραία ενέργεια στην 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Να πάτε, διότι έχει ωραία πράγματα, καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον. Θα μάθετε νέες τεχνολογίες, ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης. Ενέργεια Tech λοιπόν από 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press με την είσοδο ελεύθερη.

Με ανοιχτούς τους δρόμους, σας αφήνω για πολύ λίγο, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Με την Νίκη Χατζιμπούσιου, επιστροφή με ένα θέμα που έχει γίνει στην Αθήνα βέβαια, αλλά επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα εδώ και θέλετε να το σχολιάσουμε, θα πάμε να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, γιατί δεν είναι ωραίο να βλέπεις μία δασκάλα σε ένα βίντεο να μιλάει πολύ άσχημα όντως σε μικρά παιδάκια. Ούτε όμως είναι ωραίο να βλέπεις αυτή τη δασκάλα να χαστουκίζεται από γονείς. Τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, θα τα δούμε όλα σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Έληξε πριν από λίγο ο συναγερμός που είχε σημάνει στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών στο υπόγειο πάρκινγκ του κτηρίου. Το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα, καθώς μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους του κτηρίου δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Τέσσερις παρεμβάσεις με στόχο, όπως είπε, να στηριχθεί η κοινωνία χωρίς να ναρκοθετηθούν οι αντοχές της οικονομίας, ανακοίνωσε νωρίτερα από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, ενώ ταυτόχρονα τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές, με την ελάφρυνση να φτάνει τελικά τα 20 λεπτά. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, ενώ γνωστοποίησε πως τίθενται αυστηρότεροι όροι για την προστασία του συνεπείου φυλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη και σημείωσε πως δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση. Ενώ τέλος γνωστοποίησε πως η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην κρίση αυτή. Με τη συγκλονιστική κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου και μοναδικού επεισόδου του πρώτου βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη των Τεμπών. Ο κύριος Γεωργιάδης περιέγραψε τον αγώνα του παιδιού του να κρατηθεί στη ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο Γεράσιμος ζει έναν γολγοθά μεταξύ ζωής και θανάτου, ενώ σημείωσε πως την ώρα της έκρηξης ο γιος του εκτοξεύθηκε στον αέρα. Σε 15 ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκένωση των κτηρίων και στη συνέχεια να προχωρήσει η σφράγιση των δύο κλινικών στη Θεσσαλονίκη που βρίσκονται στο επίκεντρο των ελεκτικών και εισαγγελικών αρχών τις τελευταίες ώρες. Μέχρι στιγμής πάντως η κλινική που βρίσκεται κοντά στο Θεαγένειο εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς οι εργαζόμενοι προσήλθαν σήμερα κανονικά στις θέσεις τους, ενώ στη δομή παραμένουν και ασθενείς. Τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 έως τις 5 έχουν εξαγγείλει για σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για την άδικη και εκδικητική, όπως θα τη χαρακτηρίζουν, απόλυση συναδέλφου τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στιγμές αγωνίας έζησαν σήμερα το πρωί 174 επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv, όταν το αεροσκάφος εξέπεμψε κώδικα έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία. Το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος και άλλαξε ξαφνικά πορεία κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, όλη αυτή η αναστάτωση οφείλονταν σε άγριο καυγά που σημειώθηκε ανάμεσα στους δύο πιλότους.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, σε Βέρεια έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, στα Γιαννιτσά 24, σε Πολύγυρο 19, 23 σε Κιλκής και Κατερίνη, 26 στις Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο δείχνει 19 βαθμούς στην Καστοριά και 21 βαθμούς στα Γραβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party. φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
19: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Η αλήθεια είναι ότι στη δεύτερη ώρα έχετε ένα γέλιο στο στόμα σας, κυρίως εσείς οι οποίοι οδηγείτε. Διότι εκτονώθηκε το μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κέντρο. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε πολύ πιο άνετα από ό,τι πριν. Έχει ανοίξει και η Τσιμισκή, η οποία βέβαια είναι ακόμη φορτωμένη, γιατί ναι, ήμασταν περίπου μία ώρα κλειστά τα πάντα. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα. Ουσιαστικά εκρηκτικό μηχανισμό 6 κιλών, είπε αυτός που πήρε τηλέφωνο. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πλέον ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος, μόνο η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη, θα ανοίξει όμως σε λίγο. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έφη Παφίτου μαζί σας. Μαζί μας και η Αλουμίλ. Διότι ξέρετε πολύ καλά όσοι με παρακολουθείτε χρόνια και με ακούτε και εδώ ζωστά τους, ότι εγώ προσπαθώ πάντα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν τα καταφέρνω κάθε φορά, αλλά είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Όταν πρόκειται όμως για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, βλέπε πολύ ζέστη, βλέπε πολύ κρύο, αέρας, πρέπει να βλέπεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Και εγώ σας έχω τους ειδικούς, σας τους έχω εδώ, είναι δίπλα μου, είναι κοντά μου, έτσι μπράβο. Η online πλατφόρμα λοιπόν My Windows της Αλουμίλ σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, δεν χρειάζεται να σηκωθείς από την καρέκλα σου, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες λοιπόν τώρα, φίλα Κροατία Κροάτρια, στο My Windows, στο alumil.com, κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει, χιονίσει.

Και μιας και έχουμε ησυχάσει λίγο, ησυχάσαμε και με τα έργα εκεί στην Παθέ. Βέβαια θα συνεχιστούν τα έργα, όπως μας είπε ο κύριος Πάρης Μπίλιας, ο οποίος βεβαίως ενημερώθηκε από το site της εταιρείας, γιατί λέει στην περιφέρεια δεν γνωρίζουν πότε γίνονται τα έργα και πότε αλλάζει όλη αυτή η ιστορία. Μόνο η τροχιά ενημερώνεται, μου έκανε λίγο εντύπωση αυτό. Αλλά τι να κάνω, θα το προσπεράσω γιατί είναι Τετάρτη και είμαι και άϊπνη. Θα πάμε λίγο σε μια ιστορία η οποία διαδραματίστηκε στην Αττική, στην Αθήνα. Μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε με ένα βίντεο λίγων λεπτών, νομίζω οι περισσότεροι το είδατε, και εξελίχθηκε σε ένα σοβαρό περιστατικό σωματικής βίας μέσα σε σχολική μονάδα. Έχει πάει πλέον η αστυνομία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και της εκπαιδευτικής διοίκησης. Και μιλάω τώρα για το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων. Και όταν ακούμε Άνω Λιωσίων, το μυαλό μας πάει, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή. Πώς έχουμε εμείς το Δεδροπόταμο και την περιοχή γύρω-γύρω, κάπως έτσι, αυτό θα φανταστείτε. Ένα βίντεο λοιπόν το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τι κατέγραψε αυτό το βίντεο? Κατέγραψε τη διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου, μιλάμε για μικρά παιδάκια τώρα, ούτε καν δημοτικού, δηλαδή παιδάκια ηλικίας περίπου 4-5 ετών, να απευθύνεται με πολύ έντονο ύφος, ακούγεται καθαρά και φαίνεται καθαρά στο βιντεάκι, προς τα μικρά παιδάκια που ήταν έξω στο προάβλιο, γιατί κάνανε μια σοβαρή ζημιά, και να τους μιλάει τέλος πάντων αρκετά άσχημα. Μια λεκτική επίθεση ουσιαστικά. Όλο αυτό λοιπόν ανέβηκε στα social media. Οι γονείς των παιδιών το είδαν, οι οποίοι ζουν εκεί στα Άνω Λιώσια.

Έτσι. Και είχαμε λοιπόν έναν από τους γονείς, αλλά και ένα θείο μαθήτριας να προπυλακίζει, να χτυπάει ουσιαστικά την καθηγήτρια, η οποία την δασκάλα μάλλον, την υπηαγωγό, η οποία βέβαια έντρομη μάθαμε ότι μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο. Οι τελευταίες πληροφορίες από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύση Αναστασόπουλο, κάτω στην Αθήνα, λένε ότι δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγό στα Άνω Λιώσια. Ο Άρης Παπηδάκης προσπαθεί να βρει, γιατί είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Αναστασόπουλο, να τον εντοπίσει και να τον έχουμε στον αέρα, να μας πει με δύο λόγια τι ακριβώς έγινε.

0: Ζουν τα καημένα.
1: Λοιπόν, να μην αφήσουμε τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης εκεί κάτω στην Αθήνα, τον κύριο Διονύση Αναστασόπουλο, να περιμένει. Κύριε Αναστασόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην εκπομπή.
2: Κύριε Παπαθήτου, καλημέρα, με μεγάλη χαρά σε μια τόσο αξιόλογη εκπομπή όπως η δική σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αναστασόπουλε, ένα συμβάν το οποίο έγινε βέβαια στην Αττική, αλλά στα Άνω Λιώσια, αλλά έχει προβληματίσει πάρα πολύ γενικότερα τον κόσμο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θεώρησα σωστό να σας πάρω ένα τηλέφωνο να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί είδαμε ένα βιντεάκι το οποίο από τη μία και σαν γονέας, αλλά και σαν άνθρωπος, εξοργίζεσαι όταν βλέπεις μία νηπιαγωγό να μιλάει με τέτοιο τρόπο σε παιδάκια 4-5 ετών. Γιατί ό,τι και να είναι, είναι μικρά παιδάκια. Και από την άλλη, εξοργίζεσαι που βλέπεις ένα γονέα που ζει εκεί στα Άνω Λιώσια, όπως έχουμε και εμείς ανθρώπους που ζουν εδώ στο Δεντροπόταμο, να χαστουκίζει ουσιαστικά, να προπυλακίζει την νηπιαγωγό. Τι ακριβώς έγινε και πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία?
2: Εγώ καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που είναι πολύτιμο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Mm-hmm. Θα μιλήσω όμως ως θεσμικός παράγοντας, όπως με καλέσατε.
1: Βεβαίως.
2: Ως δηλαδή διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος. Αυτό ήταν ένα γεγονός που πραγματικά ξαφνιάζει όλη την κοινότητα, γιατί δεν είχαμε κάποιο προηγούμενο. Δηλαδή, εάν σε ένα σχολείο έχουμε μία παραβατική ή αποκλίνουσα συμπεριφορά εκπαιδευτικού, υπάρχουν οι συνάδελφοί του, υπάρχουν οι γονείς που καταγγέλνουν κάτι. Ωραία. Οπότε, εμείς έχουμε έτοιμο το μηχανισμό από το Υπουργείο Παιδείας για να δώσουμε τη λύση ή την περιφέρεια. Σε αυτή την περίπτωση, είδατε ένα αποσπασματικό βίντεο που πραγματικά ένας εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ήρεμος, να είναι ευγενής, να έχει αυτοσυγκράτηση. Ξέρουμε ότι δεν αναφέρεται σε φοιτητές, αλλά σε ανήλικα παιδιά και μάλιστα σε μια ευαίσθητη ηλικία που μέχρι τα 6-7 διαμορφώνουν την προσωπικότητά του.
1: Πολύ σωστά.
2: Άρα αποτελεί, οφείλει να αποτελεί και πρότυπο και παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι ένα αποσπασματικό βίντεο. Δεν έχουμε ούτε το πριν ούτε το μετά. Εγώ λοιπόν οφείλω να εξασφαλίσω την ηρεμία στη σχολική κοινότητα. Δηλαδή, η τακτική αντιμετώπισης μου είναι ότι πρέπει να δώσω την ασφάλεια στα παιδιά και τους γονείς, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα. Για το εκπαιδευτικό.
1: Αυτό τι σημαίνει στην πράξη?
2: Αυτό στην πράξη σημαίνει τι? 4 μέτρα που πήραμε. Το πρώτο μέτρο ήταν εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, κατά παντός υπευθύνου για ποινικά δικήματα, όποιος χτυπήσει εκπαιδευτικό μέσα στη σχολική μονάδα με τον νόμο του 224, τον 5090 του 224, αντιμετωπίζει τουλάχιστον ποινή φυλάκιση 2 ετών και χρηματικό πρόστιμο.
1: Άρα ξεκινάμε πρώτα, στρεφόμαστε προς το γονέα.
2: Ξεκινάμε για τη βία. Όχι, δεν ξέρουμε αν οι γονείς ποιοι είναι.
1: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, συγγενής
2: κάποιου παιδιού. Αυτός που άσκησε βία στον εκπαιδευτικό που πήγε να ασκήσει το λειτουργήμά του μέσα στον προστατευμένο χώρο της σχολικής μονάδας. Και απέναντι, αυτή η χρήση βίας δεν είναι απλά μόνο στον εκπαιδευτικό, είναι και στα παιδιά που βλέπουν τον καθηγητή τους να ξυλοκοπείται, βάναυσε.
1: Χτυπήθηκε αρκετά η εκπαιδευτικός? Τι λέει, οι πληροφορίες σας τι λένε?
2: Τα χτυπήματα, θα σας πω μόνο αυτό που μου επιτρέπουν τα προσωπικά δεδομένα, είναι πολύ σοβαρά. Δεν μιλάμε για ελαφρές αμοιχές, αλλά μιλάμε για νοσηλεία.
1: Α, νοσηλεύεται δηλαδή, είναι η νηπιαγωγός?
2: Νοσηλεύεται προφανώς, ακόμα πρέπει να νοσηλεύεται.
1: Μάλιστα.
2: Το πρώτο είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι εισαγγελέας ανηλίκων. Να δούμε τι συνέβη σε μια σχολική μονάδα με ανηλικά παιδιά. Τι στοιχεία θα συλλέξει ο κύριος εισαγγελέας? Υπάρχει το προηγούμενο? Υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε? Το τρίτο είναι, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση με ανακριτή, ο οποίος θα συλλέξει όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες από άλλους εκπαιδευτικούς που ήταν παρόντες, από γονείς, από οποιονδήποτε χρειαστεί και μπορέσει να διαφωτίσει την υπόθεση. Άρα θα έχουμε τρία πορίσματα, τα οποία προφανώς θα συγκλίνουν για να εντοπίσουμε και να δώσουμε φως στην υπόθεση και να μην επαναληφθεί ξανά.
1: Πάντως, κύριε Αναστασόπουλε, επειδή υπάρχει το βίντεο, έτσι, αν ήταν μια καταγγελία και δεν είχαμε εικόνα ή ήχο, θα λέγαμε ναι, μπορεί να υπερβάλλει αυτός που κάνει την καταγγελία. Ωστόσο, βλέποντας το βίντεο, και ούσα μητέρα κι εγώ δύο κοριτσιών που έχουν περάσει από αυτή την ηλικία, εδώ είναι παιδιά σου και καμιά φορά σε εξοργίζουν και μπορεί να τσιρίζεις, να φωνάζεις μες στο σπίτι γιατί έχεις χάσει την υπομονή σου. Δεν μιλάμε βέβαια για ξύλο, όχι βέβαια, για φωνές. Βλέπουμε όμως μία νηπιαγωγό να μιλάει έτσι πολύ έντονα και πολύ άσχημα. Δηλαδή αν ήταν δικό μου παιδί εκεί, ακόμα και αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν βιοπραγίες, θα νιώθα παράξενα. Χωρίς να θέλω να πω βεβαίως ότι μπορεί ο καθένας να μπαίνει στο σχολείο και να χτυπάει την εκπαιδευτικό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει η ΕΔΕ ή ξέρουμε από τώρα ότι ίσως μετακινηθεί αυτή η νηπιαγωγός, θα ξαναπάει στη δουλειά της εφόσον βέβαια γίνει καλά η γυναίκα.
2: Ναι, προσέξτε. Εγώ δεν θα καλύψω καμία παράδεκτη συμπεριφορά εκπαιδευτικού, όπως έχω πράξει και στο παρελθόν και σαν διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά που υπήρξα και σαν λυκειάρχης παλιότερα και σαν διευθυντής ενός από τα μεγαλύτερα ΑΕΚ της Αττικής. Ωραία. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η εγγύηση ασφάλειας. Δηλαδή, πήραμε σαν μέτρα την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, των νηπίων αυτών, με κλιμάκιο εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με σύμβουλο εκπαίδευσης, για να στηρίξει αυτά τα παιδιά τα νήπια και να αποκαταστήσει και στους γονείς το αίσθημα της ασφάλειας που κλονίστηκε από αυτές τις εικόνες του βίντεο που είδαμε. Η εγγύηση ασφάλειας επίσης είναι η αντατικοποίηση και φύλαξη και περιπολίας από αστυνομικές δυνάμεις στο σχολικό συγκρότημα για να εξασφαλίσουμε ότι κανείς εξωσχολικός δεν θα ξαναδιανοηθεί να περάσει την πόρτα του δημόσιου σχολείου με αυτές τις διαθέσεις. Αυτά είναι τα μέτρα μιας ευνομούμενης πολιτείας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Στη θεωρία λοιπόν, ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία
2: η δικαιοσύνη θα κρίνει το πειθαρχικό έλεγχο του νηπιαγωγού όπως έχω ξεκινήσει τη διαδικασία. Η αστυνομία θα αναλάβει, αν δεν το έχει κάνει ήδη, τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης και εμείς, όλη η κοινότητα και γονείς επικουρικά αλλά και εκπαιδευτικοί, θα προστατεύσουμε τα παιδιά. Όπως είπε και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, δεν θα επιτρέψετε κανέναν το σχολείο να αποκλίνει του προορισμού του. Δηλαδή, είναι ένας τόπος παιδείας, πολιτισμού και ασφάλειας.
1: Καλό είναι βεβαίως πρώτα και πάνω απ' όλα οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα, να το ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί τα παιδάκια, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, μιμούνται αυτά που βλέπουν. Από εκεί να το ξεκινήσουμε
2: φυσικά,
1: με το καλό.
2: Μαζί σας.
1: Και φυσικά δεν επικροτούμε να μπαίνει κανένας γονέας και να χτυπάει κανέναν. Μέχρι εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα να πω ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Βεβαίως.
2: Ότι ο εκπαιδευτικός του δημόσιου σχολείου δίνει την ψυχή του, καταθέτει καθημερινά σημαντικό χρόνο από την προσωπική του ζωή για να ανεβάσει το δημόσιο σχολείο και να δώσει αυτό το αίσθημα ασφάλειας και να εξασφαλίσει το δημοκρατικό πολίτη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Δυστυχώς συμβαίνουν παντού.
1: Απλά
2: σαν
1: υπάρχουν...
2: Υπουργείο έχουμε θωρακίσει, έχουμε θωρακίσει το δημόσιο σχολείο. Προσέξτε, και με τον νόμο 5090 του 24, αλλά και με συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και με σχολεία γονέων για όσους επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι βέβαια.
2: Αυτό είναι σημαντικό
1: όχι,
2: και γονεί.
1: Είναι σημαντικό. Απλά λέω ότι σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις ομάδες υπάρχουν και καλοί και κακοί εκπαιδευτικοί και καλοί και κακοί δημοσιογράφοι. Οπότε πρέπει να προσέξουμε ακόμη
2: ακριβώς
1: περισσότερο.
2: Ακριβώς. Κάποια περιστατικά μεμονωμένα δεν χαρακτηρίζουν το δάσος.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ωραία. Και δεν θα μείνω στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, ο καπετάν Μιχάλης, που όταν πήγε το μικρό θράστο, το θραστάκι στο δάσκαλο, του είπε: Δάσκαλε, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου. Έχουμε περάσει από αυτή την εποχή. Είμαστε σε μια εποχή που θέλουμε το σχολείο να είναι ένα ανοιχτό παράθυρο με φως και να βγάλει το δημοκρατικό πολίτη που θα αλλάξει τη ζωή όλων.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Αναστασόπουλε, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ
1: καλή
2: για την
1: συνέχεια.
2: Έκληση δημοσιογραφία και την ευγενία που με δεχτήκατε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι σήμερα σε περίπου μισή ωρίτσα έχουμε στάση εργασίας των εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, από τη μία δηλαδή έως και τις 5. Οπότε έχετε το νου σας, όσοι θα κινηθείτε, θέλετε να κινηθείτε με το Μετρό Θεσσαλονίκης από τη μία μέχρι και τις 5, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, ή ποδαράκι, ή λεωφορείο του ΟΑΣΤ, ή αυτοκίνητο, ή πατίνι, ή δεν ξέρω, οτοστόπ. Μία με πέντε. Και γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί προχωρήσαμε σε τετράωρη στάση εργασίας? Διότι απέλυσαν ένα σταθμάρχη. Το σωματείο χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητάει την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία. Οπότε σε μισή ώρα μετρό Γιόκ μέχρι και τις 5. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω για να δούμε λίγο ποιες είναι και οι τελευταίες εξελίξεις με τις δύο κλινικές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η μία έχει κλείσει, η άλλη υπάρχει απόφαση, αλλά ακόμη πηγαίνουν οι εργαζόμενοι, έχουμε μάθει. Και έχουμε και πάρα πολλές καταγγελίες, και μάλιστα και εδώ στον Status FM 107.7.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά...

0: Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, παιδιά, σημειώστε σας παρακαλώ πάρα πολύ τη μέρα σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε μια πολύ ωραία μέρα στη Θεσσαλονίκη, χαλαρά, ωραία. Τι είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Είχαμε μόνο την ιστορία με τις δύο κλινικές σήμερα. Μαζέψανε και τα έργα, όπως μας είπε και ο περιφερειάρχης, ο κύριος Μπίλιας, ο οποίος βέβαια δεν γνώριζε ότι φεύγουν τα έργα, τελείωσαν μάλλον εκεί στην ΠΑΘΕ. Θα συνεχιστούν βέβαια σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας στην άλλη πλευρά προς Βέρεια. Και τέλος πάντων, είπαμε, θα είναι μια σχετικά ήσυχη μέρα. Όμως σήμερα, σημειώστε τη μέρα, ήταν μια τρελή μέρα με το που ξεκίνησε η εκπομπή η δική μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με το τηλεφώνημα για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

0: πληθυσμό, πόσο είπε ο κύριος, 6 κιλών λέει στο υπόγειο πάρκινγκ του Μεγάρου Θεσσαλονίκης, του δικαστικού Μεγάρου, ένα κομφούζιο στο κέντρο της πόλης την προηγούμενη ώρα, τελικά ήταν όλο φάρσα, λύθηκε η ιστορία. Μαθαίνουμε τώρα ότι πριν από λίγο είχαμε συναγερμό πάλι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί? Και δεν ξέρω αν το είδε κανένας από εσάς. Ειδοποιήθηκε, λέει, το κέντρο της άμεσης δράσης, διότι ένας αναβάτης μοτοσικλέτας μετέφερε όπλο, μια καραμπίνα, σε κεντρική διασταύρωση της πόλης. Εκεί δηλαδή που περπατάς, που είσαι με το αυτοκίνητό σου ή περπατάς το δρόμο, ξαφνικά βλέπεις τη συμβολή των οδών Εγνατία και Συγκρού, έναν τύπο, έναν άνθρωπο με κράνος, δικυκλιστή, ο οποίος εθεάθη να μεταφέρει, λέει, μια καραμπίνα που την είχε στο πίσω μέρος του δικύκλου. Πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι γύρω-γύρω, σου λέει, ρε παιδιά, αυτός μεταφέρει καραμπίνα, τι γίνεται, πού πάει με το κράνος και τα μαύρα τα ρούχα. Ζητάδες, Δίας, Ζήτα, Όπκε, μόλις λοιπόν βρήκαν τον άνθρωπο, είχαν αποδεσμευτεί από το συναγερμό για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Φύγαν οι άνθρωποι, σου λέει, εντάξει ρε παιδάκι μου, τελείως ήταν φάρσα, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη βάρδια λίγο πιο χαλαρά. Τον βρήκα λοιπόν τον δικυκλιστή, άμεσα κινητοποιήθηκαν, τον ακινητοποίησαν και διαπιστώθηκε ευτυχώς ότι ο άντρας κατήχε νόμιμα την καραμπίνα, είχε όλες τις προβλεπόμενες άδειες οπλοκατοχής και μεταφοράς και τον άφησαν τον άνθρωπο να συνεχίσει την πορεία του. Πού πας ρε άνθρωπε όμως μεσημεριάτικο με όλα αυτά που γίνονται.
1: Και το τρίτο είναι το δικό
0: μας,
1: γαμώ το κέρατο μας, αγαπή μου.
0: Μέσα στο κέντρο της πόλης κουβαλάς την καραμπίνα από πίσω. Δηλαδή κάποιος δεν θα σε δει, κάποιος δεν θα σε σταματήσει, κάποιος δεν θα πει τι κάνει αυτός που πάει. Εν πάση περιπτώσει,
1: Ιουπιγιά, γιά, Ιουπι, Ιουπιγιά, Ιουπιγιά, γιά, Ιουπι, Ιουπιγιά.
0: Ευτυχώς το δικό μου το καραβάνι εδώ, στο δικό μας το καραβάνι του Status FM 107 και 7, είμαστε όλοι ok, δηλαδή ναι. Όπλα δεν έχουμε, καλή διάθεση έχουμε και όλους εσάς εκεί έξω. Κουράγιο, Θεσσαλονίκης.

0: Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ. Να πιούμε και λίγο νεράκι για να περάσει και ο πονοκέφαλος, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη με νέα τεχνολογία, με νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία τα ενσωματώνει στη λειτουργία της για να δυναμώσει έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη μας. Άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Έτσι λοιπόν, πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας νέος επιχειρησιακός μηχανισμός, ο οποίος καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν υιοθετεί πλέον έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία για να προστατέψει αδιάκοπα το νερό της πόλης μας και ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνει. Και μιας και είπα για την ΕΙΑΘ και το νεράκι και μου ήρθε στο μυαλό η βροχούλα, να σας πω ότι έρχεται πενθήμερο κακοκαιρίας με μεγάλη ύψη βροχής. Βέβαια, στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη, αλλά θα βρέξει και εδώ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όπου θα έχουμε αρκετή ώρα βροχή σε πρανή, ορεινούς δρόμους και θέσεις με γνωστή ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση εδάφους. Με λίγα λόγια, μην κάνεις πιστολάκι, φίλοι μου, τις επόμενες 5 μέρες. Πάρε ομπρέλα, μην απλώσεις, μην πλύνεις τα καλοκαιρινά χαλιά. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Να σας πω, μήπως έχετε κάποια πληροφόρηση αν συμβαίνει κάτι από Ρίσιο προς Θεσσαλονίκη και πάνω στο δρόμο της Χαλκιδικής και από κάτω?
0: Από Ρίσιο. Από Ρίσιο, ναι. Για να το δω λίγο.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πούμε. Αλίμονο, δεν θα τελειώναμε ωραία. Λοιπόν, πριν από ούτε 10 λεπτά που τσέκαρα το χάρτη δεν είχαμε θέμα. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι ναι, στο ύψος του Ρησίου έχουμε, τουλάχιστον ο χάρτης μου δίνει ένα τροχαίο ατύχημα. Όπως δηλαδή έρχεστε από Χαλκιδική, έχετε φτάσει στην Καρδία και κατεβαίνετε σιγά σιγά την κατηφόρα της Καρδίας, χαμηλώστε άμεσα ταχύτητα, διότι ακριβώς το ύψος του Νεουρησίου ο χάρτης μου λέει ότι έχει γίνει ένα ατύχημα και έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από το ύψος του Νεουρησίου και όπως έρχεστε προς Θεσσαλονίκη φτάνει και λίγο πριν τον κόμβο Θέρμης. Δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο σημείο, είναι όλα μποτιλιαρισμένα. Αν κάποιος έχει εικόνα καλύτερα και βλέπει τι ακριβώς γίνεται, ας μας ενημερώσει. Πάμε στο 201, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Και από το δρόμο της Καρδίας προς Θεσσαλονίκη, την Ουθανίων, και από το κάτω δρόμο του Κίνικα γίνονται έργα και γίνεται χαμός. Και οι περισσότεροι μπαίνουν μέσα από το Ρίσιο, νομίζω ότι θα βγουν στη Ουθανίων και θα βρουν ένα άδειο δρόμο, αλλά δυστυχώς πέφτουν πάλι στα έργα.
0: Α, έχει και έργα, γιατί έχει και έργα, μου δίνει και ατύχημα, αλλά και έργα.
2: Ατύχημα έγινε στη διασταύρωση Ρησίου προς τα Γαράδες.
0: Μάλιστα. Είναι, νομίζω, κόβουνε τα χόρτα, αυτό πρέπει να είναι.
2: Κόβουνε τα χόρτα. Μπράβο. Από πάνω, ναι, στην Ουρανία, ναι. Και στον κάτω δρόμο κάνουν κάποια έργα, δεν ξέρω ακριβώς τι, και από τρεις λωρίδες γίνεται μία στο...
0: Κοιτάξτε τώρα, γιατί να μας αφήσει το σύμπαν. Ευχαριστώ, αγαπητέ, να μας αφήσει ήσυχους εσάς τους οδηγούς τέτοια ώρα. Σου λέει ανοίξαμε την Παθέ, δεν πάμε τώρα να τα κάνουμε μπάχαλο και εκεί θα μου πεις να μην γίνουν τα έργα, να γίνουν. Άγχος, στρες και αγωνία μου τη στείνουν. Έργα κάνουν πριν τη Θέρμη, πριν τη στροφή Θέρμης. Έχει κολλήσει και η Γεωργική Σχολή σε αυτή την ώρα. Στο ύψος πρώην Θεσσαλονικιά, πέρασα λέει πριν από 10 λεπτά, γίνεται χαμός. Και εκεί κάνουν και ασφαλτόστρωση, λέει, στη Μουδανιά.

Τώρα εγώ από πού να σας στείλω, ρε παιδιά, για πείτε μου λίγο. Γιατί όλα είναι ζαμάν φου. Κανονικά όμως δεν το συζητώ, όπως τα λέει το τραγούδι. Από πού να σε στείλω, φίλα κορατή μου, όταν έρχεσαι από τη Μουδανιών και θέλεις ναι, να φτάσεις στο κόσμο και να μπεις στην πόλη. Λοιπόν, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι μόνο υπομονή αν επιλέξεις τη Μουδανιών, και επίσης θέλει υπομονή και αν επιλέξεις και τη Θεσσαλονίκη Περέας, γιατί και εκεί. Δηλαδή όσοι μπαίνετε για να βγείτε και από, προς το αεροδρόμιο, από την Αγίου Κωνσταντίνου δηλαδή, και εκεί γίνεται ένας τρελός χαμός. Εκεί γίνεται ακόμη μεγαλύτερο θέμα. Καπνίζω. Να σε κάνω, πού να σε στείλω. Καπνίζω.

0: πρόκληση, πρόκληση.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, πάρε στο 2-3-10-5-13-0-0-0 λίγο σύντομα, γιατί έχω 8 λεπτά να μας πεις πώς να βοηθήσουμε τον κόσμο. Γιατί εγώ τώρα, ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ από πού άλλο μπορεί να πάει ο κόσμος για να σωθεί.

0: αφήνουνε, ούτε να...
1: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Λοιπόν, όσοι έρχονται μπορούν να μπουν δεξιά για τα γαράδες.
1: Κάτσε, περίμενε. Πρώτη... Κάτσε να σκεφτούμε. Έρχεσαι από Χαλκιδική ή σε πού είσαι?
2: Έρχεσαι από Χαλκιδική.
1: Ωραία.
2: Τρίβεις δεξιά για να πας για τα γαράδες.
1: Για τα γαράδες, ωραία.
2: Εκεί στο φανάρι τα γαράδες τρίβεις αριστερά. Και κατεβαίνεις όλο και φτάνεις στη Θέρμη και ουσιαστικά σε βγάζει μετά τα έργα.
1: Εσύ από εκεί πήγες?
2: Το έκανα μια φορά, ναι.
1: Είχε κίνηση εκεί?
2: Εντάξει, είχε όσους το ξέρουν, αλλά δεν έχει. Λίγοι το ξέρουν. Πιο πολύ φορτηγά και τέτοια, αλλά περπατάει εκεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Είναι μια καλή ιδέα να βοηθήσουμε τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, να σε καλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Με κίνηση είπαμε στη Μουδανιών με το που φτάσετε στο Νέο Ρήσιο, αλλά και στην Γεωργική Σχολή. Έργα γίνονται εκεί, κόβουν το πράσινο, έχουμε και ένα τροχαίο. Το κέντρο της πόλης έχει αποσυφορηθεί. Μια χαρά είμαστε με την κίνηση μετά το όλο συμβάν με το δικαστικό Μεγάρο Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Στέλνω πολλά γλυκά φιλιά να φάμε και ένα κοτοπουλάκι λίγο να συνέλθουμε στα κοτόπουλα Εμίλιος που είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα Παπαδρέου 74 Νεάπολη, αν δεν μπορείτε να πάτε εκεί, 2-3-10-6-26-4-56, απολαύστε ψητό κοτόπουλο εξαιρετικό. Και να σας πω και κάτι, δηλαδή, εντάξει, don't worry, be happy, πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Ούτως ή άλλως για την επόμενη ώρα θα χαμογελάσει το χιλάκι σας, διότι έρχεται ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου. Εμείς αύριο να είμαστε γεροί, πρώτο Θεός, μετά τις 11. Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Ευγένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. 4 παρεμβάσεις με στόχο, όπως είπε, να στηριχθεί η κοινωνία χωρίς να ναρκοθετηθούν οι αντοχές της οικονομίας, ανακοίνωσε νωρίτερα από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, ενώ ταυτόχρονα τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές με την ελάφρυνση να φτάνει τελικά τα 20 λεπτά. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, ενώ γνωστοποίησε πως τίθενται αυστηρότεροι όροι για την προστασία του συνεπείου φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη και σημείωσε πως δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση. Εκτός όμως από τα νέα μέτρα, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είχαμε και συστάσεις του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς του, τους οποίους κάλεσε να είναι προσεκτικοί και μετρημένοι στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών, είπε ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της εισήγησής του, σχολιάζοντας εμέσως τις δηλώσεις της Δώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια υπουργών. Νέα δεδομένα σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα στην πτήση της Fly Dubai με το αεροσκάφος που εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος παραπέμπει σε αεροπειρατεία. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες επιβατών, ο ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους. Χωρίς μετρό από τώρα και για τις επόμενες 4 ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για την άδικη και εκδικητική, όπως χαρακτηρίζουν, απόλυση συναδέλφου τους. Τα ευρήματα στο σταθμό Βενιζέλου εργαλειοποιήθηκαν πολιτικά, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημένοντας πως ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού στην εκτέλεση δημοσίων έργων δεν είναι διακοσμητικός. Σε 15 ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκένωση των κτηρίων και στη συνέχεια να προχωρήσει η σφράγιση των δύο κλινικών στη Θεσσαλονίκη που βρίσκονται στο επίκεντρο των ελεγκτικών και εισαγγελικών αρχών τις τελευταίες ώρες. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες για τα όσα συνέβαιναν στις δύο κλινικές. Όπως δήλωσε νωρίτερα στον Στάτους 107,7 ακροατής, οι γονείς του οποίου έφυγαν μέσα σε αυτές τις κλινικές, η κατάσταση ήταν η χειρότερη στην οποία μπορείς να πας στον άνθρωπό σου. Είχαν τη μητέρα μου ακαθάριστη για μέρες και μας ζητούσαν να παίρνουμε τηλέφωνο πριν την επισκεφτούμε, τελικά τη μεταφέραμε σχεδόν νεκρή με ουρολίμωξη στο Παπαγεωργίου, είπε χαρακτηριστικά ο ακροατής. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σήμερα στις 7.30 η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στις 9.15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη EuroLeague.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν στα 4 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει στη Βέρεια 22 βαθμούς, 24 σε Γιαννιτσά, 19 στον Πολύγυρο, 23 σε Κιλκής και Κατερίνη και 26 στις Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε 19 βαθμούς στην Καστοριά και 21 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητία! Αλητία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Πάμε, έλα ζητώ τρέλα. Άρχισε λίγο να μπει η τρέλα, αλλά άμα μπει μια, ρολάρει όλο το σύστημα. Είναι σαν αυτή τη ροδέλα με τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο που πηγαίνουν, κάνονται, ξαναγυρνάνε και λένε αυτή ήταν δικιά μου.
17: Ταινία.
16: Ταινία
17: λέγεται.
16: Έτσι λέγεται.
17: Ναι.
16: Αυτό ξέρω, το έχω απορία να πούμε, γιατί έχει κίνηση μέχρι τα δικαστήρια. Μετά είναι σαν να σταματάει η εταιρεία, να τις παίρνει από κάτω και να σταματάει η κίνηση και μπορείς να προχωρήσεις κατευθείαν να πούμε χωρίς να έχει κίνηση. Αυτό είναι μυστήριο πράγμα, είναι με την Τσιμισκή, δεν ξέρω τι γίνεται. Άλλο τι λέει Καρτάσια, πώς θα πάτε? Εγώ ξεκίνησα με μπουφάν πρωί και τώρα δεν είχα που να το βάλω. Όχι, δεν θα πω που θα το βάλω. Γιατί βγήκε ήλιος, μέχρι να φύγω θα ξανά έχει συννεφιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά, και με την απεργία 1-5 στο μετρό. Αυτό τόσες φορές έχω πάει, και πού δεν έχω πάει, σε πόσες πόλεις στο εξωτερικό. Μια φορά δεν έτυχα μια απεργία. Τι ξύλο είχα να φάνε, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Αλλά είπαμε. Τώρα αυτή γιατί την απολύσαμε, μπορούμε να μάθουμε. Πάρε το ταχιά τηλέφωνο σου παρακαλώ, που λέω το ρυθμίσουμε. Γιατί 1-5 είναι που κάνω χρήση. Αυτό πρέπει να λυθεί. Μέχρι τις 1 η ώρα πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πήγε 1.
17: Πήγε.
16: Λοιπόν, πάρε Νίκο, γιατί ξαναπάρτε την πίσω, σε παρακαλώ. Τι έκανε? Τι έκανε? Έκλειψε καλά σαν σέρ, τον πήρε μαζί της και έφυγε. Τι έκανε δηλαδή αυτή η κοπέλα? Γιατί την απολύσει? Κάποιο λόγο θα έχετε κι εσείς βέβαια, αλλά τέλος πάντων, με πεις, ξέρω ο Νίκος ασχολείται με αυτά.
17: Μήπως την απέλησε η εταιρεία και όχι ο Νίκος?
16: Η εταιρεία, η οποία είναι ξενοσυμφερόντων.
17: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
16: Να τα ερωτήματα.
17: Δεν λέω.
16: Όχι, γιατί άμα είναι έτσι, έρπιν θα πάω μέχρι το σπίτι για διαμαρτυρία, όχι με τα πόδια. Και απ' την άλλη έχει πράγμα, κάτι μπατσλίκια πέφτουν. Καλά στο σχολείο γίνεται, παιδιά. Όχι το φανεί του Λουλουστεφανί, πάει ο άλλο γιατί φοράει μωρή. Χα, τη χώρη μία. Η άλλη, όταν σε δερνούν, δεν θα τσιρίζει. Καταρχήν, θέλω εγκράτεια να πούμε. Δίνει κακό παράδειγμα στα παιδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε? Σε βλέπει το μικρό παιδί και μετά τσιρίζει και αυτό όταν τρώει ξύλο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, τα βάλαμε σε μια σειρά. Έχουμε το μπούλινγκ μα, έχουμε το αυτό μα, τα ρατσιστικά μα, τα σεξιστικά μα. Μη μα χαλάτε την πιάτσα να πούμε. Δεν θα έχει ο γονιό που να παρκάρει το παιδί του στο σχολείο. Δεν του πηγαίνει για να μάθει κάτι. Πιο πολύ για να σχάσει το κεφάλι του, το πηγαίνει. Και εσύ οφείλεις, ό,τι δεν οφείλει να κάνει ο πατέρας, το κάνεις εσύ. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις, τον εκπαιδευτικό σου ρόλο? Έχει ξυλωθεί η κάλτσα, έχει γίνει τρέλα στη Βουλή, τρέλα στα σχολεία.
17: Γίνε λίγο το μικρόφωνο.
16: Να το γυρίσω προς τα δόντια. Το αρπάς καλύτερα.
17: Ναι.
16: Τώρα καθάρισε και το μυαλό μου πιο πολύ. Μόνο που με ακούω καθαρότερα. Ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στον Νταλάρα, είχε γιορτή γενέθλια χθες.
17: Ναι, και ο Μάλα μας. Και ο Δηληβοριάς.
16: Και ο Δηληβοριάς και ο Μάλα μας, ναι. Και οι τρεις. 3-1. Εγώ βέβαια δεν ακούω κανέναν από αυτούς τους τρεις, οπότε γι' αυτό ξεχάστηκα. Σήμερα τα έβλεπα ένα-ένα, ερχότανε. Τώρα βέβαια μαύρα γενέθλια πρέπει να πέρασε ο Νταλάρας με την επιτυχία που είχε ειδήσει. Όπω. Δεν φαντάζει να είσαι στο σπίτι του Νταλάρα, πάπα. Και δεν κατά μυστήριο τρόπο να πούμε, η μία Άννα με την άλλη σαν ίδιες έγιναν. Πώς έγινε το, το πέρας του χρόνου, η πατίνα. Έχουν και αυτοί προβλήματα, δεν μπορεί. Εμένα άλλα με νοιάζουν όμως, μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι, πρέπει να είχαν κλείσει το μικρόφωνο της ζωής, γιατί δεν την άκουγα. Εκτός και αν τα έλεγε σε ένα κέρινο ομοίωμα, σε ένα ζωντανό νεκρό, σε ένα πλοίο δίχως πλήρωμα, που έλεγε ο Μηνυδιάτης του τραγούδι. Δηλαδή, απευθυνόταν μεν στη ζωή ο Σιμόπουλος, αλλά δεν άκουγα που κάτω. Γιατί.
17: Τα έλεγε συχνά, αλλά εμείς το κάναμε.
16: Το φέραμε. Είσαι πρώτος, να. Κάτι τέτοια με κάνεις. Βάλε λοιπόν να αρχίσουμε έτσι γεμάτα. Γεμάτα με Σιμόπουλο. Ξυφομαχία με ζωή.
17: Ποιος έλειπε όμως από την τριπλέτα?
16: Ποιος έλειπε?
17: Ο πρόεδρος.
16: Όταν λες πρόεδρος θα είσαι πιο συγκεκριμένο. Ο Κουακουαλουάπ. Δεν ήταν ο Κουακουαλουάπ.
17: Κι άλλος ήταν προεδρεύος.
16: Όχι παιδιά. Εμείς τη συνεδριάζει. Τις κυνηγάμε πιο που είναι για το Βιθάλιο, το Κοκολόπολο. Άμα δεν Κοκολόπολο, τι
3: είναι. Είμαι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από. Κοιτάξτε, εντάξει. Ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
16: Είσαι πρώτος.
7: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια?
3: Παρακαλώ.
7: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
12: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Λοιπόν.
16: Όταν τα έλεγε ο Καμένος αυτά, όμως δεν λέγανε σεξιστικά και τέτοια, δεν ήταν της μόδας. Τον αφήνατε να κάνει κουμάντα. Γιατί τότε τα κουμάντα σας βόλευαν, γι' αυτό και συνεργαστήκατε. Αλλά τότε και ο Τσίπρας καλός ήταν. Μήπως δεν θυμάμαι, τι είμαι κανένας που ξεχνάει.
17: Να ρωτήσω κάτι να το σχολιάσεις.
16: Παρακαλώ.
17: Λέει ο Πρόεδρος. Άντε πάνω τελευταία φορά, λέει, την άλλη φορά κάτω. Και λέει η ζωήτσα. Του αρέσει από πάνω.
16: Του αρέσει από πάνω.
17: Ναι, και λέει. Το περάσατε λίγη για σεξιστικό αυτό.
16: Τώρα, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Έτσι που τον βλέπεις του Σιμόπουλου. Τι σεξιστικό έρχεται να πεις? Δηλαδή, δεν είναι σαν καντιλανάφτσες του ταξιαρχών την εκκλησία. Σε πάει στο μυαλό, εκτός κι αν είσαι νεκρολάγνος, αν είσαι. Δηλαδή, για προχωρημένα γούστα μιλάνε. Αλλά βλέπεις του Σιμόπουλου, κοινό είσαι, σε μαραίνεται. Η διάθεση εννοώ.
17: Ναι, αλλά η ζωή δεν ξέρει πώς.
16: Καλά, ζωήτσα. Ζωήτσα. Δεν σου άντων. Ζωή να έχει κοπέλα. Ζωή να έχει όρεξη και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Τον κάνουμε και ένα κάρπα. Θα συνέρθω άλλο. Για να βγάλει τη δουλειά, ίσα ίσα. Συξιστικό με το Σιμόπουλο, να μην τρελάνε την εντολό πρωί-πρωί. Αλλά δεν πει, έχει κτηνοβάτη, έχει διάφορα γούστα. Δεν μπορεί να καταλάβει στο μυαλό του αλλονού μέσα τι υπάρχει. Αλλά. Με τον προγραμματισμό τώρα πας εσύ δεν πας. Λένε με τη ζωή, όχι. Με τίποτα. Καταρχήν εγώ φοβούμαι. Φοβούμαι. Δεν σε έχει τύχει απάνω στην πράξη. Να κάθε με δύναμη η άλλη και να νομίζει ότι έσπασε το. Που δεν σπάει. Γεμάτο φουγγάρια είναι, δεν έχει κόκαλα. Αλλά... Μόνο και λέει τι να ξαναβάω, γιατί το έχω μάσει και έχω φύγει. Σε παρακαλώ, δεν μας μείνει ούτε για κατορίμα. Δεν είναι σεξιστικό. Είναι αυτό είναι φοβιστικό. Φοβιστικό. Δεν πάω εγώ με τον Αρμαγεδόν. Σε παρακαλώ, με το ερπιστριοφόρο θα πάω. Αυτά να τα πει σεξιστικά, το δεχτώ. Αλλά και πάλι είναι πολεμικού χαρακτήρα. Δεν είναι καθαρά σεξουαλικά, να το πούμε έτσι.
17: Λόγω της κρίσης στον κόλπο.
16: Άρχισες πάλι τα υπονοούμενα.
17: Όχι, στο, ναι. Στο περσικό λέω. Δεν είναι.
16: Τι, να μην εξηραθεί, μήπως δεν είναι.
17: Όχι, βρε, για τον πόλεμο λέω, με το Ιράν με αυτά.
16: Ο κόλπο νόμιζα ότι θέλει λιπαντικό. Καλά, κατάλαβα. Αν και όλα θέλουν λιπαντικό έτσι που γίναμε τώρα, άμα δεν χώσεις βούτυρο, άμα δεν χώσεις κασέρι, δεν δουλεύει τίποτα. Ζωή βέβαια αυτά. τα ξέρει από παλιά, με τον Αλέξη τα έχει κάνει αυτά personal. Καλά, στο τσεπάκι τα έχει, όχι χαζά θα λέμε τώρα.
18: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
19: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
20: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ?
16: Όχι, αυτό είναι και σεξιστικό και ρατσιστικό και κτηνοβατικό, το οποίο τέλος δεν το σχολιάζω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους το μέτρο. Δεν υπάρχει σύνεση. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον Κυριάκο που βγήκε και του είπε: Μην γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε για φτώχεις και για αυτά και για. Παντού τα ίδια είναι. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Είπε ότι η κρίση αυτή είναι γενικότερη και ας μην αποφύγουμε περαιτέρω. Δεν θα αναφερθώ.
17: Περαιτέρω.
16: Περαιτέρω. Δεν θα το πάω στο επέκεινα. Καλά τώρα τι. Τις φυλάω, τις καλές λέξεις φυλάω για την κατάλληλη στιγμή. Τακ! Την αμολάω μία, κατάλαβες. Ας πούμε, έχω το διεινικές. Δεν το λέω στα καλά καθούμενα. Έχει την ώρα του και το διεινικές να το πεις. Άμα είναι να τα κέσω όλα κατευθείαν, να πούμε, μετά σταματάει η εμβληματικότητα των εμβληματικών λέξεων. Και πού το πας αυτό, πώς θα κάνεις δουλειά σου, κατάλαβες. Αλλά σαν τη ζωή, εγώ δεν τη φοβάμαι. Καταρχήν, διοργανώνει φεστιβαλάρα. Φεστιβαλάρα όμως, όχι κάτι ρέμους και βίσες και βρύσες και... Αυτά είναι για τη λαϊκάντζα, αυτά είναι για την πλέμπα, για την πεταματού. Εμείς έχουμε καλλιτέχνες, τους δικούς μας που παίζουν τζάμπα γιατί είναι και στο κόμμα. Αλλά και άλλους που απαρτίζουν αυτή τη μοναδικότητα του διαφορετικού στοιχείου που δίνει την ιδιοποιώ διαφορά στα φεστιβάλ, από φεστιβάλ σε φεστιβάλ.
18: Να κλείσουμε και να πούμε για την συναυλία αυτή που οργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας του Κωνσταντοπούλου.
19: Το Σάββατο, ναι, λοιπόν, στις 3 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, που είναι και η μέρα της δικαιοσύνης, μιας και μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη.
17: Στα γενέθλιά μου, δεν πάμε.
19: Θα μας βάλετε και το βίντεό μας.
17: Θα το δείχνουμε και να μας εξηγήσετε.
19: Θα το δείχνουμε και να μας εξηγήσετε. Και ταυτόχρονα θα σας δώσω και την πρόσκληση.
16: Για τα γενέθλιά σου.
19: Άμα σας δω
17: το βλέπουμε το βίντεο, το βλέπουμε.
19: Άμα σας δω, κύριε Παπαχλημίτζο, εκεί θα χαρώ πάρα πολύ.
17: Τέλεια. Θα ήθελα να ακούσω την Τζόρτζα και χαλά.
19: Είναι
17: 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, βλέπω.
19: 7 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και συναυλία. Θα έχω και εγώ την ομιλία μου. Θα τραγουδήσει η Τζόρτζια Κεφαλά και η Μπλε. Και θα έχουμε και τη μουσική παράσταση του Τζον Ντι. Και είναι θεματική αυτή η εκδήλωση. Εντάσσεται στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι για τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας.
16: Θα έχει λαϊκή ώρα, δες.
19: Εντάσσεται και στην δράση Συναυλίες Ελευθερίας και έχει 4 θέματα. Νερό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και για τις πόλεις και για την περιφέρεια. Ειρήνη, επίσης τεράστιο ζήτημα. Δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης 3 Οκτωβρίου και τα θέματα δικαιοσύνης απασχολούν ούτως ή άλλως την κοινωνία. Και Παλαιστίνη, το μεγάλο διακύβευμα των λαών στην εποχή μας.
16: Όλα αυτά, ότι είναι πώς θα τελειώσουν?
19: Και μια μεγάλη σύγκρουση.
16: Λαϊκή ώρα,
19: ανάμεσα σε ισχυρές εξουσίες που θέλουν να φημώνουν ακόμα και καλλιτέχνες. Βλέπετε τι γίνεται.
16: Στο
19: σταματάνε και συναυλίες, σταματάνε καλλιτέχνες από το να μιλάνε. Και από την άλλη υπάρχει, συλλάβανε τη Σούζαν Σαράντον.
16: Όχι,
19: στην Νέα Υόρκη. Και από την άλλη έχουμε ένα κύμα νέων φοιτητών, καλλιτεχνών, διανοούμενων που μιλάνε για την ειρήνη και για την προστασία του Παλαιστινίου λαού.
18: Ευχαριστούμε πολύ.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
21: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με δώρο 6 CD με λαϊκά και
16: νησιώτικα
21: τραγούδια. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάντος, live στο
16: Μαϊάμι. Όχι, το λαζάρα.
21: Μαρία Εγγλέζου, νέο
16: αυτοκίνητο
21: CD. Περιοδικό Πίστα. Χρήστος Αρλάνης, live στα Σπιτάκια. Νησιώτικα με τη Μαρία Νομικού. Γιώργος Μαρίνης, περιοδικό Πίστα, κυκλοφορεί με δώρο 6 CD.
16: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού στα Σπιτάκια, μόλις μπαίνεις.
0: Είναι σηκώνει το πουλί τραγουδούσε. Τι είναι, γονή, τι είναι αυτή, ανιψιά, τι είναι. Ψοφίσανε τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια.
16: Ναι, ψοφίσανε τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια. Τον οποίο είπε, μπηχτές. Παντού
0: πολιτικό τραγούδι.
16: Βέβαια, τι, έτσι την πήραν να πούμε στο φεστιβάλ. Τις πλεύσεις. Τις πλεύσεις. Δεν το πω, όχι. Δεν το πω γιατί δεν λέγεται. Μη με πιέζεις. Πλέψεις γενικότερα τα αφήνω έτσι. Όχι παιδιά, θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτό και είναι φεστιβάλ. Τζάμπα κάθε και κάθε φεστιβάλ. Ανόητα άνθρωποι δεν παίρνουν. Εδώ υπάρχει τεχνογνωσία. Να μπορείς να αρθήσω και φεάζε λαϊκή ώρα τα πάντα. Στην αρχή θα βγει η κεφάλα. Θα πει
0: Μαριάνθη.
16: Όχι ρε, η άλλη που λέει φοβάμαι, που είναι της Ελληνής που το έλεγε.
0: Α, η Τζόρτζια. Τζόρτζια κεφαλά βρε, τι κεφαλά. Η Μαριάνθη είναι κεφαλά.
16: Γιατί αυτή λέει κεφαλά, δεν την είδες. Δηλαδή τι, τη Μαριά κεφάλα την είδες. Εγώ απορώ γιατί τη λένε κεφάλα. Μια χαρά κεφάλο την μικρό είναι.
0: Μαριάνθη είναι ιστορία ρε.
16: Ναι, 56 νούμερο καπέλο φοράει. Λέει κεφαλά που δεν είναι κεφάλα, 62. Yeah, καλά, το θέμα να βλέπουμε και όλα τι μας γίνεται. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και όταν λέμε σοβαρές φωνές τι εννοούμε. Όταν λέμε σοβαρές φωνές εννοούμε ας πούμε ο Δεντρινός. Έχει σοβαρή φωνή.
0: Ο ποιος.
16: Ναι βέβαια.
0: Και τον άλλο νομίζω.
16: Ποιον.
0: Πώς θα πω εκτός αέρα.
16: Τι εκτός αέρα. Όλος ο αέρας τον ξέρει πώς ξεκίνησε την καριέρα. Με ψεύτικα ονόματα. Όχι, δεν θα προβώσει καταγγελίες γιατί αφορούν τοπικά προϊόντα και η αίθουσα μας διατέθηκε κάτι σε σκηνοθετική εκδήλωση. Μην χαλαστούμε. Έτσι λοιπόν. Πω, τι μυθή μου. Μην πω και το ψευδόνιμο του συνέτερου.
0: Είναι ιταλική. Ιταλική προελεύθερη.
16: Ο Τόνι Πινέλη. Περάσαμε, ρε μάγκανε, είναι δυνατόν. Και ακόμα ζάμε. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πάμε σε σοβαρά θέματα όπως είναι ο κύριος Σκουρελέτης.

0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ας αφήσουμε τις επικίνδυνες συζητήσεις, γιατί ακούστηκε πριν και η συζήτησή μας περί επαναφοράς των πυρηνικών εργοστασίων. Ας επιταχύνουμε το δρόμο της διείδησης μέσα από την αποθήκευση των ΑΠΑ, αλλά με σχέδιο και όχι με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, για να μειώσουμε τις εξορίξεις. Και θα έλεγα μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτή την ιστορία των εξορίξεων. Γι' αυτό και η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει νομοσχέδιο κατά των εξορίξεων υδρογοναθράκων. Και για ένα επιπλέον λόγο, διότι συνδέεται.
1: Αν έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο,
2: δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Ναι, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Γιατί?
0: Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει εμείς να μην υιοθετήσουμε ένα μοντέλο το οποίο να συνεχίζει να εξαρτάται από το ορυκτά καύσιμα. Οι εξορίξεις δεν θα μας δώσουν κάτι.
2: Εμείς θα γίνουμε
0: αυτά που θα πάρουμε εμείς, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που θα πάρουμε εμείς είναι ψίχουλα.
2: Μερικά
0: και έχουμε και έναν. Λάθος κάτι. Πολύ λάθος. Λίγα. Είναι τα τρία τα επίπεδα των ερευνητικών διαδικασιών. Τα οποία
3: το αν υπάρχουν,
0: τα συμβόλαια είναι διεθνή, κερδίζουν οι αδελφές εταιρείες.
1: Ναι, όλοι κερδίζουν.
0: Όχι όλοι.
3: Παγκόσμια διεθνή
2: εταιρεία.
0: Μόνο η Νορβηγία έχει διαφορετικό μοντέλο.
2: Για να καταλάβω, εμείς θα χάσουμε.
0: Εμείς μπορεί και να χάσουμε σε σχέση με τα θέματα του τουρισμού και των μολύσεων και των ατυχημάτων. Και κυρίως, ανοίγουν τα θέματα τα γεωστρατηγικά. Κατά τη γνώμη μου, εδώ ένα θαλάσσιο πάρκο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε και είδατε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση. Άρα λοιπόν.
2: Μπορεί να δείξω να τα κλείσουμε κιόλα.
0: Άρα λοιπόν, προτεραιότητα είναι επιλογές που θα σέβονται το περιβάλλον.
4: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
5: Όχι, πάτερα.
4: Μασόνος.
1: Πες την αλήθεια, κάτι έγινες. Δεν μπορεί να τα λες αυτά τα πράγματα χωρίς να έχεις γίνει κάτι. Γιατί τον είπαν οι δικοί του, αμήν σαν άνεργος, βγες να προκαλέσεις τα γεγονότα, να φαγουρίσεις το μαλακό υπογάστριο, να προξενήσεις κουβέντα, να γίνεις gossip, να γίνεις influencer, κάτι πρέπει να γίνεις για να σε τσιμπήσω άλλους. Ποιος, βρε ο Τσίπρα για να σε πάρει. Αλλά άλογο κλάνη, τίποτα. Σαν να μην βγήκε. Ο άλλος αδιαφορία. Εντελώς. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Σκουρλέντη, είχες καιρό να βγεις, αλλά πολύ προκλητικός βγήκες. Δεν τα μάθεις τα νέα ότι πλέον δεν είναι τόσο αριστερός ο Αλέξης. Για να το τραβάμε, να το ξεχυλώσουμε το πουλόβερ. Ήθελε λίγο έτσι πιο ολιστικά. Καλά τώρα, τι μελετάμε, λέμε. Ήθελε λίγο πιο βιοδραστικά. Ναι, όσα παλιά από άλλες κίνησες ακρότητες. Τι να θυμηθώ πρώτα από ακρότητες. Πάνε αυτά τα χρόνια, περάσανε. Πάνε τα ζουρφίξ, πάνε τα γλέντια, κύριε Μητροχύλο μου.
6: Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους.
7: Ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό. Ξεβλάχεψα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη.
6: Σας κάναμε ανθρώπους.
1: Ένα τώρα, η ίδια είναι. Δηλαδή τώρα μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Αλλά ήσουν παλιά, ήσουν πολύ μαχητικός και σε έχει μείνει κουσούρι αυτό το πράγμα. Δεν λες να εναρμονιστείς με το πιο ήπιο τοπίο της πολιτικής, το οποίο λιένει τις γωνίες.
2: Τι ήχτρος είναι αυτό σήμερα.
1: Δηλαδή αναγνώσκω το θαυμασμό που τρέφεις για το άτομο μου μέσα στην κόρη του ματιού σου.
2: Βέβαια.
1: Καλά τώρα. Μα έχουμε μελετήσει, λέμε, δεν είναι. Ειδικά του Σκουρλέτη. Α, γενναίες 14.
6: Δεν μπορεί λοιπόν. Τα πρόσωπα που ήταν υπό παρακολούθηση να ήταν πρόσωπα τα οποία χειριζόντουσαν μεγάλες οικονομικές υποθέσεις. Είτε αφορούσαν τα σκουπίδια, είτε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, είτε το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Περί ευτολογής.
6: Εδώ λοιπόν τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ο οποίος έχει την απόλυτη και την πρώτη ευθύνη για αυτό το οποίο ζούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Είναι αστακός.
6: Εδώ λοιπόν τι κάνει.
1: Είναι
6: στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει. Κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα γίνεται. Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.
9: Δεν παρετούμε από σένα.
10: Δεν
9: παρετούμε.
6: Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.

0: Γεια σας, παιδιά.
1: Με φιλούσες και με έστελνες βαθιά στη ζάλη.
2: Χούντες θα λέτε και θα λέτε.
3: Εκεί.
4: Και θα κλαίτε, γιατί σε μηνός και δεν το είπε. Αλλά εκεί, του πουζ, του πουζλής, το κρατάει μανιάτικο που λέμε, αυτό είναι του του πουζ. Είναι του πουζλής ο Κυριάκος. Πίσμον, κοινός. Πίσμον. Άκου κάνει και νιά-νιά στα, στα κεραμιδικό, με τι θα μας πεις ο Κυριάκο. Κόβεται, για κάνει
5: σκουρλέτη, μας κάνει. Όχι Κυριάκο.
4: Εννέα ο Σκουρλέτης λέει τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια ο Μητσοτάκης. Μίδες, άρα το λέει γάτα. Έχουμε πλήρη αποδοχή από τη μεριά της αριστεράς ως προς το πρόσημο της φιλελεύθερης δεξιάς που εμπερικλεί και εγκολοβίζει το Πασόκ μέσα του για να αναμορφώσει σαν τον Φίνικα από τις τάχτες του ένα αύριο το οποίο θα λάμψει ως φωτοστέφανο πάνω από τους πολίτες της Ελλάδος. Σε μιλάω, θα βάλω τελείως. Κατεβαίνω, βάζω τελείως.
5: Ποιος θα σε καταλάβει το θέμα.
4: Ποιος, γιατί αυτούς ποιους τους καταλαβεί που μιλάνε. Δηλαδή όταν λένε θα δόκομεν, περιμένει κανένας να πάρομεν. Όχι, τζάμπα δίνουν, τζάμπα τα λένε, τζάμπα τα παίρνουμε. Άρα έχει, ο Σκουρλέτης έχει δυναμική, εγώ τον πιστεύω πολύ. Αυτός και ο άλλος, κρίμα πέθανε και ο Κατσεφάρας. Άρα όχι, καλός. Είναι καλός, ο Σκουρλέτης είναι καλός.
6: Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Αυτό το ξέρανε λοιπόν οι 65.000 που ψηφίσανε.
7: Εξαπατήθηκαν οι 65.000.
6: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
7: Τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα εξαπατήθηκαν.
6: Δεν γνωρίζανε.
1: Δεν έχω ιδέα.
4: Πες τα μπάκα.
6: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
7: Φοβάστε τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα εξαπατήθηκαν.
6: Δεν γνωρίζανε.
4: Δεν ξέρουν. Να, τώρα τα πιτσιρίκια. Παπά, θέλω να με πάρεις ματζέντα. Τι είναι η αγόρη μου ματζέντα. Δεν ξέρω, αλλά θέλω. Μπορεί να μην ξέρει, αλλά ξέρει ότι αυτό θέλει. Αυτό κάνει ο κόσμος μόδας. Καταλαβαίνεις.
5: Πολύ ταξιδεμένος.
4: Καλά, τώρα πλάκα μην κάνεις.
5: Πολυπράγμων, μορφωμένος.
4: Ο κόσμος του θεάματος Γκίντεμπορ. Τα έχουμε διαβάσει αυτά, τα έχουμε σπουδάσει. Μην κοιτάς που δεν τα εξασκήσαμε από επιλογή, γιατί διαφοροποιηθήκαμε ως προς το πρότυπο της ομογενοποίησης. Καλά τώρα, έτσι καλά, πετάμε, λέμε, ψήν είμαστε. Αέρας και εθέρας. Γιατί, εντάξει, άλλο αέρας, άλλο εθέρας. Σκουρλέτης είναι πιο πολύ με τον εθέρα, για να συνέρθουν αυτοί που τον ακούν.
7: Τι υποκινούν αυτά τα τρόλ, κύριε Σκουρλέτη.
6: Εγώ ξέρω.
7: Κινάμε τώρα γύρω-γύρω από ένα πράγμα.
6: Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media του Προέδρου.
7: Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη.
6: Σας απαντάω. Παράκεντρα. Δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως στο κόμμα.
8: Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
6: Και απαντώ εγώ.
8: Ότι ένα κύκλο γύρω από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Προφανώ.
8: Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
9: Απόψε είναι βαριά. Απόψε είναι βαριά.
8: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
10: Να μου την κρατάς καλά, μην πέσω.
4: Δεν αντέχω άλλο. Φαρμάκο, άστε με.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης. Αποχαιρετούμε ραδιοφωνικό σε ένα προϊόν το οποίο, τι να πω, είναι έμβλημα πλέον και το γνωρίζετε όλοι, πιπεράκι μπακάλικα άτσαλου. Τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ Μασού της Κλαβενίνη Βασιλόπουλου. Φυσικά το ότι σταματάμε να αναφερόμαστε στον

0: Αυτό το πράγμα, ρε Σιάρη, δεν το θυμάσαι από μικρό. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολος.
0: Δύσκολος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, μια φορά τι θυμάμαι να είπαν, καλά, αυτό ο χειμώνας που έρχεται.
1: Ζάχαρη θα είναι.
0: Νερό. Θα του λύσει. Δηλαδή, με τη μία δεν θα καταλάβει ότι πότε ήταν 15 Αυγούστου. Πότε θα πιάσουμε 15 Αυγούστου πάλι και του χρόνου. Δεν θα χαμπάρει, δεν πάρει. Μια φορά το έχω δηλαδή. Τι να σου πω, επίσης έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Έλα.
0: Πάντα. Πάντα έρχεται κάψωνας και παγετός.
1: Και το χειμώνα όταν βρέχει χαλάει ο καιρός.
0: Ναι, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να βρέξει το χειμώνα. Ένα περίεργο πράγμα δηλαδή. Δεν μπορώ ακόμη να το συνηθίσω αυτό. Δεν ξέρω άλλα νέα, αν μας ενδιαφέρει κάτι από τα άλλα νέα. Αλλά δεν βλέπω έτσι. Δεν βλέπω, νεύρο δεν βλέπω. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες.
1: Ναι, αλλά η λύση στην οικονομική κρίση δεν είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Όχι, η λύση στην οικονομική κρίση θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Μα εγώ μην ξέρουμε από πού θα έρθει.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Για θύμισέ μου.
2: Καθαριστικό χλωρίνη μόνο με 80 λεπτά.
0: Ορίστε.
2: Λεβέτ Μάρκετ Παντοπολείο. Άβα μεγάλο.
1: Ένα δεν είναι αβάλα, δεν πειράζει.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, έτσι τα λένε όλα.
2: Μια ιστορία, Λεβέν Παντοπολείο. Έχουμε και πακετάς, το τηλέφωνο παραγγελίων.
3: Έχουμε.
2: 65-52-66-912. Μια ιστορία, ένα όνομα μεγάλο, το Λεβέν Παντοπολείο. 1.30, χωρίς καθαριστικό, 80 λεπτά. Ευχαριστώ. Καλή
0: στιγμή. Εσύ τώρα βρήκες, έχεις υψημιθιολόγο από πίσω, λέει τα λόγια. Δώσε σε αυτή να τα πει κατευθείαν. Πιο πολύ ακούγεται αυτή παρά εσύ. Τρελώσε. Εντάξει, μ' άρεσε που λέει, λέει ο Άρης, δεν είναι λέει η Άβα, αλλά τέλος πάντων. Παλιά δεν λέγαμε.
1: Ναι, όλα, όλα. Όλα νουνού, όλα Άβα, όλα.
0: Ναι, Sportex.
1: Ναι, όλα.
0: Τα Sportex. Όλα ήταν Sportex. Ναι. Τότε βγάλα αυτές ανοήσεις, κάτι Nike, κάτι Air, Air Fry.
1: Strike, ρε.
0: Strike. Μπράβο, και τσιγάρα.
1: Ωραία, Strike και καρφώνει.
0: Ναι, και είχε και τσιγάρα, δεν είχε.
1: Like, εκείνη ήταν. Like Strike, νομίζω.
0: Like Strike.
1: Ναι.
0: Like Strike ήταν με ένα κύκλο κόκκινο, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τα Lucky Strike με άσπρα γράμματα.
1: Άκου τώρα πώς μπορείς να μάθεις τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Για πες.
1: Πρόσεξε.
0: Προσέχω όλους.
4: Πρόσεχε. Υπάρχει μια γυναίκα πολύ κοντά σου που κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τη ζωή σου. Και το όνομά της θα εμφανιστεί σε αυτό το βίντεο. Πάτησε το σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου
0: δεν
4: για
0: πατάω.
4: Να προστατευτείς.
0: Σταυρό δεν πατάω.
4: Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες ποιος εμφανίζεται. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι αυτό που βαρέμει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια για να προσευχηθώ στον Θεό να διώξει το κακό μάτι από τη ζωή σου. Πρόσεχε. Υπάρχει.
0: Ποιος είναι ο Θεός, ο Ναβαλκισόρ, ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Σασαρδαμίν.
1: Ποιος.
0: Ο Σασαρδαμίν. Έχει πολλούς ο διάβολος, έχει πολλά ποδάρια.
1: Λοιπόν, έχεις να πεις, να αγωνιστείς να πούμε.
0: Τώρα θα με πεις για τους ακροατές. Ακροατές επιλέγω.
1: Ένα.
0: Εννοείται.
1: Να μην λες ότι εγώ ύστερα δεν.
0: Όχι, προς Θεού. Εγώ θα αγωνιστώ σε ανύποπτο χρόνο.
1: Α, γιατί μου λες ότι εγώ κάνω.
0: Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, τι λες τώρα.
1: Βγήκαν όνομα. Γεια σου, Πέτρο.
0: Γεια σου, Πέτρο. Θα έρθεις να αγωνιστούμε μαζί.
1: Στον Τζεό.
0: Ποιον?
1: Στον Τζεό.
0: Τζεό.
1: Ναι.
0: Α, Τζεό. Γεια σου, Τζεό.
1: Ο Τζόρτζ λέει ποιο τηλέφωνο. Να πάρω.
0: Ναι.
1: Ε, ξέρω εγώ, πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Ποιο τηλέφωνο να πάρω, τι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μήπως για αυτήν που λέει τις προβλέψεις.
1: Δεν ξέρω, ναι, ναι.
0: Α, κάθε.
1: Ο Λευτέρης λέει.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Το 90 έτυχα απεργία στα τρένα στην Ιταλία. Η απεργία ξεκίνησε Σάββατο και τελείωσε Κυριακή. Είναι μέρες ποδοσφαίρου, καταλάβατε.
0: Όχι, ήσουν και τυχερός, γιατί εδώ πέρα που δουλεύανε τα τρένα ήδη σε κάναν.
1: Χαμός.
0: Ναι, καλύτερα να έχουν απεργία.
1: Μπάμπη.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Όλοι λέει καλεσμένοι στα γενέθλια του Άρη, στη συναυλία κερασμένοι.
0: Ω, καλά, Μερακλής με ακούγεσαι.
1: Ρούλα.
0: Γεια σου, Ρούλα.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Σας ευχαριστώ για το πρόγραμμά σας και όλο το σταθμό. Έχω κολλήσει εδώ και κάτι μήνες μαζί σας. Ρούλα από πανόραμα.
0: Ρούλα από πανόραμα. Το ίδιο έχουμε

0: Πάθηκε εμεί. Είδε να πηγαίνουμε πουθενά άλλο. Όλη την ημέρα εδώ είμαστε.
1: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Διογέννη, σήμερα είσαι τελίτσες απόλαυση θαυμαστικά.
0: Ω, κρατώ τα θαυμαστικά και κρατώ και την απόλαυση. Είχαμε μια ωραία ταβέρνα η απόλαυση.
1: Λίγο Ελένη.
0: Στα σέρες. Γεια σου, Ελένη.
1: Καλησπέρα, Διογέννη.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Άρη. Χαίρετε.
0: Βέβαια, έτσι όμορφα.
1: Είστε ομορφάντρες. Καλή εκπομπή.
0: Τώρα έχω ανέβει δηλαδή βιοενεργειακά επίπεδα.
1: Θεόφιλος.
0: Γεια σου, Θεόφιλε.
1: Νίκος Ανδρουλάκης. Γβατικός υπνοτιστής.
0: Ναι, φυσικά και είναι. Δεν είδες,
1: όχι, Τσίπρας. Όχι. Γβατικός γελοτοποιός.
0: Για Κυριάκο δεν έχει.
1: Ποιον από τους δύο?
0: Ένας είναι ο Κυριάκος.
1: Για τον άλλον έχει.
0: Για τον Σαϊτσουτσού.
1: Ναι. Γβατικός επιστολόγος.
0: Σωστός. Αλλά γιατί δεν έχεις για τον γκβαντικό οραματιστή? Έχεις δει μάτια.
1: Κάρι, γκβαντική ξυλολιολόγος.
0: Ωραίο.
1: Και Ζωίτσα, γκβαντική παραλυρηματική σχιζολόγος.
0: Πω, είσαι κορυφή. Είσαι, σε θέλω στο ψηφοδέλτιο. Με τον συνδυασμό λιούλιο με λιούλιο. Εννοείται, μην ξεχνιόμαστε. Καραδοκεί ο κίνδυνος.
1: Λεωνίδας.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Να υποθέσω, λέω, ότι αυτή που είπε το τηλέφωνο είναι γνωστή πεθερά του γαμπρού.
0: Έλα τώρα, μην αρχίσεις υπερβολές. Δηλαδή, κατευθείαν είναι ψοφάτη να πούμε. Δηλαδή, μήνυμα με φωτογραφία ήρθε. Δεν έχω τη φωτογραφία, βέβαια. Αλλά...
1: Γιανακάκι μου, δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Καλά. Μπαρμπαγιανακάκι. Να λέγω.
1: Δεν μπορώ.
0: Θα γράφετε πράγματα που μπορούν να υποθούν. Άμα αρχίσουν τη μετάφραση, και ο Μενιξές έστειλε φωτογραφία.
1: Περίμενε. Πρώτα ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης τι.
1: Είστε μπόμπα.
0: Μπόμπα τσικουάνα.
1: Μπόμπα
0: τσικουάνα. Μπόμπα τσικουάνα. Τσικουάνα, τσικουάνα.
1: Σήμερα μόνο ριτσινούλα έχει, τίποτα άλλο.
0: Σκέτη.
1: Αυτό κρατάει.
0: Εσύ τα τρυπήσουν τάντερα, ρε. Βάλε κάτι, ρε, για γόμουση.
1: Τετάρτην, δεν ξέρεις.
0: Τετάρτην, Στέβη.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Άμα δεις μετά, μετά το πιάνει Μαργία και ξεχνάει να βγάλει φωτογραφία, τα τρώει και τη θεία και έχω.
1: Λοιπόν, ναι. Είσαι έτοιμος?
0: Έτοιμος είμαι, ναι.
1: Αγωνίσου.
0: Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές αναθυμίσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των ολίγων και την φορολογία των λαϊκών στρωμάτων.
1: Στρωμάτων.
0: Εγώ το έκανα. Πιο λαϊκό το κάνω εσύ, Άρη, για να πιάσω παραπάνω κόσμο. Μπλαφών, ενώ λέει με πει, πλαφών, εγώ το τονίζω για να ακουστεί καλύτερα, πιο έβυχα. Μπλαφών στην τιμή χοντρικής και λιανικής στα κέρδη των διελιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚΟ σε συνέργεια και καύσιμα. Ενέργεια ήταν, αλλά τη συνέργεια, τη ενέργεια τα κάνουν μαζί, κατάλαβε γι' αυτό. Δεν τα δίνω.
1: Δεν τα δίνει.
0: Λιμενεργάτες.
1: Αυτή είναι η διάλογη.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ. Τι είπα?
1: Δεν ξέρω.
0: Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός.
1: Α, να, τέτοια κάνεις.
0: Το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός. Να μαθαίνουμε και.
1: Ενοχλείς.
0: Άμα με ξαναπείς.
2: Δεν ήρθα στο σχολείο για να με στείλεις πίσω. Ήρθα για να μάθω πως θα είμαι καλά. Και εσύ με στέλνεις πίσω. Και μου μαθαίνεις πως να είμαι χάλια. Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς. Πως μπορεί ένας μορφωμένος εκπαιδευτικός να λέει αυτή την φράση μπροστά σε τόσα παιδιά, να αναφέρεται σε έναν και να του λέει κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς?
0: Τη βρίσκω ολόσωστη.
1: Με αυτή
0: δηλαδή,
1: τη δίσκο.
0: Τι θα πει ενοχλείς όταν πετάς βίστρες, μολύβια, καπάκια που στυλό, κουπανά στο θρανίο? Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να εκφραστεί στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα κάνει όλα ίσωμα να πούμε και μετά έρχονται οι γονείς να ζητήσουν τα ρέστα και τους βγάζετε φταίχτιδες και τους γονείς.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή πρέπει, τι να πω.
3: I love you baby. And if it's quite alright, I love you baby.
0: Να ρε, το ΟΑΚΑ πια.
3: Φίλοι μου.
1: Άρα, τι δύση τώρα, είναι δυνατόν τώρα.
3: Θέλω
1: είναι
3: να σας ανακοινώσω ότι στις 15.
1: Σαν τη βύση δεν έχει τώρα, σαν τη διθόδη.
0: Είπα.
3: Στην παραβόλα, στο κτήμα Ρεπάνι.
1: Στο Αγρίνιο.
3: Ζωντανή ορχήστρα. Εκεί θα γίνει Τη πόπη στο κάγκελο.
0: Ένα, σε παρακαλώ.
1: Σπόπιση. Στην παραβόλα, στο κτήμα Αρεπάνη, στο Αγρίνιο.
0: Η παραβόλα, ξέρεις τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Το μεγάλο περιβόλι. Τα ξέρω εγώ αυτά εδώ πέρα. Τι να συμπεριστούμε.
1: Guest star ποιο.
0: Guest star ο Γιώργος Καρκάδης και η Σούλα Ρέχα.
3: Γιαγιά μου δεν σήματα.

0: σήματα. Δεν μου δεν γαλιά μου δεν σήματα.
1: Αυτός έπρεπε να ανοίξει τη συναυλία στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Να γίνει κλάμα. Όχι, τώρα βλέπω εδώ κάτι πεντάλφες. Έχει μέσα τις ΣΥΕΣ, λέει, επικεφαλισμοί Εβραίων.
2: Καλά, ονέρι, σήμερα οι εφημερίδες οι δύο είναι. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση, νομίζω.
1: Ναι, αυτό είναι από το μανιφέστο. Φαντάσου ότι και το μανιφέστο ακόμη έχει Ματίνα Παγώνη. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Τάκ! Γκβαντική βιοανάδραση. Μπλεξίματα. Μιλάμε ότι.
2: Πώς.
1: Σκάνδαλα παντού.
2: Πώς δύο αντίθετα είναι ίδια?
1: Δύο αντίθετα είναι ίδια όταν κάτσει το ένα αντίθετο στον καθρέφτη απέναντι.
2: Όχι.
1: Πώς?
3: Και πάμε σε μια βουλή που τα κόμματα είναι αντίθετα. Το ακροδεξιό, το δεξιό, το κεντρό, το σοσιαλιστικό, το κομμουνιστικό, το έξτρα αριστερά, το πίσω αριστερά, το κόμμα αυτό, το ακροαριστερό. Όλες αυτές οι αηδίες λένε ότι είναι αντίθετα. Εφόσον είναι αντίθετα, είναι ίδια. Και αποδεικνύεται αυτό πολιτικά στις μέρες μας. Βεβαίως όλα τα κόμματα στη Βουλή είναι ίδια για την αντίθετα. Γι' αυτό δεν μπορείς ποτέ να προκόψεις και πουθενά. Γι' αυτό δεν θα βρεις ποτέ κανένα δίκαιο, ένα σύστο δίκαιο, και πάντα θα στο παίρνουν και θα στο κλέβουν και θα σε δολοφονούν. Παντιό τρόπος. Όπως έχουμε δει το ιστορικό μας κομμάτι από τη μεταπολίτευση. Θέλετε να πάμε πιο πίσω, από όπου θέλετε να πάμε. Τα ίδια τα κόμματα. Άρα η Βουλή γι' αυτό και δεν συστήθηκε ποτέ σε σώμα. Γιατί αν το είχε συσταθεί σε σώμα που πρέπει, Βασιλόμου, δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι κόκκινος, αν είσαι μπλε, αν είσαι κίτρινος, πέστε ό,τι θέλετε. Με το που κλειδώσει η Βουλή, είναι ένα. Είναι ένα σώμα. Και εδράζεται και εργάζεται για το συμφέρον και το όφελος του πολίτη. Κανείς δεν σας είπε ότι το όφελος δεν είναι κέρδος. Βεβαίως το όφελος δεν είναι κέρδος. Ο αφέλης δεν είναι ο βλάκας. Είναι αυτός που εκτελεί οτιδήποτε για το λικό του όλων, για το δίκαιο, χωρίς κέρδος. Ο αφέλης, οι ήρωες είναι αφέλης. Όχι ηλίθιοι. Σήμερα το αφέλης το έχετε κάνει ηλίθιος. Όχι, δεν είναι ηλίθιος. Δεν κερδίζει όφελος. Δεν πάει για το κέρδος.
2: Είναι... Είδες πως τα λέει.
1: Τα λέει, τα μελετάω και εγώ. Γιατί δεν είναι. Οφελός τι είναι? Τι είναι? Από πού βγαίνει? Οφελός βγαίνει από το όφελος. Αλλά θέλει μυαλό, θέλει.
2: Αλλά χρειάζεται και σεβασμός.
1: Πάρα πολλά. Άμα δεν σέβεσαι, δουλειά δεν γίνεται.
4: Τα δεδομένα σου τελειώνουν. Πάνε τα δεδομένα σου. Πάνε τα δεδομένα σου. Η πρόσβαση κόβεται. Δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ο σεβασμός όμως δεν χρειάστηκε ποτέ δεδομένα. Είναι τα δεδομένα. Ο σεβασμός. Και είναι απεριόριστα. Ο σεβασμός. Χρειάζεται όμως λογική. Ο σεβασμός. Όταν δεν υπάρχει λογική, μην περιμένεις να κατέβουν. Ούτε με why, ούτε με φάει. Τα δεδομένα. Σου τελειώνουν. Εγώ σέβομαι. Εσύ λογικεύεσαι.
1: Καλά, μιλάμε τώρα. Αυτή έχει απαγγείλει η Αντώνη Σαμαρά.
2: Τι έχει πει, ρε
1: φίλε. Wi-Fi έδωσε, ο δωρεάν Wi-Fi.
2: Τι έχει πει, ρε φίλε.
1: Και σου λέει άλλο το Wi, άλλο το Fi, αλλά άμα. Αυτά μα ενωθούν. Τι συζητάμε τώρα.
2: Τι να πω τώρα, άστα να πάνε. Μόνο μία θα μα σώσει.
1: Μία πια, η ΦΕΗ.
2: Όχι.
5: Γεια σα, φίλοι και φίλε. Σήμερα η ψυχή μου είναι βαριά.
2: Είναι βαριά.
5: Είχα πληρώσει 120 ευρώ, δεν θυμάμαι, και παρέστησα σε ένα συνέδριο πανελλαδικό.
1: Παρέστησες.
5: Τον ΜΜΕΠΣΙΛΟΝ. Και εκεί γνώρισα εξ αρχής μια ωραιότατη κοπέλα, τη Μαριλού, η οποία ήταν η ίδια η Λένα, η φτιστή κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή. Αλλά ήταν η ίδια, τόσο γλυκιά κοπέλα, την αγάπησα τόσο πολύ, μου έμεινε και τη συνάντησα και μια δεύτερη σύντομη φορά στην Αθήνα. Ήταν η φιλενάδα μου,
1: ήταν
5: το καλύτερο πλάσμα που γνώρισα στον κόσμο, το πιο χαμογελαστό, το πιο όμορφο κορίτσι. Είχε ένα πρόσωπο τόσο αγγελικό, κουκλίστικο, είχε μια τέτοια συμπεριφορά, μια τέτοια παιδεία, ήταν τέτοιος άνθρωπος.
2: Δεν μας τα λέω αυτά.
1: Δηλαδή, κάτσε, περνάει κρυφά μηνύματα τώρα.
2: Για πέ.
1: Στηρίζει κόμπρα τη Μεσσηνία. Καλά τώρα, δεν μας άμενε. Σε παρακαλώ, τα ακούμε εδώ. Αλλά.
2: Λοιπόν, πάμε στα βαριά χαρτιά.
1: Δηλαδή, τι θα βάλεις?
2: Και σήμερα είναι και οι δύο.
1: 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Καλά ρε, τα λέμε στη στάση μας, τα λέτε στο λεωφορείο. Εμάς ακούνε και κάνουν πρωτοσέλιδα ρε. Ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Και έχει δίπλα τη Βύση σαν αυτόν από το κουρδιστό πορτοκάλι με βαμμένο μάτι. Ο κύκλος.
2: Α, ο κύκλος νόμιζα θα έλεγες.
1: Να τώρα, ναι. Όχι, δηλαδή επιτάσσω όλη τη μαγεία να υπάσχισα τόσο να το φέρω σε ένα επίπεδο Ιλουμινάτη και το έχεις κάνει δηλαδή Χαλουμινάτη. Τυρί κατσικίσω το έχεις κάνει. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Τυχαίος ο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Μασονικά σύμβολα ήταν αυτά.
2: Για πάνηκε στη
1: ό,τι έφτιαχνε, δηλαδή που έκανε τον Ιχολίτη.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά ήταν. Άσε τώρα.
2: Πάει να έγινε χάμος τώρα πάλι.
1: Τώρα πλάκα θα έχει εδώ πέρα. Κάτσε λίγο. Όχι, δεν θέλω αυτοκίνητα ρε παιδιά. Μην βγάζετε τις διαφημίσεις. Μην καλάτε την ατμόσφαιρα. Μακελιό. Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου Αμερικάνου πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Michael Wiman για τον ανθρωπρεπή σουλτάνο της Τουρκίας. Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν. Εντάξει, τον Ερντογάν τον έχουν βγάλει ότι έχει μια πάθηση και πεθαίνει σε λέγη. Τον είδες λέει που δεν βαδίζει καλά και είναι τιμόρροπος και θα μας τάψει όλους. Αλλά έτσι ξέρετε γιατί βαδίζει έτσι. Ομοφιλόφιλος. Τον έγινε να. Δεν λέω κάτι. Μα δεν τώρα αυτό το βάδισμα δεν είναι
2: φυσιολογικό.
1: Είμα τώρα, κάτσε αυτός πάνω σε κάτι. Δεν θα με πω περισσότερα.
2: Τι άλλο έχει.
1: Έχει τον Ερντογάν χανουμάκι να χορεύει.
2: Ναι.
1: Η αιμονή του με την ομοφιλοφιλία δεν ενδιαφέρει, δεν διαφέρει από κύριο τον κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες. Φερετζές του το μουστάκι. Με ερωτηματικό όμως. Μήπως έχει κι άλλο, γιατί εδώ τον έχει ξυρισμένο. Μήπως έχει από αυτά του Τσάπλιν που τα φοράει όταν κάνει τα κατανόμαστα. Διεθνής άλλος. Βράζουν οι Οθωμανοί. Ποιος θα τον πάρει πρώτος, δηλαδή γίνεται χαμός, παιδιά. Πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου η δολοφονία Καποδίστρια. Φρέσκανε.
2: Αποκλειστικό.
1: Ναι, αποκλειστικό. Γιατί έφερε φυτρωμένες πατάτες. Τα έχει όλα μέσα. Δεν έφερε τις καλές από τη Βρουντού.
2: Θα με θυμηθείς.
1: Οπωσδήποτε, κάθε μέρα σε θυμάμαι. Από μένα.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. 6 λεπτά μετά τις 2 ξεκινάμε αμέσως τώρα το Status Update. Νέα δέσμη μέτρων για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα ανακοίνωσε την διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για συσσωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στην ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκάτου 2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμιση σήμερα. σήμερα. Προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, κίνηση ή επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πως η χώρα μας καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης και γνωστοποίησε ότι ο ίδιος απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup. Στα 95 με 96 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του λίτρου του Brent. Στα περίπου 2,16 ευρώ το λίτρο αναμένεται να πέσει από αύριο η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Με βάση το τελευταίο δελτίο του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ είναι σήμερα 2,214 ευρώ το λίτρο. Επειδή όμως η τιμή αυτή περιλαμβάνει ήδη την προηγούμενη επιδότηση των 10 λεπτών, η πρόσθετη μείωση που θα δει ο οδηγός δεν θα είναι 20 λεπτά, αλλά περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Στην βενζίνη, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,207 ευρώ το λίτρο. Η Hellenic Energy παρατείνει έως τις 14 Οκτωβρίου την έκπτωση στην αμόλυβδη, περίπου 10 λεπτά το λίτρο μαζί με ΦΠΑ, ενώ για τον ντίζελ η έκπτωση των δηληστηρίων να αντιστοιχεί σε περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Ανακοίνωσε μία από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Με την απόφαση επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντι ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σε κλίμα Οδύνης, φίλοι, συγγένεις και συναθλητές αποχαιρέτησαν σήμερα τον 16χρονο που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή μετά το τραγικό ατύχημα στην Θάσο κατά τη διάρκεια αγώνα ομάδας του. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έληξε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ο συναγερμός μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η κλήση έγινε σε γραφείο υπαλλήλου στις 10 και 4 και αφού ελέγχθησαν όλοι οι χώροι αποδείχθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος της γραμμής 1, όπως ενημέρωσε πριν από ελάχιστα λεπτά η διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, παρά την τετράωρη στάση εργασίας που είχαν ανακοινώσει οι εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται ότι η στάση εργασίας ήταν από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Σημαντική βελτίωση στο κυκλοφοριακό της πόλης φαίνεται πως έχει φέρει επέκταση προς Καλαμαριά του μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι κατά μέσο όρο μειώθηκαν 10 έως 12% τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο. Το σημαντικότερο θετικό αποτέλεσμα που επηρεάζει και την καθημερινότητα των πολιτών αφορά τους χρόνους διαδρομής που έχουν μειωθεί σε ποσοστό από 7 έως 10%. Την έντονη δυσαρέσκεια που καταγράφεται στην κοινωνία της Καλαμαριάς επιθυμεί να μεταφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς, έχοντας αφουγκραστεί, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, τους προβληματισμούς των πολιτών με αφορμή τις αλλαγές που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου στις γραμμές 6 και 7 του ΟΑΣΤ. Σε λίγο, ζωντανή σύνδεση. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί από αύριο 5η ο τερματικός σταθμός της πλατείας Ελευθερίας στην Θεσσαλονίκη λόγω των εργασιών για το έργο βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας statusfm.gr. Την θέσπιση σαφών κριτηρίων κατοικησιμότητας και τη δημιουργία ειδικής επιτροπής επιθεώρησης κατοικιών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής ζητάει η Ένωση Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης με αφορμή καταγγελία μέλους της. Σε λίγο, ζωντανή σύνδεση. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.

0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν 4 έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 26 βαθμούς. Την ίδια ώρα η μέγιστη θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα δηλαδή. Στην Βέρεια 22 βαθμοί, στα Γιαννιτσά 24, στον Πολύγυρο 19, στο Κιλικής και την Κατερίνη 23, στις Σέρες 26. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στην Καστοριά 19 και στα Γρεβενά 22 βαθμούς.
1: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
0: Την διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με ένα νέο πλαίσιο για τους σέρβισες και πρόσθετα μέτρα για τα καύσιμα. Η επιδότηση στον ντίζελ αυξάνεται στα 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των συνθήκων.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου. Θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Είναι μία στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη...
0: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια στα καύσιμα. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για παροχολογία και πλειοδοσία υποσχέσεων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικεντρώνουν την κριτική τους στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά, λένε οι οδηγοί.
3: Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου, γιατί τότε, ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε πλήρη εικόνα, το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση αυτή δεν ξεκινά τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών φέτος. Θυμίζω ότι έχουμε διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης.
4: Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα? Να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια, ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος, και να μειώσουμε και μέσω της αξιοποίησης του παραπάνω του επιπλέον ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει και μέσω του προϋπολογισμού να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ.
5: Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που εκτινάσει την τιμή του. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
6: Εγώ θα χρησιμοποιούσα το λιγνίτι τώρα, αγαπητέ κύριε Πολύσου. Θα το χρησιμοποιούσα και θα έπεφτε το κόστος ρεύματος. Θα καταργούσα το χρησμαστήριο ενέργειας που λειτουργεί ως καρτέλ στη χώρα.
7: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί, περίπου στο μισό. Στο ελάχιστο επιτρεπτό, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοστίζει, ναι, κοστίζει. Αλλά τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα? Δεν ξέραν ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία 6 χρόνια. Από το Φλεβάρι στο Ιράν. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Και έχει φτάσει Οκτώβρης και ακόμα μέτρα δεν έχει πάρει η κυβέρνηση.
8: Είναι λίγο δύσκολα, παιδιά. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Και όπως τα βλέπουμε, θα πάμε με ποδαράκια την επόμενη.
9: Ποδράμα δραματικά.
6: Δηλαδή.
9: Δηλαδή. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται και μία κυβέρνηση να μην μπορεί να διορθώσει.
10: Όσο περισσότερο αυξάνει ένα προϊόν, όσο και ειδικό φόρο κατανάλωση να έχεις, από τη στιγμή που δεν κινείται, τα αποτελέσματα θα είναι μηδέν.
11: Τα 107-108 δολάρια το βαρέλι είναι για το μήνα Νοέμβριο. Η προβλέψη για το Δεκέμβριο είναι περίπου στα 98-99 δολάρια.
0: Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο τις αδιανόητες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούσαν στις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε σε καταγγελία του ακροατή στο Status 107 και 7. Τώρα, στα λεγόμενα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, είμαι ο Πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλού τα μαθήματα, όχι σε εμάς. Καταντάει αστείο πλέον, δήλωσε χθες σε φόρουμ ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
12: Είμαι ο Πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα ιαστή.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση της ογκολογικής μονάδας Φάντασμα σε ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελίας εφετών. Ο γιατρός πνευμονολόγος εκτελούσε παράνομα χημειοθεραπείες σε γραφείο της κλινικής, χωρίς άδεια λειτουργίας του τμήματος και χωρίς μεθ, ζητούσε ακόμη και 12.000 ευρώ από ασθενείς για 3 ή 4 θεραπείες τον χρόνο.
13: Ρωτήσω εγώ αυτόν τον κάποιο, μάλλον από κάτω είναι, για να πάει να πάρει τα φάρμακα τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ. Έγραφε μια ώρα να δικαιολογήσει τα λεφτά που, τις εξετάσεις που με έβαλε να κάνω. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο.
14: Άρα αυτά τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ και τα καρπώνονταν μάλλον η κλινική, ο γιατρός, όλα αυτά. Και τα φάρμακα τι τα έκανε αυτός ο γιατρός? Κάπου αλλού πήγαινε και τα έκανε. Οπότε, μπίζνα.
15: Ορισμένοι επιτίδοι βρίσκουν αυτόν τον τρόπο να πιάνουν, ας πούμε, ασθενείς οι οποίοι δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι.
16: Η επιτροπή που έλεγξε πριν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας την κλινική αυτή εισηγήθηκε την αναστολή της άδειας λειτουργίας της.
17: Πήγε στο 424 η μητέρα μου, αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάντωση. Την πήραμε άρον-άρον και την ξαναπήγαμε πίσω στο 424 και εκεί μας κάνανε τη διάγνωση και η διάγνωση της τέτοιας είναι αφυδάντωση. Δεν τη δώσαμε νερό εδώ πέρα να πει τη γυναίκα.
13: Άκουγα τις φωνές και με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο γιατί μας βασανίζετε, γιατί εκείνο, και έλεγα στον άντρα μου γιατί φωνάζουνε μωρέ.
0: Τις αδιανόητες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούσαν στις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στην Θεσσαλονίκη περιγράφει σε καταγγελία του ακροατής του Status, οι γονείς του οποίου χρειάστηκε να φιλοξενηθούν εκεί.
18: θέλω να πω σε όλους ότι και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου φύγανε μέσα σε αυτή την κλινική, τη συγκεκριμένη. Ο μπαμπάς μου έφυγε πριν 1,5 μήνα. Η μητέρα μου την είχα στην άλλη κλινική, στην Φέρμη, η οποία ήταν η χειρότερη κατάσταση που μπορείς να πας στον άνθρωπο σου. Ήταν κυρίως ψυχιατρική κλινική. Η μαμά μου είχε άνοια, την δεχτήκανε. Την είχαν ακαθάριστη για μέρες. Για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν έπρεπε να πάμε επισκεπτήριο εγώ και αδελφή που θέλαμε πολύ να πάμε, μας λένε θα έρχεστε κάθε 3 μέρες και θα μας παίρνετε τηλέφωνο. Από ένα σημείο και μετά, όταν θέλανε κάθε μέρα σχεδόν γιατρό, τα έξοδα ήταν υπέρογκα. Εμείς μαζεύαμε τα cents για να τα βγάλουμε πέρα, για να καταλάβεις. Mm-hmm. Βάζουμε τη μαμά μου εκεί πέρα μέσα, μετά από ένα ούτε μήνα δεν έκατσε, 20 μέρες, μας λένε λάτε πάρτε, είναι έπαθε ουρολίμωξη. Πάμε, την παίρνουμε τη γυναίκα, σχεδόν νεκρή. Την πάμε στο Παπαγεωργείο, την βάζουμε μέσα, τη συνεφέρνουν οι άνθρωποι, που να είναι καλά οι άνθρωποι, σου μιλάω, δεν είναι νοσοκομείο, είναι κλινική. Πλέον όλα τα νοσοκομεία είναι κλινικές. Αυτό θέλουν να ξέρουν οι ακροατές. Την παίρνουμε τη γυναίκα, ψάχναμε άλλη κλινική. Βρίσκουμε αυτήν εδώ, την πάμε εκεί, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα ως προς την καθαριότητα. Αλλά μας ζητούσαν συνέχεια εξετάσεις. Εντάξει, όχι ότι η γυναίκα ήταν καλά, αλλά συνέχεια μας ζητούσαν εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες εξετάσεις, με την προϋπόθεση από 1300 που ήταν το ποσό να ανεβαίνει στα 1600, 1700. Αλλά εμείς κάναμε υπομονή, γιατί στο σπίτι τα έξοδα ήταν διπλάσια. Μαθαίνω ότι αυτές τις κλινικές όλες τις έχει ένας άνθρωπος και πες μου εσύ εγώ πώς μπορώ να τα βάλω με αυτόν τον άνθρωπο. Που μαζεύω τα σέντς με την αδελφή μου και πες ότι αυτός μου τη διώχνει τη μαμά μου από εκεί πέρα. Πού να την πάω εγώ, να την πάω στην αμέσως επόμενη που είναι στα Μουδανιά, μου φαίνεται κάπου εκεί κοντά, και να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα να χάνω χρόνο που δεν έχω χρόνο. Και έξοδα μπεζίνης με 2 ευρώ, ξέρω εγώ. Εμείς όλοι δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Απ' την άλλη, αν εγώ έχω χρήματα, θα πάω να πέσω στα πόδια αυτού νου. Θα προτιμήσω να τα βάλω με αυτόν ή να πάω τον άνθρωπό μου σε ένα πολύ καλό μέρος.
0: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για Έλεγχο διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης όλα τα δημοσιεύματα που περιέχουν καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Η κίνηση έρχεται μετά από σχετικό αίτημα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που ζήτησε τον έλεγχο του Πατούλη βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από όσα συνολικά έχουν καταγραφεί και αποκαλυφθεί τις τελευταίες ημέρες.
19: Μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που είναι προϊσταμένη αρχή και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όλες τις σχετικές καταγγελίες βάσει των δημοσιευμάτων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη. Αυτά που απασχολούν την κοινή γνώμη και που έχουν πει διάφοροι μητάς εγκεφαλών, τα ξέρετε. Όσοι είχαμε υποχρέωση, τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά ήταν βάλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε.
0: Οι νέες καταθέσεις των εργαζομένων στον ανακριτή επιβαρύνουν σημαντικά την θέση της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαστικής έρευνας, οι υπάλληλοι προχώρησαν σε αποκαλύψεις και αλλαγές των αρχικών τους ισχυρισμών, περιγράφοντας προσπάθειες συγκάλυψης. Σοκάρουν οι νέες μαρτυρίες.
20: Αυτό ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε σιγουριά. Απλά από το διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις κλειδιά, όπως μέθη και κάποιες άλλες.
21: Εμένα καταρχάς δεν με έπεισε για το ότι οι σχέσεις τους ήταν τόσο απόμακρη, από το γεγονός ότι μας περιέγραψε μια οικειότητα του στήλη «Ο Άννα σώσε με, βοήθησέ με, δεν είμαι καλά».
22: Ναι.
21: Και μας είπε ότι την επομένη επανήλθε για πλασμαφαίρεση. Δεν μας ανέφερε κάτι για υδροθεραπεία. Ρώτησα τον κύριο Θεοδωρόπουλο, πού είναι το μηχάνημα της υδροθεραπείας. Αν αυτός ο χώρος έχει γίνει χώρος εξέτασης λήψης ιστορικού, έχει φύγει αυτό το μηχάνημα, έχει χαλάσει.
23: Η σημερινή μου μετάβαση στον κύριο ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, γιατί πρέπει εμείς να ενημερώνουμε τους ανακριτές και να μην το πληροφορούνται από τις τηλεοράσεις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου, διότι ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσει. Θα ξαναμιλήσει.
1: Προφανώς.
23: Τώρα αυτά είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού, δεν έχει νόημα.
1: Εφόσον μιλήσατε μαζί της, σας έχει πει κάτι.
23: Υπάρχει απόρριτο, το καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσω να σας πω τίποτε άλλο.
1: Κάτι που θα μπορούσε.
23: Θα το δούμε στην πορεία.
1: Κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να πει.
23: Επίσης δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Δεν έχουν καμία σημασία στα πλαίσια της ανακριτικής διαδικασίας.
1: Θα ακολουθήσετε την ίδια γραμμή, θα αλλάξετε κάτι.
23: Ας πάρουμε τη δικογραφία πρώτα και μετά.
2: Θα κάνετε
1: έχετε
2: αργότερα.
23: Να πάρουμε τη δικογραφία για να το δούμε στην πορεία.
3: Υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Ανεξάρτητα αν είναι σύζυγοι και συνεργάτες, υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, τη στιγμή που ο υπερασπιστής μία φωνή έχει, εδώ έπρεπε να έχει δύο φωνές.
22: Φάνηκε από την πρώτη μέρα αυτό, κύριε Δάλτα.
3: Ούτε επομένως δεν είναι ότι την εγκαταλείπουν, την παρατάνε.
21: Από την πρώτη στιγμή και παρουσία μας ο γιατρός αρνήθηκε την όποια σχέση με το Μαζονάκη. Μας είπε ότι εγώ τον είδα λίγα δευτερόλεπτα.
24: Περίπου 6 χρόνια από τα 16 μου, είμαι 23 τώρα και του κάνει το αίμα σου, παίρνουν δείγμα το αίμα σου και σε ρωτήσανε, αυτό. Δεν έχω δει κάτι άλλο γιατί δεν είχα ανάγκη κάτι άλλο. Ζυγίζουν με το ραντεβού. Λες το πρόβλημά σου και σε βοηθούν ανάλογα. Σου εμπνέουν πάρα πολύ εμπιστοσύνη.
25: Τι την πλασμαφαίρεση, εσύ να σου είχαν πει τίποτα ποτέ κάτι σχετικό?
24: Όχι, την προτείνουν σε κόσμο που το έχει ανάγκη. Είμαι θεωρώ πολύ μικρή για κάτι τέτοιο. Την πλασμαφαίρεση, από όσο ξέρω και έχω ακούσει, την προτείνουν σε καρκινοπαθείς. Δεν την έχουν προτείνει ποτέ σε μένα. Το ιατρείο είχε σοβαρό κόσμο, εξαιρετικούς ασθενείς. Είναι πάρα πολύ γνωστή στο Κολωνάκι.
26: Συμβαίνει τώρα.
0: Τροποποιούμε για λίγο την ροή, καθώς έχουμε λύσεις και για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ που είχαν μείνει αδιάθετα και έδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την μίσθωση 28 μικρών λεωφορείων βαν αλλά και την πρόσληψη 64 οδηγών και συνοδών. Σήμερα οι οδηγοί και οι συνοδοί προσήλθαν στα γραφεία της Περιφέρειας, υπέγραψαν τις συμβάσεις απασχόλησής τους και έλαβαν τις σχετικές οδηγίες. Θα παραμείνουμε στα θέματα της Θεσσαλονίκης τώρα, θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και θα πάμε να μεταφερθούμε μέχρι την Καλαμαριά. Την έντονη δυσαρέσκεια που καταγράφεται στην κοινωνία της Καλαμαριάς επιθυμεί να μεταφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς, έχοντας αφουγκραστεί, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, τους προβληματισμούς των πολιτών με αφορμή τις αλλαγές που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου στις γραμμές 6 και 7 που εκτελούν τα δρομολόγια από τον ΟΑΣΤ. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν ήδη υπογράψει σχετικό αίτημα, το οποίο έχει κατατεθεί. Θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο τύπου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς, τον κύριο Παναγιώτη Μοσχίδη. Κύριε Μοσχίδη, καλησπέρα σας.
27: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Όταν λέτε έντονη δυσαρέσκεια στην Καλαμαριά, σε ποια ακριβώς προβλήματα αναφέρεστε? Είναι η συχνότητα των λεωφορείων, ο χρόνος αναμονής, η πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή κάτι άλλο?
27: Κοιτάξτε, όπως αναφέρουμε και στο δελτίο, το θέμα είναι να κατανοήσει και ο ΣΕΘ αλλά και γενικά η κοινωνία ότι η έλευση του μετρό στην Καλαμαριά δεν υποκαθιστά τα λεωφορεία και τη συγκοινωνία όσον αφορά το κομμάτι των λεωφορείων. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι οι οποίοι δεν έχουν την ευκολία να μετακινηθούν με το μετρό λόγω των σημείων που είναι οι στάσεις και με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έχουν δημιουργηθεί στα λεωφορεία έχουν αποκλειστεί αρκετές περιοχές λόγω των αλλαγών των δρομολογίων του 6 και του 7 για παράδειγμα. Πλέον δεν μπορεί κάποιος πολύ εύκολο να πάρει το λεωφορείο και να κατέβει στο κέντρο με το λεωφορείο.
0: Για να καταλάβω καλά, η πρόσβαση προς το μέσο μεταφοράς, δηλαδή στο μετρό, είναι πιο δύσκολη από το να ανέβει κάποιος ηλικιωμένος π.χ. στα λεωφορεία?
27: Είναι πιο δύσκολη υπό την έννοια ότι αποκλεί πολλές περιοχές. Δηλαδή για να πάρει για παράδειγμα κάποιος από την Αρετσού το μετρό,
0: ναι,
27: από το να περιμένει μόνο τη γραμμή 5 που θα κατέβει στο κέντρο, είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Ακόμα και για μένα, για παράδειγμα, που είμαι 24 χρονών, να την περπατήσω για να πάρω το μετρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαν να αποκλεί αρκετό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και ανθρώπων.
0: Η Αρετσού δεν έχει στάση του μετρό?
27: Η Αρετσού έχει στάση, απλά είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή, αποκλεί τελείως όλο το παραλιακό κομμάτι που είναι επί της Πλαστήρα και τις γειτονιές πάνω από την Πλαστήρα. Διότι το στάση του μετρό είναι στο τέλος του γήπεδου του Αριστοτέλη που είναι αρκετά ψηλά.
4: Και το λεωφορείο ποιο δρομολόγιο εκτελεί? Δεν πηγαίνει παραλιακά για να εξυπηρετεί εκείνο τον κόσμο?
27: Αυτό θα μας εξηγήσω. Ότι παλαιότερα με τη γραμμή 7
4: ναι.
27: Υπήρχε παραλιακή διαδρομή όπως πηγαίνει τώρα το 5. Επίσης στην στάση, αν δεν κάνω λάθος, που λέγεται Πλάτανος, περνούσαν και οι τρεις γραμμές, και το 5 και το 6 και το 7 όταν ήταν σκέτες. Οπότε κάποιος που έπαιρνε από τον Πλάτανο ένα λεωφορείο και περίμενε να κατέβει στο κέντρο, τον εξυπηρετούσαν και οι τρεις γραμμές. Δηλαδή η δυσκολία είναι πιο πολύ στο κομμάτι του να προσεγγίσει κάποιος στο κέντρο με κάποιο διαφορετικό τρόπο από το μετρό, πάντα εννοείται αφουγκραζόμενοι και τα αιτήματα των πολιτών και με το πρόσφατο αίτημα και του Δήμου Καλαμαριάς.
4: Άρα, επειδή μπορεί να μην καταλαβαίνω κάτι εγώ σωστά, όσοι ναι. είναι στο παραλιακό μέτωπο, Αρετσού, Κρίνη mm. και τα σχετικά, δεν τους βολεύει το μετρό?
27: Στο παραλιακό, για να καταλάβετε ακριβώς, παραλιακό εννοώ το κομμάτι που είναι επί της πλαστήρα, δηλαδή
4: ναι,
27: στην Αρετσού ναι. που κοιτάει τη θάλασσα. Ναι,
4: ναι στη Μαρίνα μέσα.
27: Στάση,
4: ναι.
27: Έχει και στη Νέα Κρίνη στάση, έχει και στην Αρετσού που λέγεται Αρετσού,
4: ναι.
27: αλλά δεν είναι τόσο φιλική και προσβάσιμη.
4: Δεν μπορούμε να έχουμε μια στάση σε κάθε σπίτι.
27: Σίγουρα. Δεν αντιλέγουμε σε αυτό. Το κομμάτι είναι η επανεξέταση των γραμμών 6 και 7 για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο να έχει παραπάνω λύσεις στο να κατέβει προς το κέντρο της πόλης. Για παράδειγμα το 7 τοπικό,
4: ναι.
27: το οποίο κάνει την κυκλική διαδρομή, υπήρχε μια σκέψη από πιο παλιά από το Δήμο Καλαμαρίας, που δεν ξέρω για ποιο λόγο ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, να υπάρχουν λεωφορεία, τα οποία υπάρχουν τα λεωφορεία, δηλαδή είναι παρκαρισμένα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.
4: Ωραία.
27: Να κάνουν τα συγκεκριμένα αυτή την κυκλική διαδρομή για να υποβοηθάει τα δρομολόγια του ΟΑΣ.
4: Άρα κάτω στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς δεν περνάει λεωφορείο?
27: Περνάει μόνο το πεντάρι.
4: Ανά πόση ώρα?
27: Ανά 15-20 λεπτά είχε γράψει ο ΣΕΘ στο...
4: Ωραία, και επειδή και εγώ αυτό έψαξα και βρήκα ότι είναι ανά ναι. 15-20 λεπτά το δρομολόγιο, δεν βοηθάει αυτό? Όσους είναι κάτω από την πλαστήρα και κάτω που λέτε κι εσείς. Γιατί βλέπω εδώ τώρα στοιχεία τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Βόρεια. Η λειτουργία της επέκτασης του μετρό συνοδεύεται από μείωση 10-12% των οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο. Άρα και όσοι είναι από κάτω από την πλαστήρα έχουν εξυπηρετηθεί. Και μείωση 7-10% των χρόνων διαδρομής στους βασικούς οδικούς άξονες. Αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι το μετρό ήδη αποσυμφορεί την περιοχή?
27: Σίγουρα βοηθάει.
4: Δηλαδή υπάρχει κάποιο στοιχείο που έχετε στα χέρια σας που λέει ότι στο παραλιακό μέτωπο δεν φτάνει η γραμμή 5?
27: Όχι, η γραμμή 5 πηγαίνει κανονικά το παραλιακό μέτωπο.
4: Ναι, δεν φτάνει. Είναι... Αυτό εννοώ, δεν φτάνει. Λέτε ότι χρειάζονται και άλλα λεωφορεία ή να γίνει επανεξέταση των δρομολογίων?
27: Να γίνει επανεξέταση πιο πολύ στο κομμάτι, σε σημεία τα οποία περνούσαν από τις προηγούμενες χρονιές πριν αλλάξουν δηλαδή τώρα τα δρομολόγια. Να μπορεί να υπάρχει προσβασιμότητα με περισσότερες γραμμές προς το κέντρο.
4: Ναι.
27: Ξαναλέω ότι το μετρό δεν πρέπει να υποκαθιστά τα λεωφορεία. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους.
4: Ναι, αλλά περιμέναμε 20 και χρόνια. Και μπορεί να λέω και μικρό αριθμό. Εν πάση περιπτώσει, έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αλλαγή των γραμμών 6 και 7 έχει αυξήσει τον συνολικό χρόνο μετακίνησης των κατοίκων της Καλαμαριάς? Αν ναι, ποια είναι αυτά τα στοιχεία και από ποια περίοδο προέρχονται?
27: Κοιτάξτε, τα μόνα στοιχεία της δυσαρέσκειας του κόσμου τα οποία έχουμε είναι η πρόσφατη, πώς να σας το πω, μια...
4: Κάνατε κάποιο τύπου δημοσκόπηση?
27: Όχι εμείς, είχε κατατεθεί από μια δημότησα, αν δεν κάνουμε λάθος, για τη συλλογή υπογραφών για την διαφοροποίηση αυτών των γραμμών.
4: Και αυτές οι υπογραφές είναι στο... Από την περιοχή του Πλατάνου, όπως είπαμε πριν, και μετά.
27: Από το κάτω. Από κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι γενικά έχουν. Και δεν είναι μόνο το παραλιακό,
4: ναι,
27: δηλαδή και κομμάτια τα οποία είναι.
4: Αν όμως κάποιος υπέγραψε, ο οποίος είναι απέναντι στην Ισιόδου στην Κρίνη, είναι μισό δευτερόλεπτο ο σταθμός της Μίκρας.
27: Σε αυτό δεν αντιλέγω προφανώς.
4: Ναι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
27: υπάρχει και προσβασιμότητα και για το λεωφόρο και για, τη, για το μετρό.
4: Ναι, δηλαδή αν κάποιος υπέγραψε, σας έφεραν ένα χαρτί εσάς ως Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς και σας είπανε, παράδειγμα βάζω το όνομά μου, ο Μαχαιράς Λεοντής που μένει στην Ισιόδου στην Κρίνη υπογράφει για να επανέλθουν τα δρομολόγια. Ωραία, πού μένει ο Μαχαιράς, μένει στην Ισιόδου. Πού είναι η Ισιόδου, απέναντι από το παλιό γήπεδο του Ηρακλή. Πού είναι το παλιό γήπεδο του Ηρακλή, δίπλα στο σταθμό της Μίκρας.
27: Ναι.
4: Πρέπει λίγο να γίνει και κάποιος περαιτέρω έλεγχος. Εκτός αν κάνω κάτι λάθος, εγώ ή τα στοιχεία σας λένε κάτι άλλο.
27: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποιο λάθος ούτε από την πλευρά σου ούτε από το κομμάτι των στοιχείων. Σαν κεντρικό αίτημα και του Δήμου Καλαμαριάς, ξαναναφέρω, είναι ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν για το πώς θα διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Προφανώς υπάρχει αυτή η μείωση, όπως αναφέρεται και με τα στοιχεία που ανέβηκαν σήμερα, δημοσιεύτηκαν. Απλά πάντα πρέπει να κοιτάμε το καλύτερο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι.
4: Εσείς...
27: Πώς μπορούμε να διευκολυνθούμε καθημερινά και να μην αποκλείουμε και να μην κοιτάμε, για παράδειγμα, μόνο τη δικιά μας ευκολία. Για παράδειγμα, ένας κάτοικος που μένει στην Ισιόδου, που έχει δύο επιλογές, να κοιτάξει πώς μπορεί να διευκολύνει και έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος ξαφνικά από εκεί που είχε τρία διαφορετικά λεωφορεία να μπορεί να κατέβει.
4: Ναι.
27: Υπάρχει μία γραμμή που θα περάσει ανά 20 λεπτά, 15 με 20 λεπτά. Και μια στάση μετρό που
4: όταν
27: είναι 500 μέτρα.
4: Όταν δεν είχαμε το μετρό, φτάναμε σε σημεία να περιμένουμε ή το 5 ή το 6 έως και 40 λεπτά. Και τώρα
27: αυτό
4: είναι 15.
27: Το γνωρίζω πολύ καλά από πρώτο χέρι.
4: Σας το λέω και εγώ επειδή το γνωρίζω από πρώτο χέρι.
27: Ναι.
4: 15-20 λεπτά θεωρώ ότι είναι πλέον κάτι το υπέροχο. Υπέροχο. Κάτι το οποίο είναι σαφώς μικρότερης διάρκειας αναμονή.
27: Εννοείται,
4: κάτι τελευταίο.
27: Ναι.
4: Εσείς, όχι ως ιδιώτης, ως Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, έχετε ζητήσει από τον ΟΑΣΤ ή από τον ΟΣΕΘ συγκεκριμένη μελέτη για τις μετακινήσεις πριν και μετά την αλλαγή των γραμμών 6 και 7, για να σας αποδεσμεύσω.
27: Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα τώρα ξεκινήσαμε και το αναλύουμε παραπάνω από την κοινοποίηση του δελτίου συγκεκριμένου. Αλλά θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε το θέμα γενικά, οπότε αν έχουμε κάτι νεότερο μπορούμε να έρθουμε πάλι σε μια νέα επικοινωνία και να σας αναφέρουμε ακριβώς.
4: Θέλει ψάξιμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσοι μένουν προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή προφανώς έχουν αλλάξει συχνότητα. Όχι από κάτι άλλο, από τα νεύρα τους, γιατί εκεί πέρα είναι μόνο με τον ΟΑΣΤ.
27: Ναι.
4: Μιλάμε για την Καλαμαριά, η οποία πλέον έχει με μετρό, έχει και λεωφορεία. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ θερμά, να είσαστε
27: καλά.
4: Ήτανε μαζί μας ο υπεύθυνος τύπου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς, ο κύριος Παναγιώτης Μοσχίδης.

0: που είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.
1: Οι τέσσερι δηλαδή πρωτογενώς δεν έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη. Ενδεχομένως οι δύο μόνο απάνω.
2: Έτσι. Την έκρηξη. Οι κάτω τους καταπλάκωσε το ταβάνι.
1: Ακριβώς. Την έπαθαν.
3: Έφυγε
2: το ταβάνι και τους
3: έλεγε. Τα μπάζα.
4: Έρχεται στο μυαλό μας ότι κάπου εγκλωβίστηκε φυσικό αέριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάπου εντυχίστηκε η σωλήνα, δεν υπήρχε πουθενά αερισμός για να εγκλωβιστεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου και να γίνει αυτό το κακό μετά από έναν σπιθύρα που πιθανότητα ήταν από κάποιον διακόπτη φωτισμού.
5: Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού υπό την καθοδήγηση των εισαγγελικών αρχών ερευνούν το χώρο. Δεν έχουμε ερευνήσει όλο το χώρο. Υπάρχουν χώροι ακόμη οι οποίοι θα πρέπει να εξερευνηθούν και να στοιχειοθετηθεί ένα επίσημο πόρισμα.
6: Εδώ, σε σχέση με πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως βλέπουμε, δεν υπάρχουν τα κλασικά κουτάκια έξω από τη στήριξη. Ρημοτομική γραμμή του κτηρίου, όπου είναι οι μειωτές πίεσης, γιατί το δίκτυο για λόγους ασφαλείας, επειδή ήταν οι παλιές σωληνώσεις, του δίνουν πάρα πολύ μικρή πίεση. Δηλαδή, μπορείς να το κλείσεις με το χέρι σου την παροχή και να μην βγαίνει αέριο από το σωλήνη.
7: Το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε το 1979. Το ισόγειο είχε χρήση καταστήματος και οι δύο από πάνω όροφοι είχαν χρήση αιθουσών. Βλέπουμε σήμερα ότι προφανώς αυτές οι χρήσεις δεν τηρήθηκαν ή άλλαξαν στην πορεία. Άρα ενδεχομένως να έχουν γίνει και μετασκευές μέσα στο κτίριο, το οποίο να έχουν επηρεάσει και τη δομική.
8: Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέροντο οργανισμό των δύο όμορων κτιρίων. Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
9: Το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση.
10: Οι οδηγίες που δίναμε όταν ήμουν εκπαιδευτής στο πυροσβεστικό σώμα, έτσι και υπάρχει διαρροή και μπαίνουμε σε ένα χώρο, δεν ανοίγουμε, δεν πειράζουμε κανένα ηλεκτρικό διακόπτη και φροντίζουμε να έχουμε και εξοπλισμό αντιεκρηκτικού τύπου.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μέσα σε ένα έντονα συγκρουσιακό κλίμα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, με το σώμα να αποφαίνεται αρνητικά άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας του Θάνου Πλεύρη αλλά και του Τάκη Θεοδωρικάκου.
11: Μια σλαπ οργανωμένη διαδικασία προκειμένου να απενεργοποιηθώ. Να απενεργοποιηθώ και ως συνήγορος σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Πρόκειται για κατασκευασμένη ψευδομήνυση κατ' εντολήν του συστήματος Μητσοτάκη-Γεωργιάδη και λοιπόν αντιδημοκρατικών δυνάμεων.
12: Ξέρετε ότι ο τρόπος για να περάσετε το κατόφλι του 3% είναι αυτή η συμπεριφορά. Παλεύετε με τον τρόπο αυτό. Εμείς θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο. Και νομίζουνε ότι με το να μηνύουνε θα προσκυνήσουν. Όχι, δεν προσκυνάμε. Και μέχρι το τέλος θα λέμε ότι κλέψατε και έχετε φάει και τα πούμουλα τις πόρτες.
13: Η αρχή η οποία επελήφθη τις προστασίες προσωπικών δεδομένων του συμβάντος αρχιοθέτησε την υπόθεση και εν συνεχεία μετά από επανέλεγχο που ζήτησε πάλι έκρινε ότι δεν συντρέχει κανένα διοικητικό μέτρο.
14: Δεν μπορεί κάποιοι να πηγαίνουν στη λογική πας νεοδημοκράτης κατηγορούμενος ή πας νεοδημοκράτης ένοχος. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις για ύπαρξη αδικήματος.
15: Αν πείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
12: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό.
0: Δεν θα γίνει επαναχαράραξη του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι την άδεια του έργου θα την δώσει η Ελλάδα.
16: Μεγάλη λύπη, διάβασα ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Η χάραξη, η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία, ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Προσπαθούν οι Τούρκοι να εμφανίσουν ως προαπαιτούμενο την έγκριση, γιατί δι' αυτού του τρόπου εμέσως πλην σαφώς επιδιώκουν να αναδείξουν μια κυριαρχία που δεν έχουν. Η Ελλάς είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο χωρίς την παραμικρή υποχώρηση ή υπαναχώρηση. Στην υπόθεση των Τεμπών τώρα, με την απόφαση επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, κυρίε και κύριοι, για να κληθούν μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο μεταξύ, όπως είπαμε και χθες, σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος. Στην απόφαση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο αλλά και στον ρόλο της περιφέρειας

0: Θεσσαλίας στην διαχείριση του πεδίου της τραγωδίας των Τεμπών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
1: Μπορεί να είναι θέματα και ζήτημα αρμοδιοτήτων. Mm-hmm. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός. Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των προανακριτικών αρχών και όχι της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όταν ένας χώρος φυλάσσεται και είναι υπό την υποκτία της προανακριτικής αρχής και προκειμένου της τροχέας Λάρισας και του κυρίου Βλαχογιάννη, η σημασία που σας λέω το όνομα, της
2: πυροσβεστικής αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται, κανένας άλλος φορέας να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες. Καρέ-καρέ όλες οι ενέργειες. Παρακολουθούσαν όλοι. Και σε τέλεια γνώση όλων των αρμοδίων αρχών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας γιατί βρίσκεται εκεί?
3: Άρα λέτε
2: τα μηχανήματα που ήταν απόφαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι φορείς, και τίποτα άλλο δεν είχε, ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν, γιατί αφού δεν μπορούσε να εκτελέσει εντολές, ποιος θα τους δώσει εντολές? Συνεπώς δεν υπήρχε ούτε πράξη, ούτε παράληψη, ούτε δόλος.
0: Απορριπτική ήταν, κυρίες και κύριοι, απόφαση των δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων σε σχέση με το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών για τους τρεις καταδικαστέντες στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε η Κάλλη Αναγνώστου, εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.
4: Έγινε ένα μεγάλο βήμα, το οποίο μας δείχνει ότι η δικαιοσύνη ακούει και βλέπει. Εκτιμούμε πάρα πολύ αυτή τη διαφορετική προσέγγιση, γιατί δεν δικαιώνει μόνο εμάς, άσχετα με την προσπάθεια συνηγόρου που προσπάθησε να πει ότι επί της ουσίας δεν θα άλλαζε τίποτα από αυτή την απόφαση σήμερα. Τα πάντα αλλάζουν. Το δεδικασμένο που προσπάθησαν να δημιουργήσουν εδώ μέσα θα επέτρεπε σε οποιονδήποτε σε θέση ευθύνης, με τη χρήση ενός πρώτερου σύνομου βίου, να μπορεί να φεύγει ελεύθερος, παρότι από πίσω του καίγονται, σκοτώνονται και πεθαίνουν άνθρωποι. Ελπίζουμε να είναι μια αρχή για οτιδήποτε καλύτερο για το μέλλον όλων μας. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε στις 11 Νοεμβρίου το δικαστήριο εγκαυματιών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην κύρια δίκη και αναμένουμε και εκεί να δούμε τις όποιες εξελίξεις. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι και εκεί στο εδόλιο.
0: Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Την ανάγκη για έγκυρη και σαφή ενημέρωση των οδηγών σχετικά με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, λίγο έξω από την πόλη μας, ανέδειξε μιλώντας τον Στάτους ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας. Όπως ανέφερε, δεν είχε ενημέρωση για το πότε πραγματοποιούνται οι εργασίες. Ο ίδιος επισήμανε τις σχετικές πληροφορίες γνωρίζει μόνο η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, από αύριο ξεκινούν νέες εργασίες.
5: Και εσείς ως δημοσιογράφοι, δεν γνωρίζετε πότε γίνονται οι εργασίες, σε ποια τμήματα της Εγκληματίας Οδού γίνονται οι εργασίες και για πόσο διάστημα θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες. Που είναι σημαντικό, γιατί αν πληροφορηθεί ο συμπολίτης μας που θέλει να μετακινηθεί, μπορεί να επιλέξει άλλη διαδρομή ή άλλη ώρα να μετακινηθεί για να διευκολυνθεί. Δεν μας έχουν στείλει κάποιο δελτίο τύπου, κάποια ενημέρωση για να μπορούμε κι εμείς να το επικοινωνήσουμε, κυρίως με εσάς και μέσω εσάς με τους συμπολίτες μας. Τι που γνωρίζει σίγουρα είναι η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Γιατί οποιαδήποτε κυκλοφοριακή ρύθμιση γίνει εγκρίνεται από την Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, οπότε γνωρίζει και τις μέρες και τις ώρες και ποια τμήματα της οδού πρόκειται να γίνουν εργασίες. Το μόνο που μπόρεσα και έκανα και νομίζω ότι είναι χρήσιμο, είδα ότι υπάρχει το site της Νέας Εγνατίας Οδού, neaodos.gr, που φαίνεται στο πίνακα των ανακοινώσεων πότε γίνονται οι εργασίες σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Και από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα μπήκα και εγώ στο site με την ευκαιρία της επικοινωνίας που έχουμε.
3: Ναι.
5: Φαίνεται ότι αύριο θα γίνουν εργασίες γνατία οδό στο τμήμα που σας αφορά, με αποκλεισμό από ό,τι λέει η ανακοίνωση της δεξιάς Λωρίδας και της Λέα στο τμήμα προς Βέρεια.
0: Και στο σημείο αυτό, 50 λεπτά μετά τις 2, το status update ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιο και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει. Ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
8: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκάκι και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν στα 4 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει στη Βέρεια 22 βαθμούς, 24 σε Γιαννιτσά, 19 στον Πολύγυρο, 23 σε Κιλκής και Κατερίνη και 26 στις Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε 19 βαθμούς στην Καστοριά και 21 στα Γρεβενά.
4: Σταμάτα.
11: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα Χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
20: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
22: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
25: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

πως το λέει, ζητώ βοήθεια Θεού, εγώ θέλω βοήθεια από το κοινό μου. Ζητώ τη βοήθεια του κοινού στο Viber. Ρώτησα χθες βασικά την Δημαρέση για αυτό που θα ρωτήσω εσένα, φίλε φίλε εκεί έξω, αλλά κάτι επιστημονικά μου είπε και δεν τα κατάλαβα. Για το στομάχι παίρνεις Σιμέκο, παίρνεις Κάβιγκτον, πως το λένε εκείνο το διάβο, εκείνο το υγρό, παίρνεις Μάλοξ ή διαφορετικά αν είσαι πιο παραδοσιακός, μου είπαν Αριάννη ή Κεφίρ. Έτσι μου είπαν, Αριάννη ή Κεφίρ. Και έτσι τα πάω εδώ και πάρα πολύ καιρό να αλλάξει. Μία Αριάννη, μία Κεφίρ. Δεν κατάλαβα ποτέ ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο. Δεν ξέρω αν κάποιος γνωρίζει, ας μου γράψει εκεί στο Viber. Και αν ξέρει ακόμη καλύτερα τι είναι καλύτερο για το στομάχι, το Αριάννη ή το Κεφίρ. Κιθαρίστας ή drummer. Στο Viber παρακαλώ γραπτός, όχι τηλεφωνικό. Μην πιάσουμε τώρα την κουβέντα και αρχίσει και εξαντληθεί η εκπομπή στο Αριάννη και το Κεφίρ. Άλλωστε script a man, τα γραπτά μένουν. Θα το γράψετε εκεί, θα το διαβάσω, θα το μελετήσω και θα βγάλω τα συμπεράσματά μου.

0: Έτσι, γράψτε, γράψτε, γράψτε, γράψτε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους σας. 4-5 λεπτά μετά τις 3. Είναι τελευταία μέρα του Οκτώβρη σήμερα. Του Οκτώβρη και όχι του Οκτωβρίου. Άλλος των γνωστών 30 Οκτώβρη απελευθέρωσε το ΕΑΜΕΛΑ στην Θεσσαλονίκη. Ούτε καν Οκτώβρη, Οκτώβρη. Δεν είναι για το Αργιάννη φαντάζομαι, μόνο για τα επίγοντα ανοίγω γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ρε φίλε σήμερα, ΠΑΟΚ. Πες Άρη σήμερα, ΠΑΟΚ. Αύριο Εθνική. Λοιπόν, ο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός της χώρας, έλεγα το πρωί ότι με ενοχλεί αυτό που γίνεται. Το έχω πει και το πρωί, δηλαδή πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πολλές χώρες στις οποίες πρωθυπουργοί βγαίνουν για να ανακοινώσουν μέτρα όπως αυτά που σήμερα ανακοινώθηκαν. Γίνεται το πολύ πολύ από υπουργούς, μη σου πω από γραμματείς υπουργείων. Ή ενδεχομένως και από το γραμματέα της κυβέρνησης, αν διαθέτει από δάφτο. Αλλά εδώ, κακά τα ψέματα, αλλιώς συνηθίσαμε αυτά πράγματα. Βγαίνουν και μας τα λένε οι πρωθυπουργοί. Δεν μου κάνει, δηλαδή, στο λέω ειλικρινά, δεν μου κάνει. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, έγινε κάτι? Τι έγινε ποιος? Από ποιο χωριό είσαι?
1: No, I'm Bulgari.
0: Bulgari? How are you? How are you? Where are you calling here?
1: Team is Zonami.
0: Πέναλτι Βουλγαρία, ωρε φίλε, πέναλτι Βουλγαρία, τι τραβά, μετά μου λες όχι, θα το κάνω μίξ, Αριάννη, Κεφίρ, Χυμό Μήλου, Κάβικστον, Μάλοξ και Ζάναξ, θα βάλω και Ζάναξ, τι τραβά, ωρε. Ποιος είναι αυτός στην Βουλγαρία, εσύ λέω, τι, ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Διάζεσαι πολύ, είπες τελευταία μέρα του Οκτώβρη, Σεπτέμβρη έχουμε.
0: Σωστό ρε φίλε, σωστό, να είσαι καλά. Βιάζομαι να φύγω με Γκρέκος να πάω ταξίδια μακρινά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, καταρχάς και καταρχήν σας λέω ότι δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει, πάντα συνέβαινε, συμβαίνει στην Ελλάδα, να ανακοινώνονται αυτά από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Δεν είμαστε αβορίγινες να μας τα λένε οι πρωθυπουργοί, μπορεί να μας τα πούν άλλοι. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα ακούσαμε κάποια πραγματάκια για πετρέλαιο κίνησης, όπου θα υπάρξει αυξημένη επιδότηση στην Αντλία από 10 σε 15 λεπτά και θα υπάρξει και μία περαιτέρω μείωση από τα δηληστήρια, οπότε θα πάμε στα 20 λεπτά ανά λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Άρα σε ένα ντεπόζιτο 50 λίτρων θα τσακώσεις 10 ευρώ που λέω, αλλά μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Μας είπε επίσης ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται κάτω από 1,75. Τόσο το αφήσαμε τον Απρίλιο, αλλά 1,10 ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός μας είπε επίσης ότι οι δόσεις, οι οφειλές, θα αυξηθούν από 72 σε 120, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ, για να διευκολυνθούν όλοι όσοι το παλεύουν. Έχουν παλαιότερα χρέη και θέλουν να τακτοποιήσουν οφειλές και το παλεύουν. Φιλότιμα ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Οπότε η δόση θα είναι 120. Πώς παλιά ο Κοτσόβολος, ο παλιός Κοτσόβολος, όχι μετά που τον πήρε η... Κάτι Βρετανοί τον πήραν, πώς τα... Ντάξτον, Τράξτον, Μάξτον, πώς λεγόταν, Ντέξτον. Θυμάστε τότε τις παλιές εποχές που λέγε ο Κοτσόβολος αγόρασε σε σουάρ και πρώτη δόση μετά από 5 χρόνια 2,5 ευρώ το μήνα. Είχαμε γίνει σε σουάρ στην οικοδόμη. Όλοι είχαν σε σουάρ. Φυσούσαν ένα στον άλλο. Ήταν και φθηνή ενέργεια τότε. Λοιπόν, οι δόσεις για τις οφειλές μας από 72 σε 120. Αναφέρθηκε σε κανόνες για τους servicers, γιατί λέει ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες και παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι servicers. Γι' αυτό λέει θα τους βάλει σε τάξη και θα υπάρχουν πρόστιμα 500.000 ευρώ, παρακαλώ. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν ανακοινώθηκε. Κάτι το οποίο το συζητούσαμε, αλλά τελικώς δεν ανακοινώθηκε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έψαξα το θέμα. Είμαι κι εγώ ένα ψακτήρι και ένα πειρακτήρι στην άμα, δεν φαντάζεσαι, δεν φαντάζεσαι σου λέω.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άπειρα μηνύματά σας. Οι περισσότεροι συμφωνείτε ότι το Αριάν είναι καλύτερη λύση για αυτό που ζητώ. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ λόγω του τρόπου με τον οποίο κάποια θέματα έτσι παρουσιάζονται και σχεδόν επιβάλλεται μονόδρομο στην ανάγνωσή τους, είχα πιστεί για κάποια πράγματα και σε κάποιους εκπροσώπους της κυβέρνησης έθετα το ερώτημα εμφαντικός, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και εκείνοι αδιάβαστοι δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Ποιο ερώτημα? Υπάρχουν αρκετές χώρες, έχω μπροστά μου εδώ μια λίστα με χώρες, οι οποίες προχώρησαν στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προχώρησαν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

χωρίς να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι. Κάποιοι ρώτησαν και πήραν άδεια για να προχωρήσουν σε γενναία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις χώρες τους. Τι ισχύει, τι συμβαίνει? Η ελληνική πλευρά δεν ζήτησε κάτι τέτοιο. Του Αντίον ο Μητσοτάκης ζήτησε κάτι άλλο. Θα σου πω τι ζήτησε και με επιστολή την οποία απέστειλε και το περιεχόμενο της έκανε γνωστό τον Bloomberg. Ζήτησε κάτι άλλο. Πριν πάω σε αυτό που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να σας πω ότι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορείς να τον μειώσεις χωρίς να ρωτήσεις, να πάρεις άδεια δηλαδή, όπως μέχρι τώρα ακουγόταν. Το έλεγα και εγώ, ομολογώ, γιατί δεν το έψαξα, αλλά πλέον το έψαξα. Μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άκου λίγο σύντροφε εκεί έξω, όταν η μείωση την οποία θα κάνεις θα είναι τόση και τέτοια που δεν θα πέφτει κάτω από τα ελάχιστα όρια τα οποία επιβάλλει η Ευρώπη και είναι 0,31 στο ντίζελ αναλίτρο. 0,70 είναι στο 0,36 είναι στην βενζίνη. 0,31 είναι στο ντίζελ. Αν λοιπόν εσύ έχεις 0,50, 0,40, 0,60 και τη μειώσεις όσο θέλεις χωρίς να πέσεις κάτω από το όριο, δεν χρειάζεται να πάρεις καμία άδεια. Αν ωστόσο θες να τη μειώσεις όπως κάποιες χώρες ζήτησαν και πήραν άδεια εγκαίρως, τότε ναι, μπορεί να τη μειώσεις ακόμη περισσότερο. Είμαστε καλά μέχρι εδώ? Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε και εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι ενημερώνουμε τον κόσμο. Πάμε από την αρχή λοιπόν. Αν η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης την οποία θες να επιβάλλεις ως χώρα δεν φτάνει στο κατώτερο επιτρεπτό όριο το οποίο θεσπίστηκε και ισχύει για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ρωτάς κανέναν. Κάνεις το κεφαλιού σου. Λες θέλω τόσο, κατεβαίνει τόσο. Αν όμως η μείωση που θέλεις υπερβαίνει και περνά την γραμμή αυτή την κόκκινη, εκεί χρειάζεσαι ειδική άδεια. 11 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη προχώρησαν. Κάποιες χωρίς άδεια γιατί δεν κατέβηκαν από το όριο. 4 ή 5 νομίζω κατέβηκαν από το όριο αφού ζήτησαν άδεια. Λέει ο άλλος τώρα και δικαιολογημένα, γιατί ρε φίλε, αφού οι άλλοι ζήτησαν άδεια και πήραν το πράσινο φως, δεν το κάνει η χώρα? Έλα μου ντε. Είναι τόσο άγριος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, είναι τόσο καθάρματα, τόσο χούντα, τόσο απατεώνες, τόσο λαμόγια. Όπως λέει και η αντιπολίτευση, να σηκωθούν να φύγουν. Όχι σύντροφε, συντρόφισσα, υπάρχει εξήγηση και η εξήγηση είναι λογιστική ενδεχομένως, αλλά είναι και απλή και σύνθετη. Μετά τα μνημόνια τα οποία η χώρα μας υπέγραψε, τα 3 μνημόνια, υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Η μία εξ αυτών κάνει λόγο για τον δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος πρέπει να είναι το 1% του ΑΕΠ. Δηλαδή πρέπει η χώρα μας να έχει οπωσδήποτε έναν δημοσιονομικό χώρο, μια άνεση δηλαδή, σε ποσοστό 1% επί του ΑΕΠ. Αν λέω, αποφάσισε η κυβέρνηση όχι να πάει στη βάση, να μειώσει κατά 5 λεπτά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για κατά 8 λεπτά ή δεν ξέρω τι, θα είχε μια απώλεια εσόδων. Αν πήγαινε στα 5 λεπτά, περίπου όσο ο δημοσιονομικός χώρος. Αν πήγαινε στα 8 λεπτά, θα πήγαινε 2,5-3 φορές πάνω από τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο πρέπει να έχουμε ως χώρα, γιατί έτσι υπογράψαμε. Άρα δεν γίνεται, δεν γέντε. Δεν είναι τόσο αγριάνθρωπος ο Μητσοτάκης, ούτε τόσο άκαρδη και λαμόγια οι νοικοκυρέοι, πώς λένε οι... Πώς τους είπε ο άλλος, οι νοικοκύριδες και οι εμμύριδες. Οι εμμύριδες και οι κακομύριδες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και εκεί κινήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις επιστολές του. Ζητά από την Ευρώπη να κάνει κάτι άλλο, επειδή η χώρα μας δεν μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Ζήτησε το κόστος από την απάλυνση, από την ελάφρυνση
το οποίο θα αποφασίσει η χώρα μας να μην προσμετρηθεί στο συνολικό δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή αυτό που θα κοστίσει, αυτό που θα κοστίσουν τα μέτρα που θα πάρουμε, να μην προσμετρηθούν, να μην επηρεάσουν τον δημοσιονομικό χώρο, οπότε να μπορέσουμε να τα πάρουμε. Αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, άμα διαβάζεις μαθαίνεις. Άμα μαθαίνεις πρέπει να τα μοιράζεσαι με τον κόσμο ο οποίος θέλει να μάθει. Ο κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει σκύλους να γαυγίζουν, μπορεί να ακούει άλλους.

Καλώς τα προβληματάκια. Προβληματάκια έχουμε τούτη την ώρα και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στην περιφερειακή οδό, στα δύο κλασικά σημεία. Τριανδρία προς ανατολικά, στο 424 προς, όχι ανάποδα, προς δυτικά στη Τριανδρία, προς ανατολικά στο 424. Αρκετή κίνηση έχουμε στην Λεωφόρο Νίκης. Προβληματάκια έχουμε στην, ποια είναι αυτή, Βασιλίσσης Όλγας. Προβληματάκια, έτσι, αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω στην είσοδο. Και εμφανίστηκε προβληματάκι στην είσοδο της περιφερειακής. Κανένα πρόβλημα εκεί όπου γινόντουσαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Και όπως έλεγα το πρωί, θα το επαναλάβω και τώρα, τζάμπα η μύρλα, τζάμπα η γκρίνια, τζάμπρα, τζάμπα η φωνέ, τζάμπα όλα αυτά. Όλοι όσοι τώρα κινείστε στην, στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μαργάρων, στην Παθέ, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όχι απλά άξιζε ο κόπος, υπεράξιζε ο κόπος. Έλεγα και το πρωί, είναι η πρώτη φορά, χθες κοπήμως ξημερώματα, όχι ξημερώματα, αργά το βράδυ, πάτησα δύο γκαζιές και πήγα μέχρι τα Μάλγαρα και γύρισα. Φαντάζομαι να συμφωνείτε μαζί μου ότι η δουλειά που έγινε στο κομμάτι αυτού του δρόμου δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 50 χρόνια στο κομμάτι αυτού του δρόμου. Τόσο καλή δουλειά, τόσο τέλεια δουλειά, τόσο άριστο αποτέλεσμα. Αλλά 10 μέρες, γκρίνια, μύρλα, φωνές, διαμαρτυρίες και πάει λέγοντας.

0: Απολαύστε τώρα το κομμάτι αυτό, και γρηγορότερα και ασφαλέστερα και χωρίς θορύβους και χωρίς προβλήματα στα ακρόμπαρά σας. Τα ακρόμπαρά μου μέσα. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό, ρε. Αν δεν ξέρεις τι είναι τα ακρόμπαρα, θα στα πει Βυργινή αργότερα. Παρακαλώ.
1: Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Για πες τώρα. Γκρίνιαξε.
1: Άκουσα, ρε φίλε, τώρα το περίμενα κι εγώ να ακούσω τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Του Μητσοτάκη.
0: Δεν είναι του Μητσοτάκη, ρε, της κυβέρνησης είναι.
1: Ναι, τη βενζίνα.
0: Τι έκανε η βενζίνα.
1: Όχι για τη βενζίνα, εγώ που καίω βενζίνα.
0: Πόσο και ρε φίλε βενζίνα να σου τη βάλουμε να μην γκρινιάζει, για πες. Θα κάνουμε ένα ειδικό ίδρυμα να δίνουμε βενζίνες. Για πες.
1: Κάτσε ρε, για το πετρέλαιο είπε, έδωσε 15 λεπτά. Τι ναι. Έδωσε.
0: Σώθηκε ο κόσμος με τα 15 λεπτά. Άκου να σου πω τώρα για μένα, θες την άποψή μου.
1: Μα δεν
0: θες την άποψή μου. Πολύ λόγο για το τίποτε. Στο λέω ξεκάθαρα.
1: Εγώ του χρεωθώ.
0: Άλλο σου λέω. Πολύ λόγο για το τίποτε. Πολύς λόγος.
1: 1,70 είχε και πήγε 2,20.
0: Πολύς λόγος για το τίποτα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Φίλτατε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αλλού είναι το πρόβλημα. Μακάρι να ήταν εκεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Γιατί και εγώ. Και εμένα με πονάει. Το ότι αυξήθηκε κατά τόσο. Όσο αυξήθηκε. Στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, για λόγους ευνόητους, γιατί το πετρέλαιο κίνησης ως γνωστόν, εκτός από αυτόν τα μεγάλα φορτηγά, τα μεγάλα φορτία, οι μεγάλες μεταφορές, οι μετακινήσεις, η βιομηχανία και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, κινούνται με πετρέλαιο συγκεκριμένο, με τον ντίζελ. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο έγινε η μείωση εκεί είναι αυτός. Μακάρι να γινόταν και στη βενζίνη και όπου αλλού θες. Μαζί σου είμαι. Αλλά σου λέω, ο λόγος είναι αυτός. Τώρα ένας φίλος είπε, αυτό ακριβώς έλεγα νωρίτερα, μάλλον δεν έγινε σαφές, μισό λεπτό λίγο. Κάποιος φίλος έγραψε ένα ενδιαφέρον μήνυμα, πούντος Κωνσταντίνος. Θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ των καυσίμων που είναι ποσοστιαίο στην τιμή χωρίς να μειωθούν τα προβλεπόμενα έσοδα. Πρόσεξε, και αυτό ζητήθηκε από την επιστολή του Μητσοτάκη προς Ευρωπαίους. Ότι τα περισσότερα έσοδα από τον ΦΠΑ θα μπορούσαν να προσμετρηθούν, να τα δώσει πίσω η κυβέρνηση χωρίς να λογοδοτήσει και χωρίς να επηρεαστεί ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, συγγνώμη, ζητήθηκε και αυτό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Σας λέω τα δεδομένα με βάση το ρεπορτάζ και πέντε πράγματα παραπάνω που κάθισα να διαβάσω, γιατί χωρίς διάβασμα δεν γίνεται δουλειά. Σας είπα και εγώ, παρασύρθηκα σε μια συζήτηση αυτές τις ημέρες, γιατί κανείς μα κανείς δεν μπήκε στον κόπο να το ψάξει και να βγει να πει δύο σοβαρά πράγματα. Δύο σοβαρά πράγματα. Απορώ και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μα την Παναγία δηλαδή, συγγνώμη. Ποια εντολή είναι αυτή του Χριστού, η 7η που δεν παίρνει το όνομα του Χριστού στο όνομά σου, Ματέο? Η 7η είναι η εντολή 7. Απορώ και με αυτούς που δεν κάθονται να διαβάσουν, να πούνε δύο-τρία πράγματα πώς έχουνε. Κάθισα, σας λέω, μία ώρα, δεν μου πήρε παραπάνω. Έκανα δύο τηλέφωνα, μου είπανε που κάτι παραπομπές, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Και βρήκα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν στην ολότητα το ζήτημα για το οποίο μιλάμε τόσες μέρες. Πρόεδρε, βάλ τους να διαβάσουν, όχι μόνο σταυροθυρία. Όχι μόνο πάω σε εκδηλώσεις, επισκέφτομαι ιδρύματα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο για να πάρω στα βρουδάκια. Βάλ τους να διαβάσουν. Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον, βρίσκεται η επένδυση στις σκουριές της Χαλκιδικής πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Στη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές στην ελληνική Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δις εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικό οικονομικό αποτύπωμα. Εδώ είναι η ουσία, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα ως τηλεφώνημα, όταν σου λέω ότι αλλού είναι η ουσία. Αλλού πρέπει να στραφούμε. Αυτές είναι δουλειές. Αυτές είναι επενδύσεις. Από εκεί θα πάρει η χώρα μας χρήματα, από εκεί θα βρεθούν θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τα οποία στην Ελλάδα συγκεκριμένοι γνωστοί, άγνωστοι πάντα πολεμούσαν. Ήτανε ενάντια. Καταλάβατε, με τα 30 ευρώ και τα 10 ευρώ στο φουλάρισμα και τα 15 ευρώ το μήνα και τα 22 και τα 23 ευρώ το μήνα, η οικογένεια δεν θα βρει λύτρωση, δεν θα λύσει προβλήματα. Αυτά είναι και λίγο επικοινωνιακά, προσφέρονται για την κυβέρνηση να κάνει αυτά που έκανε ο Μητσοτάκης σήμερα που ανακοίνωσε μέτρα, και για την αντιπολίτευση η οποία αντιπολιτεύεται με έναν τρόπο ο οποίος, ας μου επιτραπεί να πω, δεν δίνει προοπτική. Μπορεί να βρεθούν καλές θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες. Να πάρει 150, 200, 300 ευρώ παραπάνω εργαζόμενο. Εκεί είναι το κόλπο. Τουλάχιστον για εμένα ή κάποιους που σκεφτόμαστε όπως εγώ.

Να, μου ήρθε. Τα έλεγα το πρωί. Μου ήρθε ο λογαριασμός για παράδειγμα ρεύματος. Και θέλω να το μοιραστώ με όλους και όλους για μένα. Εντάξει, οκ, okay, ούτε φτωχότερος γίνομαι, ούτε πλουσιότερος με 30-50% ευρώ το μήνα. Αλλά έπαθα ένα μικρό σοκ όταν είδα ότι είναι το μηνιαίο κόστος πρώτη φορά πάνω από 200-225-230 ευρώ. Δεν έχω, πώς το λένε, ηλεκτροκόλλη στο σπίτι, δεν χρησιμοποιώ. Μαλλιά πολλά δεν έχω για να χρησιμοποιώ με τις ώρες στο σεσουάρ. Τα παιδιά μου, το νέο κούρεμα, ξέρεις, είναι αυτό το πολύ κοντό, άρα και εκεί δεν ξοδεύουν πολύ ρεύμα. Πρέπει πως η γυναίκα μου το σεσουάρ. Μαρία! Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα και είδα το νούμερο. Λέω, φίλε, τι είναι αυτό. Το βλέπει σύζυγος, παίρνει τηλέφωνο σε μια γνωστή, η οποία ασχολείται με όλες τις εταιρείες. Το βλέπει, μου λέει, αν δεν ήσουν στην εταιρεία που είσαι με το πράσινο τιμολόγιο σήμερα και ήσουν στην τάδε με το γαλάζιο, τα 220 θα ήταν 150. Δηλαδή με μια απλή έρευνα αγοράς θα μπορούσα να γλιτώνω τους μήνες αυτούς 50, 60, 70 ευρώ κάθε μήνα. Δεν σώζομαι, αλλά σας δίνω μια τάξη μεγέθους για τη συζήτηση άμα το πετρέλαιο ή βενζίνη πάει 5 λεπτά λιγότερο ή 5 λεπτά περισσότερο. Εγώ κυκλοφορώ πολύ με το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ. Δηλαδή με όλη αυτή την συζήτηση, πες εγώ ας πούμε τώρα ξοδεύω, αν κάνω χοντρικά 80 χιλιόμετρα τη μέρα, 10 λίτρα τη μέρα, πες 300 λίτρα το μήνα. 300 λίτρα το μήνα σου λέω. Αν κερδίσω ας πούμε 10 λεπτά περισσότερο ή 5 λεπτά περισσότερο στα 300 λίτρα το μήνα, σώζομαι? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι η συζήτηση στη χώρα μας για άλλα πράγματα θα έπρεπε να γίνεται. Προχθές για παράδειγμα αναφέρθηκα στα επιτεύγματα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Τουρκία, στην οποία κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται αυτοκίνητα επώνυμα ευρωπαϊκά. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Με τα πράτες. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούγαμε την αριστερίλα στην Ελλάδα που δεν θέλει ιδιωτικές επενδύσεις, που δεν θέλει ιδιωτικά κεφάλαια, που δεν θέλει ξένες επενδύσεις, που δεν θέλει καπιταλιστές, που δεν θέλει Αμερικανούς, που δεν θέλει Γερμανούς, που δεν θέλει γενικώς. Πυροσβεστικό λέει ανεβαίνει τη Βενιζέλου στην Νεάπολη. Τι έγινε ρε Γαβριήλ, για ψάξε. Είσαι γνωστός πυροσβέστης.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης, ο Χαράλαμπος, ο Μαρμάγγελος, και έχει δίκιο, καιρός είναι να δείτε την επιλογή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Είναι κάπως πιο ακριβό ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά μια σου κουμπρίζα χρειάζεσαι έναν. Αυτά είναι θέμα της MC Chargers, δεν δικά μου, μιας εταιρείας η οποία γνωρίζει το αντικείμενο όσο καμία άλλη και τα προϊόντα της πραγματικά είναι περιζήτητα. Έτσι λοιπόν, ηλεκτροκίνητο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ψάχνεις από τα προϊόντα της MC Chargers ποιο σου ταιριάζει καλύτερα, ποιος φορτιστής εννοώ, και σου βγαίνει κούτρα. Έτσι είναι. Χαράλαμπέ μου, δίκιο έχεις. Παρακαλώ. Γι' αυτό και εγώ πουλάω το Jeep. Παρακαλώ.
1: Να ρωτήσουμε τον ελληνικό χρυσό αν θα καλέσει αυτήν την πρώην βουλευτήνα της Χαλκιδικής που έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα όταν γινόταν η αρχή της, του έργου.
0: Πού τη θυμηθήκατε αυτή?
1: Πόσο με τη θυμηθώ, κύριε μου, από τα Γρεβενά είμαι, από τα Γρεβενά σε τηλεφωνώ, είμαι φίλος και πελάτη σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού να μην τη θυμηθώ την Ηλί.
0: Δεν θέλω, μη χαρακτηρίζεται. Βουλευτής, ήταν το κομμάτι, έκανε.
1: Τι, ποιο κομμάτι έκανε, τώρα τι δουλειά κάνει, τζομπάνος είναι τώρα.
0: Έλα, είσαι λίγο αυστηρός νομίζω. Ας σου πω εγώ ιστορία για την εν λόγω. Σου πω εγώ ιστορία, σου πω τι σημαίνει επαναστάτης και αριστερός. Που βάλεις άνθρωπο με 3 κλιματιστικά για το εξοχικό της. Τα πήρε και φθηνά και δεν ήθελε να πληρώσει και τα μεροκάματα των ανθρώπων εκεί για την εγκατάσταση. Άσε σου λέω!

0: Αυτό λέω, Νικόλα μου. Έρευνα αγορά, φίλτατε. Έρευνα αγορά. Το κόστο μεγάλο. Διαφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου. Με αυτά που συμβαίνουν με την ακρίβεια στο Αριάννη και στο Κεφίρ τα ρίξαμε. Αριάννη ρε φίλε, Αριάννη. Παππούδες έπιναν Αριάννη. Και οι γιαγιάδες, αν ακούνε στο δρόμο, ήρθαν στο γραφείο δύο υπέροχες γιαγιάδες, δεν δίνω ονόματα, δεν λέω ονόματα. Φίλες λέει από μικρές, επιχειρηματίες αμφότερες και μάλιστα πολύ πετυχημένες καθημιά στον χώρο του. Έπρεπε να ρωτήσω, Αριάννη πίνετε?
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως, ελάτε.

Κάντε όπως η Ισπανία, όπως έλεγε το πρωί. Ποιος το έλεγε, ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος. Ωραία χώρα, λέει, Ισπανία, περήφανη, αξιοπρεπής, είδαμε. Πετάξαν μια 87χρονη και εκεί από το σπίτι. Σοσιαλιστική κυβέρνηση, βεβαίως.

για τον Τριαντόπουλο. Σας τα είπα αναλυτικότατα και χθες και σήμερα το πρωί. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη όταν συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Να δούμε αν θα καταλήξει σε ευθύνες ή όχι του Τριαντόπουλου για τον άλλον τεσσάρων. Σας είπα τι ακριβώς είναι το, πιο ακριβώς είναι το ερευνητέο, αυτό το οποίο θα ερευνηθεί, γι' αυτό και σε βαθμό πλημελήματος. Για όλα όσα έγιναν, ενδεχομένως και για εκείνα που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν εκείνη την βραδιά εκείνες τις ημέρες. Γιατί όντως υπάρχει ένα θολό τοπίο, το οποίο θα πρέπει να ξεδιαλύνουμε.

Αυτή του. Α, όλα και όλα. Εγώ λέει θα αξιολογώ συμπεριφορές. Είχε βγει η Ντόρα Μπακογιάννη ως γνωστόν πριν από λίγες μέρες και είχε μιλήσει για αλαζονία κλπ. Οι υπουργοί τους οποίους φωτογράφησε μόνοι τους προδόθηκαν, δηλαδή τις επόμενες 2-3 μέρες από τις τοποθετήσεις κατάλαβαν ότι για εκείνες, για εκείνους ο λόγος και οι αιχμές της Μπακογιάννη. Αλλά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, παιδιά, αυτό είναι δική μου ευθύνη, εγώ θα αξιολογώ συμπεριφορές στο ΣΟΗ. Έτσι είναι, παιδιά, τα αδέρφια, υπάρχουν αδέρφια που είναι πολύ αγαπημένα και υπάρχουν κι άλλα, αδιάφορα και ουδέτερα, υπάρχουν κι άλλα όπου υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρος. Μέχρι και σύγκρουση χαρακτήρων. Ξέρω εγώ, ένας μπορεί να λέει ψέματα εύκολα, άλλος να μην μπορεί να πει ψέματα. Ο ένας μπορεί να πουλάει παραμύθι, να πουλάει οντογλυφίδες στην Αιθιοπία. Ο άλλος να μην μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Είναι ιστορικώς αποδεδειγμένα. Δηλαδή, αποδεδειγμένα και στην Ελλάδα και αλλού. Οι συγγενικές σχέσεις είναι περίεργες. Έτσι λοιπόν η Μπακογιάννη τάχωσε σε κάποιους για αλαζονία. Βέβαια είχα πει την επόμενη μέρα ότι εντάξει, ψήγματα αλαζονίας Ντόρα μου, και εσύ. Όχι λίγα. Και ο Μητσοτάκης λέει, κυρία Ντόρα, το μαγαζί το πήρα εγώ, είμαι πρόεδρος εδώ στο μαγαζί. Άρα εγώ θα αξιολογήσω ποιος συμπεριφέρεται με αλαζονία και ποιος όχι. Μη μαλώνετε ρε αδέρφια είστε. Καρακίδι, μη μαλώνετε ρε αδέρφια είστε. You make my dreams come true. Σύντροφε Γιώργο Στεφανίδη, σε ξέχασα χθες ρε φίλε. Και έχω με αυτές τις μέρες, σου ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορώ δηλαδή. Λέω, επικοινωνώ μόνο μέσω από εκπομπές. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ είμαι σε...

0: είδατε ένα πανηγύρι. Δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα, είναι παντού. Και λέγαμε ότι το 91% των επιχειρήσεων αυτών οι οποίες διαφήμιζαν προϊόντα και υπηρεσίες σταμάτησαν να διαφημίζονται ξαφνικά. Έχει 2-3 μέρες έκοψαν. Έκοψαν τις διαφημίσεις. Με χορηγό την InfoTrust κάθε μεσημέρι για μία ώρα σας παιδεύω και με παιδεύετε να πάρετε κι εσείς Αριάννη ή Κεφίρ. Μόνο εγώ δεν κατάλαβα. Η InfoTrust, ένα μεγάλο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, χορηγός στο Status Express κάθε μεσημέρι 3 με 4 απευθύνεται σε όλους αλλά και σε εσάς τους ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους που ψάχνετε να βρείτε πελάτες, να βρείτε εργαλεία, να πουλήσετε υπηρεσίες, να προσφέρετε κτλ. Δεν χρειάζεται να παιδεύεστε πολύ, μπαίνετε στο όχημα της InfoTrust. Έχει πληθώρα εργαλείων τα οποία θα χρειαστείτε για να κάνετε πολύ πιο εύκολα αποτελεσματικά την δουλειά σας. 2-3-10-4-92-4-92 για να πάρετε πληροφορίες, να δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να γίνετε μεγάλοι παίκτες. Ο Γαβρίλη είναι απέναντί μου όπως κάθε μεσημέρι. Θες να κάνουμε πραντεφέ?
1: Να κάνουμε.
0: Να κάνουμε. Για πλάκα σε έχω. Μόνος μου φέρε και το Λεοντή.
1: Ας δοκιμαστούμε.
0: Και τη Βιργινία φέρε.
1: Ας δοκιμαστούμε.
0: Οι τρεις σας και μόνος μου.
1: Ας δοκιμαστούμε.
0: Και με τα αριστερό το χέρι εγώ.
1: Πάμε.
0: Τι πάμε? Το πίστεψες?
1: Πηγαίνετε
0: με τη Βιργινία. Αυτή από μόνη της θα σας νικήσει. Κάθε μέρα κάνει 6 ώρες γυμναστική.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είδες,
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει.
0: Γυμνασμένο σώμα τώρα μοιάζει για 40 χρόνια η Βιργινία.
1: Ούτε για 30. Δηλαδή, μη σας πω και πιο μικρή
0: από μένα. Και πιο μικρή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Με τόση γυμναστική. Για πες.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο πρώτα από ένα συμβάν με αφορμή και το μήνυμα που δεχτήκατε νωρίτερα. Έχουμε μία πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Χορτιάτη.

0: Το ιατρό από τα Σκόπια, ο οποίος έκανε πλασμαφαιρέσεις σε καρκινοπαθείς.
1: Εδώ
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε κλινική δική μας, σε δικό
0: διατρία. Σε κλινική συγκεκριμένα.
1: Δική του ή κάπου αλλού, ήταν ο ντόκτορ από Μπίτολα.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν δική του ή υποτίθεται ότι εργαζόταν σε αυτήν την κλινική. Αυτά ακριβώς ζητά να ερευνηθούν ο εισαγγελέας με την παρέμβασή του και προέκυψαν μετά από καταγγελίες του επικεφαλής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου.
1: Καλά, το γεγονός ότι είναι Σκοπιανός δεν δίνει άλοθη στους δικούς μας, έτσι. Γιατί είδαμε και τους δικούς μας τους απατεώνες. Απλά αυτό είναι Doctor of University of Μπίτολα.
0: Θα φάνει τώρα αν είναι από Μπίτολα, αν είναι από Σκόπια.
1: Από την Οχρίδα, Μπίτολα, Σκόπια, όπου να είναι. Ξέρω ποια πόλη έχουν άλλοι πάνω. Αυτές τρεις δεν έχουν.
0: Έχουν διάφορες. Τώρα αυτό είναι νομίζω μια λεπτομέρεια. Το θέμα είναι.
1: Σωστό είναι λεπτομέρεια.
0: Ναι. Το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ο εισαγγελέας ζητά να ερευνηθεί το περιστατικό για έτσι, αν υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει γίνει εξαπάτηση, αλλά και για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί μέσα από αυτές τις καταγγελίες υπάρχει και ένα άτομο, μία καρκινοπαθής, η οποία έφυγε από τη ζωή και για αυτήν αφορά και η καταγγελία που αναφέρεται ότι προχώρησε σε πλασμαφαίρεση μετά από τέλος πάντων συμβουλή του ιατρού του συγκεκριμένου.
1: Μάλιστα.
0: Δίχως τέλος.
1: Το πρωί σήμερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, στον Άρη του Παπηδάκη πήρε ένας ακροατής μας.
0: Και κατήγγειλε και αυτός.
1: Ναι, και έκανε μια δυνατή καταγγελία. Κάτσε λίγο να τη βρω, να τη μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαβριήλ. Λοιπόν, ακροατής το πρωί κάλεσε εδώ στον Στάτους. Μετά μας πήραν τα κανάλια για να του δώσουμε τα στοιχεία. Δεν το κάναμε γιατί υποσχεθήκαμε στον άνθρωπο ότι θα είμαστε εχέμηθοι και το τηρούμε αυτό για να μην σας βάλουμε σε μπελάδες. Έκανε καταγγελία για μία και για τις δύο νομίζω κλινικές. Οι οποίες έχουν βάλει λουκέτο. Τι είπε, μισό λεπτό λίγο θα σου πω. Μισό λεπτό να τον ακούσουμε.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
4: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
5: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
6: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Λοιπόν, για ακούστε τι μας είπε.

0: ακροατής, τι είπε το πρωί στον Άρη τον Παπηδάκη. Πολύ νωρίς, γύρω σε 6,5 ώρα νομίζω πως ήταν.
1: Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ξεκινώ γιατί το πρωί είπε Σάρη ότι κάποιοι ξέραν για τις κλινικές και δεν μιλούσαν και αυτό με ξεπάει, έτσι δεν έχεις πει.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω σε όλους ότι και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου φύγανε μέσα σε αυτή την κλινική, τη συγκεκριμένη.
1: Ναι.
2: Ο μπαμπάς μου έφυγε πριν 1,5 μήνα. Η μητέρα μου την είχα στην άλλη κλινική, στην Θέρμη, η οποία ήταν η χειρότερη κατάσταση που μπορείς να πας στον άνθρωπό σου. Ήταν κυρίως ψυχιατρική κλινική. Η μαμά μου είχε άνοια, την δεχτήκανε. Την είχαν ακαθάριστη για μέρες. Για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν έπρεπε να πάμε επισκεπτήριο εγώ και αδελφοί που θέλαμε πολύ να πάμε, μας λένε θα έρχεστε κάθε 3 μέρες και θα μας παίρνετε τηλέφωνο. Για να προλαβαίνουν.
1: Μας ενημερώνετε πρώτα.
2: Για να τους καθαρίζουν, να τους συμπεριποιούν.
1: Δεν σας παρεξένεψε αυτό, δεν σας.
2: Πάρα πολύ.
1: Δεν υποπτευθήκατε κάτι.
2: Είμαστε. Άκουσε με λίγο, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, ναι. Παρακαλώ. Είμαστε 2 άνθρωποι του μεροκάματο, έτσι. Με τα δάνειά μας, με τα παιδιά μας που σπουδάζουν. Οι άνθρωποι είχαν το σπίτι τους. Στην αρχή τους είχαμε ανθρώπους και τους φιλούσανε. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν θέλανε κάθε μέρα σχεδόν γιατρό, τα έξοδα ήταν υπέρογκα. Εμείς μαζεύαμε τα σεντ για να τα βγάλουμε πέρα, για να καταλάβεις.
1: Mm-hmm.
2: Και σου μιλάω τώρα, μέσα, ξέρεις τώρα
1: ναι,
2: πώς είναι η okay. κατάσταση.
1: Εντάξει, ναι.
2: Ναι, βάζουμε τη μαμά μου εκεί πέρα μέσα, μετά από ένα ούτε μήνα δεν έκατσε, 20 μέρες, μας λένε λάντε πάρτε, είναι έπαθε ουρολίμωξη. Πάμε, την παίρνουμε τη γυναίκα, σχεδόν νεκρή. Την πάμε στο Παπαγεωργείο, τη βάζουμε μέσα, τη συνεφέρνουν οι άνθρωποι, που να είναι καλά οι άνθρωποι. Σου μιλάω, δεν είναι νοσοκομείο, είναι κλινική. Πλέον όλα τα νοσοκομεία είναι κλινικές. Αυτό θέλουν να ξέρουν οι ακροατές. Όταν θα μπεις εκεί μέσα θα το καταλάβεις. Όχι απ' έξω, λόγια. Όταν θα μπεις μέσα εκεί θα καταλάβεις τι γίνεται. Την παίρνουμε τη γυναίκα, ψάχναμε άλλη κλινική. Βρίσκουμε αυτήν εδώ, την πάμε εκεί. Τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα ως προς την καθαριότητα. Αλλά μας ζητούσαν συνέχεια εξετάσεις. Εντάξει, όχι ότι η γυναίκα ήταν καλά, αλλά συνέχεια μας ζητούσαν εξετάσεις. Κάθε 2 μέρες εξετάσεις. Κάθε 2 μέρες εξετάσεις, με την προϋπόθεση από 1.300 που ήταν το ποσό να ανεβαίνει στα 1.600, 1.700. Αλλά εμείς κάναμε υπομονή γιατί στο σπίτι τα έξοδα ήταν διπλάσια. Καταλαβαίνεις πως είναι η κατάσταση. Μαθαίνω ότι αυτές τις κλινικές όλες τις έχει ένας άνθρωπος και πες μου εσύ εγώ πώς μπορώ να τα βάλω με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όταν είσαι στο μεροκάματο είναι πολύ δύσκολο.
2: Που μαζεύω τα σέντς με την αδελφή μου και πες ότι αυτός μου τη διώχνει τη μαμά μου από εκεί πέρα. Πού να την πάω εγώ, να την πάω στην αμέσως επόμενη που είναι στα Μουδανιά, μου φαίνεται κάπου εκεί κοντά, και να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα να χάνω χρόνο που δεν έχω χρόνο και έξοδα μπενζίνης με 2 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνεις γιατί εμείς όλοι δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι δύσκολο όταν είσαι μεροκαματιάρης, το σκέφτεσαι αυτό που είπαμε και στην αρχή.
2: Ναι. Απ' την άλλη, αν εγώ έχω χρήματα, θα πάω να πέσω στα πόδια αυτού νου.
1: Λες και πού να μπλέξω τώρα. Πού να μπλέξω τώρα.
2: Όχι, αν έχω χρήματα, ρε παιδί μου, και μπορώ εγώ να τα βάλω με αυτόνα. Θα προτιμήσω να τα βάλω με αυτόνα ή να πάω τον άνθρωπό μου σε ένα πολύ καλό μέρος.
1: Το δεύτερο.
0: Απέλεξα να το ακούσετε και να το ακούσουμε, γιατί με ευκολία όλοι και εγώ. Έτσι, λέμε καλά ρε φίλε, γιατί δεν τα καταγγείλατε, γιατί δεν, τότε και τα λοιπά. Ακούσατε ο άνθρωπος με το καματιάρης, πού να προλάβω, πού να μπλέξω, πώς θα μπλέξω.

είναι αυτό που λένε, μη σου τύχει. 12 λεπτά πριν από τις 4, 11 λεπτά πριν από τις 4, Τετάρτη σήμερα, ο μήνας 30 Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε στον 10ο μήνα. Μπαίνουμε στον 10ο μήνα. Και μας ο Σεπτέμβριος κάθε χρόνο είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας, γιατί δεν προλαβαίνουμε να επιστρέψουμε από διακοπές και έχουμε το 15ήμερο της εκθέσεως, οπότε μέχρι που να προσαρμοστείς χρειάζεσαι χρόνο. Αλλά όλα βαίνουν καλώς και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς, χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι στηρίζετε τον Status φανατικά. Γι' αυτό και δόξα τω Θεώ μας εμπιστεύονται πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, διαφημίζονται, προβάλλονται υπηρεσίες, προϊόντα σε μια καθαρή σχέση και μπορούμε και τα καταφέρνουμε και πορευόμαστε και αισιοδοξούμε. Λοιπόν, το μόνο που περιμένουμε τώρα είναι, πρόσεξε να δεις, και θα το φωτογραφίσω, φίλε, θα το βιντεοσκοπήσω. Περιμένω πώς και πώς να έρθει εδώ ο Θανάσης και ο Μανώλης. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μανώλης, ποιος είναι ο Θανάσης. Αυτά είναι αδέρφια που αγαπιούνται. Πρασίδης, Βάλης, Βάλισκο, για τους οποίους σας είπαμε, φρόντισαν για την εμφάνισή μας στο περίπτερο 16-41 της εκθέσεως, όσοι πέρασαν από εκεί. Μόνο καλές κουβέντες είχαν να πούν, αλλά δεν ήταν δικό μας δημιούργημα, ήταν δικό τους δημιούργημα. Και περιμένουμε τώρα την εταιρεία να έρθει να μας διαμορφώσει λίγο εδώ το χώρο με κάτι συστήματα πανέμορφα, για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τον χώρο εδώ μέσα. Σας προτείνουμε την Valis.com. Όλοι όσοι έχετε επιχειρήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες, να προβάλλετε, να πάρετε μέρος σε εκθέσεις. Μη διστάζετε, είναι οι άνθρωποι που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δεν θα πιστεύετε στο αποτέλεσμα. Και εμείς περιμένουμε τώρα να έρθουν εδώ. Μόλις το ολοκληρώσουμε, θα κάνουμε και live εκπομπές.

Η γάκα λέει διψούσε για πλούτο, χλίδα και διάφορα τέτοια. Την καταγέουν συνεργάτες της, αυτή ήτανε λέει. Δεν υπάρχει εκείνη η παροιμία που λένε πίσω από έναν δυνατό άντρα κρύβεται μια δυνατή γυναίκα. Μούση. Μούση. Μια δυνατή γυναίκα δεν κρύβεται ποτέ. Ρε φίλε, τι είπες ρε Βενιέρη. Γι' αυτό είσαι ερωτεύσιμο. Λέω ότι τι έγραψα πάλι. Έγραψα πάλι. Είναι το σλόγγαν του μήνα, πριν βγει ο μήνας. Να, είναι 30 ακόμη. Γιατί πάντα άκουγα αυτό, λένε πίσω, το λένε συνέχεια στη σύζυγό μου, γιατί είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Γυναικάρα βασικά, κούκλα, και λένε πολύ πίσω από έναν δυνατό άντρα, αυτός είμαι εγώ, κρύβεται μια δυνατή γυναίκα. Όχι φίλε, μια δυνατή γυναίκα δεν κρύβεται ποτέ. Ωραίο, δικό μου. Στα απομνημονεύματά μου θα γραφεί και μετά από 30-40 χρόνια σαν σήμερα

Είμαι μαμά, έχω μία εταιρεία ρούχων, ασχολούμαι με το real estate και πλέον έχω μαγαζί στο Παρίσι. Τα ΔΕΦ Ιωάννα Τούνη. Αποπατηθήκαμε. Και η βάρκα έγειρε. Να το πω στη δημοτική. Κάρμα Καμίλιον. Άκου τι ωραίο τραγούδι σου έχω.

0: γεια σου, Άρη μου. Ναι, ρε, το πουλάω, τι να κάνω. Δεν το χρειάζομαι, τι να κάνω. Το έχω εκεί στο πάρκινγκ, πιάνει και χώρο. Παράπονα κάνει συνέχεια ο ακριτήδης εκεί στο κυβωτός. Μου λέει, ρε φίλε, το έχεις το αυτοκίνητο, γιατί το αγόρασες? Για να το έχεις στο πάρκινγκ, τζάμπα να πληρώνεις. Λέω, τώρα που το λες, θα το ξαναπουλήσω. Όχι, θα το πουλήσω πρώτη φορά, δεν το ξαναπουλήσω. Δικό μου είναι, δικό μου είναι αυτοκινητάρα. Πολύ καλό, αλλά τι να κάνω, όλοι διόμαστε το smart είναι. Θα πάρω ηλεκτρικό που μου είπε εδώ ο φίλος μου ο Γαράλαμπος. Τώρα για θέματα αυτοκινήτου βέβαια, αυτοκίνησης, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βενζινοκινητήρων, διζελοκινητήρων, οκτανίων κλπ. Για θέματα τέτοια εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ακολουθεί μια εκπομπή η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακολουθεί μια εκπομπή στη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ενημερωθείτε για ηλεκτροκίνηση, για βενζινοκινητήρες, όλα τα μοντέλα της κινέζικης αυτοβιομηχανίας και της τουρκικής αλλά και της ευρωπαϊκής. Θα μάθετε για άλογα, ύπους, πράγματα, θάματα. Τι με κοιτάς?
1: Είσαι σίγουρος ότι στην επόμενη εκπομπή θα μάθει ο κόσμος για άλογα?
0: Βέβαια, η Βιργινία δεν κάνει εκπομπή σήμερα?
1: Ναι, εγώ θα τις κάνω κονσόλα σήμερα.
0: Α, αλήθεια? Ναι, γιατί ο Λεωδάκος έχει δουλειά.
1: Έχω και εγώ, θα μείνω γιατί πρέπει να πάω τη ροή.
0: Όχι, δύο τρελαστά, θα δώσω φερίνες.
1: Ναι.
0: Και γιατί μιλάς έτσι αυστηρά, μου κομπλάρεστες?
1: Όχι.
0: Άκουσες τι καλό που είπα?
1: Έχω λίγο πονοκέφαλο.
0: Είδες τι καλό που είπα? Ούτε ένα μπράβο, ούτε ένα φυλάκι δεν μου έδωσε με αυτό που είπα.
1: Τι είπες, δεν
0: άκουσα. Λέω, ρε παιδί μου, λένε. Α, ναι, να πω στον κόσμο ότι αμέσως μετά επαφή του Βιργινία Δημαρέση εν κινήσει. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι πίσω, δεν λένε πίσω από, κάθε άνδρα κρύβεται μια. Πίσω από ένα σπουδαίο άνδρα κρύβεται μια δυνατή γυναίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι παπάντζα, είπα. Μια γυναίκα δυνατή δεν κρύβεται ποτέ. Χτύπα, χτύπα παλαμάκια. Έλα ρε Σιέφη, μπράβο. Τεμέτερον είναι, δηλαδή δικό μου γενικό σε αυτό.
1: Αλήθεια, μπράβο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Ναι, δεν το έχει ξανακούσει?
1: Όχι.
0: Μόνο από μένα, μοναδικά πράγματα.
1: Μόνο από σένα.
0: Μοναδικά. Οριτζινάλ. Θα παίξετε και μουσικές ωραίες?
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Αυτές οι δύο είναι πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, πρέπει να σας πω. Είναι περίπτωση. Τόσα χρόνια είναι μαζί. Ραδιοφωνικά, από πότε είμαστε μαζί? 10 χρόνια, 12, πόσο έχουν κλείσει? Τι 7 έργα στο προηγούμενο δεν ήταν? Είναι 10, παραπάνω από 10. Έχουν πάρα πολύ γούστο. Είναι και ισοϊψής, περίπου. Ταιριάζνε. Λοιπόν, ταιριάζνε και τα έπιπλα από τα καταστήματα Μαρμαρίδη σε ό,τι επιθυμείς, ό,τι χρειάζεσαι. Και φυσικά στο πορτοφόλι σου, στη τσέπη σου. Καταστήματα Μαρμαρίδη, φθινόπωρο 2026. Επισκέπτεστε μόνοι, με παρέα, οικογενειακά, με φίλους, όπως θέλετε. Και επιλέγετε τα καλύτερα γιατί σας αξίζουν. Με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Και κλείνω με τραγούδι φοβερό, Τορέρο. Τορέρο είναι ο Ταυρομάχος ή ο Ταύρος, κάτι από τα δύο.

0: Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Επιτόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Χωρίς προβλήματα και με πλήρη κανονικότητα διεξάγονται τα δρομολόγια σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής 1 του μετρό Θεσσαλονίκης. Η τετράωρη στάση εργασίας που κηρύχθηκε κρίθηκε παράνομη από τη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να εξυπηρετείται χωρίς διακοπή. Η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη μετά την καταγγελία του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, σχετικά με φερόμενο ιατρό από τα Σκόπια, που διατηρούσε ιατρείο και στη Θεσσαλονίκη και στο οποίο απευθύνθηκε η σύζυγός του που είχε καρκίνο. Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο Μέγκα, η σύζυγός του που έχει φύγει από τη ζωή ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιμετώπιση του καρκίνου μέχρι που έμαθε για τον εν λόγω ιατρό και, μεταξύ άλλων, όπως καταγγέλει, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική. Ο εισαγγελέας ζητά να ερευνηθεί αν στοιχειοδετούν τα αδικήματα της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη αξία, αλλά και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το επταπύργιο της Θεσσαλονίκης εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Τη σχετική απόφαση πήρε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ενώ σχετικό αίτημα είχαν καταθέσει τόσο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όσο και ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η αμοληψία στην επανομή μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση του ΣΤΕ διατηρείται το στόπ στα άμεσα σχέδια για την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του ΟΛΦ, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Θερμαϊκού. Η δημοκρατία στην Ελλάδα παραμένει σταθερά ριζωμένη και ανθεκτική. Απαιτούνται ωστόσο διαρκείς προσπάθειες και επικοδομητικός πολιτικός διάλογος για την προστασία της και την περαιτέρω εδραίωση του κράτους δικαίου. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία ενέκρινε χθες βράδυ ψήφισμα στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης της χώρας μας ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών της ως κράτους μέλους, ανοιχτά μέτωπα σε πρέντατορ, διαφθορά και μετανάστευση. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα στις 7.30 η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αύριο στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League.
0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 19, στην Κατερίνη στους 21, στη Βέρεια και στο Κλικί στους 22, στις Σέρες και στα Γιάννητσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά.
3: Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες, μόνο με 9,99.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rally Cross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Βασικά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δημαρέση.
0: Ξεκινήσαμε με ένα πολύ γνωστό θέμα από πολύ κλασικό western. Όποιος το θυμάται, ας το στείλει. Είναι τρεις λεξούλες. Πολύ γνωστό, πάρα πολύ γνωστό μουσικό θέμα. Εδώ βέβαια είναι ερμηνευμένο από συμφωνική ορχήστρα. Φανταστική εκτέλεση, αν θέλετε την άποψή μου. Αλλά υπάρχει λόγος που το βάλαμε εδώ με την συντρόφισσα επαφή του, έτσι.
1: Συντροφικές καλησπέρες λοιπόν σε όλους σας. Και επειδή μπήκε πριν από λίγο ο Δημήτρης ο Βενιέρης μέσα στο στούντιο, πριν ξεκινήσουμε, μπράβο Ιωάννη, ψάχαμε να βρούμε, επειδή ήμασταν τρεις μέσα στο στούντιο, ποιος είναι ο ένας, ο άλλος και οι άλλοι. Αλλά, ναι παιδί μου, τώρα εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα, πέφτουν βροχή, κάποια εκ των οποίων είναι φανταστικά παιδιά, δεν ξέρω από πού το... Να δείτε, λέει, που οι εγκινήσεις δεν έκαναν πλασμαφαίρεση και έχουν γυναικείες φωνές.
1: Δεν μου λες, θα το πούμε ή περιμένουμε να στείλουν λίγα μηνύματα ακόμη?
0: Το πούμε, στέλνουν. Είναι πανεύκολο, είναι εύκολο. Πολύ κλασικό western. Είναι από αυτά που τα βλέπεις μία φορά και δεν τα ξεχνάς.
1: Μήπως θυμάσαι και ποιος έπαιζε σε αυτό το western?
0: Φυσικά θυμάμαι.
1: Αλήθεια?
0: Γιατί ειδικά τότε ήταν και στα πολύ ωραία του.
1: Για πες το.
0: Ο Clint Eastwood.
1: Μπράβο. Ωραίος.
0: Ένας από τους τρεις. Για να βοηθήσω κι άλλο.
1: Σίγουρα αυτός ήταν ο... Ναι, άστο, το πω μετά. Λοιπόν, να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά έχουμε και το Viber που ήδη στέλνετε μηνύματα για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και μπορεί να θέλετε να στείλετε ένα μηνυματάκι, δωρεάν είναι.
0: Δεν ξέρω αν είστε φαν των western.
1: 6-9-08-3-57-800.
0: Εγώ πάντως όταν ήμουν παιδάκι έπαιζε, δεν θυμάμαι ποια μέρα όμως, μία μέρα τότε που τα κανάλια ήταν δύο, δεν ήταν 122, ναι. Μία μέρα στάνταρ την εβδομάδα, δεν θυμάμαι αν
1: νομίζω
0: ήταν
1: Σάββατο. Νομίζω ήταν Σάββατο.
0: Εγώ νομίζω ήταν καθημερινή. Έπαιζε μία ζώνη western, σίγουρα. Αν θυμάται κάποιος, παιδιά, επειδή τότε δεν είχε και πολλά που παίζανε, ρε παιδί μου. Τα western τα βλέπανε τρελά οι μπαμπάδες. Όλοι νομίζω οι μπαμπάδες.
1: Οι μπαμπάδες, η μαμά μου βαριόταν, εγώ έβλεπα με τον μπαμπά και φυσικά υπήρχε ένα αυτό και ένα για τις μαμάδες, ήταν το θέατρο της Δευτέρας. Το θυμάσαι?
0: Αυτό το βλέπα και εγώ.
1: Ναι, φανατικά. Αυτό το βλέπει η μαμά μου και εγώ τα βλέπα και με τους δύο.
0: Αλλά western υπήρχε ζώνη η οποία ήταν κάθε. Τώρα. Νομίζω καθημερινή ήταν, εγώ έχω την εντύπωση. Και γινόταν πανικός, κλεινόταν όλοι μέσα στα σπίτια γιατί ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση τότε. Ήταν ταινίες αυτά. Ήταν ωραίες παραγωγές. Λοιπόν,
1: Μαστρολάριο, ο Πόπης ο Κώστας, βλέπεις, δες τι έχει γράψει.
0: Κάτσε να δω. Καλησπέρα σας, γυναικείο εγκινήσει,
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι. Μωρικόνα επικός, λέει εδώ ο φίλος. Μωρικόνα αγαπώ, παιδιά. Γιώργος, γεια σου Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, η Ντίνα μου και εγώ αυτό θυμάμαι. Κάθε Τρίτη, λέει, Ντίνα, είμαστε μια γενιά από ό,τι καταλαβαίνω. Κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ.
1: Α, ήταν Τρίτη τελικά.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ήταν Τρίτη, ότι ήταν καθημερινή. Γιατί δεν είχαμε και πολλά τότε. Ξέρεις, μια τηλεόραση ήταν. Δεν είχαμε υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά. Οπότε όταν έλεγε η μαμά, τελείωσε η τηλεόραση στα κρεβάτια σας, έκανε ένα τσακ το κουμπί.
1: Τελειώσαμε.
0: Και αναγκαστικά πέφταμε στα κρεβάτια μας. Αυτό λοιπόν ήταν σε ώρα που εμείς ήταν πολύ ωριακά. Δεν προλάβαινες να δεις όλη την ταινία. Και γινόταν μάχη για να τελειώσει ταινία. Και εκεί που ήταν πάνω στο πικ η ταινία, και έλεγε: Α, τι θα γίνει τώρα, ποιο θα σκοτώσει ποιον, θα βγάλουν τα πιστόλια. Και έλεγε η μαμά: Έκλεισε τηλεόραση, κρεβάτια.
1: Ο Κοσμάς εδώ πέρα μας λέει, μας αποκαλεί συντρόφισσε των κβαντικών κύριων Ερτζιανών. Μας τρολάρουν έτσι, κανονικά.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, εδώ είμαστε εδώ για να μας τρολάρετε. Κάθε Τρίτη, λέει, θυμάται, λέει και ο Γιώργος. Εγώ είμαι, λέει, 50 και ήμουν παιδάκι. Γιώργο, δεν είναι θέμα τώρα να βγάλουμε τα χρόνια μας. Τόσο συγνώμη, είμαστε.
1: Το Bonanza τι είναι, ρε παιδιά?
0: Το Bonanza ήταν μια άλλη σειρά.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν ήταν ταινία, ούτε εγώ το βλέπω αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Νομίζω ήταν λίγο πριν από εμάς αυτό, κάποια χρόνια. Ήταν μια σειρά που ήταν western κτλ. Και εκείνη τρελή επιτυχία για την εποχή της η Bonanza. Αλλά εμείς εδώ τώρα παίξαμε Ένιο Μωρικόνε, φανταστική μουσική. Από συμφωνική ορχήστρα, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, Clint Eastwood, Lee Van Cleef και τον τρίτο δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Ειλικρινά δεν τον θυμάμαι.

0: έχει στείλει εδώ ακροατής. Ο καλός, ο κακός, ο άσχημος, Clint Eastwood, Lee Van Cleef και Sergio Leone.
1: Ναι, για πάμε λίγο τηλεφωνηματάκια. Παρακαλούμε, πέσατε, ξανακαλέστε. Στο μεταξύ παρακολουθείς, δεν ξέρω, δεν το βλέπεις εσύ, αλλά το έχεις δει πριν, ότι αυτό το το κάνουν, δεν είναι...
0: Το κάνει φωνή.
1: Το κάνει φωνή, παιδιά.
0: Είναι απίστευτο, είναι μια γυναίκα εκεί, είναι ψήφωνος, αν
1: δεν είναι φοβερό. Καλά. Τώρα ναι. το παρατήρησα, πραγματικά είναι εξαιρετικό. Πάμε λίγο γραμμούλα, παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλλη Γουάλας ο τρίτος.
0: Α, ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Δεν το θυμάμαι καν, παιδιά. Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Υπέροχη
0: σκέτρις. Είναι όμως ταινία που έχει μείνει, έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι. Έρικο Μωρικόνε, η μουσική, φανταστική.
1: Και έχει και πολλά ακόμα,
2: έτσι. Πάνω από τρεις
1: ώρες. Σωστά, σωστά.
0: Αυτές ήταν ταινίες, παιδιά, χορταστικές.
2: Ναι. Ήθελες τουλάχιστον ένα κιλό popcorn.
1: Και δυο κιλά, μη σας πω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Τελικά θα μας πεις,
0: ναι,
1: τι μ' αρέσει, γιατί το βάλαμε
0: ο σκηνοθέτης.
1: Γιατί το βάλαμε αυτό το
0: Ο άντρας μου ντρέπεται για μένα τώρα λίγο. Τρίτη, λέει, ήταν, επιβεβαιώνει και ο άντρας μου, η ζώνη με τα Western. Okay. Λέει, δεν έχανα ποτέ, 10 η ώρα το βράδυ. Και ο Σέρτζιο Λεόν ήταν ο σκηνοθέτης. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συμβολή της οικογενείας στην εκπομπή αυτή.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα θέλω να πούμε στον κόσμο, για ποιο λόγο μου είπες να ξεκινήσω με αυτό.
0: Καταρχάς,
1: το
0: θέλω να μας στείλετε. Επειδή λέμε ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, ποιοι θα μπορούσαν να είναι από τον στάτους? Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Δεν νομίζω να σας βάζω δύσκολα.
1: Άσχημους δεν έχουμε, ρε Βιργινία.
0: Όχι, όλοι είμαστε κουκλιά. Φτου, φτου, φτου, φτου.
1: Και λίγο ψώνια, όπως καταλαβαίνετε.

0: Και αυτό είναι φωνή που ακούμε, έτσι.
1: Στο μεταξύ, εγώ όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι αυτό ήταν κάποιο μουσικό όργανο. Και αυτό ήταν φωνή τελικά.
0: Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο είναι φωνή. Δεν ξέρω αν στην κανονική εκτέλεση. Ναι. Νομίζω δεν είναι φωνή στην αρχική εκτέλεση. Εδώ, επειδή έχουμε την The Danish National Symphony Orchestra, νομίζω ότι είναι μόνο εδώ. Αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θέλουν να πούνε ποιος είναι ο άσχημος. Είστε όλοι πανέμορφοι, είστε όλοι πάρα πολύ καλοί. Είστε έτσι, είστε αλλιώς, παιδιά. Εντάξει, οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Το θέμα είναι ότι βέβαια το ξεκινήσαμε έτσι και μετά θυμηθήκαμε το western και τα λοιπά και τα παιδικά μας χρόνια. Γιατί νομίζω τα τελευταία έτσι αρκετά χρόνια δεν είναι και στα πάνω της πολύ τα western ως είδος. Έτσι τείνουν να εκλείψουν. Έχουν βγει βέβαια διάφορες σειρές στο Netflix και για... Τι έχεις εσύ εδώ, Γαβρίλ?
0: Κάτι για φωτιά ψυχαναμίζουμε ότι θα
1: κάτι,
0: μας πει.
1: Για πες.
2: Είχαμε πυρκαγιά νωρίτερα στο Χορτιάτι. Και εγώ το κάνω αυτό λίγο, συγγνώμη.
1: Τα σπάει ο Γαβρίλ.
2: Ναι, όχι, δεν θα το κάνω. Είχαμε λοιπόν μία πυρκαγιά η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήρθα για να δώσουμε την νεότερη ενημέρωση σε χαμηλή βλάστηση στον Χορτιάτη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες. Ευτυχώς εξελίχθηκε πολύ ομαλά, δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν κινδύνεψαν κατοικημένες περιοχές. Ήταν κοντά στην περιοχή Μαλακόπετρα, βορειοανατολικά του ασβεστοχωρίου. Το αναφέρω, οι άνθρωποι που είναι εκεί μπορούν
1: ξέρουν
2: να καταλάβουν.
1: Ξέρουν την περιοχή σίγουρα.
2: Ακριβώς. Και ήρθα γιατί είχαμε και ακόμη έτσι ένα κακό περιστατικό, ένα πολύ δυσάρεστο. Στην Κοζάνη αυτή τη φορά ένα βρέφος 20 μηνών έφυγε από τη ζωή, κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο εκεί της πόλης. Το μετέφεραν με σφιγμό η οικογένειά του, οι γονείς του, ωστόσο το παιδάκι κάποια στιγμή για άγνωστους λόγους είχε σπασμούς οι οποίοι οδήγησαν σε ανακοπή καρδιάς. Μία ώρα και 20 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί εκεί να το επαναφέρουν.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς δεν ήταν εφικτό και έχουμε αυτή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.
1: Λοιπόν, καλά, έρχονται συνεχώς μηνύματα για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Τώρα, γιατί ξεκινήσαμε με αυτό το μουσικό θέμα, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος? Γιατί εμένα όλη αυτή η κατάσταση σήμερα με τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, αφήστε τα ενεργειακά, αφήστε τις 120 δόσεις, αφήστε τα μέτρα. Πάμε στο πολιτικό, στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι. Δεν μιλάω τώρα για την κυβερνητική πολιτική, για τα πολιτικά μηνύματα μιλάμε. Αυτές οι κίτρινες κάρτες Μητσοτάκη που σήκωνε μια από εδώ και μια από εκεί, κόκκινη δεν έχουμε ακόμα. Η κόκκινη είναι φεύγεις από τη Βουλή, έτσι, φεύγεις από την ομάδα του κόμματος, φεύγεις από την κυβέρνηση. Τέτοιες κάρτες δεν είχαμε. Είχαμε όμως κίτρινες. Ο Μητσοτάκης δεν συνηθίζει να σηκώνει εύκολα κίτρινες κάρτες. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση αυτό σήμερα. Λοιπόν, τι είπε ο Μητσοτάκης, επειδή τώρα τελευταία φαίνονται λίγο κάποια πράγματα ότι έχουν ξεχαρβαλωθεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Φαίνεται λίγο άλλος τραβάει για Χίο, άλλος για Μυτιλίνη, άλλος δεξιά, άλλος αριστερά, άλλος λέει το κοντό του, άλλος λέει το μακρύ του, άλλος φωνάζει στους δημοσιογράφους, άλλος λέει μην μας κάνετε κριτική, τα κάνουμε όλα τέλεια. Βασικά τα τελευταία τα κάνει ο ίδιος άνθρωπος, για τον Άδωνη Γεωργιάδη λέω. Βγαίνει και η αδερφή του Πρωθυπουργού και λέει ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Βγαίνει και ο γιος της αδερφής του Πρωθυπουργού και λέει ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι, ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια. Βγήκε και ο Κώστας ο Μπακογιάννης δηλαδή σήμερα και επιβεβαίωσε, το ρώτησαν, λέει είναι δυνατόν, λέει υπάρχουν καβαλημένα καλάμια. Βέβαια λέει ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
4: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
5: Λοιπόν,
3: αλαζονία στην κυβέρνηση.
1: Είδες, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Λοιπόν, βγαίνουν όλα αυτά και συνθέτουν μια εικόνα η οποία δεν θυμίζει μια συγκροτημένη κυβέρνηση, μια σοβαρή κυβέρνηση και ένα ραγές πολιτικό μέτωπο, γιατί σε μερικούς μήνες από τώρα έχουμε και εκλογές. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό. Ούτε ουσιαστικά για τη λειτουργία, γιατί φαντάζω τώρα ο ένας να την πέφτει στον άλλον, αλλά ούτε και επικοινωνιακά κυρίως στην περίπτωση αυτή. Και βγαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης στο σημερινό Υπουργικό και εκτός από τα μέτρα κουτουλού κουτουλού, λέει πρέπει όλοι να είμαστε μετρημένοι στο δημόσιο λόγο μας, πρώτη καμπάνα. Dun, dun. Και η δική μου ευθύνη μόνο είναι να αξιολογώ συμπεριφορές, κανενός άλλου δηλαδή. Άλλη καμπάνα. Και για τις δύο πλευρές δηλαδή καμπάνες, έτσι. Σου λέει μαζευτείτε, συμμαζευτείτε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά και από ό,τι φαίνεται δεν το παίρνετε και πολύ σοβαρά. Και αυτές οι εκλογές δεν θα είναι καθόλου εύκολες.

0: Και το ερώτημα εύπαφη του, κυρίες και κύριοι, καλός ή καγκός χτύπησε καμπάνες ο Μητσοτάκης?
1: Ή άσχημα, έτσι πως το πες.
0: Έκανε καλά, κακά ή άσχημα που χτύπησε καμπάνες? Δηλαδή έχουμε όντως καβαλημένους ή δεν έχουμε καβαλημένους? Είναι φυσιολογικό κάποιοι να καβαλάνε το καλάμι μετά από 8 χρόνια, 7 χρόνια εξουσίας? Είναι ανθρώπινο? Και από την άλλη πλευρά, είναι στις αρμοδιότητες της κυρίας Μπακογιάννη να βγαίνει και να λέει ότι υπάρχουν καβαλημένοι υπουργοί, καβαλημένα καλάμια? Ή επειδή είναι ένα ιστορικό πλέον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την τώρα Μπακογιάννη, έχει ελευθερία λόγου? Δεν ξέρω.
1: Επειδή ρώτησες πριν τους φίλους ακροατές ποιος είναι ο καλός, ο κακός και ο άσχημος εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ πολύ καλός φίλος ο Θανάσης, θα το δεις, ρώτησε, λέει, το Gemini να διαλέξει. Και βέβαια το Gemini διάλεξε από τους άντρες, γιατί ο καλός, ο κακός και ο άσχημος είναι άντρες όλοι, έτσι. Οπότε τι διάλεξε το Gemini, η AI δηλαδή? Ο καλός είναι ο Δημήτρης Βενιέρης. Τα παίρνει και από το Gemini, ρε φίλε. Λοιπόν, ο κακός είναι ο Λεοντής Μαχαιράς και ο άσχημος είναι ο Διογέννης Ασκάλου. Ντροπή.
0: Καταγγέλλω, παιδιά.
1: Και εγώ καταγγέλλω.
0: Ο Διογέννης δεν είναι άσχημος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε ο Λεοντής ο Μαχαιράς είναι κακός.
1: Δεν φταίει κανείς το Gemini, παιδιά.

0: Λοιπόν, εδώ ακροατής λέει, ναι, καλώς έκανε, λέει, και έστειλε μήνυμα το Μητσοτάκης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν και κάποιοι από την κυβέρνηση, δηλαδή βγαίνει ο κυβέρνηση. Ναι, όχι, δεν είναι κυβέρνηση τώρα συγκεκριμένος, δεν είναι υπουργός. Ο πρώην υπουργός, βγαίνει ο Μάκης ο Βορύδης και λέει, δεν ξέρω που τα είδα αυτά, κυρία Μπακογιάννη, λέει. Δεν υπάρχουν, λέει, φαινόμενα υπουργοί να καβαλάνε, λέει, το καλάμι.
1: Βέβαια δεν είναι και πολύ ωραίο προεκλογικά η αδερφή του πρωθυπουργού να πετάει την ατάκα και να αρχίζουν τώρα μεταξύ τους να τρώνε. Είναι άσχημο, έτσι.
0: Είναι γιατί άσχημο. Αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί έχει και πολλά στην πλάτη του τώρα.
0: Ότι ένας έμπειρος άνθρωπος πολιτικά, όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη, καταλαβαίνεις ότι όταν πετάς μια τέτοια ατάκα, αρχίζει η εσωστρέφεια η λεγόμενη, πολύ η φαγωμάρα, σωστά. Η γκρίνια. Και αντί να ρωτάμε τον τάδε υπουργό για το έργο του ή τον τάδε βουλευτή για ένα μέτρο κυβερνητικό, του βάζουμε και την ερωτησούλα. Είπε η Μπακογιάννη αυτό, εσείς τι λέτε, και το μόνο που παίζει τελικά είναι αυτή η ατάκα, τίποτα άλλο. Βγαίνει ο Κερίδης για το θέμα που άνοιξε το τελευταίο διάστημα για τα φαινόμενα λαζονίας και τα λοιπά και λέει μετριούνται στα δάχτυλα, λέει, των δύο χεριών αυτοί που έχουν καβαλήσει καλάμι. Ναι, αλλά τα δάχτυλα των δύο χεριών είναι 10, δεν είναι λίγα. Όταν το υπουργικό σχήμα είναι το βασικό υπουργικό, δεν μιλάω για τους παρατρεχάμενους αναπληρωτές ιστορίες, είναι καμιά τριανταριά άτομα, 35.
1: Είναι σαν να σου λέει μισή και παραπάνω.
0: Ο ένας στους τρεις, ας πούμε,
1: ναι,
0: περίπου. Ή ο ένας στους τέσσερις.
1: Έχει καβαλήσει το καλάμι, ναι. Κάπως έτσι. Νομίζω ότι στο επόμενο οικογενειακό τραπέζι, ναι, θα υπάρχει θέμα.
0: Τι τραπέζια πρέπει να είναι και αυτά,
1: Δεν ξέρω. Κάποτε είχε ωραία ντολμαδάκια. Τώρα δεν ξέρω αν τα φτιάχνει κάποιος τόσο καλά όσο η συγχωρεμένη Μαρίκ.
0: Ένα οικογενειακό τραπέζι όπου το μενού θα είναι το κόμμα, η κυβέρνηση και το μέλλον της χώρας, έτσι.

0: Βιργινία, πριν πας σε όλα αυτά τα ωραία που λες και τα ακούμε με ενδιαφέρον, να πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί είμαστε 27 λεπτά και μετά τις 4, έχετε σχολάσει περισσότερο, έχετε βγει στους δρόμους. Να πάμε λίγο περιφερειακό, γιατί μας ρωτάτε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά, έχει αρκετά αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Μετά είστε μια χαρά. Όσοι έρχεστε από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και χαλαρώνει περίπου στο ύψος των Πεύκων. Κατά τα άλλα, κέντρο πόλης, από ό,τι βλέπω, είμαστε σχετικά καλά. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι στην Παθέ έχουν τελειώσει τα έργα, αλλά όπως είπε σήμερα στην εκπομπή μου ο κύριος Μπίλιας, από αύριο να σας θυμίσω ότι ξεκινούν τα έργα της ασφαλτόστρωσης ξανά επιπλέον από την άλλη πλευρά προς τη Βέρεια, από το 31ο μέχρι το 37ο χιλιόμετρο.
1: Και τελικά, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, είπε ο Πάρης ο Μπίλιας σε σένα, αν θυμάμαι καλά, ότι το λέω με δικά μου λόγια, δεν ήταν αδικαιολόγητη η αγανάκτηση των οδηγών,
0: ναι,
1: έτσι, για την ταλαιπωρία.
0: Ναι. Και ότι έχει ήδη μιλήσει με τον κύριο Ταχιάο και θα δουν, εν πάση περιπτώσει, στις επόμενες μέρες πώς μπορεί να τελειώσει. Δηλαδή, μάλλον είπε, θα προσπαθήσουν να αφήσουν δύο λωρίδες αντί για μία.

0: Άλλος ακροατής στέλνει. Καλός Παπιδάκης. Αυτό το πέτυχε.
1: Ωραίο.
0: Κακός Μπαρμπαγιάννης.
1: Φαίνεται κακός, δεν
0: Όχι,
1: είναι.
0: Όχι, δεν είναι καλός. Κακός. Ίσα ίσα. Ο...
1: Ναι, είναι καλό ψυχός.
0: Ο Κώστας είναι πολύ. Να μην σου πω και ένα γιάρη σε εισαγωγικά. Δηλαδή ναι. Είναι πολύ.
1: Απλά είναι αυθόρμητος, πολύ αυθόρμητος.
0: Μαλαγάνα συνεργάτης. Μαλαγάνα με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει εντάσεις ο Κώστας, να το πω έτσι. Εντάσεις δεν προκαλεί.
1: Ο άσχημος.
0: Καταφέρνει και κάνει το δικό του. Πώς το καταφέρνει, χωρίς να προκαλεί εντάσεις. Άσχημος, λέει ο ακροτής, δεν έχω, λέει, άποψη, δεν τους έχω δει όλους.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συμφωνούμε.
0: Το εκτιμούμε.

0: Λοιπόν, στέλνει εδώ ακροατή στο Messenger μου. Δεν κατάλαβα, λέει, ποιος έκανε λοχεία του λόχου την κυρία Μπακογιάννη για να δίνει, λέει, διαταγές και να κόβει κλήσεις, φυλακές, πώς το λένε.
1: Πάμε γραμμούλα.
2: Εγώ είμαι Βιρτζινία.
0: Ναι, χαίρετε, ναι, ναι, ναι. Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλά είμαστε εσείς.
2: Ωραία. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν ήταν αυτή που έκανε το κόμμα.
0: Ναι.
2: Και θυμάστε πότε έκανε το κόμμα.
0: Ναι.
2: Όταν το Πασόκ κοίταζε να σώσει τη χώρα μόνο του, ο Σαμαράς έστειζε σελίδα-σελίδα τα μνημόνια. Η κυρία Μπακογιάννη ψήφιζε τα μνημόνια για να πάρει την αποβολή. Για να κάνει το κόμμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι ή όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εδώ άλλη ακροάτρια λέει: καλησπέρα. Ο τρόπος δεν είναι σωστός, ούτε η στιγμή να βάζει διχόνοιες η κυρία Μπακογιάννη. Και άλλος ακροατής λέει: Ντόρα ετοιμάζει τον διάδοχο τον γιο της. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να θυμίσω ότι την τελευταία φορά ο Μπακογιάννης δεν μπορούσε να πάρει ούτε καν το Δήμο Αθήνας, έτσι. Είναι άλλο πράγμα ο Δήμος, άλλο πράγμα η Βουλή. Δεν είναι εύκολο. Και αν οι εκλογές γίνουν για τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όταν αποφασίσει να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι στο χέρι του, έτσι. Η εκλογή γίνεται από τη βάση, να θυμίσουμε, τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να επηρεάσεις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μια κλειστή κομματική διαδικασία που εκεί μπορείς να πάρεις με το μέρος σου συνέδρους και να κάνεις τα πράγματα πιο εύκολα για τον δικό σου υποψήφιο. Φυσικά τίποτα δεν αποκλείεται, έτσι.

0: διαλυματάκι, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση στους δρόμους ζορίζει λίγο ακόμα περισσότερο στον περιφερειακό. Αν βρίσκεστε μπροστά σε κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς μέσα από το στούντιο, μπροστά στους χάρτες που είμαστε όλη την ώρα, και θέλετε να μας το πείτε, αν και δεν βλέπω κάποιο συμβάν, μάλλον πρόκειται απλά για κίνηση. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, να πούμε. Κηρύχθηκε παράνομη η στάση εργασίας που είχαν κηρύξει ως διαμαρτυρία για μία απόλυση.
1: Να ρωτήσουμε μόνο, Βυργινία, γιατί εγώ παρατηρώ εδώ, μετά την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στην Μοναστηρίου, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο μέτωπο προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Αν έγινε, της πόλης, αν έγινε κάτι ή αν, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι η ώρα τέτοια, ναι, έχει αυξημένη κίνηση. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά ετυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές. Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, η αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα για την Ντόρα Μπακογιάννη στο μεταξύ. Ένας άνθρωπος, παιδιά, δεν βρέθηκε να την υπερασπιστεί. Ένας να πει μπράβο για στο στόμα σου. Κανένας. Δεν το λέω επιθετικά. Λέω, κάνω μια διαπίστωση απλά, έτσι. Λοιπόν, εδώ το τελευταίο μήνυμα λέει: ποτέ δεν πίστηκα, λέει, ότι ήταν θερμή υποστηρικτρία του Κυριάκου. Νομίζω κι άλλος κόσμος δεν έχει πιστεί γι' αυτό. Δεν έχει στόφα ηγέτη, είναι καλή για δεύτερη. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο να έχεις πατέρα πρωθυπουργό και αδελφό πρωθυπουργό και εσύ να είσαι γυναίκα μια ζωή βουλευτή στο πολύ υπουργό και να λες: αν δεν ήταν ο Κυριάκος ή αν εγώ ήμουν άντρας, μήπως θα ήμουν εγώ πρωθυπουργός αυτή την ώρα τώρα, αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω από πότε έχετε να φορέσετε pampers, αλλά έγινε μια καταγγελία εδώ για τη συναυλία της Βύση, η οποία, τι να πω ρε παιδιά.
1: Μισό λεπτάκι, Βιργινία, μιλάς για τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε μεγάλες συναυλίες και φοράνε πάνα, επειδή δεν
0: πάνα
1: μπορούν...
0: βρακάκι.
1: Φοράνε πάνα βρακάκι, γιατί αν τους έρθει να πάνε στην τουαλέτα, δεν μπορούν μέσα από τόσο κόσμο να βρουν την τουαλέτα.
0: Κάτσε να ακούσουμε λίγο την κοπέλα που το κατήγγειλε.
2: Σας πω ότι στα social μου είπανε εκατοντάδες άνθρωποι ότι βγήκαν sold out τα pampers από όλα τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε αυτό. Πηγαίνανε με αυτό.
3: Υπήρχε χιούμορ. Υπήρχε παρκέ.
4: Αυτό είναι χιούμορ, έτσι.
3: Υπήρχε παρκέ ιατρικό προσωπικό.
4: Όπα, συγγνώμη. Τι εννοείς?
2: Βάζατε pampers για να μην χρειαζόταν να πάνε στην τουαλέτα.
5: Αυτό είναι ακραίο.
3: Αυτό μπορεί... ήταν οδηγία. Λέτε ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Βάζετε pampers. Αυτό εννοείται τώρα?
2: Όχι, δεν εννοώ ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Εννοώ ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε με pampers γιατί ξέραν ότι υπήρχε περίπτωση να μην πάνε τουαλέτα. Και το θεωρούσαν και νορμάλ όλο αυτό και βγήκανε σοβαρά.
3: Άνθρωποι πηγαίνανε με pampers επειδή. Τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Είναι λίγο.
1: Στο μεταξύ κάνουν διαφήμιση και στην εταιρεία. Πείτε πάνω βρακάκι, ρε παιδί μου.
0: Σιγά μου, φοβερή διαφήμιση. Πάμπερς περιμένει τώρα από την κοπέλα εδώ, όπως τη λένε. Και το λέει καταγγελίες, ρε παιδιά. Τι καταγγελία.
1: Θες να μας πει κάποιος, ο οποίος πήγε, γιατί πήγανε και πολλοί από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι κανένας, το ρωτάμε ευθέως και ευθαρσός.
1: Που έβαλε πάνω βρακάκι ή στο Ρέμος, που ξέρω εγώ.
0: Πήγε κανένας με πάνω βρακάκι? Αν πήγε κάποιος, γιατί. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά έχουν και άλλα μεγέθη, δηλαδή δεν χωράμε, να το πω έτσι απλά. Αλλά βασικά, τι καταγγελία, ρε παιδιά. Και σε πολύ μεγάλες συναυλίες πάει ο κόσμος και στο εξωτερικό και επειδή ξέρει ότι πάει και για να πιάσει σειρά μπροστά-μπροστά και πίσω ότι μπορεί να έχει και 50.000 κόσμο, δεν μπορεί μετά να περάσει, να φύγει, να κάνει. Θα χάσει 2 ώρες από τη συναυλία.
1: Υπάρχουν και πάνες βρακάκια για ηλικιωμένους.
0: Τώρα το πήγες εσύ την Τρίτη, λοιπόν. Για την ακράτεια.
1: Για την ακράτεια. Εκείνο θα φορέσουμε εμείς άμα πάμε στη συναυλία της Βύση. Λέμε τώρα, ή ξέρω εγώ πιανού να πούμε, κάποιου μεγάλου.
0: Μέχρι να πάμε στη συναυλία της Βύση, θα πρέπει να φοράει και η Βύση.
1: Το έχει.
0: Τα έχουμε γίνει όλες. Πώς το λες, τζάντζαλες.
1: Τζάντζαλες. Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες μου.
1: Ορίστε.
6: Είμαι 88 χρονών.
1: Μάλιστα.
6: Και έβαλα πάνω και βρακάκι και πήγα σε μια συνευλία.
1: Σε ποια πήγατε, αγαπητέ?
6: Στο Ρέμο.
1: Αλήθεια. Μπράβο. Να ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, το είπε. Γιατί σκέψου λίγο, μεγάλος άνθρωπος, 88 χρονών. Μπράβο, αγαπητέ, εγώ σας συγχαίρω. Που πρώτα απ' όλα βρήκατε το κουράγιο και πήγατε. Εγώ δεν είχα κουράγιο να πάω στο Ρέμο. Θα με έπιανε δύσπνοια.
0: Αυτό σκέφτομαι κι εγώ.
1: Ναι. Μπράβο στον άνθρωπο που έβαλε πάνω βρακάκι και πήγε στο Ρέμο. Συγχαρητήρια.
0: Γι' αυτό δεν πάω εγώ στις συναυλίες, κατάλαβες.

0: Και κοίτα τώρα πώς κολλάει αυτό και στα δύο θέματα τα προηγούμενα, έτσι. Τζόρτζια Κεφαλά, μπλε και ταυτόχρονα πλεύση ελευθερίας.
1: Οχ.
0: Και συναυλία και πολιτική. Τζόρτζια Κεφαλά, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη. Θα μιλήσει η ζωή, θα τραγουδήσει η Τζόρτζια.
1: Αλήθεια.
0: Κάνει...
1: Είναι συνεργάτητες.
0: Κάνει φεστιβάλ κάθε χρόνο.
1: Σαν,
0: η το...
1: σαν του ΚΝΕ, ναι. Της ΚΝΕ οδηγητή.
0: Θέλει και η ζωή να γίνει κουτσούμπας. Να γίνει.
1: Δεν θα τον φτάσει.
0: Παπαρίγα.
1: Δεν γίνεται. Γιατί είναι το καλύτερο φεστιβάλ. Αυτό δεν συγκρίνεται.
0: Ναι, η αλήθεια
1: δεν μιλάμε είναι... για κομματικά, αλλά το φεστιβάλ του είναι της ΚΝΕ οδηγητή. Της ΚΝΕ οδηγητή, παιδιά, είναι νομίζω το καλύτερο φεστιβάλ που έχουμε εκείνη την περίοδο κοντά στην έκθεση, έτσι.
0: Παιδιά, εδώ ο Γιάννης μας έστειλε, μας έστειλε φωτογραφία από το ΟΑΚΑ,
1: ναι.
0: Μέσα από το ΟΑΚΑ, από τον εσωτερικό χώρο. Λοιπόν, Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Αν μπορείς να την ανοίξεις εύ να δεις, είναι εκεί που είναι οι χημικές τουαλέτες. Δες τι γίνεται τώρα. Είναι
1: ναι.
0: Εκατοντάδες κόσμου,
1: ναι.
0: Και είναι, εντάξει, κάποιες δεκάδες χημικές τουαλέτες, αλλά εδώ πέρα είναι λες και είναι διαδήλωση.
1: Φοβερό,
0: για φαντάσου τώρα.
1: Είδες ότι...
0: Γι' αυτό αυτοί οι πιο έξυπνοι και οι πιο έμπειροι πάνε αυρακάκι. Α, ο ίδιος λέει ο Γιάννης πήγε προς τις τουαλέτες, από εκεί και η φωτογραφία, έχασα λέει μισή ώρα από τη συναυλία. Ορίστε. Άρα παιδιά μην τρολάρουμε την πάνω αυρακάκι, έτσι.
1: Κοίτα να δεις, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Βέβαια δεν έτυχε να πάω σε τέτοια συναυλία να μην μπορώ να έχει τόσο πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια, αλλά ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Η φωτογραφία εδώ έχει τόσο κόσμο, είναι σαν διαδήλωση.

0: Πάντως από ό,τι βλέπω, Γιάννης, επειδή συνεχίζει και μας στέλνει φωτογραφίες. Γιάννη μου, δεν ξέρω πόσα λεφτά πλήρωσες. Χαλάλη σου, ό,τι θες κάνεις. Αλλά ήσουν πολύ μπροστά, ρε φίλε. Μύριζες τα πόδια της. Μπράβο, Γιάννη μου, αγόρι μου.
1: Που δεν μύριζες τίποτα άλλο που λέγουμε πάνε βράκι. Ναι, μπροστά.
0: Δηλαδή,
1: μπροστά,
0: ήσουν
1: ναι.
0: Πάρα πολύ μπροστά. Πρέπει να γίνουμε φίλοι. Στην επόμενη συνευλία που πάρει και εμένα μαζί σου. Βιργίνια, θα έρθει.
1: Και πρέπει να είναι και τρελό φαν με τα βραχιολάκια.
0: Θα βάλουμε πάνω βρακάκι και θα πάμε. Με το Γιάννη.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Ισχύει,
1: ούτε,
0: λέει, να.
1: Ούτε πάνε βρακάκια, ούτε.
0: Για να δει τι ακροατές έχουμε, έτσι. Πρώτη μούρη παντού εκεί είναι πρώτη.

0: Ο Γιάννης πρέπει να είναι ο ακροατής που μας έχει φέρει και άλλη φορά κάτι πολύ ωραία τουλουμπάκια μικρά, γιατί λέει θα σας φέρω τουλουμπάκι. Γιάννη, αν βρεθεί άνθρωπος που θα κάνει τα τουλουμπάκια, πώς θα το λέω,
1: άπαχα.
0: Αμάν αυτά είναι. Δίαιτα friendly, να το πω έτσι, θα γίνει τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι.
0: Θα πάρει όλη την Ηφίλιο, θα τρώει όλη η Ηφίλιο του λουμπάκια και ταυτόχρονα δεν θα βάζει κιλά.
2: Να έχει όμως
0: σκεφτείτε
2: γεύση,
0: το λίγο.
2: Καλή γεύση, έτσι. Του λουμπακίου.
0: Μας έκανες απογευματιάτικα, ρε Γιάννη. Ας τις καρδούλες. Τις καρδούλες τις στέλνει η Κωνσταντοπούλου προεκλογικά. Τα του λουμπάκια φέρει.
2: Εγώ τώρα
0: καρδούλες.
2: Ονειρεύομαι μακαρόνια με κιμά, ρε Βυργενία. Δεν θέλω γλυκό. Μια μακαρονάδα με κιμά μου τρώγεται τώρα. Γιάννη, άμα βρει μακαρόνια με κιμά, στείλε του λουμπάκια μετά.
0: Λουμπάκια κάνει ο άνθρωπος.
2: Α, ναι.
0: Μακαρόνια με κιμά, βάλει ένα ρουβά. Το τραγούδι, το γνωστό.
2: Το θέλεις.
0: Ξέρω εγώ τι θες. Γιατί να ακούω Τσαλιγοπούλου απογευματιάτικα και να μην ακούω το Σάκι.
2: Α, ναι.
0: Που είναι και ορεκτικός.
2: Α, θέλεις τα μακαρόνια με κιμά. Να σου κάνω.
0: Να σου κάνω μακαρόνια με κιμά.
2: Να σου κάνω. Είναι. Να σου κάνω.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία. Να πούμε καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδος, γιατί ήγηκε η ώρα για το πρώτο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο Πέμπτη λοιπόν 10 παρατέταρτο. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σας το θυμίσουμε, έτσι. Το θυμούνται όλοι. Τούμπα, Εθνική Ελλάδας, Ολλανδία, για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Και να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Εθνικής ή λες να το γουρσουζέψουμε. Ας πούμε μια καλή επιτυχία, γιατί και η Ολλανδία από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι και εύκολη ομάδα. Και αμέσως μετά την Κυριακή, την ίδια ώρα το βράδυ, 10 παρατέταρτο, ακολουθεί και η Γερμανία. Sold out τα παιχνίδια, παιδιά. Από τις πρώτες ώρες που άνοιξαν τα εισιτήρια, δεν έμεινε χαρτάκι.

0: Πες και μια καλή επιτυχία στην Αγγελική την Νικολούλη, γιατί ανοίγει τη σεζόν. 32η σεζόν Φως στο Τούνελ. 32 ολόκληρα χρόνια. Αυτό που λένε μεγαλώνει γενιές και γενιές, αυτό είναι. 32 χρόνια. Φως στο Τούνελ.
1: Σαν ένα γνωστό γάλα. Λοιπόν, Βιργινία, εγώ θέλω να τα φάω, εσύ θες να τα ακούς.
0: Τουλάχιστον να τα ακούω, δεν γεμίζω θερμίδες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Πόσο μακαρόνι πουλήθηκε όταν βγήκε τότε και έγινε νούμερο ένα το τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά.
1: Παιδί μου, είναι που είναι ορεκτικό το μακαρόνι. Το ακούς και είναι που είναι ορεκτικός και ο Σάκης.
0: Αυτό νόμιζα θα πεις.
1: Δένουν αυτά τα δύο μαζί και είναι τέλεια συνταγή. Εγώ αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, δεν είχε γίνει τότε. Αν ήσουν εταιρεία που παράγει μακαρόνια, μεγάλη εταιρεία, ναι, δεν θα το έκανες.
0: Φυσικά.
1: Σήμα καταταθένει στη διαφήμιση.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Με το Σάκη με ένα μακαρόνι εκεί με κοιμά να ταΐζει μια όμορφη κοπέλα.
0: Αχ, Σάκη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
1: Αυτό το αχ δεν ήταν για το Σάκη, τα μακαρόνια ήταν.
0: Για τα μακαρόνια ήταν αλήθεια, λέει. Γιατί πεινάμε, δεν έχουμε φάει ακόμα, είναι 5 η ώρα περίπου. Κάπου εδώ, κάπου εκεί, κάπου παραπέρα, Βιγενία, πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί φτάσαμε στο τέλος.
1: Μια τα τουλουμπάκια, μια τα μακαρόνια.
0: Μελιτζάνες με μοσχαράκι, λέει, έχει ως τέλειος. Με καταστρέφεις.
1: Ωραίο, παιδιά.
0: Πεθαίνω για μελιτζάνες με μοσχαράκι.
1: Υπάρχουν ακόμα δύο μερίδες. Παιδιά, μη λέτε, στέλνετε.
0: Άγια σου.
1: Μη λέτε, στέλνετε. Και εμείς στέλνετε φωτογραφίες, λέμε. Φωτογραφίες δεν τρώγονται.
0: Ορίστε. Τσιμισκή με γούναρι, λέει η Μελίνα. Ελάτε να φάμε.
1: Τι έχεις, Μελίνα.
0: Σήκω να πάμε.
1: Τι καλό έχεις.
0: Κλείσε, πες για.
1: Πες
0: για να φύγουμε.
1: Κάτσε. Ο άλλος μας δίνει μοσχαράκι, ο άλλος μας δίνει τουλουμπάκια. Η Μελίνα να μας πει τι μας δίνει.
0: Έχω τα μάξι, θα κάνουμε tour.
1: Περίμενε, να ξέρουμε τι είναι.
0: Θα αξίδι. Πάμε πρώτα για τη μελιτζάνα. Μετά θα φύγουμε, θα πάμε.
1: Ελάτε,
0: στο
1: άλλο.
0: Τι έδωσε, ο άλλο, μελιτζάνα, ο άλλο.
1: Μελιτζάνε με μοσχαράκι. Η Ελένη από την Νέαπολη μακαρόνια.
0: Μακαρόνια με κοιμά, πάμε Νέαπολη και μετά καταλήγουμε στην Τουλούμπα. Συμφωνεί.
1: Και το πολύ φάει μετά.
0: Κλείσε που σου λέω να φύγουμε. Έλα,
1: φεύγουμε, παιδιά, φεύγουμε. Γιατί έρχεται ο Λεωτή ο μαχαιρά, μα διώχνει.
0: Ναι. Άντε, γεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης καλούνται να περάσουν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι της υπόθεσης της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Χαριλάου. Πρόκειται για συμπληρωματικές απολογίες, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με συμπλήρωση της ποινικής δίωξης που είχε ασκηθεί σε βάρος τους. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης. Επιτόπου επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το άτυχο βρέφος μεταφέρθηκε με πυρετό στο νοσοκομείο, προκάλεσε σπασμούς και έπειτα ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, το παιδάκι έφυγε από τη ζωή, φως τα αίτια θανάτου του θα ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Χωρίς προβλήματα και με πλήρη κανονικότητα διεξάγονται αυτήν την ώρα τα δρομολόγια σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής 1 του μετρό Θεσσαλονίκης. Η τετράωρη στάση εργασίας που κηρύχθηκε κρίθηκε παράνομη από τη δικαιοσύνη με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να εξυπηρετείται χωρίς διακοπή. Το Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Τη σχετική απόφαση πήρε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ενώ σχετικό αίτημα είχαν καταθέσει τόσο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όσο και ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αμοληψία στην επανομή. Μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση του ΣΤΕ, διατηρείται το stop στα άμεσα σχέδια για την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του ΟΛΦ, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Θερμαϊκού. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικές επιχειρήσεις με στόχο συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων ομάδα μοτοσυκλετιστών είναι σε εξέλιξη σήμερα στη Γερμανία, αλλά και στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία και την Ολλανδία, δήλωσαν οι γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο στόχαστρο βρίσκεται η παγκόσμια λέσχη μοτοσυκλετιστών Hells Angels. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα στις 7.30 η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αύριο στη Τούμπα η Εθνική Ελλάδος έρχεται αντιμέτωπη με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Ασθενής, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 19, στην Κατερίνη στους 21, στη Βέρεια και στο Κλικί στους 22, στα Γιαννιτζά και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Να μας ζητούσανε μόνο τρελά και να μην ακούγαμε ακόμη περισσότερα. Τι ωραία που θα ήταν η ζωή μας. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 5, εδώ είμαστε με το Status Update που λέει και ο Σωτήρης Part 2 στον Status FM. Έως και τις 7 θα είμαστε παρέα, όπως κάνουμε καθημερινά, με τους δρόμους έξω να είναι διαμάτι, διαμάτι, διαμάντι, να είναι diamond. Οπότε, τι άλλο να ζητήσω? Η Παθέ δεν έχει προβλήματα. Όλα πάνε τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά σήμερα. Καλά, όχι όλα.

υπάρχουν κάποιοι και είναι πολλοί εκεί έξω που μας τυραννούν. Μας βγάζουν το λάδι. Ζούνε για να μας νευριάζουνε. Πώς εμάς είναι στο DNA μας το ραδιόφωνο? Το λέει έτσι, έτσι κι αλλιώς και το σλόγγαν μας. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Στο δικό τους DNA είναι η Μύρλα. Είναι το «Δε μου φτάνουν αυτά, θέλω κι άλλα», που λέγεται το τραγούδι «Αν μου φτάναν τα λεφτά θα ήθελα κι άλλα». Και πολλά ακόμη.

Ανοίγουμε γραμμές. Αν χρειαστείτε κάτι από έξω να σας βοηθήσουμε ευχαρίστως, αν θέλετε να μας πείτε κάποιο παράπονο, να κάνετε κάποια καταγγελία, οτιδήποτε θελήσετε εσείς, 2, 3, 15, 13.000, 23, 11, 82, 10, 50 και φυσικά τα μηνύματά σας, Viber, το γνωρίζετε, 6, 9, 0, 8, 3, 57, 800.

Καλά, εσείς επάνω εκεί στα ψηλά 26 βαθμούς έχετε και το θεωρείτε καλοκαίρι. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουμε 22 βαθμούς και το θεωρούμε χειμώνα. Είδα το πρωί άνθρωπο με μπουφάνε, 10 η ώρα το πρωί. Ήθελα να το ρωτήσω, καλά δε σκάς. 10 η ώρα το πρωί που είχε 26 βαθμούς, έβαλε μπουφάν. Και δεν δέχομαι να ακούσω από κανέναν καλό χειμώνα. Γιατί θα μαλώσουμε άσχημα.

Ελένη, δεν πιστεύω να έχει και φασαρία εκεί που είσαι. Δεν πιστεύω να μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Γιατί αν οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ηρεμία σου, καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες την χαμένη σου ηρεμία.

Πολύ μετρό έχουμε. Θα ξεκινήσω από τα τελευταία που έρχονται από το μετρό. Το είπαμε και το μεσημέρι στο status update. Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας που κήρυξαν σήμερα οι εργαζόμενοι, διαμαρτυρώμενοι για την απόλυση ενός σταθμάρχη. Η θέμα, η εταιρεία διαχείρισης του μετρό, προσέφυγε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά του σωματείου, με το πρωτοδικείο να κρίνει παράνομη την στάση. Οι εργαζόμενοι κάλεσαν, να θυμίσουμε, σε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα. Ωστόσο, το μετρό εκείνες τις ώρες, 1 με 5, λειτουργήσε κανονικά.

0: πάθει να με μόνη.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάποιες αλλαγές που μας ήρθαν και σας ενημερώσαμε κατευθείαν. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, έχουμε προσωρινά εκτός λειτουργίας τον τερματικό σταθμό της Πλατείας Ελευθερίας λόγω των εργασιών για το έργο βιοκλιματική ανάπλαση στην Πλατεία Ελευθερίας. Από αύριο, όχι μόνο αύριο, από αύριο, 5η, 1 Οκτωβρίου. Όπω πάει και ο Σεπτέμβριος, ε. Καλά πάμε. Τι αλλάζει λοιπόν σε αυτές τις γραμμές αλλά και στο εκδοτήριο? Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον ΟΑΣΤ, θα έχουμε αλλαγές στην γραμμή 5 και στην γραμμή 33, συγγνώμη. Η γραμμή 5 που εκτελεί το δρομολόγιο Κρίνη Βενιζέλου και η 33 που είναι Δεϊμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν τερματισμό στην πλατεία. Τα λεωφορεία θα διέρχονται κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας μόνο για αυτό το διάστημα που θα είναι κλειστά εκεί πέρα η περιοχή την στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι λοιπές υποδομές θα μεταφερθούν προσωρινά σε νέο χώρο πίσω από την κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η λειτουργία του εκδοτηρίου θα διακοπεί προσωρινά για λίγες ώρες. Νομίζω ότι παθαίνω κεφαλικό.

Κωνσταντίνε μου, δεν έχουμε κάτι σε εκείνο το σημείο που λες στην περιφερειακή. Το μοναδικό πρόβλημα που βλέπω εγώ αυτή την ώρα είναι ανατολικά στην περιφερειακή μπροστά από το 424. Το γνωστό πλέον πρόβλημα που υπάρχει κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα, κάθε ώρα που βλέπεις την περιφερειακή. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.

Είναι ένα από τα τραγούδια της Μαρινέλλας, τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ συχνά στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και είναι μια πίκρα την οποία είχε βγάλει και ο Γιώργος Θεοφάνους όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στον Status 107 και 7. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, γιατί έρχονται σπουδαία πράγματα.

0: με ρωτάει ποια είναι τα σπουδαία πράγματα και το απαντάω εσύ.
1: Μα τι θερμότατη δηλαδή, υποδοχή είναι αυτή.
0: Τι άλλο, αρχίζουν και τρέμουν τα χέρια. Το βλέπεις.
1: Νευρικό είναι.
0: Το βλέπεις.
1: Νεύρα πολλά.
0: Τα δάχτυλά μου, κάτι παθαίνω. Για πες.
1: Λοιπόν, τα σπουδαία πράγματα ήρθαν. Έχει καιρό που ήρθαν και είναι φυσικά μεταξύ άλλων και η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Τι είχες,
0: Μάτι. Μάνα μου. Σε έκανα, ξέρεις τι να κάνεις. Για πες.
1: Κυρία Δήμητρα, ξέρετε και εσείς τι πρέπει να κάνετε τώρα. Λοιπόν. Να πω ότι τα σπουδαία πράγματα ήρθαν εδώ και κάποιο διάστημα, κάποιους μήνες, γιατί έχουμε και το μετρό που πήγε και στην Καλαμαριά.
0: Άσε.
1: Έγινε
0: θα σου πω
1: η
0: μετά.
1: Επέκταση.
0: Θα σου πω μετά τι έγινε με την Καλαμαριά σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα μου τα πει σε λίγο. Εγώ ήρθα να σου πω ότι είναι πολύ έτσι μετά την συμπλήρωση του πρώτου μήνα που δόθηκε στην κυκλοφορία τέλος πάντων η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, που έχουν τη δυνατότητα οι επιβάτες, οι πολίτες εκεί της περιοχής να κινούνται με το μετρό. Είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν και μάλιστα εμείς τα διαβάσαμε μέσα από δημοσίευμα
0: της Βόρεια.gr
1: ακριβώς, και φαίνεται, Λεοντή, ότι έχουμε μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται στο κέντρο της πόλης της τάξης του 10 με 12% ήδη από τον πρώτο μήνα, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό προφανώς στοιχείο τόσο για την ταλαιπωρία όλων όσοι κινούνται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και έχει και μεγάλο περιβαλλον αποτύπωμα, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ωστόσο, δεν μένουμε μόνο εκεί στα θετικά, γιατί σε ένα ποσοστό 7 με 10% έχει μειωθεί ο χρόνος.
0: 7 με 10 από τη μέρα που άνοιξε το μετρό,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: Καλαμαριά.
1: Ναι, 7 με 10% έχει μειωθεί ο χρόνος στις μετακινήσεις με αυτοκίνητα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης μας.
0: Καλό νούμερο.
1: Πάρα πολύ καλό
0: ποσοστό,
1: νούμερο,
0: ναι.
1: Πολύ καλό ποσοστό, και εκτιμώ βέβαια ότι θα έχουμε αυξητικές τάσεις, γιατί ο πρώτος ο μήνας έτσι είναι λίγο μία αρχή που γίνεται, και νομίζω ότι ολοένα και περισσότερος κόσμος που τον βολεύει φυσικά θα χρησιμοποιεί το μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκταση της Καλαμαριάς για τις μετακινήσεις του, και νομίζω είναι μία πολύ σημαντική ανάσα που παίρνει η πόλη μας, τη χρειαζόταν η πόλη μας αυτήν την ανάσα. Εντάξει, οι αρνητισμοί πάντοτε θα υπάρχουν, οι δυσαρέσκειες πάντοτε θα υπάρχουν και τα αιτήματα πάντοτε θα πολλαπλασιάζονται, γιατί πρόσφατα ενημερώθηκα ότι είχες και εσύ μια συζήτηση σχετική
0: σήμερα το μεσημέρι,
1: ναι, για την επαναφορά της γραμμής 6 που ζητούν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί στην Καλαμαριά, να επανέλθει η γραμμή 6. Τώρα έχει τοπικό χαρακτήρα, αν θυμάμαι
0: η γραμμή
1: σωστά
0: 7 η γραμμή έχει 7 τοπικό, έχει χαρακτήρα. Ζητούν να
1: η 6
0: επανέλθουν.
1: Έχει καταργηθεί τελείως.
0: Υπάρχει σε διαφορετικό, η 6α νομίζω είναι πλέον.
1: Ναι, που είναι και στην Καλαμαριά.
0: Μπράβο,
1: μόνο,
0: ναι,
1: γι' αυτό εννοούσα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τοπικού,
0: ναι,
1: χαρακτήρα έχει πλέον.
0: Φιλοξένησα σήμερα στο Δελτίο στις 2 τον υπεύθυνο τύπου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Πριν πάω σε αυτό. Πάω σε αυτό.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, βάλαμε και τον χορηγό να είμαστε σωστοί. Υποστήριξε ότι το μετρό δεν πρέπει να υποκαθιστά τα λεωφορεία.
1: Και ότι υπάρχουν περιοχές. Με αυτή τη λογική θα καταργούνταν τα λεωφορεία. Όχι, εγώ αυτό λίγο ένα σχόλιο θέλω να κάνω.
0: Θα κάνεις. Γι' αυτό σε φώναξα.
1: Ναι.
0: Και ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν αποκλειστεί, όπως είναι η Αρετσού.
1: Έχει αποκλειστεί, είπε ο αγαπητός.
0: Γιατί ο σταθμός είναι ψηλά.
1: Ναι.
0: Άκου τι είπε, να, εδώ σε εμάς.
3: Όταν λέτε η έντονη δυσαρέσκεια στην Καλαμαριά, σε ποια ακριβώς προβλήματα αναφέρεστε? Είναι η συχνότητα των λεωφορείων, ο χρόνος αναμονής, η πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή κάτι άλλο?
4: Κοιτάξτε, όπως αναφέρουμε και στο δελτίο, το θέμα είναι να κατανοήσει και ο ΣΕΘ αλλά και γενικά η κοινωνία ότι η έλευση του μετρό στην Καλαμαριά δεν υποκαθιστά τα λεωφορεία και τη συγκοινωνία όσον αφορά το κομμάτι των λεωφορείων. Και αρκετοί κάτοικοι οι οποίοι δεν έχουν την ευκολία να μετακινηθούν λόγω των αλλαγών των δρομολογίων του 6 και του 7 για παράδειγμα.
3: Για να καταλάβω καλά, η πρόσβαση προς το μέσο μεταφοράς, δηλαδή στο μετρό, είναι πιο δύσκολη από το να ανέβει κάποιος ηλικιωμένος π.χ. στα λεωφορεία?
4: Είναι πιο δύσκολη υπό την έννοια ότι αποκλεί πολλές περιοχές. Δηλαδή, για να πάρει για παράδειγμα κάποιος από την Αρετσού το μετρό,
3: ναι,
4: από το να περιμένει μόνο τη γραμμή 5 που θα κατέβει στο κέντρο, είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Ακόμα και για μένα, για παράδειγμα, είμαι 24 χρονών να την περπατήσω για να πάρω το μετρό.
3: Η Αρετσού δεν έχει στάση του μετρό.
4: Η Αρετσού έχει στάση, απλά είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή, αποκλεί τελείως όλο το παραλιακό κομμάτι.
3: Και το λεωφορείο, ποιο δρομολόγιο εκτελεί? Δεν πηγαίνει παραλιακά για να εξυπηρετεί εκείνο τον κόσμο?
4: Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Ότι παλαιότερα με τη γραμμή 7.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, η δυσκολία είναι πιο πολύ στο κομμάτι να προσεγγίσει κάποιο το κέντρο με κάποιο διαφορετικό τρόπο από το μετρό.
3: Δεν μπορούμε να έχουμε μια στάση σε κάθε σπίτι. Άρα κάτω στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς δεν περνάει λεωφορείο.
4: Περνάει μόνο το πεντάρι.
3: Ανά πόση ώρα?
4: Ανά 15-20 λεπτά είχε γράψει ο ΣΕΘ στο...
3: Υπάρχει κάποιο στοιχείο που έχετε στα χέρια σας που λέει ότι στο παραλιακό μέτωπο δεν φτάνει η γραμμή 5?
4: Όχι, η γραμμή 5 πηγαίνει κανονικά το παραλιακό μέτωπο.
3: Ναι, δεν φτάνει. Είναι... Αυτό εννοώ. Δεν φτάνει. Λέτε ότι χρειάζονται και άλλα λεωφορεία ή να γίνει επανεξέταση των δρομολογίων.
4: Να γίνει επανεξέταση πιο πολύ στο κομμάτι, σε σημεία τα οποία περνούσαν από τις προηγούμενες χρονιές πριν αλλάξουν δηλαδή τώρα τα δρομολόγια. Το μετρό δεν πρέπει να υποκαθιστά τα λεωφορεία. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους.
3: Ναι, αλλά περιμέναμε 20 και χρόνια. Και μπορεί να λέω και λίγο και μικρό αριθμό. Έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αλλαγή των γραμμών 6 και 7 έχει αυξήσει τον συνολικό χρόνο μετακίνησης των κατοίκων της Καλαμαριάς? Αν ναι, ποια είναι αυτά τα στοιχεία και από ποια περίοδο προέρχονται?
4: Κοιτάξτε, τα μόνα στοιχεία της δυσαρέσκειας του κόσμου τα οποία έχουμε είναι η πρόσφατη πώς να σας το πω, μια...
3: Κάνατε κάποιο τύπου δημοσκόπηση?
4: Όχι εμείς. Είχε κατατεθεί από μια δημότησα, αν δεν κάνουμε λάθος, για τη συλλογή υπογραφών για την διαποίηση αυτών των γραμμών.
3: Και αυτές οι υπογραφές είναι από το κάτω.
4: Από κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι γενικά έχουν... Και δεν είναι μόνο το παραλιακό, ναι, δηλαδή και κομμάτια τα οποία είναι...
3: Αν όμως κάποιος υπέγραψε, ο οποίος είναι απέναντι στην Ισιόδου στην Κρίνη, είναι μισό δευτερόλεπτο ο σταθμός της Μίκρας.
4: Σε αυτό δεν αντιλέγω προφανώς.
3: Ναι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
4: Υπάρχει και προσβασιμότητα και για το λεωφορείο και για το μετρό.
3: Ναι, δηλαδή αν κάποιος υπέγραψε, σας έφεραν ένα χαρτί εσάς ως Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς και σας είπανε, παράδειγμα βάζω το όνομά μου, ο Μαχαιράς Λεοντής που μένει στην Ισιόδου στην Κρίνη, υπογράφει για να επανέλθουν τα δρομολόγια. Ωραία, πού μένει ο Μαχαιράς? Μένει στην Ισιόδου. Πού είναι η Ισιόδου? Απέναντι από το παλιό γήπεδο του Ηρακλή. Πού είναι το παλιό γήπεδο του Ηρακλή? Δίπλα στο σταθμό της Μίκρας.
4: Ναι.
3: Πρέπει λίγο να γίνει και κάποιος περαιτέρω έλεγχος. Εκτός αν κάνω κάτι λάθος εγώ ή τα στοιχεία σας λένε κάτι άλλο.
4: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο λάθος ούτε από την πλευρά σου ούτε από το κομμάτι των στοιχείων. Ξαφνικά από εκεί που είχε τρία διαφορετικά λεωφορεία να μπορεί να κατέβει, υπάρχει μία γραμμή που θα περάσει ανά 20 λεπτά, 15 με 20 λεπτά, και μία στάση μετρό που είναι 500 μέτρα.
3: Όταν δεν είχαμε το μετρό, φτάναμε σε σημεία να περιμένουμε ή το 5 ή το 6 έως και 40 λεπτά. Και τώρα είναι 15.
4: Το γνωρίζω πολύ καλά από πρώτο χέρι.
3: Σας το λέω και εγώ επειδή το γνωρίζω από πρώτο χέρι.
4: Ναι.
3: 15-20 λεπτά θεωρώ ότι είναι πλέον κάτι το υπέροχο. Υπέροχο. Κάτι το οποίο είναι σαφώς μικρότερης διάρκειας αναμονή.
1: Άρα καταλήξαμε, ναι, ότι συμφωνείτε και οι δύο.
3: Ότι διαφωνούμε.
1: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή... Κατάλαβα ότι τελικά θα το ξαναδούν τα παιδιά εκεί.
3: Θα το δουν, ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ωραίο τραγούδι. Θα πω.
3: Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Ωραίο τραγούδι. Αυτό που εγώ τώρα να σχολιάσω, θέλεις εσύ αυτό το οποίο.
3: Για να πάω
1: ακούσαμε,
3: και σε break.
1: Να πας και σε break. Θα ήθελα πολύ να πας σε διαφημίσεις αμέσως, αλλά όχι, θα σχολιάσω και θα πω ότι. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πέρα από το ότι το στάτους είναι στο DNA μας, που αυτό είναι ανδιαφυσβήτητο, έχουμε και άλλα πράγματα στο DNA μας. Έχουμε έτσι μια έμφυτη τάση σε αυτή την πόλη να έτσι είμαστε αρνητικοί σε ζητήματα, σε έργα, σε πρωτοβουλίες που φαίνεται να βελτιώνουν την καθημερινότητά μας, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε επίσημες θέσεις που κάνουν καταμετρήσεις καθημερινά. Το λένε συγκοινωνιολόγοι, το λένε άτομα τα οποία σχετίζονται με τις μεταφορές και σίγουρα γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εμένα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι. Καλά κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Καλαμαριάς και προσπαθεί να λάβει τον παλμό των κατοίκων εκεί και σίγουρα θα πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει. Ωστόσο, νομίζω ότι καλό θα είναι έτσι να υπάρχει και μια μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αυτό το οποίο ανέφερες είναι πάρα πολύ σωστό. Και εγώ, αν με ρωτάς, που ζω στους αμπελόκηπους, θα πω ναι, να συνεχίζουν τα δρομολόγια της γραμμής 6 στην Καλαμαριά, του λεωφορείου 6. Αλλά δεν μετακινούμε, δηλαδή δεν με αφορά αυτό το θέμα. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ναι. Και το έθεσες πολύ ωραίο, ότι και ένας άνθρωπος ο οποίος μένει απέναντι από την Αρετσού, από το σταθμό Αρετσού, μπορεί να πει ναι ρε παιδιά, θα είναι καλό να επανέλθει η γραμμή 6 στην κανονική της πορεία, άσχετα που εγώ δεν την παίρνω. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει δηλαδή, αν όντως τα στοιχεία που έχουν τα παιδιά εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, να εξετάσουν οι υπογραφές οι οποίες προέρχονται, από ποιους είναι, ποιοι είναι αυτοί που υπογράφουν, πού ζουν, χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Και εκτός αυτού, δεν γίνεται να εξυπηρετηθούμε όλοι με το μετρό. Εμένα το μετρό δεν με εξυπηρετεί καθημερινά και στεναχωριέμαι που δεν με εξυπηρετεί καθημερινά. Ναι. Λέω γιατί, κρίμα που δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Και όταν χρειάζεται να μετακινηθώ και να πάω στους φίλους μου συγκεκριμένους που ζουν ανατολικά, χαίρομαι τόσο πολύ, γιατί λέω επιτέλους θα πάρω το μετρό και
0: εγώ
1: θα πάω.
0: Ας πούμε τώρα που θα φύγω, καλή ώρα το σχολάσω,
1: ναι, δηλαδή,
0: θα πάρω από εδώ πλατεία Δημοκρατίας και θα πάω στη Μίκρα.
1: Ναι, να δεχτώ τη συζήτηση που λέει ότι καθυστέρησε το μετρό να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Να δεχτώ τη συζήτηση και να συμφωνήσω που λένε ότι να εξετάσουμε τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, βεβαίως. Αλλά το να φτάνω πάλι τη συζήτηση και να λέω ότι δεν πρέπει να υποκαθιστά το μετρό τις λεωφορειακές γραμμές. Καταρχάς, κανένας δεν έθεσε ζήτημα αντικατάστασης του μετρό με τα λεωφορεία ή το αντίστροφο. Αλλά τι λέει η λογική μας, Λεοντή, και η λογική του ΟΣΕΦ και του ΑΣΤ και νομίζω και η κοινή λογική. Όταν μια περιοχή εξυπηρετείται από το μετρό Θεσσαλονίκης, προφανώς και θα γίνει μια βελτίωση στο κομμάτι ότι για να δούμε μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενδεχομένως και λεωφορεία και να δώσουμε περισσότερα δρομολόγια, για παράδειγμα αυτό που κάνει τώρα ο ΣΕΘΙΟΑΣ στη Δυτική Θεσσαλονίκη που δεν εξυπηρετείται προς το παρόν με το μετρό. Είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ φυσικό. Δηλαδή, καταλαβαίνω, ναι, μπορεί να υπάρχει δυσαρέσκεια. Μακάρι όλοι οι πολίτες να μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από το μετρό Θεσσαλονίκης. Όλοι. Δυστυχώς δεν είναι εφικτό αυτό αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, είτε είμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, είτε είμαστε κινήσεις ατόμων, είτε είμαστε πολιτικά κόμματα, είτε είμαστε οργανώσεις, είτε είμαστε απλοί πολίτες, να συμβάλλουμε από την πλευρά μας, έτσι ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται, το μετρό να φτάσει σε κάθε περιοχή. Μακάρι να φτάσει το μετρό σε κάθε περιοχή.

πλατεία Σκρά, κινητήρια Καλαμαριάς. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι το 7 TAF τις κάνει στο δρομολόγιο. Κινητήρια, ΕΠΑΛ και Σκρά. Που η αλήθεια μοιάζει ψέμα μέσα μου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Είμαι μισ...

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διαδικασία.

0: Οργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.

Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 5 στον στάτους 107 και 7 και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη από ποτέ. Αυτό ακριβώς θα βρούμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο και ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται.

Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Μεγαλώνει το πρόβλημα στον περιφερειακό, από εκεί που λέγαμε ότι δεν έχουμε θεματάκια, από το 424 μέχρι και μετά τις Οικές. Στην Μουδανιών θα βρείτε μικροπροβλήματα αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων που είναι κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το Κόσμος. Αν έχει συμβεί κάτι και στην Εγνατία ρεύμα προς ανατολικά, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310 513 και 30 και 2311 82 1050. Ο κόσμος πλέον συνδυάζει το ταξίδι του στο εξωτερικό όχι μόνο για να επισκεφθεί κάποια πόλη και να γνωρίσει την ιστορία της, αλλά και για να παρακολουθήσει κάποιο event. Αυτό το οποίο έχουμε να σας προτείνουμε με τον Greco Travel είναι εκδρομή στο Κάιρο 27 Ενδεκάτου έως και 1 Δωδεκάτου για τη συναυλία της Ακύρα με τιμή 790 ευρώ που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά την μεταφορά στην συναυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι αλλά και μια εκπληκτική εμπειρία.

Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Έχουμε χρόνο, είμαστε στα 55 λεπτά μετά τις 5. Καλά νέα που έρχονται από τον Δήμο Ωραιοκάστρου. Με δύο ιατρικές ειδικότητες καρδιολόγου και γενικού ιατρού ενισχύθηκε ο Δήμος, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα μέλη των ΚΑΠΗ. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε καρδιολόγο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα μέλη των ΚΑΠΗ κάθε Τετάρτη από τις 12 το μεσημέρι. Γενικός ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του πάλι στα μέλη των ΚΑΠΗ κάθε Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο 2313-304068. 2313-304068. Εντάχει γρήγορα για να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων φυσικά που θα προηγηθεί από τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Κάθε Τετάρτη καρδιολόγος από τις 12 το μεσημέρι και γενικός ιατρός κάθε Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι. 2313-304068. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή εδώ στον αέρα του Στάτους 107 και 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης καλούνται να περάσουν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι της υπόθεσης της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Χαριλάου. Πρόκειται για συμπληρωματικές απολογίες, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με συμπλήρωση της ποινικής δίωξης που είχε ασκηθεί σε βάρος τους. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, επί τόπου επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Με το νέο πλαίσιο μπαίνουν καθαροί κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης αναφορικά με το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις 30, 40 ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπο μέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιερακάκης. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το άτυχο βρέφος μεταφέρθηκε με πυρετό στο νοσοκομείο, προκάλεσε σπασμούς και έπειτα ανακοπή καρδιάς. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, το παιδάκι έφυγε από τη ζωή. Φως στα αίτια θανάτου του θα ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατακτητές κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνήσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, τονίζοντας ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα στις 7.30 η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αύριο στη Τούμπα η Εθνική Ελλάδος έρχεται αντιμέτωπη με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο σας καρφαλώσει στους 19, στην Κατερίνη στους 21, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 22, στα Γιάννητσά και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο, μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα, μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες, μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
10: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

Είναι και μερικά τραγούδια τα οποία πρέπει έτσι να τα αφήνουμε να ακούγονται. Καλό σας απόγευμα, είναι 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Η Μολιωτής Μαχαιράς, είστε στον Status 107 και 7 και αυτή είναι η δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: πως υπάρχει ελπίδα. Πες μου πως υπάρχει μια ελπίδα τώρα που λέει και εδώ ο Γιώργος Ολεμπέσης, να έρθεις και να μου πεις κάτι ευχάριστο. Τύπου Λεοντί, έξω σε περιμένουν δύο κύριοι που είναι από τον ΟΠΑΠ. Έχεις κερδίσει το Τζόκερ, έχεις κερδίσει το Eurojackpot.
1: Έπαιξες Τζόκερ.
0: Όχι.
1: Άρα πώς θα ερχόταν οι ΟΠΑΠΕΤΣΙΔΕΣ εδώ τώρα και θα λέγανε συγχαρητήρια στον κύριο Μαχαιρά.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέει καμιά φορά, άντε να μου πες τον Τζόκερ, πες. Όχι. Πώς θα πες τον Τζόκερ. Πόσα εκατομμύρια δίνει τον Τζόκερ.
1: Πολλά. Ναι, ας μείνουμε όμως.
0: Δώσε μου μισό λεπτάκι λίγο ρε παιδί μου.
1: Να δούμε τα εκατομμύρια του Τζόκερ.
0: Να δω πόσα κληρώνει. Περίμενε.
1: Πιστεύω 4.
0: 4 λες.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δω. 1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει, κοντά έπεσε.
0: Μα εγώ πάθει έξι. Κοντά έπεσε εσύ. Δώσε μου μισό λεπτό να δω και το Euro Jackpot. Να χτίσει. Γυρνά που σε αγαπάω. Να, το Eurojackpot δίνει στην πρώτη κατηγορία 106 εκατομμύρια.
1: Ναι, καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και πολύ τυχεροί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί στην Μπότσαρη σήμερα νωρίτερα.
0: Τι έγινε?
1: Είχαμε μια πτώση δέντρου, Λέοντι, γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ και όχι για τα λαχεία που ανέφερες. Είχαμε λοιπόν μια πτώση δέντρου,
0: ναι,
1: στην περιοχή Μάρκου Μπότσαρη. Πολίτης ο οποίος τέλος πάντων ήταν διερχόμενος, ενημέρωσε το αρμόδιο κλιμάκιο του Δήμου αλλά και την πυροσβεστική, έσπευσαν στο σημείο, απομακρύνθηκε το δέντρο αφού κόπηκε προφανώς. Και ευτυχώς το θετικό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές τέλος πάντων. Ναι, είναι λίγο ανησυχητική η κατάσταση. Ελπίζουμε βέβαια θα πάρουμε και τις απαντήσεις και από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την κατάσταση που είναι τα δέντρα στην πόλη μας.
0: Αρκετά τα οποία είναι και άρρωστα.
1: Είναι αρκετά τα άρρωστα. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε αυτό το κομμάτι. Χιλιάδες δέντρα έχουν φυτευτεί και όπως έχει δεσμευτεί η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την εποχή την οποία διανύουμε και είναι ιδανική για φυτεύσεις δέντρων, θα γίνονται ολοένα και περισσότερες δενδροφυτεύσεις και με τη συμβολή ιδιωτικών εταιριών. Έτσι, έχει τύχει να τα καλύψουμε και να τα μεταδώσουμε. Σε αυτό το κομμάτι, νομίζω, γίνεται δουλίτσα. Βέβαια, θέλουμε ακόμη πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε περισσότερη φύση εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε σε άλλη είδηση τώρα. Λύσεις και για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ που είχαν μείνει αδιάθετα, έδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την μίσθωση 28 μικρών λεωφορείων τύπου ΒΑΝ και την πρόσληψη 64 οδηγών και συνοδών. Σήμερα οι οδηγοί και οι συνοδοί προσήλθαν στα γραφεία της Περιφέρειας, υπέγραψαν τις συμβάσεις απασχόλησης τους και έλαβαν τις σχετικές οδηγίες. Έτσι.

0: Η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας έρχεται από την Αμοργό στην Θεσσαλονίκη για τις εκδηλώσεις του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Διαβάζω εδώ πέρα στο statusfm.gr ότι η υποδοχή της εικόνας, η οποία θα συνοδεύεται από στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως Θύρας, Αμοργού και Νήσων, θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα μπροστά από το ΙΜΑΘ και οι πιστοί θα μπορούν να προσκυνήσουν στην χάρη της στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Την Κυριακή 18 του μήνα θα ψαλεί όρθρος και θεία λειτουργία στον ναό του Αγίου Δημητρίου, ενώ την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, θα έχουμε και αγρυπνία φοιτητών, σπουδαστών και νέων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος κύριου Γεωργίου. Την 5η 23 του μήνα στις 6.30 θα ψαλεί η ακολουθία, ο Εσπερινός δηλαδή και όρθρος της Μεγάλης Εβδομάδος του Αγίου Δημητρίου, και την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου που γιορτάζει και εδώ το σπίτι μας και το δικό μου το σπίτι, θα ψαλεί όρθρος και πανηγυρικό πολυαρχιερατικό συλλειτουργό παρουσία του Αρχιεπισκόπου από Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριου Ιερονύμου.
1: Ναι, πολύ μεγάλη η ευλογία και η τιμή που θα καταφτάσει στην πόλη μας η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Ήρθα λίγο γιατί είχα την τιμή και την ευλογία να επισκεφτώ το μοναστήρι της Παναγίας
0: Αλήθεια.
1: Της Χοζοβιώτισσας δύο φορές και ήρθα έτσι λίγο να πω κάποια πράγματα. Αρχικά να ξεκινήσω και να πω για όσους και όσες δεν γνωρίζουν, το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι στην Αμοργό. Mm-hmm. Στις Κυκλάδες. Είναι μάλιστα σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σημείο και όσοι και όσες έχετε επισκεφτεί το μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας καταλαβαίνετε και είμαι σίγουρος ότι αυτή την ώρα συμφωνείτε κιόλας. Είναι σε ένα σημείο κυριολεκτικά μέσα σε βράχο χτισμένο.
0: Τι ωραία.
1: Είναι απίστευτο το σημείο το οποίο είναι χτισμένο και είναι και υπέροχη, μοναδική η θέα μπροστά από αυτό το μοναστήρι. Είναι όλο το Αιγαίο, είναι το απέραντο γαλάζιο στην κυριολεξία το οποίο απλώνεται. Είναι μοναδικής ομορφιάς, δηλαδή ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν ενστερνίζονται την θρησκεία και την πίστη επισκέπτονται αυτό το μοναστήρι μόνο και μόνο να θαυμάσουν και την τοποθεσία αλλά και το φυσικό κάλος. Φυσικά εκεί φιλοξενείται και η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, μια εικόνα έτσι πολύ ιδιαίτερη, ένα αριστούργημα, θα τη δείτε είτε και με ένα απλό Google αλλά είτε και από τις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να την προσκυνήσουμε κιόλας. Και να πούμε φυσικά εκεί, η Ιερά Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας έχει εκεί τον εξαίρετο ηγούμενο, τον πατέρα Σπυρίδωνα, και νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν επισκεφτεί αυτή τη μονή μιλούν πέρα από το κάλος, πέρα από τα θαύματα που γίνονται για όσες και όσους πιστεύουν, αλλά και για τον πατέρα Σπυρίδωνα πραγματικά, που υποδέχεται ακούραστα, νομίζω εκατοντάδες άτομα την ημέρα, καθημερινά. Είναι 300 τα σκαλοπάτια για να ανέβεις μέχρι τη Μονή. Είναι, έτσι μπαίνει σε μια διαδικασία μέχρι να φτάσεις, αλλά το αποτέλεσμα και το μοναστήρι από μόνο του και όλη αυτή η κατάνοιξη που νιώθεις μπαίνοντας μέσα σε αυτό, σε ανταμείβει Λεοντή, είναι πολύ μεγάλη ευλογία για την πόλη μας και όπως είπες και εσύ θα έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας για αρκετές ημέρες. Θα είναι στον Άγιο Δημήτριο. Και θα γίνει και η λιτανία μαζί με την εικόνα του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

0: Ναι!
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: στον στάτους 107 και 7 για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμη. Καλό σας απόγευμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις διώξεις και τα πειθαρχικά μέτρα σε βάρος εκπαιδευτικών. Πραγματοποίησαν το μεσημέρι η ΕΛΜΕ και η ΣΕΠΕ έξω από το δικαστικό, από το διοικητήριο, συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις πειθαρχικές διαδικασίες και στις διώξεις συναδέλφων τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρακτικές που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία έκφρασης στον χώρο της εκπαίδευσης. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε η πρόεδρος της Τρίτης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, η κυρία Σοφία Στεφανίδου.
1: Σήμερα έχουμε έρθει εδώ, κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα, διάφορα σωματεία, πρωτοβάθμια σωματεία εννοώ, έχουν πάρει απόφαση για το επογκρόμ διώξεων που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση και ο διοικητικός μηχανισμός της εναντίον των μαχόμενων εκπαιδευτικών. Διώκονται εκπαιδευτικοί, μάλλον να πούμε αρχικά ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει δύο βασικούς στόχους: να διαλύσει το δημόσιο σχολείο, να παραδώσει κομμάτι στους ιδιώτες, να υποτάξει σε εμπορευματική λογική και να διαλύσει εργασιακές σχέσεις. Να υποτάξει δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, να τους φημώσει, να τους μετατρέψει σε φερέφωνα της κρατικής εξουσίας. Σε αυτό αντιμάχονται οι εκπαιδευτικοί. Αντιστέκονται οι εκπαιδευτικοί εδώ και χρόνια, γι' αυτό διώκονται με σειρά πειθαρχικών διώξεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία πρόεδρος, πρόεδρος της Τρίτης ΕΛΜΕ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ, μετά και την υπόθεση θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Είχαμε μια καταγγελία εδώ στον σταθμό μας. Οι γονείς μου έφυγαν μέσα σε αυτές τις κλινικές, τις αδιανόητες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούσαν στις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στην Θεσσαλονίκη. Περιγράφει σε καταγγελία του εδώ στον στάτους ακροατές, οι γονείς του οποίου, όπως είπαμε, χρειάστηκε να φιλοξενηθούν εκεί. Να ακούσουμε τα όσα κατήγγειλε στον Άρη Παπηδάκη.
2: Θέλω να πω σε όλους ότι και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έφυγαν μέσα σε αυτή την κλινική τη συγκεκριμένη. Ο μπαμπάς μου έφυγε πριν 1,5 μήνα. Η μητέρα μου την είχα στην άλλη κλινική, στην Φέρμη, η οποία ήταν η χειρότερη κατάσταση που μπορείς να πας στον άνθρωπό σου. Ήταν κυρίως ψυχιατρική κλινική. Η μαμά μου είχε άνοια, την δεχτήκανε. Την είχαν ακαθάριστη για μέρες. Για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν έπρεπε να πάμε επισκεπτήριο εγώ και αδελφοί, που θέλαμε πολύ να πάμε, μας λένε θα έρχεστε κάθε 3 μέρες και θα μας παίρνετε τηλέφωνο. Από ένα σημείο και μετά, όταν θέλανε κάθε μέρα σχεδόν γιατρό, τα έξοδα ήταν υπέρογκα. Εμείς μαζεύαμε τα σεντ για να τα βγάλουμε πέρα, για να καταλάβεις. Mm-hmm. Βάζουμε τη μαμά μου εκεί πέρα μέσα, μετά από ένα ούτε μήνα δεν έκατσε, 20 μέρες, μας λένε λάτε πάρτε, είναι έπαθε ουρολίμωξη. Πάμε, την παίρνουμε τη γυναίκα, σχεδόν νεκρή. Την πάμε στο Παπαγεωργείο, τη βάζουμε μέσα, τη συνεφέρνουν οι άνθρωποι, που να είναι καλά οι άνθρωποι, σου μιλάω, δεν είναι νοσοκομείο, είναι κλινική. Πλέον όλα τα νοσοκομεία είναι κλινικές. Αυτό θέλουν να ξέρουν οι ακροατές. Την παίρνουμε τη γυναίκα, ψάχναμε άλλη κλινική. Βρίσκουμε αυτήν εδώ, την πάμε εκεί, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα ως προς την καθαριότητα. Αλλά μας ζητούσαν συνέχεια εξετάσεις. Εντάξει, όχι ότι η γυναίκα ήταν καλά, αλλά συνέχεια μας ζητούσαν εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες εξετάσεις, με την προϋπόθεση από 1300 που ήταν το ποσό να ανεβαίνει στα 1600, 1700. Αλλά εμείς κάναμε υπομονή, γιατί στο σπίτι τα έξοδα ήταν διπλάσια. Μαθαίνω ότι αυτές τις κλινικές όλες τις έχει ένας άνθρωπος, και πες μου εσύ εγώ πώς μπορώ να τα βάλω με αυτόν τον άνθρωπο, που μαζεύω τα σέντς με την αδελφή μου, και πες ότι αυτός μου τη διώχνει τη μαμά μου από εκεί πέρα. Πού να την πάω εγώ, να την πάω στην αμέσως επόμενη που είναι στα Μουδανιά, μου φαίνεται κάπου εκεί κοντά, και να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα, να χάνω χρόνο που δεν έχω χρόνο.

με εικόνες από τα αξιοθέατα, τα μνημεία, τις εκκλησίες, τον πολιτισμό και την γαστρονομία, γίνεται προσπάθεια να προβληθεί η πόλη ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις. Τα βίντεο προβάλλονται τόσο στην Ρουμανία, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κ. Στέλιου Αγγελούδη και φορέων, όσο και σε άλλες γειτονικές χώρες, προσκαλώντας τους κατοίκους από τα Βαλκάνια να ανακαλύψουν την Θεσσαλονίκη ως έναν φθινοπορεινό τουριστικό προορισμό.

Με διαφημιστική καμπάνια που τρέχει στα social media χωρών των Βαλκανίων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να προσελκύσει επισκέπτες για το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Δημητρίου και της 26ης Οκτωβρίου.

Έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα, έχοντας Κώστα Μπαρμπαγιάννη από τις 7 έως και τις 9 για την καλύτερη απογευματινή παρέα. Στις 9 ο Γιάννης Δασκάλου, στις 10 ο Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και δυνατοί, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο εδώ στον Status 107 και 7 στις 2 το μεσημέρι με το Status Update και φυσικά 5 με 7 στο απογευματινό μας ραντεβού. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό σας υπόλοιπο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Απάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας, έλλειψη βασικών αγαθών και πλήρης παράκαμψη των υγειονομικών πρωτοκόλων ακόμα και μέσω πανδημίας, καταγγέλει συγγενής ασθενή για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίζεται μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ήταν απάνθρωπες οι συνθήκες, είναι ένα κολαστήριο χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, ανέφερε ο ίδιος, τονίζοντας την παντελή έλλειψη προσωπικού κατά τις νυχτερινές ώρες. Κατόφλοι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης καλούνται να περάσουν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι της υπόθεσης της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Χαριλάου. Πρόκειται για συμπληρωματικές απολογίες, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με συμπλήρωση της ποινικής δίωξης που είχε ασκηθεί σε βάρος τους. Με το νέο πλαίσιο μπαίνουν καθαροί κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφορικά με το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις 30, 40 ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπειοφιλέτη όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό. Τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Πυρακάκης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατακτητές κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας 20 Φινήσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανία φιλοδοξεί να περάσει από την απλή απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16 ετών σε ένα ευρύτερο μοντέλο προστασίας, υποχρεώνοντας τις ίδιες εταιρείες τεχνολογίας να σχεδιάζουν ασφαλέστερες υπηρεσίες για ανηλίκους. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα στις 7.30, σε λίγη ώρα δηλαδή, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αύριο στη Τούμπα, η Εθνική Ελλάδος έρχεται αντιμέτωπη με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική των UEFA Nations League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Αλφα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, αναμυθαπνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 19, στην Κατερίνη στους 21, στο Κλικισκέ, στη Βέρεια στους 22, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 19 και στα Γρεβενά στους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο!
4: Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: Λοιπόν, ήρθαμε και εμείς την ώρα μας 12 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στην αγαπημένη σας παρέα, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στη συντροφιά την απογευματινή. Γιατί απογευματάκι είναι ακόμα. Σιγά σιγά θα γίνει βραδάκι. Σιγά σιγά τον άλλο μήνα θα αρχίσουμε να βραδιάζουμε νωρίς. Στο τελείωμα του Σεπτέμβρη. Αύριο έχουμε πρώτη μηνά. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, θα την αναθώ. Πώς περνάνε έτσι οι εποχές. Πότε ήρθε ο καλοκαίρις, πότε ήρθε ο άνοιξης, πότε ήρθε ο φθινόπωρος και πότε θα έρθει και η χειμώνας. Χαμπάρι δεν τον πάρουμε.
1: Μακριά η ζωή μου κι αγρία, ψάχνει τις νύχτες με μάτια κλειστά.
0: Καλησπερούδια στα πρώτα μηνύματα το οποίο έχουν αρχίσει να φτάνουν. Γεια σου Φωτάκο μου, αγόρι μου, για τη συμμορία του Μητσοτάκη μου γράφει πάλι. Έλα μωρέ τώρα, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει να πούμε. Εδώ πάμε γυάλα τώρα. Το πρωί όλα τα ραδιόφωνα μιλούσαν για τη δασκάλα και τους Ρωμά, τους γύφτους που την εζαμάκωσαν. Έγινε χαμός μεγάλος, θα σας πω γιατί αυτό που κάνουν οι γύφτ, όχι όλοι, αυτοί που το κάνουν οι γύφτ δεν είναι πολύ σωστό. Ναι, αλλά τους αφήνετε κι εσείς ελεύθερους. Για να το κάνω κι εγώ. Για πότε θα πάω χειροπόδερα μέσα. Πού είναι η συνέχεια της ιστορίας? Η συνέχεια, λέω, η συνέχεια της ιστορίας. Σιγά σιγά τη μάθουμε. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Βλέπεις τι γίνεται με τον Τριαντόπουλο. 3,5 χρόνια περάσανε. Και όσοι μπορούσαμε να μιλήσουμε, όσοι τολμήσαμε να μιλήσουμε, όχι να μιλήσουμε, να σκεφτούμε για μπαζώματα, μας αποκαλέσανε μπάζα. Το συζητάμε τώρα, δεν το συζητάμε τώρα, γιατί δεν το κατάλαβε το δικαστήριο, τι δεν κατάλαβαν οι δικαστές, τι δεν αντιλήφθησαν, αφού τα εξηγήσαμε όλα, τα είπαμε όλα μια χαρά. Οι δικαστές όμως, εσύ το λες αυτό όμως, αγόρι μου. Γιατί εσύ λες ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα πώς λες ξαφνικά ότι οι δικαστές έστειλαν τον Τριαντόπουλο αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Πρόσεξε γιατί αντιφάσχεις. Πρόσεξε γιατί είναι παγίδα το θέμα. Πρόσεξε το, κράτα μια ισορροπία. Στο από τη μέση του δρόμου πήγαινε. Μην πας ούτε από τη μια άκρη ούτε από την άλλη γιατί θα μπρουμτήσεις. Εσύ που φώναζες ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τώρα λες μα ο Τριαντόπουλος τώρα το δικαστήριο. Α, το δικαστήριο, άρα υπάρχει δικαιοσύνη. Αποφάσισε αγόρι. Αποφάσισε τζάνι να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε και τι συζητάμε.
1: Το παιδί μες στα χέρια μου κλαίει.
0: Όποιοι μιλήσαν για μπάζωμα έγιναν μπάζα. Το είπε ο κύριος Φλωρίδης, θυμάστε, βέβαια το διοφρόνησε, το διευκρίνησε μου, το είπε ο κύριος Χατζηνόπουλος. Είπε ο άνθρωπος δεν μίλησε για τον απλό πολίτη. Εμείς οι απλοί πολίτες δεν είμαστε τους σούπερ πολίτες που είναι οι πολιτικοί. Για τους πολιτικούς μιλούσε. Όποιος πολιτικός μιλάει για μπάζωμα. Ο πολιτικός, κύριε Φλωρίδη, σε σχέση με τον απλό πολίτη, ποια είναι η διαφορά του στο προνόμιο, δηλαδή στην υπεραξία, δηλαδή πόσο... Εσείς το 1 εκατομμύριο πόσο το αγοράζετε? Α, για να τα καταλαβαίνω κι εγώ ο τετράγωνος λίγο, έτσι. Άλλο ο πολίτης, άλλο ο πολιτικός. Η διαφορά, Βαγγελάκη μου, μην το συγκρίνεις. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στη Βασούλα, γεια σου Κοσμά μου. Την καλησπέρα μου στα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να φτάνουν. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Τα μικρά μπαλκόνια της ζωής μας. Γεια σου Ειρήνη μου, στη Στέλλα, στον Αντωνάκη, καλησπερούδια.
2: Έχω μεγαλώσει σε ένα μπαλκόνι.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα, για να είμαστε σοβαροί. Το λέω και για σένα, το λέω και για μένα. Και για μένα ισχύει η σοβαρότητα. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί όταν χρειάζεται. Συνήθως είμαστε όμως γελοί. Εγώ τουλάχιστον. Γιατί η ζωή είναι για γέλια και το γέλιο είναι ζωή. Το λένε και οι επιστήμονες, έτσι. Το γέλιο δημιουργεί άσκηση και εξάσκηση σε 170 και πλέον μύες του προσώπου. Αν θες να έχεις ένα φωτεινό καλό πρόσωπο πρέπει να γελάς. Άμα είσαι κατσούφης και είσαι συνέχεια μουντρούχος και τέτοιος, αυτό λέει είναι αρρώστια στα κόκαλα. Σου αρρωσταίνει τα κόκαλα. Τρίζουνε τα κόκαλά σου. Θύρονται, τρίβουνε. Καταλαβαίνεις, γίνεσαι άστα να πάνε.

0: Συνεννοηθήκαμε με το θέμα του Τριαντόπουλου. Όσοι σκεφτήκανε για μπάζωμα, τους μπαζώσανε. Όσοι λέγανε δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τώρα λένε υπάρχει δικαιοσύνη. Πώς υπάρχει δικαιοσύνη αφού στέλνουν τον σε ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου? Κάτι δεν κατάλαβαν οι δικαστές. Άλλο τους είπανε, μη τον στείλετε, και δεν ακούσα το μη. Προφανώς, λέω για σένα που δεν πιστεύεις στην ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα τι πανηγυρίζεις, ας πούμε, που ο Τριαντόπουλος θα κάτσει? Μην ανησυχείς, αθώος θα βγει, που σε λέω εγώ. Αυτά τα λίγα, ξέρω εγώ, έτσι, 6 μήνες, πιο πολλά θα φας εσύ που δεν φοράς κράνος παρά ο Τριαντόπουλος. Το λέω εγώ τώρα, που το ξέρω, Τι που το ξέρω, αφού σας είπα, εγώ τα ξέρω όλα. Αλλά και εσύ, αλεμπουδιάρη που φώναζες, Φωτάκο, δεν λέω για σένα μόνο, αλλά και τους άλλους που φώναζαν, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, Τώρα τι πανηγυρίζεις και καλά? Ο Τριαντόπουλος, είδες οι δικαστές. Άμα οι δικαστές είδες, αλλά εσύ δεν τους ήθελες τους δικαστές. Δεν περίμενες, που λέγαμε περίμενε. Αγαπάμε, θα μας αφώ. Γεια σου, Λαμπρούκο μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Είμαι ένας τραπέζης, όμως το πληρώ.
0: Για το θέμα της δασκάλας και τους Ρωμά που ξεκίνησα στην αρχή, θα σου πω μόνο τούτο. Αν το καταλάβεις, καλώς. Αν δεν το καταλάβεις, δεν θα μπω στην διαδικασία να το συζητήσω. Καλώς και ο παρελθόν καιρός του βίου, καλό και το μέλλον, καλό και το παρόν. Που τα πράγματα είναι διαφορετικά και τα λοιπά, αλλά δεν παράγουμε καλούς ανθρώπους. Άκουγα και άλλους φίλους συναδέλφους στα ραδιόφωνα, ξέρεις, σήμερα το πρωί δηλαδή, το θέμα όλοι για τη δασκάλα που βάλαν και τα ηχητικά τα οποία ήταν λίγο αποκρουστικά, που τη ζαμάκωνε εκεί πέρα ο Τζίψι, ο Τζάιφ τους. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Θα σου πω όμως τούτο και γράψε το λιγάκι κάπου στο μυαλό σου, στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, σε ένα βιβλίο, σε ένα λεύκομα, όπου νομίζεις ότι γράψε το ακόμα και εκεί, άμα θέλεις. Γράψε τα όλα. Και μας έδερνε ο Κυρτάσος. Μας έδερνε με τη βίτσα. Μας έπιανε το αυτί. Καλά, δεν ήταν ξυλοδερμός, ήταν διαπαιδαγώγης. Είχε μια βίτσα. Και μας βγάζαμε τη χούφτα και σαπ, μας τις έδινε στο βαθμό που ήξερε πόσο αντέχουμε. Μας έδερνε, αλλά ποτέ, κατά παράξενο τρόπο, δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε. Εδώ είναι που δημιουργείται η μαγεία, την οποία βέβαια έχουμε ξεχάσει. Και πολλές φορές το να καθίσουμε να τη συζητήσουμε, μπορεί να βρεθούμε και λίγο εκτός, όχι εκτός αγοράς που λένε. Καταλαβαίνετε, είμαστε ετεροχρονισμένοι. Ετεροχρονισμένοι. Και αναχρονιστικοί. Χρησιμοποιώ λέξεις πολύ κομμουνιστικές, τα όχι αστεία, έτσι. Γιατί όμως τον κύριο Τάσο, εγώ δεν ένιωσα ποτέ ούτε τόσο θυμό. Και τον αγαπούσαμε σε βαθμό που όταν μάθαμε ότι θα πρέπει. Κάποια στιγμή αρρώστησε και πήγε στο νοσοκομείο. Όταν μάθαμε, ξέρω εγώ, ότι αρρώστησε ο Κυρτάσος, που μας είχε από πόσα χρόνια, 3-4 χρόνια συνεχόμενα, στο δημοτικό μιλάμε τώρα, έτσι. Ρίχναμε μαύρο κορόμιλο το δάκρυ. Και μέχρι και τώρα που λένε, που κάθε φορά που τον εβλέπαμε όταν γίναμε έφηβοι, μεταέφηβοι, παλικαράκια, ενήλικες κτλ., νιώθαμε αυτή την αγάπη και τρέχαμε να τον χαιρετήσουμε και να πούμε: Κυρτάσο, ότι κάνεις, πως είσαι? Μας έδερνε. Ναι, αλλά κατάφερε να τον αγαπάμε. Ψηλές κουβέντες. Μικρά, ραπιδογράφος. Δεν είναι για όλους αυτά τα πράγματα. Άστο τώρα αυτό το πράγμα. Εσύ τώρα ψάξε και βρες ποιος είναι ο νόμος, ποια είναι η κοινωνία, γιατί η γύφτη είναι έτσι, γιατί τα επιδόματα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Η διαπαιδαγώγηση, αν πρέπει να δέρνουμε ή δεν πρέπει να δέρνουμε, αν είναι καλή η ράβδος ή δεν είναι καλή η ράβδος. Εμείς που τρώγαμε ξύλο γίναμε καλά παιδιά, και τα καλά παιδιά, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν τώρα γιατί δεν τρώνε ξύλο και όλα αυτά τα εμπριμέ. Εμείς μας τις έβρεχε ο Κυρτάσος, αλλά τον αγαπούσαμε. Και η μάνα μας τις έβρεχε σε βαθμό κακουργήματος. Αλλά όταν μας ρωτούσαν εκείνη την ηλίθια πλέον ερώτηση, ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου, ήταν μια ερώτηση επί Πασόκ. Όταν χόρτασε ψήρα και βγήκε στο γιακά, κάνανε και ηλίθιες ερωτήσεις οι άνθρωποι παλιά. Συνεχίζουν και τώρα, αλλά εμείς κάνουμε πως δεν τους ακούμε. Εμείς λέγαμε τη μαμά μας αγαπάμε. Πώς τα κατάφερνε η Κυραλένη, δεν ξέρω, με τόσο ζαμάκωμα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έλα ρε Κώστα, με τσάκησε, τροφίλε. Τι αναφορά ήταν αυτή που έκανες τώρα?
0: Τι έκανα?
2: Και πού με πήγες ρε φίλε? Είχαμε την δασκάλα μας, την κυρία Παπαγιαννάκη. Καλή τσόρα που δεν ζει πλέον, η γυναίκα έχει πεθάνει βέβαια. Έμα είχα μάθει που έχει χρόνια που πέθανε. Μας έπιανε από το τσουλούφι, ξέρεις, από εκεί, από το...
0: Βρε, μας έβγαζε το μαλλί τρίχα τρίχα, βρε, σε λέω.
2: Αλλά τι να σε πω, να σου πω ότι όποτε την έβλεπα στον δρόμο μεγάλος, έτρεχα στην αγκαλιά της και χωνόμουνα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
0: Αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν είναι δε δέρνω τα παιδιά ή τα δέρνω γιατί γίνανε καλά παιδιά. Τα διαπαιδαγωγείς με έναν τρόπο που άμα χρειάζεται να έχει και ράβδο, θα έχει και ράβδο, αλλά θα σ' αγαπάνε. Μπορείς.
2: Δηλαδή,
0: κάντο.
2: Τι να σου πω, δηλαδή όσοι βρισκόμασταν κάποια στιγμή που είχαμε εκείνο το reunion, όσο μπορούσαμε να κρατηθούμε, μέχρι το χάσαμε, πάντοτε η κυρία Παπαγιαννάκη ήταν
0: έτσι, έτσι, έτσι.
2: Αν δεν ερχόταν σε εμάς δεν πήγαινε κανένα.
0: Όλοι τις έχουμε τις αναμνήσεις και δεν τις εξετάσαμε καθόλου. Όταν βλέπουμε και ακούμε τέτοια περιστατικά, εγώ από το μυαλό μου πηγαίνει λίγο στο παρελθόν και λέω, κάτσε ρε φίλε, θέλω να θυμηθώ ποιον μισούσα. Ποτέ δεν ένιωσα μίσος για το θυμό. Θυμό να νιώσω έστω για το. Ήξερα. Ήμουνα βρεγμένη γάτα, ήξερα ότι έκανα ζημιά.
2: Ναι,
0: το ξέρα.
2: Δηλαδή την ώρα που έκανε παράδοση, μας έλεγε ξέρω εγώ την ιστορία, τα ναι. μαθηματικά. Και εσύ ήσουν αλλού,
0: ναι,
2: ήσουν σε δευτερόλεπτα.
0: Ή πηδούσα το φράχτη και πήγαινα στο ποτάμι για ψάρεμα, να πούμε, την ώρα του διαλύματος. Και γυρνούσα πάλι και με έβλεπε να πηδάω το φράχτη. Μαρβαγιάννη, έλα εδώ, πάρε και τον Μπος, πάρε και τον Αντώνη, ελάτε εδώ πέρα. Τσαπ, τσαπ, τσαπ. Ναι, αλλά όταν μιλούσαν για τον Κυρτάσο. Ήταν έμπνευση μεγάλη.
2: Γιατί, πραγματικά σε όλοι εμείς που τη θυμόμαστε τώρα και το λέγαμε κάποια στιγμή, αυτή η γυναίκα έδωσε την ψυχή της, ρε παιδί.
0: Έτσι. Όλοι το έχουμε. Όλοι το έχουμε αυτό. Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Όχι το αν τρώγαμε ξύλο, ναι. Μας έδερνα. Καλά μας κάνει. Μας έδερνα. Εγώ τις κόρες μου δεν έχω. Ναι. Εγώ δεν έχω απλώσει χέρι ποτέ σε παιδί. Και ούτε στις κόρες μου, ούτε στα νύψια μου, ούτε.
2: Εμείς
0: και από το θειό μας φάγαμε χαστούκι, και από τον παππού μας φάγαμε χαστούκι, και από τον άλλο το θειό φάγαμε χαστούκι, και από τους ξαδέρφους μας φάγαμε μια φορά. Δηλαδή όλοι μας μάκουναν όταν φταίγαμε. Φταίγαμε όμως. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε γκουρσουζιές, έτσι. Αλλά δεν μισήσαμε. Ναι, γιατί δεν ήταν μόνο αυτή η πλευρά. Ήταν και η άλλη πλευρά μετά, η τρυφερή. Και σου εξηγούσε κιόλας ότι θα σε ξαναδείρω άμα το ξανακάνεις. Γιατί είναι για το καλό σου. Δηλαδή το είχαμε εμπεδώσει, το καταλαβαίναμε.
2: Ήταν για μας.
0: Αυτά που ακούμε σήμερα με τους Ρωμά και με την άλλη που φώναζε σαν ιστερική, όντως, ας πούμε. Βέβαια, κανένας δεν επικροτεί, ας πούμε, τον ξυλοδαρμό, έστω και το άγγιγμα, έτσι. Τούτε το συζητάω. Λέω απλά ότι επιμένουμε σε αυτά τα σενάρια, τα οποία είναι σεναριακά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Αλλά ποτέ δεν μπαίνουμε στο βάθος γιατί τα παιδιά σήμερα και πώς πρέπει να διαπαιδαγωγούνται. Πρέπει να διαπαιδαγωγούνται κάνοντας τους να σε αγαπήσουν αν είσαι δάσκαλος. Εκείνη η μαγκιά. Μετά, άμα θέλεις, ζαμάκωσέ τα κιόλας. Και εγώ θα σου πω μπράβο. Αλλά να σε αγαπάνε. Να πάω να μαλώσω εγώ το δάσκαλο και να πει το παιδιά στο δάσκαλό μου. Είναι καλός. Εκεί κάνε ό,τι θέλεις. Χρησιμοποιήσε ό,τι μεθόδους θέλεις.
2: Και ξέρεις κάτι, ρε Κώστα, τι φταίει. Τότε δεν υπήρχε εκείνο το πράγμα που όλες αυτοί, πώς το λένε, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για το αψού κατευθείαν εγκαλούσαν τον καθηγητή.
0: Ναι.
2: Για το αψού. Και σήμερα οι καθηγητές έχουν περάσει στην ασφαλή. Άστο, κάτσω εγώ να μπλέξω τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, άστο,
0: έτσι,
2: μάνα και
0: έτσι,
2: πατέρα.
0: Έτσι,
2: και αυτό μας οδήγησε σε όλη αυτή την παρακμή. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Αχ, τι καλά που ήταν τότε με το Πασόκ, τι καλά που ήταν. Και το εκεί καταλήγουμε όλοι εκεί.
2: Και
0: πάλι Πασόκ, θυμάσαι τότε και την διαφήμιση που έλεγε εσύ το 1 εκατομμύριο, πόσο το αγοράζεις. Μέχρι και το 1 εκατομμύριο πιο φτηνά το αγοράζαμε, βρε, τότε, βρε.
2: Ήταν άρχοντες.
0: Να σε καλά.
2: Γεια
0: σου, αγόρι μου, καλό. Να σε καλά κι εσύ. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Νικολάκης, επίσης, ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε. Ο Μανώλης, ένας άγνωστος, μου γράφει αν σταμάτησα από την πρωινή. Ναι, σταμάτησα από την πρωινή εκπομπή. Είμαστε μόνο απόγευμα. Περιστασιακά τώρα, δεν ξέρουμε το μέλλον. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Σιγά-σιγά. Όλοι, εδώ είμαστε, στο ραδιόφωνο που αγαπάμε, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, στην μεγάλη των Ερτζιανών σχολή. Στάθη, καλησπέρα και σε σένα, καρδούλα σου στέλνω. Τι Σαντορίνη και πράσινα άλογα, λέει, Τρίτσι και Εύωσμο, βγαίνει εκεί ο ήλιος. Τώρα θα μου στείλει υποθητή, θα μου στείλει φωτογραφία σε λίγο, δεν μπορεί, δεν πιστεύω να μου στείλει, όχι ακόμα, ναι. Ποιον ξέχασα? Τον Νικολάκη είπα καλησπέρες, έτσι, ναι. Και ωραίες φωτογραφίες. Καρδούλα έστειλα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, έτσι. Είτε μιλάμε για τον Τριαντόπουλο. Εσύ μη μιλάς τουλάχιστον. Εσύ μη μιλάς, ας μιλήσουμε κάποιοι άλλοι. Μη μιλάς, γιατί εσύ δεν τη δικαιοσύνη δεν την εμπιστεύεσαι. Την εμπιστεύεσαι? Α, την εμπιστεύεσαι τώρα, επειδή στριμώξαν τον Τριαντόπουλο. Μην ανησυχείς, αθώος θα βγει. Άμα βγει αθώος δεν θα την εμπιστεύεσαι μετά πάλι. Αποφάσισε, ρε φίλε. Αποφάσισε, γιατί μας έχει ζαλίσει. Αποφάσισα, ξέρουμε τι είναι, σταθερός ρε φίλε.
1: Χρόνια στη αστεία.
0: Να σταθερός για να ξέρουμε κι εμείς τι συμβαίνει στο πλανήτη. Σε ξανά...

Άρα τι ωραία πραμανόλης, τι ωραίο. Δεν μου λες ανοίξανε τα χριστουγεννιάτικα, αρχίζει ο κόσμος να στολίζει. Αλήθεια τώρα, δεν νομίζω. Νομίζω πως ήταν μια οικοδομή, αλλά εκείνη είναι οικοδομή λατερνοειδή, έτσι λέγεται το σύστημα. Έχει φωτάκια απ' έξω μόνιμα. Δεν νομίζω ότι στολίζει κάποιος για τα Χριστούγεννα. Απλά βλέπω τώρα ένα μπαλκονάκι που στέλνει εδώ πέρα ο Μανώλης απέναντι, που είναι ολόφωτο έτσι με ωραίες λαμπίτσες. Α, είναι φώτα του κήπου αυτά προφανώς. Ωραία, θερμά φώτα.

0: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για τον ίδιο Ευανθία μου. Ξέρω ποιο Τάσο λες. Αυτόν τον είχε ο μικρότερος μου αδερφός, ο πολύ μικρός. Εγώ και ο Μεσαίος είχαμε τον Τάσο τον, από την Αριδαία, όχι από την Άψαλο.
1: Πίσω η σελίδα, όλα είναι ίδια.
0: Και βέβαια μετέπειτα και στο γυμνάσιο, όταν πήγαμε γυμνάσιο, πήγαμε λύκειο, είχαμε τους ανθρώπους που γνώριζαν τα ιερά γράμματα που λένε, μπορούσαν να χειριστούν τους ανθρώπους και να τους χειραφετήσουν πολύ σωστά, αλλά και να τους νουθετήσουν, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές. Όλοι θυμόμαστε κάποιον δάσκαλο ο οποίος ήταν έμπνευση. Θυμόμαστε όμως και το Κουρούμπελο, ο οποίος δεν ήταν έμπνευση, ήταν άστα να πάρει. Παρτάλι μεγάλο, ας πούμε, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό που ήταν να πούμε το είπαμε. Δεν έχει νόημα βασικά να συζητάς τέτοια πράγματα, γιατί δεν βγάζεις κάποια άκρη. Καθένας είναι και ένας διαφορετικός άνθρωπος. Ούτε οι στερίες από τη μεριά της δασκάλας ήταν φυσιολογικές. Φυσιολογικές. Θα μου πεις, αν κατάφερνε με αυτές τις υστερίες τα παιδιά να την αγαπάνε, ας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά φοβάμαι πως τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Και γιατί δεν λειτουργούν? Γιατί είναι αυτό που σας είπα. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή τώρα. Έτσι. Τώρα εσύ άμα θέλεις να σκέφτεσαι και να πιστεύεις άλλα πράγματα, είναι δικαίωμά σου και το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
1: Νόμιζες πως θα πέφτα κι εγώ.
0: Μεγάλη υπόθεση να μπορείς να εμπνέεις τους ανθρώπους, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, και όχι να τους επιβάλλεσαι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εκεί που μπορούμε να επιβληθούμε, μας αρέσει και αυτό το, δηλαδή αυτό το εξουσιαστικό, δηλαδή μωρέ θα σε κάνω εγώ, άμα θέλω εγώ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η διαδικασία του εύκολου δρόμου που δεν καταλήγει και σε καλά αποτελέσματα, δεν βγάζει πάντοτε καλά προϊόντα. Έχει βέβαια και έναν άλλον δρόμο που προσπαθείς να νουθετήσεις τον άλλον, να τον φέρεις με τα νερά σου, με έναν λίγο πιο, ίσως να μην χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη, αλλά θα τολμούσα να πω πιο κολπαδόρικο τρόπο, πιο μαλαγανίστικο λιγάκι. Δώσε στον καθένα αυτό που θέλει, αυτό που του αξίζει ή αυτό που μπορεί να αντέξει. Εμείς όμως έχουμε γίνει του βάθους ή του ύψους. Λέω, εγώ είμαι πάρα πολύ καλός, δεν πειράζω μυρμήγκια, αλλά με πειράξεις, σε σκοτώσω να μου. Σιγάρε φίλε. Σιγάρε φωνιά.

0: Plus, πού το πας? Θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, για να είμαστε εντάξει με τον χρόνο μας. Να επιστρέψουμε με τον Τριαντόπουλο. Εντάξει, το καταλάβατε το νόημα? Άμπρα, ωραία. Θα το, αν δεν το καταλάβατε, το ξαναπούμε σε λιγάκι. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
1: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310 55 55 56.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Άρα, Λεωνίδα, έχεις πάρει φόρα νομίζω. Όλη τη μέρα την τρως, ας πούμε, προσπαθώντας να γεμίσεις την γερμανική σου ζωή με την τεχνητή νοημοσύνη, ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε, τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να μου. Αντί να καθίσεις να γράψεις μια νουβέλα, να γράψεις ένα διήγημα, να γράψεις ένα ποίημα στην τελική, γράψε για παπάκια ή να ζωγραφίσεις κάτι. Κάθε και ασχολείσαι με την τεχνητή νοημοσύνη που παρεμπιπτόντως κάνεις πολύ ωραία πραγματάκια. Πρέπει να σου πω, και εγώ άμα είχα χρόνο, και εγώ παπάδες τα έφτιαχνα. Θα έκανα τέτοια πράγματα, αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ξεχάσει τη φυσική μας. Τέρι μου, καλησπέρα, καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Η Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Η Βάσο μου είπε ότι τα λέω τέλεια. Δεν τα λέω τέλεια, κορίτσι μου. Απλά τα λέω να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα, ξέρω εγώ. Δηλαδή είμαστε ή του βάθους ή του ύψους. Δηλαδή μην το πειράξεις το παιδί με τίποτα. Το θέμα είναι να μπορείς να κάνεις το παιδί να σε αγαπήσει. Μπορείς το κάνεις το παιδί να σε αγαπήσει. Να σε αγαπάει το παιδί. Να σε αγαπάει, δηλαδή να λένε οι άλλοι χίλια δυο για σένα και αυτό να είναι υπέρ σου. Μπορείς να το κάνεις. Αν μπορείς να το κάνεις, έχεις πετύχει. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, ποιος νόμος και ποια τέτοια και ποια διαδικασία και ποια ηθική και ποια. Ξέχασε το. Αγάπη, μπορείς να το κάνεις να έρχεται να σε λέει ότι σε αγαπάει χωρίς να το ρωτάς. Μπορείς να το κάνεις, κάντο. Όχι εκείνο, μ' αγαπάς παιδί μου, ναι. Πέρασε καλά σχολείο, ναι. Πώς πέρασε σήμερα, καλά. Όχι τέτοια χαζά. Αυτά δεν έχουν νόημα, αυτά τα συζητάνε και στα πάνελ πολιτική. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου κάνατε και τέτοια γιούχου να πούμε. Κουβέντες για να είχαμε να λέγαμε. Έτσι, γι' αυτό και τους έχουμε απαξιώσει. Δηλαδή, εσύ τώρα θα μπορούσες, γιατί δεν ασχολείσαι με την πολιτική ή με κάποιες άλλες δουλειές. Δεν ασχολούσαι γιατί έχεις λίγο τσίπα, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε. Δεν το έχουμε. Είναι μέσα μας. Είναι έμφυτο αυτό, έτσι. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές. Ανοιχτούλες τα λέγαμε. Ανοιχτούλες οι γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber. 6-9-08-3-57-800. Εκεί στην Ουκρανία λέει νικάμε, νικάμε, τι είτε, δεν τελείωσε ακόμα πόλεμος στην Ουκρανία. Γίνονται ακόμα, έλα ρε εσύ. Φωτάκος ρωτάει, πως και δεν ρώτησες τι θα γίνει με εκείνο το νοσοκομείο στη Μαριούπολη. Θα το φτιάξουμε τελικά, θα το φτιάξουμε. Απορώ. Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα στον Γκρέγκορη, γεια σου Ειρήνη. Την αγάπη μου να στείλω στο φίλο μου το Γόλι. Γόλι, ξέρω ότι ακούς, την αγάπη μου σου στέλνω, καλό βραδάκι. Και στον Μπαρμπανίκο που σήμερα δεν πήρε τηλέφωνο. Χριστέ και Απόστολε, τι έγινε παιδιά, χαλάσατε να πούμε. Αλλοιώθηκε η, πώς το λένε, το πρεστίζ της εκπομπής. Καλησπέρα και στον Κατερινιό. Πάμε τραγουδάρα. Αφαιρεωμένη.

Άιντε δώστε προνόμια στον κόσμο. Τριαντόπουλος τι ήτανε? Υπό την Πρωθυπουργό. Παγώθηκε ο άλλος. Πότε θα ανοίξουμε το τηλέφωνο του Τριαντόπουλου? Τα κάνουμε για όλα, θα τα κάνουμε ρε. Υπάρχει δικαιοσύνη τελικά? Κάτσε μη φεύγεις. Κέρασε ένα ποτό το βράδυ. Κάτσε ρε μη φεύγεις ρε παιδί. Υπάρχει τελικά δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει. Α υπάρχει. Δεν το λες, το μουρμουράς όμως. Δεν το λες. Υπάρχει τελικά? Τώρα θα σου έλεγα τι υπάρχει. Κάποιος πρέπει να την πληρώσει, Παναγιωτάκη μου. Δεν γίνεται αλλιώς, αγόρι μου. Κάποιος πρέπει, άμα δεν υπάρχει θυσία, πώς θα γίνει? Εδώ για να σωθεί ο κόσμος, για να σωθεί ο κόσμος, ο Θεός έστειλε το γιο του. Το γιο του, όχι κανένα παρατρεχάμενο. Το γιο τον ίδιο έστειλε. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το λίτρο. Θανασάκη μου, καλησπέρα. Θα το φτιάξουμε το νοσοκομείο, λέει, τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά δεν ξέρω αν θα το φτιάξει ο Μητσοτάκης. Λέει, θα το φτιάξουμε εμείς. Άλλοι το φτιάξουν. Ποιος άλλος? Δεν υπάρχει άλλος, παιδιά. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, δεν υπάρχει πλέον άλλος. Άμα κάνει και ο Κασιδιάρης κόμμα, κάνει και ο τέτοιος. Τα κουκιά είναι μικρά. Τι είναι, δηλαδή, ποιος να πρωτοφάει με ένα πιάτο φαΐ? Ένα πιάτο φαΐ μας έμεινε. Δηλαδή πόσο να το μοιραστούμε, πόσο να μοιράσουμε ρε φίλε? Όσο φιλόξενοι κι αν είμαστε, όσο τέτοιοι κι αν είμαστε. Δηλαδή δεν, η πίτα κόβεται. Ας τις στατιστικές τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα θα έρθει η ώρα, τα δεις. Τα κουκιά είναι μετρημένα. Όχι, έκλεισε το τηλέφωνο κατά λάθος. Λεωνίδα εσύ σου να ξαναπάρει, αγόρι μου. Βασούλα καλησπέρα, κορίτσι μου καλό.

0: Ρε το Φωτάκο, το Φωτάκο. Θα το εγκαινιάσει ο Άδωνης το, το κόψουνε κορδέλες. Μέχρι εκεί θα φτάσει η χάρη του. Έχει να γίνει μια νοσοκομιέρα, νοσοκομιέρα που λένε στο, στη Μαριούπολη. Χαμός θα γίνει. Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Θα έχει και κβαντική ιατρική αυτό το νοσοκομείο.
0: Βέβαια, θα έχει και κβαντική κεφαλική. Κεφαλική θα έχει και κεφαλική. Ναι.
1: Πάντως ρε φίλε, αυτό που είπες με τους καθηγητές,
0: ναι,
1: αυτούς που πραγματικά τους αγάπησε και αγάπησε και το μάθημα που μας κάνανε.
0: Βέβαια ρε φίλε, όλοι έχουμε έναν τουλάχιστον.
1: Ναι. Δύο ήταν στη Γερμανία και, ναι, και μία ήταν στη
0: Γερμανία. Κάτσε, κάτσε, περίμενε λίγο, κάτσε λίγο. Θα τα πούμε μετά αυτά εδώ, γιατί ήρθε ο αναλυτής μου εδώ πέρα. Θα σε κλείσω λιγάκι και ξαναπάρεις μετά όμως, έτσι, γιατί έχουμε συνέχεια με τους καθηγητές. Εντάξει. Έγινε, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι ταπεινόφρονο. Είναι πολύ ταπεινόφρονο. Ναι. Πέστε, κύριε Σολέη, ο άλλος.
2: Είπες αναλυθής.
0: Αναλυθής, ναι.
2: Εγώ είμαι αναλυθής. Δηλαδή αναλήθεια, δηλαδή ψεύτης.
0: Ναι, ποιος είναι.
2: Πώς και έτσι έχεις φώτα εδώ πάνω, πώς το
0: ένα αφήνω πάντα, γιατί μου βγάλατε τα διακοσμητικά.
2: Τα λαμπάκια της Νταλίκας.
0: Τώρα μόλις βρω λίγο χρόνο και ασχοληθώ με το στούντιο πάλι.
2: Σημαίνει καλό δρόμο, δεν χρειάζεσαι βοήθεια.
0: Α,
2: δεν άνοιξε κανένα θέμα που να
0: πει. Είδε όμω πώ το πέταξα το παλάκι. Δεν άκουσε τίποτα άλλον τον αριστερό που λέει, α πούμε, για παράδειγμα. Με του λέω, ο Φλωρίδης έλεγε όσοι είναι για τα μπάζα, αλλά είπε για τους πολιτικούς, δεν είναι, ναι, άλλο πολιτικός. Ναι, αλλά και εσύ που έλεγες δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τώρα σ' αρέσει η δικαιοσύνη.
2: Είπες τέτοια.
0: Βέβαια, είπα.
2: Είσαι σε καλό δρόμο.
0: Αφού σε λέω,
2: θα σε ξαναβάλω πρωί.
0: Καλό παιδάκι, καθαρό σε το παπάκι.
2: Φεύγω, πάω για

0: να πάτε.
1: Τα δικά σας στρατέκια μπορούν. Εγώ έχω το Κοσμοτέ, αυτό το καλό, το ακριβό που έχουν οι καπιταλιστές. Και μπορώ να κάνω πίσω και να κάνω play. Πώς το λένε, και να σε ξαναδώ άμα θέλω πιο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Να με βλέπεις, θα βελτιώνεις.
1: Δεν το ξέρω, λέω.
0: Βάλω το 2-3 φορές να το βλέπεις.
1: Θα δω για να παίρνω θέματα.
0: Την αρχή θα βλέπεις, εκεί που κάνω την εισαγωγή, τα σχόλια. Μετά είναι απλά εντάξει. Για να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή ανάλογα και με τους καλεσμένους, δεν έχω και πολύ πολλές φορές.
1: Αν βρεις ακόμα έναν έτσι ηλικιακά, σας βλέπω σε λίγα χρόνια όπως παππούδες εκεί στο Muppet Show.
0: Στο Muppet Show.
1: Σχολιάζετε.
0: Ναι, πρέπει να βρει έναν αριστερό, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, αριστερός είναι εύκολος. Έναν.
1: Έναν που, κοίταξε, έναν που είναι πραγματικά φιλελεύθερος για να
0: είσαι. Εδώ, εγώ είμαι πραγματικά.
1: Εντάξει,
0: φιλελεύθερος.
1: Εσύ είσαι μόνος, γι' αυτό είσαι μόνος. Μια ζωή.
0: Ναι, επειδή μόνος. Ένα κεντρό. Ένα καλό Πασόκ θέλω.
1: Αλλά κεντρό καλό όμως, όχι.
0: Καλό, καλό, ναι. Τύπου. Κεντρός. Τύπου Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει. Το Ανδρουλάκη το φάγα.
0: Φύγε.
1: Φύγε. Βαγγελάκι μου, γεια σου, αγόρι μου, καλό. Καλησπέρα και σε σένα. Και εσύ το πρωί πας στη δουλειά. Όλοι το πρωί πάμε, βέβαια. Ο ουρανός είναι υπέροχος, μου γράφετε και μου στέλνετε και φωτογραφίες. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ελενίτσα, καλησπέρα και σε σένα.

0: Αμερικά. Λεωνίδα, πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε για τους δασκάλους. Μπήκε ο αρχηγός μέσα. Δεν μπορώ να σας έχασω το τηλέφωνο σαν αναμονή. Πάρε ξανά, αγόρι μου, ζητώ συγγνώμη, ξέρω έχω το θάρρος. Τώρα πάρε τηλέφωνο, μα θέλεις να μου πεις για τους δασκάλους, τι σε έμπνευσε. Θα είχες και εσύ κανένα δάσκαλο καλό, ε, που στις έβρεχε εμένα, αλλά. Αλλά τον αγαπούσαμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτή είναι η διαδικασία. Δεν έχει άλλη. Είναι όπως τη βιώνει κανείς. Έλα, γόρι μου, καλό, πες μου. Α, μερακλώθηκε και ο κύριος Ρέπιτς, μπράβο.
1: Κοίταξε,
0: ναι.
1: Είμαι και λίγο περίεργος, έζησα και τα δύο συστήματα.
0: Ποια συστήματα?
1: Και το ελληνικό.
0: Α, το γερμανικό εγώ δεν το έζησα, το ομουσούλε που λένε, δεν το ξέρω. Δεν το...
1: Ναι, αλλά σκέψω ότι εγώ έζησα το ελληνικό, πού την πήγαν, το 60...
0: Πω, άστο, με μιζέριασες, α, σκέφτεσαι κιόλας πότε πήγα, άρχισε και τα αλσχάιμε, πότε πήγα, δεν θυμάσαι τη χρονιά που είχε σχολή.
1: Αναρωτιόμουν γιατί τα νομίσματα είχαν ακόμα το βασιλιά.
0: Όχι. Εντάξει. Άσε, μελαγχόλησα που λέει το τραγούδι.
1: Αυτή που με, αδί που με έμπνεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και με έσβρωξε, ρε παιδί μου, στη φαντασία μέσα, ήταν η φιλόλογός μου.
0: Μπράβο. Και εμένα με τους φιλόλογους είχα πάντοτε. Κάνα δυο φιλόλογοι, οι οποίοι πέρασαν, ας πούμε, από τη ζωή μου.
1: Είχαμε γράψει έκθεση για ένα διαγωνισμό, ας πούμε, που γινόταν σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και ήταν απόκριση. Εγώ έγραψα σε απόκριση την Καβάλα τώρα.
0: Ναι.
1: Το έκανα υπερπαραγωγή, ρε φίλε. Έβαλα μέχρι και την πυροσβεστική για να ρίχνει αφρό, να παίζουν τα παιδιά μέσα και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, τι πάθα.
1: Δηλαδή το είχα κάνει η Hollywood. Από την Αθήνα, ξέρεις, η απάντηση ποια ήταν μετά. Δεν με έδωσαν φυσικά κανένα βραβείο. Απλά έγραφαν ότι ήταν υπερβολικά, λέει.
0: Ναι. Πού να ξέρουν, βρε, τώρα, ναι. Τι να ξέρουν τώρα οι συστημικοί να με... από τότε που βγήκε ο κύκλος των χαμένων ποιητών, από τότε να πούμε καταλάβαμε το νόημα, το είχαμε πιάσει, δηλαδή δεν είναι...
1: Στη Γερμανία ήταν αυτός που με έκανε πολιτική αγωγή, φοβερός τύπος, να
0: πω. Ναι.
1: Αφού καθόταν έξω και έπιανε συζητήσεις μαζί μας, ρε παιδί μου, στη διάλειμμα.
0: Μα αυτό ήταν όλο το ωραίο. Εμείς με το δάσκαλο δεν κάναμε μόνο μαθήματα. Μας έβαζε έξω, κουρεύαμε το τέτοιο, τα χόρτα με τα τσεκμέδια, τσεκμεδάκια.
1: Αυτό το έκανε στη Γερμανία ο επιστάτης.
0: Ναι, φίλε, καθαρίζαμε τον κήπο. Έπιανε αυτός κανένα πουλί έτσι τέτοιο και τα, μας είχε κάνει έναν ολόκληρο τέτοιο με βαλσαμωμένα πουλιά για να γνωρίζουμε τα πουλιά. Εμείς όλα τα πουλιά τα ξέρουμε. Μετά βέβαια ξεχάσαμε τα πουλιά τα άλλα, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται, γνωρίζαμε. τα παρατήσαμε. Αλλά όσο ήμασταν αθώοι, ας πούμε, ασχολιόμαστε με τα πραγματικά πουλιά. Κατάλαβες, με τις κουκουβάγες, με τα καρτάλια, με τους αετούς.
1: Θυμάμαι πτυρικάδες είχαμε στο σχολείο, είχαμε, όπως είχε πει μια φάση και ο Βινιέτς.
0: Ναι.
1: Φυτολογία και τέτοια.
0: Είχαμε, βέβαια. Πού να τα ξέρει, βρε, δεν μ' αρέσει, μεγαλωμένη. Τα παιδάκια που μεγάλωσαν στη Γαμβέτα, στο μπαλκόνι τώρα, πού να ξέρουν τώρα, είναι στην ίδια ηλικία με εμάς. Εμείς είμαστε μια γενιά μπροστά. Εδώ εμείς προλάβαμε, σου λέω, τον μπαμπά μας να οργώνει με το άλογο τώρα, πλάκα μας κάνει. Πού να τα ξέρει αυτό τώρα ο πενιντάρης να
1: μου. Θυμάμαι εγώ με άλογο αγρότες που ερχόταν να πουλήσουν την πραγμάτια.
0: Μα τώρα τι να συζητάμε τώρα, αφού είμαστε χαϊλάντερ είμαστε. Μήπως έχουμε χάσει και μια δεκαετία και έχουμε πάρει τίποτα το στραβό τον δρόμο, τίποτα. Μήπως είμαστε τίποτα Highlander και δεν το ξέρουμε. Άντε, Λεωνίδα, να σε καλά, καλό βράδυ, αγόρι μου. Τι πάθαμε στα γεράματα, τι πάθαμε, Μανολάκη, τι πάθαμε, αγόρι μου. Λοιπόν, από τραγούδι τι έχουμε, δεν έβαλα τραγούδι, ρε παιδιά. Κάτσε να σου βάλω ένα γιορτή, ωραίο τραγούδι. Αυτό θα σου βάλω, αυτό ωραίο, εδώ. Τώρα που έρχεται ο Κασιδιάρης, αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά. Ναι, αυτός μόνο αγαπάει την Ελλάδα. Αχ, να καμιά βρεγμένη τσουκνίδα, καμιά βρεγμένη τσουκνίδα. Για εσάς που αγαπάτε την Ελλάδα, εμείς δεν την αγαπάμε την Ελλάδα. Εμείς αγαπάμε το φεγγάρι. Πανάθεμάσαινε.
2: Χρόνια με κτυπάτε.
0: Έτσι.
2: Χρόνια στέκομαι.
0: Έτσι.

0: Έτσι Γιωργάκι μου, αγόρι μου, όχι τώρα γραμμές, γιατί έχω 4 λεπτά μόνο, θα πάω σε διαφημίσεις. Ευάγγελος, γεια σου αγόρι μου καλό, πάρε καρδούλα κι εσύ. Μανολάκης, σωστός λέει, τι σωστός αγόρι μου. Σωστός λέει, πρακτικός. Πρακτικός, ο άνθρωπος είναι καλός όταν είναι πρακτικός. Το σωστός είναι από πού το βλέπεις.
1: Δεν κάνω πίσω, θα πολεμήσω.
0: Το πιο άσχημο πράγμα είναι η μοναξιά. Η μοναξιά, όχι η συναισθηματική αυτή που θέλεις ένα σύντροφο για πίτσι πίτσι και τέτοιο. Όχι, όχι αυτή η μοναξιά. Αυτή η μοναξιά παλεύεται ή αδρανοποιείται. Η μοναξιά, αυτή τη μοναξιά την οποία δεν μπορείς να συνεννοηθείς μερικές φορές. Που δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο να μπορείς να πεις δυο κουβέντες, να καταλάβεις και να καταλάβει, να κατανοήσει και να κατανοήσεις. Να μοιραστείς αδερφέ, αυτή είναι η μοναξιά. Που δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς, που νιώθεις καμιά φορά ότι νιώθεις φοβισμένος μέσα στην ίδια σου τη σκέψη. Αν φτάσεις σε αυτό το σημείο, πέταξε το πουλάκι. Σε έχουν κερδίσει, σε έχουν πάρει χαμπάρι. Καταλαβαίνεις, τα έλεγε και οι γόγους, χωρεμένοι από παλιά. Στο μυαλό στοχεύουν, όχι στα πόδια, στο μυαλό. Αυτοί που προσπαθούν να σε πνίξουν, αυτοί που προσπαθούν να σε κάνουν καλό παιδί και κατά τα άλλα. Καταλαβαίνεις τώρα, εκείνο το... Να είσαι σωστός, να είσαι σωστός που λένε, να είσαι σωστός. Η σωστός.

Ο Θεός να μας φωτίσει. Ο Θεός να μας φωτίσει αυτή τη χρονιά, πριν τελειώσει η χρονιά, να μας φωτίσει ο Θεός. Να κάνουμε καλύτερα τεστ για το Alzheimer που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Το έκανε το τεστ, μπράβο. Πέτυχες, καλώς άφησε να στείλεις μήνυμα. Αχ, και δεν είναι. Α, το τηλέφωνο σου ζητάνε. Με χρέος είναι το τεστ. Εγκυντιντε. Σε πειράζει η κυβερνητική ιατρική μετά. Το τεστάκι για ευφυΐα το έκανε όμως στο διαδίκτυο, ε. Και κανένα δύο-τρία άλλα τεστάκια ευφυΐας και καλά. Τα έκανες. Πανάθεμάσαι, ναι, πανάθεμάσαι. Πανάθεμάσαι. Το γελεκάκι που φορείς το έχουν φτιάξει, είναι νετοχνολογικής. Αγόρι μου καλό.

0: παλιούς μου.
1: Ναι, ναι, άκουσα σήμερα, το άκουσα. Γιορτάζει ο... Ποιος είχε σήμερα, ή γενέθλια σήμερα ο Βενιέρης Ρέπιτς, ή γενέθλια Βενιέρης σήμερα, γιατί δεν βλέπω τούρτες και τέτοια. Αλλιώς το είχε τούρτες, δεν μπορεί. Γιατί άκουσα το πρωί, είχε γενέθλια η Μπόνικα Μπελούτσι, ο Σοκράτης ο Μάλαμας, ποιος είχε να μου κάτι, κάτι λέγανε, δεν κατάλαβα εκεί τώρα. Δουλεύω κιόλας, ξέρεις. Μπορεί να τα παρακολουθώ όλα. Είχε ο Βενιέρης γενέθλια.
2: Έχει με τη Μόνικα Μπελούτσι γενέθλια, Βενιέρη.
1: Έτσι είπε.
2: 9 Σεπτέμβρη είναι ο Βενιέρης. Είναι μια μέρα μετά τα δικά μου.
1: Γιατί και η Μόνικα Μπελούτσι είναι 9 του μηνός.
2: Όχι, ρε, η Μόνικα Μπελούτσι είναι σήμερα τα έχει.
1: Σήμερα τα έχει.
2: Ναι.
1: Α, είναι ίδιο ζώδιο μάλλον.
2: Όχι, εκείνη, αυτή είναι ζυγός.
1: Α, ναι, ναι. Και τι έλεγε ότι αυτός, αυτός είναι πιο, ήταν πιο μεγάλο, ήταν λίγες ώρες πιο μεγάλος, ας πούμε. Και πήγε να συγκριθεί καλά, ρε παιδιά, και με την Μπελούτσι πας να συγκριθείς, να πούμε, είναι δυνατόν.
2: Ρε, παιδί. Ωραίο παιδί.
1: Ωραίο παιδί, τον άφη. Όχι, σε αυτό δεν έχω να πω, έτσι. Αν δεν ήταν και φιλελεύθερος και ήταν κανένας αριστερός, μια χαρά θα ήταν. Είχε λίγο μακρύ μαλάκι, λίγο μουσι, λίγο έτσι, λίγο ένα σκουλαρικάκι. Εντάξει, κάνε το αζάκι, αν και τα τορτουάζ δεν μου αρέσει εμένα. Λέω εγώ τώρα. Πάμε σε αλλαγή της ώρας και διαφημίσεις. Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ.

0: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Έτσι, έτσι, έτσι, Κατερινιό. Έτσι, σε άλλες διαστάσεις. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στην παρέα τη ραδιοφωνική. Η Βασούλα ζήτησε ένα τραγούδι, καμιά σχέση με αυτό που ακούτε τώρα. Προσγειωμένα πράγματα. Επιστρέφουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Έτσι.
1: Σε στίχους Μανώλη Ρασούλη.
0: Έλα ο Μανώλη. Άιντε βασιλάκι για σένα αγόρι μου. Εντάξει με τον Τριαντόπουλο το καταλάβατε. Άμπραμα το καταλάβατε. Να τα ξαναπούμε. Έτσι Μανολάκι. Αγόρι μου. Δεν πίστευες στη δικαιοσύνη ε. Τώρα να σε δω.

0: Έτσι, έτσι Γιωργάκη μου, αγόρι μου. Έλα, γραμμούλες ανοιχτές. Θα σου βάλω μετά ένα τραγούδι να μου πεις ποιοι τραγουδάνε. Εδώ είσαι στα καλά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Αν έχετε καμιά απορία μου, τι λέτε? Δεν θέλω να... Μπήκαμε σε δύο θεματάκια σήμερα μόνο, έτσι. Λίγα για τον Τριαντόπουλο, για τη δικαιοσύνη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά ειδικό δικαστήριο Σολέι. Σολέι ο άλλος. Σολέι, ρε παιδί μου, Σολέι. Φωνάζουν οι άλλοι από κάτω για μπαζώματα. Τι μπαζώματα, αφού δεν έγινε μπάζωμα, δεν είναι. Αφού είπαμε κάτι πέδιλα θέλανε να βάλουν εκεί. Μετά βγήκε ο άνθρωπος και μας τα είπε να πούμε για τους γερανούς. Είπαμε να πούμε να βάλουν τους γερανούς από κάτω για να τα βέτρε τρεχόταν εκεί, τα τρέχανε τα τρεχάματα. Το είχαμε λύσει το πρόβλημα και ξαφνικά τι δεν κατάλαβαν οι δικαστές τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, ρε δικαστή, τα έχουμε αναλύσει αφού τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει εκατομμύριο φορές. Πήραμε αυτό, πήγαμε, βγάλαμε τους ειδικούς από εδώ, από εκεί. Τα πέδιλα, τα πέλματα, τις ιστορίες έβρεχε κιόλας. Ήταν λίγο οι εκλογές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αφού τα είπαμε μετά, τι θες και τα σκαλίζεις. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Μπορεί να κάνω μια ερώτηση?
0: Κάμα,
1: ένα λόγο. Τι ώρα βγαίνει η βρικόλακη?
0: Κατά τις 12 μου είπανε.
1: Κοίταξε να δεις, αυτή η εκπομπή που κάνεις τώρα,
0: ναι, ναι,
1: δεν σου πηγαίνει, φίλε μου. Κοίταξε, 7 με 9 βγαίνουν όλα τα ζόμπι, είναι και μετά πάνε για ύπνο.
0: Ναι.
1: Μετά,
0: ναι,
1: τις 12 που βγαίνει η βρικόλακη θα έχεις μεγάλη επιτυχία.
0: Θα είχα, ναι, το ξέρω, αλλά και εγώ τι να κάνω.
1: Τι
0: να
1: πάω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Κάτι,
0: ναι,
1: με τα ζόμπι τώρα 7 με 9.
0: Εντάξει, τι να κάνω, όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ.
1: Όσο μπορείς, τι, ναι, να σου κάνω.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι η πυρωτική Ελλάδα, έχουμε και τα νησιά. Εγώ θα είμαι νησί. Τι να, δεν μπορούμε να είμαστε τώρα.
1: Νησί δεν είσαι, ούτε νησί δεν είσαι.
0: Ό,τι είμαι. Βραχονησίδα είσαι, ξέρω εγώ. Ένα ύφαλο.
1: Ναι,
0: είναι ο έρμος, είναι μεγάλος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ αυτό που κάνετε. Να είστε καλά, χαίρομαι έτσι να ακούω καλά λόγια. Να με επενέσει, δεν πήρε αυτό, δεν είπε. Δεν είπε τι ήθελε, κάτι δεν κατάλαβα. Λεωνίδα, για καλό θα το πω, άνθρωπος. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είστε καλά, κυρία μου. Δεν ξέρετε πόσο το εκτιμώ. Τα ακούς, μάνα? Υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπάνε. Πώς, για. Εσύ που δεν μ' άφηνες να πάω στο ραδιόφωνο.

0: Δεν πειράζει Σωτηράκη, δεν πειράζει αγόρι μου, δεν πειράζει αγόρι μου. Εμείς δεν είμαστε σαν τα σερβίτσια που πάνε εξάδες, δωδεκάδες. Δεν πειράζει. Ας είμαστε ένα τσαγερό. Ένα μεμονωμένο, δεν χρειάζεται πολλά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παρπαγιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Ντελόγκη.
1: Οι φάπες που πέσανε μέσα στο στάδιο τότε με τον αγώνα του Ολυμπιακού στο τελικό.
0: Ναι.
1: Μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ποιος ξεκίνησε πρώτος?
1: Από ό,τι φαίνεται στο βίντεο, ο κύριος Μαρινάκης.
0: Μαρινάκης πρώτος. Όχι, γιατί έτσι μας λέγανε στο σχολείο μας. Ποιος ξεκίνησε πρώτος, δεν
1: ναι, ναι, ναι. Το θέμα άλλο είναι, κύριε Βαρβακά.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι, άμα το κάνουμε εγώ και εσείς εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή μέσα θα ήμασταν.
0: Καλά και εσύ πώς. Λίγες φορές παίξαμε μπουνιές. Παίξαμε λίγες φορές μπουνιές εμείς τώρα.
1: Ελάβρε τα. Με το καινούργιο το νόμο.
0: Ναι.
1: Το νόμο αυτό που υπάρχει το καινούργιο.
0: Ναι.
1: Με το που θα κάνεις οτιδήποτε και να κάνεις κατευθείαν σούμπιτο μέσα.
0: Ποιο βρε σούμπιτο μέσα τώρα, κάθε μέρα πέφτουν.
1: Τώρα.
0: Γιατί το λες σαν να είσαι, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν έχεις δει να πλακώνονται αυτές τις μέρες πουθενά, δηλαδή. Σήμερα βγάλαμε έναν Ρωμά που έδινε μια δασκάλα.
1: Στο γήπεδο, για το γήπεδο μιλάμε.
0: Α, για το γήπεδο λες εσύ. Δεν το ξέρω. Sorry, για το γήπεδο δεν ξέρω τι γίνεται. Μια φορά πήγα στη ζωή μου, δεν ξέρω
1: από το γήπεδο. Τι γίνεται, εντάξει, δεν είναι θέμα.
0: Για την κοινωνία νόμιζα έλεγε. Εντάξει, αν είναι για το γήπεδο δεν το ξέρω αυτό.
1: Όχι, όχι. Οπότε με άλλα δεδομένα δικάζονται, δηλαδή μα πιάνουν εμά και άλλα δεδομένα, άρα.
0: Άρα τι.
1: Άρα τι, για
0: παιδί μου, εσύ τι, εγώ, αυτό που λες είναι αυτονόητο. Ναι, άλλα δεδομένα είναι τα δικά σου μέσα στο κήπεδο, άλλα είναι δεδομένα του Μαρινάκη. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, αλλιώς λειτουργεί για
0: μένα. Ακριβώς.
1: Αυτό είναι δικαιοσύνη.
0: Αυτό που περιγράφεται δεν είναι δικαιοσύνη, όχι βέβαια, αλλά έτσι συμβαίνει. Ναι, αυτό γίνεται.
1: Τι είναι.
0: Τι είναι, δεν είναι δικαιοσύνη. Το αντίθετο της δικαιοσύνης, εγκληματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, άμα δεν ξέρεις, άσε να ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, σου πω εγώ. Πες μου, τι θες να σε ρωτήσω.
1: Σε κάθε περίπτωση, κάθε κανόνας τι έχει.
0: Τι έχει.
1: Την εξαίρεσή του δεν έχει.
0: Τι έχει.
1: Την εξαίρεσή του.
0: Την ελευθερία. Πώς το είπατε.
1: Την εξαίρεση.
0: Την εξαίρεση. Ναι, ναι, εξαίρεση. Εξαίρεση τον κανόνα. Ναι,
1: τι. Έτσι δεν γίνεται.
0: Μα με ρωτάτε, σας απαντώ αμέσως και δεν το δέχεστε. Ναι, ακριβώς έτσι γίνεται. Ακριβώς έτσι γίνεται. Αν ήσουν εσύ με τον Μπάμπη και σας έπιανε ο φακός και πλακωνόσατε.
1: Με σένα,
0: ξέρω εγώ, πλακωνόσουνα. Και σου έκανα και καμιά μήνυση. Θα τρώγαμε κάτι, θα πηγαίναμε και τι νομίζετε μας κάνανε. Θα μας βάζανε μέσα και μας ξαναφύρανε πάλι έξω. Τι νομίζετε.
1: Όχι, άμα είχατε μαζί σας εκείνη την ξανθιά που σας έβαλε άλλο στο τρισδιάστατο.
0: Ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Η δεύτερη φωτογραφία, ναι, όχι η πρώτη. Η πρώτη ήταν τρομακτική. Να είσαι καλά, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ελάτε, παρακαλώ. Άκου, τι ρωτάει ο άνθρωπος. Αλλιώς λέει είναι. Φυσικά και είναι αλλιώς τώρα. Μα, τι πλάκα μας. Έχεις εσύ για σένα, έχεις πάει ποτέ εσύ σε ένα ειδικό δικαστήριο? Αφού εσύ είσαι λαός, να πούμε. Τι είσαι, ο Τριαντόπουλος? Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα σου.
0: Γεια σας, κυρία μου. Καλησπέρα.
2: Να είστε καλά όλοι.
0: Μα ρωτάνε κάτι πράγματα μερικοί που τα θεωρώ ότι μου κάνουν πλάκα. Λέω, αυτά τα ξέρετε. Τι θα ρωτήσω, κάτι δύσκολο. Θέλω να σας απαντήσω κάτι δύσκολο.
2: Να σας ρωτήσω εγώ, είναι δύσκολο.
0: Ναι, ρωτήστε, ό,τι θέλετε.
2: Πιστεύετε ότι υπάρχουν δάσκαλοι σήμερα?
0: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν.
2: Μήπως έχουν πεθάνει?
0: Όχι. Υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι. Κοίταξε. Υπάρχουν δάσκαλοι. Ο δάσκαλος τώρα δεν ξέρω τι είναι, λίγο παλιά λέξη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και το κάνουν καλά.
2: Εσείς ξέρετε κάποιον?
0: Βέβαια.
2: Εγώ εδώ και 2 χρόνια ευτυχώς έχω τελειώσει μαζί τους, γιατί και ο μικρός μου ο γιος πέρασε το πανεπιστήμιο.
0: Α, ο μικρός σας ο γιος θα μπορούσε να σας πει, να σας διηγηθεί κάποιον. Γιατί από πολλούς θα σας πει πολλούς, ας πούμε, οι οποίοι ήταν άστα να πάνε, αλλά κάποιον τον έχει βάλει στην καρδιά του. Κάποιον, για εκείνον μιλάω.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Ο δάσκαλος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να εμπνεύσει τους μαθητές.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Ακριβώς.
2: Έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει. Ακούστε λίγο,
2: δηλαδή.
0: Είναι κακό που το κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί. Γιατί αν έχει τελειώσει, δεν θα βγαίνει ο ήλιος, θα ήταν όλα μαύρα. Δεν έχει τελειώσει. Απλά, η διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε εμείς. Αν δεν με ρωτήσει τη μάνα μου, που δεν παρακολουθεί εμάς, παρακολουθεί τον κόσμο των άλλων, ή άλλοι άνθρωποι, δεν ασχολούνται. Δεν ακούω ραδιόφωνο, λέει ο άλλος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούω ραδιόφωνο. Εμείς, επειδή είμαστε μέσα στο ραδιόφωνο και συζητάμε συνεχώς για τα ίδια πράγματα, έχουμε φτιάξει μια κοινωνία που τη συζητάμε στην κοινωνία την οποία συζητάμε. Τώρα λες, δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Υπάρχουν δάσκαλοι. Και γιατροί υπάρχουν καλοί, και δάσκαλοι.
2: Ναι,
0: και ταξιτζίδες υπάρχουν καλοί άνθρωποι.
2: Ο δάσκαλος, κύριε Μπαρμπαγιάννη, παραλαμβάνει τον άλογο εγκέφαλο και το μετατρέπει σε νου.
0: Μπράβο.
2: Παίρνει τα πετσιά του κρανίου μας και κάνει πρόσωπο.
0: Κατανοητό.
2: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Σας απάντησα αμέσως και καταφατικά. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν. Απλά η επικαιρότητα, δεν ευνοεί, η επικαιρότητα δεν ευνοεί τους καλούς ανθρώπους. Αφού το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είμαστε μόνοι όσοι είμαστε καλοί άνθρωποι.
2: Εγώ δεν μιλάω για την. Εγώ σας μιλάω για. Ξανασχολήθηκα από τότε που τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο.
0: Εντάξει.
2: Στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και ευτυχώς σας είπα ότι τελείωσα οριστικά μαζί τους πριν από 2 χρόνια που και ο μικρός μου γιος πέρασε το πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Μπράβο το παλικάρι.
2: Ευτυχώς δεν έχω πλέον άλλα.
0: Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό το τέλμα, δεν έχουν σε αυτό τον πάτο. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε θα υπάρχουν, όπως το λέει και το τραγούδι, όσο υπάρχει τράπουλα θα υπάρχουν μαθητάδες.
2: Δυστυχώς πέθανε ο δάσκαλος, όπως πέθανε και το βιβλίο, κύριε Μπαρμπαγέ.
0: Αυτό θα το συμφωνήσω για το βιβλίο, αλλά υπάρχει μια άλλη μορφή μάθηση. Η μάθηση δεν πεθαίνει όμως. Το να θέλεις να μάθεις πράγματα.
2: Ξέρω τι θέλετε να πείτε, δεν είναι
0: τον ακούστε λίγο. Η μάνα μου διαβάζει από τάμπλετ πλέον. Ξέρετε γιατί, τη βοηθάει αυτό το πράγμα. Διαβάζει από τάμπλετ. Από τάμπλετ διαβάζει. Έχει αρχίσει να ακούει αυτά που θέλει ηχογραφημένα, αλλά ακούει. Γιατί είναι σε κάποια ηλικία, δυσκολεύεται. Ωραία. Με τα γυαλιά. Ακούει. Αλλά η μάθηση δεν σταματάει. Αυτό που
2: γνώση.
0: Θέλει να μάθει.
2: Δεν είναι γνώση.
0: Γνώση, ωραία. Αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα την γνώση, δείξτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαβάσει πολλά βιβλία και έναν άνθρωπο που δεν έχει διαβάσει πολλά βιβλία. Θα βρείτε και καλά χαρακτηριστικά και άσχημα χαρακτηριστικά και στους δύο.
2: Δεν το αφισβητώ αυτό.
0: Ναι. Η γνώση δεν σε σώζει πάντοτε ή δεν σε κάνει πάντοτε καλό άνθρωπο.
2: Σε κάνει καλύτερο όμως.
0: Δεν αφιβάλλω ότι βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι το κύριο, το μόνο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχει. Αυτός που έχει μόνο γνώση δεν σημαίνει ότι έχει καλά ελαττήρια καρδιάς, δεν σημαίνει ότι είναι φιλότιμος, δεν σημαίνει ότι είναι φιλόξενος, δεν σημαίνει ότι είναι πράος, δεν σημαίνει ότι είναι ταπεινός. Δεν σημαίνουν τίποτα αυτά τα πράγματα. Τις περισσότερες φορές λειτουργεί. Ναι.
2: Η γνώση έχει να κάνει και με την αντιληπτική ικανότητα της προσλαμβάνωσης.
0: Συμφωνώ. Okay. Ναι, και αυτός που έχει διαβάσει και έχει λιώσει τα βιβλία για να γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα ένας προφέσορας, ας πούμε, ένας πρίτανης, και αυτός ο άνθρωπος έχει διαβάσει, έχει γνώσεις αυτός, αλλά θα μπορούσε να είναι και ανήθικος, ας πούμε, παράλληλα.
2: Τώρα και χωρίς πτυχία και μάλιστα με πτυχία μαϊμού,
0: ναι,
2: μπορείς να γίνεις και υπουργός.
0: Ναι, ακόμα πιο εύκολο, ούτε συζήτηση, ναι, ακόμα πιο εύκολο.
2: Για να το σπάσουμε λίγο, ναι. Και καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κυρία μου, καλό βράδυ. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστικός, ούτε απόλυτος και να βάζω τα πράγματα, γιατί βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Εγώ θέλω να αντιλαμβάνομαι αυτά που βλέπω. Υπάρχουν δάσκαλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να κάνουν καλό. Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι αγαπάνε και νομίζουν ότι κάνουν καλό. Και νομίζουν και νομίζουν και νομίζουν και μάλιστα φτάνουν σε ένα σημείο που πια μπλοκάρουν και οι ίδιοι. Βλέπουν γύρω τους ότι αυτό το οποίο παράγουν, που νομίζουν ότι είναι ωφέλιμο, τελικά δεν είναι τόσο ωφέλιμο όσο νομίζουν. Αλλά το μαθαίνουν αργά. Είναι, ξέρω εγώ, 100 χρονών. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου.
3: Έχουν 2 παιδιά στο σπίτι και δεν μπορούν να τα κάνουν κουμάντο και ένας καθηγητής έχει 200 παιδιά, τα κακομαθημένα τα παιδιά σήμερα. Τα ονοματά τους δεν είναι εύκολο να μάθει, όχι να τα βάλει σε κάποια. Άμα αυτοί από το σπίτι δεν έχουν βάλει τα παιδιά τους σε μια σειρά, μην περιμένουν οι καθηγητές. Το τι τραβάνε και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, για, απαντάω στον κύριο που μίλησε λίγο πριν. Mm-hmm. Αλλά καλά επέμενες και εσύ ότι και δάσκαλοι υπάρχουν σήμερα.
0: Φυσικά και
3: υπάρχουν. Όπως όλους τους κλάδους υπάρχουν και οι μεν και οι δεν, αυτό, σε αυτό συμφωνώ.
0: Έτσι.
3: Αλλά όχι ότι τα παιδιά σήμερα είναι και τα καλύτερα παιδιά.
0: Ναι, ποτέ δεν ήταν τα παιδιά.
3: Και καπνίζουν και στα διαλύματα άλλα πράγματα κάνουν. Πόσο να μπορέσουν οι καθηγητές να τα βάλουν σε τάξη, άμα από το σπίτι είναι διαφορετικά μαθημένα.
0: Μας.
3: Αυτά, Κωνσταντίνε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε γενικές γραμμές είμαστε καλοί άνθρωποι. Μπορεί να μην είμαστε αυτό που θα θέλαμε. Μπορεί να μην, να μην γίναμε αυτό που θέλαμε. Να μην παραμείναμε αυτό που ήμασταν. Αλλά εδώ είμαστε. Και προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η περισσότερη, η πλειονότητα είναι έτσι. Ακόμα, ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς δηλαδή. Φανταστείτε δηλαδή ότι όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, όλα αυτά είναι μια μηδαμινή μειονότητα των ανθρώπων. Που προσπαθούμε πολλές φορές να την εκμεταλλευτούμε για προσωπικό συμφέρον. Ίσως γιατί θέλουμε να λίγο τη δικιά μας τη φωλιά, ας πούμε, που είναι λίγο λερωμένη, να την ελαφρύνουμε. Να βρούμε λίγο άλοθη, ξέρω εγώ, για τις συμπεριφορές μας και πολλά άλλα πράγματα. Είναι τα, να είμαστε ειλικρινείς. Από τον εαυτό μας τα ξεκινάμε. Εκεί είναι το πεδίο που δουλεύουμε περισσότερο. Όσο μπορεί ο καθένας. Και μετά μπορούμε να βοηθήσουμε και έναν άνθρωπο, όπως είπε ο Σίτλερ, σώζοντας έναν άνθρωπο, βοηθώντας έναν άνθρωπο, είναι σαν να βοηθάς ή να σώζεις ένα έθνος. Ένα ολόκληρο έθνος, σώζοντας έναν άνθρωπο μόνο. Και το σώσιμο έχει πολλές μορφές. Έτσι, το σώζεις από πνιγμό, έπεσε στη θάλασσα που τύχει τον πιάσεις, ή από φωτιά, να τον σώσεις, να τον βάλεις στο σωστό δρόμο, να τον εμπνεύσεις, να του πεις δύο κουβέντες, ή πόσο ευγνώμων είμαστε εμείς, ευγνώμονες, θέλω να πω έτσι, κανονικά να ξέρουμε και λίγο τα ελληνικά, ναι, γιατί με παρατηρούνε. Όταν μας βοηθάει ένας άλλος και λέμε σε εκείνη την περίπτωση τη δύσκολη της ζωής μου, πόσο με βοήθησε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, πόσο ευλογημένο είναι αυτό το πράγμα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
4: Ακούγοντας τον κύριο προηγουμένως, ο οποίος ξέρω ότι πολλές φορές παίρνει και είναι εξαιρετικός και τα λέει ωραία, θέλω να προσθέσω το εξής. Ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, έγραψε και ένα βιβλίο και μάλιστα πήρε και πτυχίο τώρα στη φυλακή μας. Πολλές γνώσεις.
0: Ναι.
4: Ήταν όμως ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, η γνώση δεν είναι, λοιπόν, ναι, δεν είναι
4: πάντοτε. Η γνώση είναι καλή και χρήσιμη όταν πέφτει σε καλό περιβάλλον, σε καλή κοινωνία.
0: Και όταν παράγει.
4: Είναι όπως είναι, συγγνώμη να τελειώσω, είναι όπως ο σπόρος στο χωριό σου, που αν τον έριχνες σε ένα χωράφι με καλή γη, έκανε καρπούς πολλούς. Αν τον έριχνες κάπου που ήταν ξέρα και είχε πέτρες και λοιπά, δεν έκανε τίποτα.
0: Εντάξει.
4: Έτσι είναι η γνώση.
0: Κατανοητό αυτό που λέτε, κύριε
4: Μουσάς. Εγώ έχω τελείως δημοτικό.
0: Ναι.
4: Πιστεύω όμως ότι η γνώση πρέπει παράλληλα να γίνεται σε χώρο που μπορεί να αποδεχθεί αυτό το αποτέλεσμα της γνώσης. Μια σωστή κοινωνία. Δυστυχώς εδώ γίνεται το αντίθετο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μορφώνεται, διαπιστώνει στην πορεία του ότι αυτά που έμαθε δεν τον ωφελούν, γιατί βλέπει δίπλα κομπίνες, βλέπει διάφορα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε πρώτα μια καλή κοινωνία παράλληλα με μια γνώση. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Βέβαια, ο κύριος προηγουμένως που μίλησε για τη γνώση και ίσως δεν έγινε απόλυτα αντιληπτός, αν και εγώ είπα ότι δεν είναι το μόνο συστατικό. Η γνώση αυτή τη στιγμή από τα μέσα τα οποία έχουμε, δηλαδή τι υλικά έχουμε, τι εφόδια έχουμε για μια καλύτερη προσωπικότητα, για ένα καλύτερο επίπεδο οντότητας στην οποία, ξέρω εγώ, θέλουμε να μας διαπρέπει, ας πούμε, τη γνώση. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να πει ο άλλος την επιχειρηματικότητα, την εξυπνάδα, τα πολλά λεφτά. Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι. Καταλαβαίνετε, αυτό, πιστεύω ότι αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Ότι το μόνο που έχουμε, τώρα αν θα το χρησιμοποιήσουμε σωστά, αν παράλληλα με τη γνώση που δεν θα ήταν ικανή να μας μεταμορφώσει, το μόνο που μπορεί να μας μεταμορφώσει, το μόνο που μπορεί να μας ισορροπήσει, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να μας κάνει πιο ανθρώπινους, είναι η γνώση. Η γενική γνώση, όχι η μονόγνωτη γνώση, όχι η μονόπλευρη γνώση, όχι η γνώση που έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με μια εγκυκλοπαιδική μάθηση μόνο. Όχι, η γνώση γενικότερα, μέσα από την διαβίου μάθηση που μπορεί να έχεις με τη ζωή, με τους ανθρώπους. Η εμπειρία, αν θέλεις πες το κιόλας, η γνώση παράλληλα με την εμπειρία. Αυτό μπορεί να σε κάνει εσένα και αν γίνεις εσύ θα γίνει και ο δίπλα. Αν γίνει ο δίπλα, θα γίνει και ο παραδίπλα. Και οι άνθρωποι έχουμε ένα καλό συνήθειο, πέρα από τα πάρα πολλά κακά που έχουμε, έχουμε ένα καλό συνήθειο πολλές φορές να θέλουμε να μιμούμαστε τους άλλους, και αν οι άλλοι παράγουν καλά πράγματα, θα θέλουμε να παράξουμε κι εμείς. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το πράγμα. Είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, τίγκα ο δρόμος, όταν μιλάμε τίγκα, η Εγνατία είναι ποντιλιαρισμένη μέχρι αηδίας. Και ξαφνικά μένει ένα αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Κάθεσαι, το κοιτάς. Είσαι λίγο αμήχανος. Είσαι λίγο νευρικός. Θέλεις να σκέφτεσαι χίλια δυο πράγματα. Τι έπαθε, τι έκανε. Είσαι και περίεργος παράλληλα. Θες να μάθεις ποιος είναι, τι είναι, γιατί έμεινε, πώς έμεινε κτλ. αν βγει ένας, δύο, τρεις έξω για να το σκουντίξουν να βγει, πιθανότατα θα είναι ο μόνος λόγος για να είσαι υποκινήσει να το κάνεις. Να βγεις κι εσύ. Αν είσαι από εκείνους τους προνομιούχους ανθρώπους και τους ανθρώπους που πραγματικά είναι φωτεινοί αστέρες που λένε, ας πούμε, για παράδειγμα σε μια κοινωνία, ίσως να πεταχτείς πρώτος χωρίς καν να το σκεφτείς. Αν το κάνεις αυτό, εγώ σου λέω ένα μπράβο. Αλλά αν βγουν δύο-τρεις, πιθανότατα λέω, να βγεις κι εσύ. Ή να βγω κι εγώ μετά από σένα.

0: Διαφημισούλες οι τελευταίες, επιστρέφω, μην φύγει κανείς.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδη. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Έτσι το κεφάλι σαν βράχο. Μαγγελάκι, καλησπέρα. Γεια σου Πάτρικ. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννη. Τον αδερφό του Γιαννάκη χάσαμε σήμερα. Πού ήταν ο αδερφός του Γιαννάκη σήμερα? Θα είχε δουλίτσα φαίνεται. Αυτές οι δουλειές οι βραδινές. Πολύ με ανησυχούν αυτές οι δουλειές οι βραδινές. Κωνσταντίνε, εντάξει, στην κυρία Ρούλα, στο Γιάννη, καλησπερούδια. Το Γιαννάκη μια μέρα θα τον εφέρω στο στούντιο. Το Γιαννάκη τον εφέρω στο στούντιο γιατί το καλοκαίρι πήγε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη και είδε πολλά, έμαθε πολλά, ξέρει πολλά, ένιωσε πολλά. Και όταν νιώθουμε είναι καλό να τα μοιραζόμαστε. Στον Αναστάση επίσης καλησπέρα. Στο Ειρηνάκη, γεια σου Ειρήνη μου. Στην Ελισάβετ, στο Χρυσόστομο. Στην παρέα τη ραδιοφωνική, στα άτομα τα οποία προστίθεται καθημερινά. Μου γράφετε ωραία πραγματάκια. Δεν μπορώ να απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Βασικά μπορώ να απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Αλίμονο, δεν το συζητώ. Απλά δεν ξέρω πάντοτε αν οι απαντήσεις είναι οι σωστές. Έτσι, να είσαστε, δηλαδή, με δικιά σας ευθύνη, ας πούμε, θα με διανύετε. Έτσι, Μανώλη, να ξέρεις, θα ρωτάς, εγώ θα απαντάω, αλλά δικιά σου ευθύνη. Θα το επεξεργάζεσαι και θα το ξέρεις αυτό το πράγμα, όπως. Ο κύριος Φλωρίδης όμως είπε ότι όσοι ασχολούνται με τα, για μπάζα και μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα, αλλά μιλούσε για πολιτικούς. Ναι, αφού το είπε, το ρώτησα εγώ στους δημοσιογράφους. Το Χατζινόπουλο ρώτησα. Του λέω έτσι είπε ο Φλωρίδης, το είχε πει αυτό. Ήμασταν για τα μπάζα. Και τώρα το δικαστήριο γιατί τώρα ασχολείται με τα μπάζα πάλι. Πάλι με τα μπάζα που τα εξηγήσαμε αυτά. Δεν είναι έτσι μάλλον τα πράγματα. Θα δούμε. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Δικαιοσύνη πάντως υπάρχει, έτσι Μανώλη. Άμπρα. Άρε Μόνικα Μπελούτσι σε σήμερα λέει ο Βενιέρης τώρα και το είδα και εγώ σήμερα. Έτσι ήρθε στη... Όλα εν σοφία επίησες. Να το τώρα μετά. Ρε εσύ Γιάννη Ρέπιτς, τι πράγμα, τι ομοιοπαθητική είναι αυτή. Εκεί που βλέπω Μόνικα Μπελούτσι, στο επόμενο κλικ βλέπω τον Καρβέλα ρε φίλα, τρελαθούμε. Ρε παιδιά, μη χαρεί κάποιος άνθρωπος λίγο. Ρε τι πάθαμε, να πούμε τρόμαξα Χριστέ μου. Εκεί που σερφάρω όμορφα και ωραία, πας και βρω καμιά είδηση έτσι, κάτι ωραίο να σας πω, να το μεταδώσουμε, το μοιραστούμε. Εκεί που βλέπω Μόνικα Μπελούτσι, να πούμε στο πλαγιαστό, ας πούμε, ξέρεις, το πλαγιομετοπικό ρε παιδί μου, έτσι κανονικά, με εκείνο το βλέμμα, το πόπο Χριστέ μου. Κάνω ένα κλικ, λέω, να πίσω μου σε έχω σατανά, μπαπ. Πετάχτηκε ο Καρβέλας. Προσωπογραφία. Δηλαδή, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το, γεια σου αριστερέ μου, γεια σου.
1: Τι, τώρα ρε κι εγώ
0: τώρα
1: άνοιξα, δουλειές είχα.
0: Α,
1: τι
0: άρεσε.
1: Έγινε για τον Τριαντόπουλο, μιλάμε για τη δικαιοσύνη, τι μιλάμε.
0: Υπάρχει δικαιοσύνη τελικά?
1: Όχι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Δεν υπάρχει, αλλά τον Τριαντόπουλο τον εστριμώξανε. Και καλά τον εστριμώξανε.
1: Τι τον εστριμώξανε? Τώρα μετά 3,5 χρόνια ρε φίλε.
0: Μετά, τι αργούμε λίγο. Ναι.
1: Τώρα φίλε κοροϊδία είναι.
0: Κοροϊδία τώρα και εσύ αφού. Μα αφού είπαμε τα μπαζώματα, τα εξηγήσαμε, τα κάναμε, δεν υπήρχε μπαζώματα. Ήταν τα πέντυλα.
1: Δικαιοσύνη θα υπήρχε αν την ίδια βραδιά που αυτοί που ξύλουναν και μπάζωναν πήγαινε ο ανακριτής και έλεγε τι κάνετε εδώ. Όλοι μέσα, τι πιείστε εδώ. Πώς μπήκατε εδώ. Ποιος κάνει κουμάντο εδώ και εσύ. Ο ανακριτής κάνει κουμάντο. Αν πήγαινε και τους έβαζε μέσα και υπήρχαν τα στοιχεία, θα υπήρχε και
0: εσύ μιλάς για τότε που, τότε που ο ανακριτής ήταν ο Κούρκουλος. Για τότε λες.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ήταν.
0: Άλλα χρόνια.
1: Ο ανακριτής μέσα που δεν έκανε τη δουλειά του. Τώρα μετά 3,5

0: Πού είναι ότι μοναχά τους έφυγαν τα χώματα και φύγαν. Που τα,
1: μη προτρέχεις, μη προτρέχεις. Περίμενε, φτάσαμε.
0: Προτρέχω, φίλε, κοροϊδία για μένα. Φυσικά δεν υπάρχει.
1: Μα κάτσε, Τζάνε, αντιφάσκουμε έτσι δηλαδή. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Ή λέμε. Κάτσε λίγο, ντε. Μέχρι χθες, άσε τι κάνω, άσε τα κανονικά και τα αντικανονικά. Ναι. Κανονικά και κανονικά. Ναι. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή οι δικαστές δεν πίστηκαν από τις εξηγήσεις. Περιμπάζουν,
0: Στο
1: τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μετά 3,5 χρόνια.
1: Άχρηστο, δεν το θέλετε. Άχρηστο.
0: Δεν με εξυπηρετήσετε.
1: Δεν μπορώ να το. Δεν σώζεται. Αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα. Άμα είναι άχρηστο, αγόρι μου, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Άκου λίγο, Πέρα από τη δικιά σου εκτίμηση και τη δικιά μου εκτίμηση και τη εκτίμηση του Γιάννη και του Βαγγέλη, υπάρχει και μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται μπροστά μας. Και η ιστορία λέει. Η ιστορία τι λέει, κύριε Φλωρίδη. Εγώ απευθύνομαι και στον κύριο Φλωρίδη. Λέει ότι οι δικαστές τελικά, κύριε Φλωρίδη, σε αντίθεση με τους πολιτικούς που θέλατε να τους πείτε ότι είναι μπάζα, τους πολιτικούς, άσου ανθρώπους, τους άλλους απλούς, ας πούμε, εμένα και σένα. Οι πολιτικοί, οι δικαστές, δεν πίστηκαν ή κάνουν ότι δεν πίστηκαν. Δεν ξέρω ακόμα. Και εγώ καχύποπτος είμαι, αλλά λέω. Λέει η ιστορία ότι δεν πίστηκαν ότι έγιναν όλα καλά. Κάτι έγινε λάθος. Αυτό που φωνάζανε κάποιοι και τρομάζανε μετά να το συζητήσουμε, γιατί άμα το συζητούσαμε έβγαινε ο ειδικός και έλεγε ένα και ένα κάνει τέσσερα και τα τέσσερα δύο κάνει 52, τέσσερα αυτό σωστό και το κλείνε το θέμα. Τώρα έρχονται οι δικαστές και λένε τίθεται θέμα μπαζώματος και παρατυπιών.
0: Αυτός ο εξηγούμενα η άποψή μου είναι ότι τώρα δεν έχει αξία που το λένε τώρα.
1: Δεν
0: έπρεπε μετά μια εβδομάδα
1: εμένα ο ρόλος μου εδώ δεν είναι να αλλάξει τη δικιά σου τη γνώμη.
0: Ναι, μα ρωτάς όμως, υπάρχει δικαιοσύνη και σου απαντάς.
1: Και εσύ απαντάς καταφατικά όχι, λες.
0: Προσπαθώ να σου τεκμηριώσω και σου λέω, αν αυτό που το έκαναν μετά 10-15 μέρες μετά το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα θα είχε αξία. Τώρα που το κάνουμε τα τρισμήτερ για μένα δεν έχει καμιά αξία.
1: Δεν έχει καμιά
0: αξία. Δεν προσφέρει τίποτα.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Τι να σου πω, τι να σκεφτώ. Το ότι δεν έγιναν τοξικολογικές, πού να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Κανονικά έπρεπε να πάει η αντιτρομοκρατική την ίδια μέρα το βράδυ. Γιατί έγινε μια ανάφλιξη εδώ για τρία γκαζάκια, στέλνουν ολόκληρες εκείνοι με τις στολές και ψάχνουν και κάνουν. Εδώ ρε, έγινε μια έκρηξη 57 άνθρωποι και δεν πήγε η αντιτρομοκρατική να δει τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Εντάξει, εσύ ξέρεις, εγώ τώρα δεν μπορώ να πω. Εντάξει, εγώ.
0: Μας κοροϊδεύουν εμψυχρό.
1: Όχι, όχι. Όχι μας. Όχι μας. Λες, άμπρα, πες, δεν δέχομαι να με κοροϊδεύει. Άμπρα, έτσι, να μιλάμε προσωπικού. Μπράβο, εντάξει, δικαίωμά σου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Να ξέρουμε, για να λέμε έτσι, λες αθόρυβα το λες, αλλά λες, εγώ δεν θέλω να με κοροϊδεύουν. Δεν θέλω, γουστάρω, εντάξει. Μαγιά σου, ό,τι πεις. Εγώ έχω τις αντιλήψεις μου, εσύ έχεις αντιλήψεις σου, έτσι. Εγώ μιλάω για αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια μας. Γι' αυτά μιλάω. Τα βαθύτερα νοήματα τα ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτά που διαδραματίστηκαν όμως μπροστά στα μάτια μας ήταν αυτό το σφίξιμο του στομαχιού που ένας ανεπηρέαστος και ειλικρινής άνθρωπος αναρωτιόταν και ερχόταν ο άλλος και σου δίνει μια γαρπαζιά που λέει καλπαζιά που λέει πόσο καρπαζιά, καρπαζιά πάνω στο σβέρκο και σου λέγε δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι, θα σου εξηγήσουμε εμείς. Εξηγήστε μας, θα περιμένουμε.

0: Κωνσταντίνε, καλησπέρα αγόρι μου. Όλοι έχουν δικαίωμα, αγόρι μου. Όλοι έχουν δικαίωμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι έχουμε δικαίωμα. Να συνυπάρχουμε, αγόρι μου.
1: Μου κλέψανε την όραση.
0: Γεια σου Δημητράκη, την καλησπέρα μου.
1: Μου πήραν την αφή.
0: Μου κλέψανε την όραση. Μου πήραν την αφή μου.
1: Η
0: ακοή, μόνο να ακούμε.
1: Μασαγρικό παιδί.
0: Έτσι. Όλα μας τα πήραν, Ευαγγέλη, πέρα από τα σόβρακα. Και την αφή μας πήρανε, και την όραση μας πήρανε, μόνο ακούμε. Μόνο να ακούμε θέλουνε. Υποτακτικά κι αυτά, τα αυτάκια μας.

0: Κυριάκη μου, κυρία Όλγα, καλησπέρα. Στην Ελευθερία, στη Θεοδώρα, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε όλα καλά.
1: Λοιπόν, θα παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος,
0: ναι.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι σε βαθμό πλημελήμα.
0: Ναι, πλημελήμα. Αυτό δεν ήταν εκεί, δεν φταίει.
1: Σημαίνει δερμάτινο σαλόνι κατά μέσα.
0: Δεν έφταιγε αυτός. Αυτό ήταν απλά εκεί για να διεκπαιρεώσει τα αυτά του αυτού, των αυτών. Τα αυτά.
1: Τα αυτά.
0: Δεν έκανε αυτός. Άλλωστα την έκανε τη ζημιά.
1: Αυτό έχει και
0: κακουργήματα όμως, λέει. Κακουργήματα. Θα δούμε τώρα, κάτσε να δεις. Γιατί για τον ΟΠΕΚΟΠΕ πιάσανε προχθές 12 αγρότες. Τον Μπάμπη, τον Μανώλη, τον Σταύρο, τον κύριο Τάκη και τον Περικλή, νομίζω. Ναι.
1: Από την Πιπεριά είχε
0: ναι.
1: Κανένα.
0: Δεν είχε ακόμα και δεν είχαμε. Και δεν, να ασχολούμαστε.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Μες στην κοιλάδα των τεμπών.

Έτσι. Έτσι, Γιωργάκη μου, αγόρι μου. Έτσι, Γιωργάκη μου, αγόρι μου. Έτσι, έτσι σας θέλω. Δυνατούς και χαλαρούς, αλλά και καλούς. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, να τα γουστάρουμε. Μπαγγελάκι μου. Στην κυρία Μυρτώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Γεια σου, Λαζαράκο. Γεια σου, Λαζαρέ μου.

Ελευθέρη αγόρι μου, καλό, χαίρομαι που είσαι εδώ. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να συζητάμε συνέχεια για τους υπνοθεραπευτές και για τους τέτοιους, ας πούμε, κατάλαβες. Πάνε ρώτα τον κόσμο στην Αμερική τι πιστεύει για τον Κόπερφιλτ. Θα γελάσεις πολύ. Πάνε ρώτα, μην με ρωτάς ένα μικρό παιδί, γιατί το μικρό παιδί έχει διαφορετική άποψη. Ρώτα έναν πιο μεγάλο, ενήλικα, αυτός που διαβάζει, να πούμε, σωστές εφημερίδες και πρακτικούς, έτσι, είναι με την Ευρώπη, είναι, ξέρω εγώ, γνωρίζει τα ιερά γράμματα και ξέρει πως πρέπει να φτιαχτούν οι σωστές κοινωνίες. Πάνε ρώτησέ τον τι άποψη έχει για τη μαγεία. Αν υπάρχει σήμερα μαγεία, θα εκπλαγείς. Θα εκπλαγείς, σε λέω, κανονικά. Ο υπνοθεραπευτής έφταξε. Γκίτιντε. Άμα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το χαζό από το χαζό, ξέρεις, τα 5 πρώτα λεπτά όταν μιλάς με ένα χαζό, είναι ότι μιλάς με ένα χαζό. Στα 6 αρχίζουν να μιλάνε 2. Πάρε ένα ερωτικό τελευταίο ή προτελευταίο. Αφαιρεωμένο. Γεια σου, Κατερινιό μου, καλό βράδυ και σε σένα.

Σήμερα η εκπομπή ονομάζεται «Ευχαρίστον μεν, δυστυχώς όμως». Γεια σου Αντωνάκη. Ή αν θέλεις κάπως πιο ποιητικά να την κάνουμε την εκπομπή σήμερα, θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε ή μάλλον να απαγγείλουμε εκείνο το «Τη δικαιοσύνη μη την κλαις, μη την τραγουδήσεις».

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Φώτη, περνάω από αξιολόγηση. Σαν και εκείνα τα παιδάκια που βγαίνουν με τα βρακιά στο GMT. Πώς λέγεται επίτσα εκείνο το σόου να πούμε στην τηλεόραση, που είναι πέντε λούλες, πέντε κουρούμπελα εκεί πέρα που κάθονται και βγαίνουν τα κοριτσάκια τα μισόγυμνα και με τα μαγιά και με τα βρακιά τα αγοράκια, και τους λένε ας πούμε αν είναι όμορφοι, αν είναι, αν κουνιούνται καλά, κάνε μια σβούρα, κάνε έτσι, δείξε μας τον ποπό σου, κάνε μας έτσι, κάνε μας αλλιώς. Κάπως λέγεται αυτή, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Δεν σου λέω τίποτα. GMD, GMDI, GGMM, κάτι με GMT, αυτό μου λέει, νιώβει, πες το μου, γράψτε μου στα ελληνικά, καλέ, γράψτε το στα ελληνικά. GMT, κάπως έτσι. Μία σύλλαβη, ένα γράμμα. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Όλοι οι συνταξιούχοι στείνονται το βράδυ, δεν κοιμάται, η μπάμπο πήγε, κοιμήθηκε, αυτός δεν κοιμάται, περιμένει να δει το GMT. Σου λέει θα τη βγάλουμε τη βραδινή την ανταπόκριση που λένε, καταλαβαίνεις. Βαριέσαι. Έτσι. Κάτσε να το διαβάσουμε, να δει πώς το λένε, το προφάρουμε. GMTN, αυτό. Κόψε, δηλαδή βγάλε, άκου ήχο και βγάλε συμπέρασμα. Τι βλέπετε, βλέπω GMTN. Και θα, πρόσεξε να δεις, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που είναι φανερή, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην το χαρακτηρίσω και δεν μπορώ γιατί υπάρχει και το εσουρού, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν θέλω να την πω τη λέξη, αλλά την καταλαβαίνεις τώρα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι το καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν αφιβά. Καλύτερα να δεις μια τσόντα. Δεν κακό. Δεν κακιά η τσόντα. Δικό σου θέμα είναι, ρε παιδί μου, είναι ελεύθερος είσαι, ενήλικος είσαι, άλλωστε πάνω από 18 είσαι κτλ. Όλη αυτή η φαφαρολογία τέλος πάντων θα έρθει ένας ειδικός και θα σου πει ναι, αλλά αυτό το. Αυτό το, πώς το λένε, το project έχει μια μεγάλη ακροματικότητα. Έχει μια μεγάλη ακροματικότητα. Το βλέπω, λέω, φυσικά το δεις. Λογικό δεν είναι. Και άμα το βγάζαν και το βρακεί, ακόμα περισσότερο. Δείξε τον άνθρωπο λόγιμο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι. Τι μου το φοράς το βρακί. Βγάλε το, ρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα να βγάλε τα βυζιά απ' έξω. Σε άλλες χώρες γίνονται αυτά. Δεν έχουν έρθει ακόμα σε εμάς. Γιατί εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν είμαστε. Αυτό όμως το οποίο είναι επιτυχία, και εμείς τώρα βέβαια δεν το κατακρίνουμε, απλά το σχολιάζουμε, έχουμε κάθε δικαίωμα. Δηλαδή πώς μας έρχεσαι στη μούρη, ρε παιδί μου, και μας κάθεσαι. Είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι η αρχή του τέλους ουσιαστικά. Και δεν είμαι ούτε σεμνότυφος, ούτε ευτός, ούτε... Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Εμείς είμαστε και λίγο αναρχοτέτοιχοι, να πούμε. Αλλά όλη αυτή η φαφαρολογία, για να μην την πω αλλιώς, έρχεται μέσα στη μούρη σου και είσαι αναγκασμένος να το συζητάς, ας πούμε, όπως το έλεγε, το είχε πει και ο Βενιέρης κάποια στιγμή. Ο Τολστόι το είχε πει. Ποιος το είχε πει, ρε Γιάννη, ρε πίτσα μου, δεν βοηθάω, Γιάννη. Σήμερα με παράτησε μόνο, κάτι ψάχνει και στην εκπομπή του. Που κάποια στιγμή, ας πούμε, οι λογικοί άνθρωποι θα κάνουν πέρα για να μην προσβάλλουν τους ηλίθιους, να πούμε. Αυτό γίνεται συνήθως. Αλλά εμείς δεν μασάμε. Μασάμε, δεν μασάμε. Εμείς θα μιλάμε, γιατί αν δεν μιλήσουμε εμείς, θα μιλήσουν οι πέτρες. Την αγάπη μου τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 7.
1: Νίξη νερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητία! Αλητία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην κουμπί.
16: Πάμε, έλαζε το τρέλα. Άρχισε λίγο να μπει η τρέλα, αλλά άμα μπει μία, ρολάρει όλο το σύστημα. Είναι σαν αυτή τη ροντέλα με τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο που πηγαίνουν, κάνονται, ξαναγυρνάνε και λες, αυτή ήταν δικιά μου.
17: Ταινία.
16: Ταινία
17: λέγεται.
16: Έτσι λέγεται.
17: Ναι.
16: Αυτό ξέρω, το έχω απορία να πούμε, γιατί έχει κίνηση μέχρι τα δικαστήρια. Μετά είναι σαν να σταματάει η εταιρεία να τις παίρνει από κάτω και να σταματάει η κίνηση και μπορείς να προχωρήσεις κατευθείαν να πούμε χωρίς τα κίνηση. Αυτό είναι μυστήριο πράγμα, είναι με την Τσιμισκή, δεν ξέρω τι γίνεται. Άλλο τι λέει Καρδάσια, πώς θα πάτε? Εγώ ξεκίνησα με μπουφάν πρωί και τώρα δεν είχα που να το βάλω στο... Όχι, δεν θα πω που θα το βάλω. Γιατί βγήκε ήλιος, μέχρι να φύγω θα ξανά έχει συννεφιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά, και με την απεργία 1-5 στο μετρό. Αυτό τόσες φορές έχω πάει, και πού δεν έχω πάει, σε πόσες πόλεις στο εξωτερικό. Μια φορά δεν έτυχα μια απεργία. Τι ξύλο είχα να φάνε, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Αλλά είπαμε. Τώρα αυτή γιατί την απολύσαμε, μπορούμε να μάθουμε. Πάρε το ταχιά τηλέφωνο σου παρακαλώ, που λέω το ρυθμίσουμε. Γιατί 1-5 είναι που κάνω χρήση. Αυτό πρέπει να λυθεί. Μέχρι τις 1 η ώρα πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πήγε μία.
17: Πήγε.
16: Λοιπόν, πάρε Νίκο, γιατί ξαναπάρτε την πίσω, σε παρακαλώ. Τι έκανε? Τι έκανε? Έκλειψε καλά σαν σέρ, τον πήρε μαζί τη και έφυγε. Τι έκανε δηλαδή αυτή η κοπέλα? Γιατί την απολύσει? Κάποιο λόγο θα έχετε κι εσείς βέβαια, αλλά τέλο πάντων με πει. Ξέρω, ο Νίκος ασχολείται με αυτά.
17: Μήπως την απέλησε η εταιρεία και όχι ο Νίκος?
16: Η εταιρεία, η οποία είναι ξένων συμφερόντων.
17: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
16: Να τα ερωτήματα.
17: Δεν λέω.
16: Γιατί άμα είναι έτσι, έρπιν θα πάω μέχρι το σπίτι για διαμαρτυρία, όχι με τα πόδια. Και απ' την άλλη έχει πράγμα. Κάτι μπατσιλίκια πέφτουν. Καλά, στο σχολείο γίνεται, παιδιά. Όχι, το φανεί του Λουλουστεφανή. Πάει ο άλλος, γιατί φοράει μωρή, χα, τη χώρη μία. Η άλλη, όταν σε δερνούν, δεν θα τσιρίζεις. Καταρχήν, θέλω εγκράτεια να πούμε. Δίνεις κακό παράδειγμα στα παιδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Σε βλέπει το μικρό παιδί και μετά τσιρίζει και αυτό όταν τρώει ξύλο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, τα βάλαμε σε μια σειρά. Έχουμε το bullying μας, έχουμε το αυτό μας, τα ρατσιστικά μας, τα σεξιστικά μας. Μη μας χαλάτε την πιάτσα να πούμε. Δεν θα έχει γονείς που να παρκάρει το παιδί του στο σχολείο. Δεν του πηγαίνει για να μάθει κάτι. Πιο πολύ για να σχάσει το κεφάλι του πηγαίνει. Και εσύ οφείλει ό,τι δεν οφείλει να κάνει ο πατέρα του, κάνει εσύ. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνεις, τον εκπαιδευτικό σου ρόλο. Έχει ξυλωθεί η κάλτσα, έχει γίνει δε. Τρέλα στη βουλή, τρέλα στα σχολεία.
17: Γίνε λίγο το μικρόφωνο.
16: Να πηγαίνεις όπως θα δω.
17: Μπράβο.
16: Αρπάς καλύτερα.
17: Ναι.
16: Τώρα καθάρισε και το μυαλό μου πιο πολύ. Μόνο που με ακούω καθαρότερα. Ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στον Ταλάρα. Είχε γιορτή γενέθλια χθες.
17: Ναι, και ο Μάλα μας. Και ο Δηληβοριάς.
16: Και ο Δηληβοριάς και ο Μάλα μας, ναι. Και οι τρεις. 3-1. Εγώ βέβαια δεν ακούω κανέναν από αυτούς τους τρεις, οπότε γι' αυτό ξεχάστηκα. Σήμερα τα έβλεπα 1-1, ερχότανε. Τώρα βέβαια μαύρα γενέθλια πρέπει να πέρασε ο Ταλάρας με την επιτυχία που είχε ειδήσει. Δεν φαντάζει να είσαι στο σπίτι του Ταλάρα, πάπα. Και δεν κατά μυστήριο τρόπο να πούμε, η μία Άννα με την άλλη σαν ίδιες έγιναν. Πώς έγινε το πέρας του χρόνου, η πατίνα. Έχουν και αυτοί προβλήματα, δεν μπορεί. Εμένα άλλα με νοιάζουν όμως. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, πρέπει να είχαν κλείσει το μικρόφωνο της ζωής, γιατί δεν την άκουγα. Εκτός και αν τα έλεγε σε ένα κέρινο ομοίωμα, σε ένα ζωντανό νεκρό, σε ένα πλοίο δίχως πλήρωμα, που έλεγε ο Μινιδιάτης στο τραγούδι. Δηλαδή, απευθυνόταν μεν στη ζωή ο Σιμόπουλος, αλλά δεν άκουγα από κάτω. Γιατί.
17: Τα έλεγε συχνά, αλλά εμείς το κάναμε.
16: Το φέραμε. Είσαι πρώτος, να. Κάτι τέτοια με κάνεις. Βάλε λοιπόν να αρχίσουμε έτσι γεμάτα. Γεμάτα με Σιμόπουλο. Ξυφομαχία με ζωή.
17: Ποιος έλειπε όμως από την τριπλέτα?
16: Ποιος έλειπε?
17: Ο πρόεδρος.
16: Όταν λες πρόεδρος θα είσαι πιο συγκεκριμένο. Ο Κουακουαλού. Δεν ήταν ο Κουακουαλού.
17: Κι άλλος ήταν πρόεδρε.
16: Όχι παιδιά. Εμείς τη συνεδριάζει. Τις κυριγάμε πιο που είναι για το Βιθάλιο, το Κοκολόπολο. Άμα δεν είναι Κοκολόπολο, τι
3: είναι. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από... Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
16: Είσαι πρώτος.
7: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια?
3: Παρακαλώ.
7: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος, σε αντίθεση με εσάς.
12: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Λοιπόν.
16: Όταν τα έλεγε ο καμένος αυτά όμως δεν λέγανε τις σεξιστικά και τέτοια, δεν ήταν της μόδας. Τον αφήνατε να κάνει κουμάντα. Γιατί τότε τα κουμάντα σας βόλευαν, γι' αυτό και συνεργαστήκατε. Αλλά τότε και ο Τσίπρας καλός ήταν. Μήπως δεν θυμάμαι, τι είμαι κανένας που ξεχνάει.
17: Να ρωτήσω κάτι να το σχολιάσεις.
16: Παρακαλώ.
17: Λέγα πρόεδρος. Άντε πάνω τελευταία φορά λέει, την άλλη φορά κάτω. Και λέει η ζωήτσα. Του αρέσει από πάνω.
16: Του αρέσει από πάνω.
17: Ναι, και λέει. Το πέρασατε λίγο για σεξιστικό αυτό.
16: Τώρα, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Έτσι που τον βλέπεις το Σιμόπουλο. Τι σεξιστικό έρχεται να πεις? Δηλαδή, δεν είναι σαν καντιλανάφτσες του ταξιαρχών την εκκλησία. Σε πάει στο μυαλό, εκτός κι αν είσαι νεκρολάγνος, αν είσαι... Δηλαδή, για προχωρημένα γούστα μιλάνε. Αλλά βλέπεις το Σιμόπουλο, κοινό είσαι, σε μαραίνεται. Και η διάθεση εννοώ.
17: Ναι, αλλά η ζωήτσα δεν ξέρεις πώς.
16: Καλά, Ζουίτσα. Ζουίτσα. Τέλο πάντων, ζωή να έχει κοπέλα. Ζωή να έχει και όρεξη και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Τον κάνουμε και ένα κάρπα, θα συνέρθω άλλο. Για να βγάλει τη δουλειά, ίσα ίσα. Συξιστικό με το Σιμόπουλο, να μην τρελάνε την τολό πρωί-πρωί. Αλλά δεν είσαι εκτινοβάτη, έχει διάφορα γούστα. Δεν μπορεί να καταλάβει στο μυαλό του αλλονού μέσα τι υπάρχει. Αλλά με τον προγραμματισμό τώρα πας εσύ δεν πας. Δεν είναι με τη ζωή, όχι. Με τίποτα. Καταρχήν εγώ φοβούμαι. Φοβούμαι. Δεν σε έχει τύχει να πάνε στην πράξη να κάτι τη μηδήρανε οι άλλοι και να νομίζω ότι έσπασε το. Που δεν σπάει. Γεμάτο φουγγάρια είναι, δεν έχει κόκαλα. Μόνο λέει τι να ξέρω, ξαναβάω. Το έχω μάσει και έχω φύγει. Σε παρακαλώ, δεν μα μείνει ούτε για κατορίμα. Δεν είναι σεξιστικό. Είναι αυτό, είναι φοβιστικό. Φοβιστικό. Δεν πάω με τον Αρμαγεδόν. Σε παρακαλώ, ψηφίζει. Με το ερπιστριοφόρο θα πάω. Αυτά να τα πει σεξιστικά, δεν το δεχτώ. Αλλά και πάλι είναι πολεμικού χαρακτήρα. Δεν είναι καθαρά σεξουαλικά, να το πούμε έτσι.
17: Λόγω της κρίσης στον κόλπο.
16: Άρχισες πάλι τα υπονοούμενα.
17: Όχι, στο, ναι. Στο περσικό λέω. Δεν είναι.
16: Τι, να μην εξηραθεί, μήπως δεν είναι.
17: Όχι, βρε, για τον πόλεμο λέω, με το Ιράν, αυτά λέω.
16: Ο κόλπο νόμιζα ότι θέλει λιπαντικό. Καλά, κατάλαβα. Αν και όλα θέλουν λιπαντικό έτσι που γίναμε τώρα, άμα δεν χώσεις βούτυρο, άμα δεν χώσεις κασέρι, δεν δουλεύει τίποτα. Ζωή βέβαια αυτά. Τα ξέρα από παλιά, με τον Αλέξη τα έχει κάνει αυτά personal. Καλά, στο τσεπάκι τα έχει, όχι χαζά θα λέμε τώρα.
18: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
19: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
20: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
16: Όχι, αυτό είναι και σεξιστικό και ρατσιστικό και κτηνοβατικό, το οποίο τέτοιον δεν το σχολιάζω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους το μέτρο. Δεν υπάρχει σύνεση. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον Κυριάκο που βγήκε και του είπε: Μην κρινιάζετε για φτώχειες και για αυτά και για. Παντού τα ίδια είναι. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Είπε ότι η κρίση αυτή είναι γενικότερη και ας μην αποφύγουμε περαιτέρω. Δεν θα αναφερθώ.
17: Περαιτέρω.
16: Δεν θα το πάω στο επέκεινα. Καλά τώρα τι! Τις φυλάω, τις καλές λέξεις φυλάω για την κατάλληλη στιγμή. Τακ! Την αμολάω μία, κατάλαβες. Ας πούμε, έχω το διεινικές. Δεν το λέω στα καλά καθούμενα, έχει την ώρα του και το διεινικές να το πεις. Άμα να τα κέσω όλα κατευθείαν να πούμε, μετά σταματάει η εμβληματικότητα των εμβληματικών λέξεων. Και πού το πας αυτό, πώς θα κάνεις δουλειά σου, κατάλαβες. Αλλά σαν τη ζωή, εγώ δεν τη φοβάμαι. Καταρχήν διοργανώνει φεστιβαλάρα. Φεστιβαλάρα όμως, όχι κάτι ρέμους και βίσες και βρύσες και... Αυτά είναι για τη λαϊκάντζα. Αυτά είναι για την πλέμπα. Για την πεταματού. Εμείς έχουμε καλλιτέχνες τους δικούς μας που παίζουν τζάμπα, γιατί είναι και στο κόμμα. Αλλά και άλλους που απαρτίζουν αυτή τη μοναδικότητα του διαφορετικού στοιχείου που δίνει την ιδιοποιώ διαφορά στα φεστιβάλ, από φεστιβάλ σε φεστιβάλ.
18: Να κλείσουμε και να πούμε για την συναυλία αυτή που οργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας του Κωνσταντοπούλου.
19: Το Σάββατο, ναι, λοιπόν, στις 3 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, που είναι και η μέρα της δικαιοσύνης, μιας και μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη.
17: Στα γενέθλια μου, δεν πάμε.
19: Θα μας βάλετε και το βίντεο μας.
17: Θα το δείχνουμε και να μας
19: εξηγήσετε. Θα το δείχνουμε και να σας εξηγήσω και ταυτόχρονα θα σας δώσω και την πρόσβαση.
16: Για τα γενέθλιά σου.
19: Άμα σας δω
17: και το βίντεο, το βλέπουμε.
19: Άμα σας δω, κύριε Παπαχλημίτζο, εκεί θα χαρώ πάρα πολύ.
17: Τέλεια. Θα ακούσω να ακούσω την Τζόρτζα και χαλά.
19: Είναι
17: 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, βλέπω.
19: 7 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε.
17: Ναι.
19: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και συναυλία. Θα έχω κι εγώ την ομιλία μου.
17: Ωραία.
19: Θα τραγουδήσει η Τζόρτζια Κεφαλά και η Μπλε. Και θα έχουμε και τη μουσική παράσταση του Τζον Ντι. Και είναι θεματική αυτή η εκδήλωση. Είναι, εντάσσεται στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι για τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας.
16: Θα έχει λαϊκή ώρα, δες.
19: Εντάσσεται και στην δράση Συναυλίες Ελευθερίας και έχει 4 θέματα. Νερό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και για τις πόλεις και για την περιφέρεια. Ειρήνη, επίσης τεράστιο ζήτημα. Δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης 3 Οκτωβρίου και τα θέματα δικαιοσύνης απασχολούν ούτως ή άλλως την κοινωνία. Και Παλαιστίνη,
1: το μεγάλο διακύβευμα των λαών στην εποχή μας.
16: Όλα αυτά, ότι είναι πώς θα τελειώσουν.
1: Και μια μεγάλη σύγκρουση
16: λαϊκή ώρα,
1: ανάμεσα σε ισχυρές εξουσίες που θέλουν να φημώνουν ακόμα και καλλιτέχνες. Βλέπετε τι γίνεται.
16: Στο
1: σταματάνε
16: πρόγραμμα.
1: Και συναυλίες, σταματάνε καλλιτέχνες από το να μιλάνε. Και από την άλλη, υπάρχει, συλλάβανε τη Σούζαν Σαράντον.
16: Όχι,
1: Νέα Υόρκη. Και από την άλλη, έχουμε ένα κύμα νέων φοιτητών, καλλιτεχνών, διανοούμενων που μιλάνε για την ειρήνη και για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού.
21: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Είστε καλά.
22: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με δώρο 6 CD με λαϊκά και
16: χριστιανικά
22: τραγούδια. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάγκος, live στο
16: Μαγιαμί.
23: Πέτρα η ζωή μου στο κρεμό.
16: Όχο του Βασάρα.
22: Μαρία Εγγλέζου, νέο
16: ακυκλοφόρητο
22: CD. Περιοδικό Πίστα. Χρήστος Αρλάνης, live στα Σπιτάκια.
23: Ξαναπά στη Σαλονίκη πάντα πάλι. Σαν ψυχή, σαν και λουσόμα.
22: Νησιώτικα με τη Μαρία Νομικού. Γιώργος Μαρίνης, περιοδικό Πίστα. Κυκλοφορεί με δώρο 6 CD.
16: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού στα σπιτάκια, μόλις μπαίνεις.
17: Σου πει να σηκώνει το πουλί του τραγουδού. Τι είναι, Αγκονή, τι είναι αυτή, Ανιψιά, τι είναι.
16: Σου πει
17: τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια.
16: Ναι, σου πει τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια. Τον οποίο είπε μπιχτές. Παντού
17: πολιτικό τραγούδι.
16: Βέβαια, έτσι την πήραν να πούμε στο φεστιβάλ τη φιλεύση. Τη φιλεύση. Δεν θα το πω, όχι. Δεν θα το πω γιατί δεν λέγεται. Μη με πιέζεις. Πλέψεις γενικότερα τα αφήνω έτσι. Όχι παιδιά, θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτό και είναι φεστιβάλ. Τζάμπα κάτω και κάνουν φεστιβάλ. Ανόητα άνθρωποι δεν παίρνουν. Εδώ υπάρχει τεχνογνωσία. Να μπορείς να αρχίσω και έφυγε λαϊκή ώρα τα πάντα. Στην αρχή θα βγει η κεφάλα. Θα πει
17: Μαριάνθη.
16: Όχι ρε, η άλλη που λέει φοβάμαι. Που είναι της Ελληνής που το έλεγε.
17: Α, η Τζόρτζια. Τζόρτζια κεφαλά βρε, τι κεφάλα. Μαριάνθη είναι κεφάλα.
16: Γιατί αυτή η κεφάλα δεν την είδες. Δηλαδή τη Μαριά κεφάλα την είδες. Εγώ απορώ γιατί τη λένε κεφάλα. Μια χαρά κεφάλο την μικρό είναι.
17: Μαριάνθη είναι ιστορία.
16: Ναι, 56 νούμερο καπέλο φοράει. Τρώει κεφάλα που δεν είναι κεφάλα. 62. Ναι, καλά, το θέμα να βλέπουμε και όλα τι μας γίνεται. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και. Όταν λέμε σοβαρές φωνές τι εννοούμε. Όταν λέμε σοβαρές φωνές εννοούμε, ας πούμε, ο Δεντρινός. Έχει σοβαρή φωνή.
17: Ο ποιος?
16: Ναι,
17: τον άλλο νομίζω.
16: Ποιον?
17: Όχι από εκτός αέρα.
16: Τι εκτός αέρα, όλος ο αέρας τον ξέρει πώς ξεκίνησε την καριέρα. με ψεύτικα ονόματα. Όχι, δεν θα προβώσει καταγγελίες γιατί αφορούν τοπικά προϊόντα και η αίθουσα μας διατέθηκε κάτι σε σκηνοθετική εκδήλωση. Μην χαλαστούμε. Έτσι λοιπόν. Τι μη θύμα. Μην πω και το ψευδόνιμο του συνέτερου.
17: Είναι Ιταλική. Ιταλική προελευθερία.
16: Ο Τόνι Πινέλη. Τι περάσαμε, ρε μάγκα, είναι δυνατόν. Και ακόμα ζάμε. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πάμε σε σοβαρά θέματα όπως είναι ο κύριος Σκουρελέτης.

0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ας αφήσουμε τις επικίνδυνες συζητήσεις, γιατί ακούστηκε πριν και η συζήτησή μας περί επαναφοράς των πυρηνικών εργοστασίων. Ας επιταχύνουμε το δρόμο της διείδησης μέσα από την αποθήκευση των ΝΑΠΑ, αλλά με σχέδιο και όχι με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, για να μειώσουμε τις εξορίξεις. Και θα έλεγα μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτή την ιστορία των εξορίξεων. Γι' αυτό και η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει νομοσχέδιο κατά των εξορίξεων υδρογοναθράκων. Και για ένα επιπλέον λόγο, διότι συνδέεται.
1: Αν έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Ναι, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί? Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει εμείς να μην υιοθετήσουμε ένα μοντέλο το οποίο να συνεχίζει να εξαρτάται από το ορυκτά καύσιμα. Οι εξορίξεις δεν θα μας δώσουν κάτι.
2: Εμείς θα γίνουμε
0: αυτά που θα πάρουμε εμείς, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που θα πάρουμε εμείς είναι ψίχουλα.
2: Μερικά
0: και έχουμε και έναν. Λάθος κάτι. Πολύ λίγα. Είναι τα τρία τα επίπεδα των ερευνητικών διαδικασιών. Τα οποία τα συμβόλαια είναι διεθνή, κερδίζουν οι αδελφές εταιρείες.
1: Ναι, όλοι κερδίζουν.
0: Όχι όλοι.
3: Παγκόσμια διεθνή
2: εταιρεία.
0: Μόνο η Νορβηγία έχει διαφορετικό μοντέλο.
2: Για να καταλάβω, εμείς θα χάσουμε.
0: Εμείς μπορεί και να χάσουμε σε σχέση με τα θέματα του τουρισμού και των μολύσεων και των ατυχημάτων. Και κυρίως ανοίγουν τα θέματα τα γεωστρατηγικά. Κατά τη γνώμη μου, εδώ είναι ένα θαλάσσιο πάρκο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και είδατε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συζήτηση. Άρα λοιπόν.
2: Μπορεί να δείξω να τα κλείσουμε κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, προτεραιότητα είναι επιλογές που θα σέβονται το περιβάλλον.
4: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
5: Όχι, πατέρα.
4: Μασόνος.
1: Πες την αλήθεια, κάτι έγινες. Δεν μπορεί να τα λες αυτά τα πράγματα χωρίς να έχεις γίνει κάτι. Γιατί τον είπαν οι δικοί του, να μην σαν εργοδευγές να προκαλέσει τα γεγονότα, να φαγουρίσεις το μαλακό υπογάστριο, να προξενήσεις κουβέντα, να γίνεις gossip, να γίνεις influencer, κάτι πρέπει να γίνεις για να σε τσιμπήσω άλλους. Ποιος, βρε ο Τσίπρα για να σε πάρει. Αλλά άλογο κλάνει, τίποτα. Σαν να μην βγήκε. Ο άλλος αδιαφορία. Εντελώς. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Σκουρλέντη, είχες καιρό να βγεις, αλλά πολύ προκλητικός βγήκες. Δεν τα μάθεις τα νέα ότι πλέον δεν είναι τόσο αριστερός ο Αλέξης. Για να το τραβάμε, να το ξεχυλώσουμε το πουλόβερ. Ήθελε λίγο έτσι πιο ολιστικά. Καλά τώρα, τι μελετάμε, λέμε. Ήθελε λίγο πιο βιοδραστικά. Ναι, όσα παλιά από άλλες κίνησες ακρότητες. Τι να θυμηθώ πρώτα από ακρότητες. Πάνε αυτά τα χρόνια, περάσανε. Πάνε τα Ζουρφίξ, πάνε τα γλέντια, κύριε Μητροχύλο μου.
0: Σας κάναμε ανθρώπους.
6: Ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό. Ξεβλάχεψα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη.
0: Σας κάναμε ανθρώπους.
1: Έλα τώρα, η ίδια είναι. Δηλαδή τώρα μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Αλλά ήσουν παλιά, ήσουν πολύ μαχητικός και σε έχει μείνει κουσούρι αυτό το πράγμα. Δεν λες να εναρμονιστείς με το πιο ήπιο τοπίο της πολιτικής, το οποίο λιένει τις γωνίες.
2: Τι ήχτρος είναι αυτός?
1: Δηλαδή αναγνώσκω το θαυμασμό που τρέφεις για το άτομο μου μέσα στην κόρη του ματιού σου.
2: Βέβαια.
1: Καλά τώρα. Μα έχουμε μελετήσει, λέμε, δεν είναι ειδικά του Σκουρλέτη. Γενναίες 14.
0: Δεν μπορεί λοιπόν τα πρόσωπα που ήταν υπό παρακολούθηση να ήταν πρόσωπα τα οποία χειριζόντουσαν σε μεγάλες οικονομικές υποθέσεις. Είτε αφορούσαν τα σκουπίδια, είτε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, είτε το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Περί ευτολογής.
0: Εδώ λοιπόν τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ο οποίος έχει την απόλυτη και την πρώτη ευθύνη για αυτό το οποίο ζούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Είναι αστακός.
0: Εδώ λοιπόν τι κάνει
1: νιάου
0: στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει νιάου. Κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα γίνεται. Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.
8: Δεν παρετούμε από σένα.
9: Δεν
8: παρετούμε.
0: Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.

0: Γεια σας, παιδιά. Με φιλούσες και
1: με έστελνες βαθιά στη ζάλη. Χούντες θα λέτε και θα λέτε.
2: Εκεί.
3: Και θα κλαίτε, γιατί σε μνός και δεν το είπε. Αλλά εκεί, του πουζ, του πουζλής. Το κρατάει μανιάτικο που λέμε, αυτό είναι του τουπούζ. Είναι του πουζλής ο Κυριάκος. Πίσμον. Κοινός. Πίσμον. Άκου κάνει και νιάμια στα, στα κεραμίδικο. Με τι θα μας πεις ο Κυριάκο. Κόμετε, για κάνει μας
0: σκουρλέτη, όχι Κυριάκο.
3: Ναι, αλλά ο σκουρλέτης λέει τι κάνει νιάμια στα κεραμίδια ο Μητσοτάκης. Μήνες. Άρα το λέει γάτα. Έχουμε πλήρη αποδοχή από τη μεριά της αριστεράς ως προς το πρόσημο της φιλελεύθερης δεξιάς που εμπερικλεί και εγκολοβίζει το Πασόκ μέσα του για να αναμορφώσει σαν τον Φίνικα από τις τάχτες του ένα αύριο το οποίο θα λάμψει ως φωτοστέφανο πάνω από τους πολίτες της Ελλάδος. Σε μιλάω, θα βάλω, τελείωσε. Κατεβαίνω, βάζω, τελείωσε.
0: Ποιος σας καταλάβει το θέμα?
3: Γιατί αυτούς ποιους τους καταλαβεί που μιλάνε? Δηλαδή όταν λένε θα δώκομεν, περιμένει κανένας να πάρομεν? Όχι, τζάμπα δίνουν, τζάμπα τα λένε, τζάμπα τα παίρνουμε. Αλλά έχει, ο Σκουρλέτης έχει δυναμική, εγώ τον πιστεύω πολύ. Αυτός και ο άλλος, κρίμα πέθανε και ο Κατσεφάρας. Αλλά όχι, καλός, καλός, είναι καλός, Σκουρλέτης είναι καλός.
4: Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Αυτό το ξέρανε λοιπόν οι 65.000 που ψηφίσανε.
5: Εξαπατήθηκαν οι 65.000.
4: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
5: Φοβάστε τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα εξαπατήθηκαν.
4: Δεν γνωρίζανε.
1: Δεν έχω ιδέα.
3: Πες τα μπάκα.
4: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
5: Τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα εξαπατήθηκαν.
4: Δεν γνωρίζανε.
3: Επειδή δεν ξέρουν, να τώρα τα πιτσιρίκια. Μπαμπά, θέλω να με πάρεις ματζέντα. Τι είναι η αγόρι μου ματζέντα? Δεν ξέρω, αλλά θέλω. Δεν, μπορεί να μην ξέρει, αλλά ξέρει ότι αυτό θέλει. Αυτό κάνει ο κόσμος της μόδας. Εντάξει.
0: Πολύ ταξιδεμένος.
3: Καλά, τώρα πλάκα με κάνεις.
0: Πολύ πράγμων, μορφωμένος.
3: Ο κόσμος του θεάματος, Γκίντεμπορ. Τα έχουμε διαβάσει αυτά, τα έχουμε σπουδάσει. Μην κοιτάς που δεν τα εξασκήσαμε από επιλογή, γιατί διαφοροποιηθήκαμε ως προς το πρότυπο της ομογενοποίησης. Καλά τώρα, έτσι, καλά, ε. Πετάμε, λέμε, ψιν, ψιν είμαστε. Αέρας και εθέρας. Γιατί, εντάξει, άλλο αέρας, άλλο εθέρας. Σκουρλέτης είναι πιο πολύ με τον εθέρα, για να συνέρθουν αυτοί που τον ακούνε.
5: Τι υποκινούν αυτά τα τρόλ, κύριε Σκουρλέτη?
4: Εγώ ξέρω.
5: Κινάμε τώρα γύρω-γύρω από ένα πράγμα.
4: Εγώ ξέρω για παράδειγμα ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media
5: ποια
4: του Προέδρου.
5: Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη?
4: Σας απαντάω. Παράκεντρα. Δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως το κόμμα.
6: Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
4: Και απαντώ εγώ.
6: Ότι ένας κύκλος γύρω από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Προφανώς.
6: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
7: Απόψε είναι βαριά. Απόψε είναι βαριά.
6: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
8: Να μου την κρατάς καλά, μην πέσω.
3: Δεν αντέχω άλλο. Φαρμακώστε

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
5: Τάκης.
6: Καμάν.
5: Τάκης. Τάκης.
6: Καμάν.
5: Τάκης. Τάκης.
4: Αποχαιρετούμε ραδιοφωνικό σε ένα προϊόν το οποίο, τι να πω, είναι έμβλημα πλέον και το γνωρίζετε όλοι, πιπεράκι μπακάλικα άτσαλου. Τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ Μασούτη Σκλαβινίδη Βασιλόπουλο. Φυσικά το ότι σταματάμε να αναφερόμαστε στον Πέτρο τον Άτζαλο δεν σημαίνει ότι σταματάει το προϊόν να διαδίδεται στα καταστήματα και αποκλείεται να μην το φέρνει η κουβέντα τρεις την ώρα, γιατί είναι αγαπημένο μας προϊόν, εννοείται, και είναι καθημερινά στην κουζίνα μας. Τώρα απ' την άλλη, η καθημερινή τη δουλειά της, όπως όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι, αυτοί με ήττα, οι υπόλοιποι με μικρογιώτα, ευάλωτοι, λέει, στην ενεργειακή κρίση Έλληνες εν ώψη χειμώνα, κάτι μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα, ρε Σιάρη, δεν το θυμάσαι από μικρό. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολο.
7: Δύσκολος.
4: Δύσκολος.
7: Βέβαια.
4: Δηλαδή, μια φορά δεν θυμάμαι να είπαν, καλά, αυτό ο χειμώνας που έρχεται.
7: Ζάχαρη θα είναι.
4: Νερό. Θα τσουλήσει. Δηλαδή, με τη μία δεν θα καταλάβει ότι. Πότε ήταν 15 Αυγούστου, πότε θα πιάσουμε 15 Αυγούστου πάλι και το χρόνο, δεν χαμπάρι δεν απάντησε. Μια φορά το έχω δηλαδή, τι να σου πω, επίσης έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι.
7: Έλα.
4: Πάντα, πάντα έρχεται κάψωνας και παγετός.
7: Και το χειμώνα όταν βρέχει χαλάει ο καιρός.
4: Ναι, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να βρέξει το χειμώνα. Ένα περίεργο πράγμα δηλαδή, δεν μπορώ ακόμη να το συνηθίσω αυτό, δεν ξέρω άλλα νέα, αν μας ενδιαφέρει κάτι από τα άλλα νέα, αλλά δεν βλέπω έτσι, δεν βλέπω νεύρο, δεν βλέπω δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες.
7: Ναι, αλλά η λύση στην οικονομική κρίση δεν είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
4: Όχι, η λύση στην οικονομική κρίση θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένουμε.
7: Μα από μην ξέρουμε από πού θα έρθει.
4: Ξέρεις εσύ?
7: Εσύ δεν ξέρεις?
4: Για θύμισέ μου.
6: Καθαριστικό χλωρίνη μόνο με 80 λεπτά.
4: Ορίστε.
6: Λεβέτ Μάρκετ Παντοπολείο. Άβα μεγάλο.
7: Ένα δεν είναι αβάλα, δεν πειράζει.
4: Έλα ρε εσύ τώρα. Έτσι τα λένε όλα.
6: Μια ιστορία Λεβέτ Παντοπολείο. Έχουμε και πακετάς. Το τηλέφωνο παραγγελίων.
8: Έχουμε.
6: 695.
8: 53 52 66
6: 912. Μια ιστορία, ένα όνομα μεγάλο στο Λεβέ Παντοπολείο. 1.30 χωρίς καθαριστικό 80 λεπτά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
4: Εσύ τώρα βρίσκεις, έχεις ψημιθιολόγο που λέει τα λόγια. Δώσε σε αυτή να τα πει κατευθείαν. Πιο πολύ ακούγεται αυτή παρά εσύ. Τρελώσαι. Εντάξει, μ' άρεσε που λέει, λέει ο Άρης, δεν είναι λέει η Άβα, αλλά τέλος πάντων. Παλιά δεν λέγαμε.
7: Ναι, όλα, όλα. Όλα νουνού, όλα Άβα, όλα.
4: Ναι, Sportex.
7: Ναι, όλα.
4: Τα Sportex, όλα ήταν Sportex. Ναι. Βγάλα αυτές τις ανοησίες, κάτι Nike, κάτι Air, Air Fry.
7: Strike, ρε.
4: Strike. Μπράβο, και τσιγάρα.
7: Ωραία, Strike και καρφώνει.
4: Ναι, και είχε και τσιγάρα, δεν είχε.
7: Like, εκείνη ήταν. Lucky Strike νομίζω.
4: Lucky Strike.
7: Ναι.
4: Lucky Strike ήταν με ένα κύκλο κόκκινο, δεν ήταν.
7: Ναι.
4: Τα Lucky Strike. Με άσπρα γράμματα. Με...
7: Άκου τώρα πώς μπορείς να μάθεις τα πάντα.
4: Τα πάντα όλα.
7: Τα πάντα όλα.
4: Για πες.
7: Πρόσεξε.
4: Προσέχω όλους.
9: Πρόσεχε. Υπάρχει μια γυναίκα πολύ κοντά σου που κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τη ζωή σου. Και το όνομά της θα εμφανιστεί σε αυτό το βίντεο. Πάτησε το σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου
4: δεν
9: για
4: πατάω.
9: Να προστατευτείς. Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες ποιος εμφανίζεται. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι αυτό που βαρέμει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια για να προσευχηθώ στον Θεό να διώξει το κακό μάτι από τη ζωή σου. Πρόσεχε. Υπάρχει...
4: Ποιος είναι ο Θεός, ο Ναβαλκισόρ, ποιος είναι,
7: δεν ξέρω.
4: Ο Σασαρδαμίν.
7: Ποιος?
4: Ο Σασαρδαμίν. Δηλαδή έχει πολλούς ο διάβολος, έχει πολλά ποδάρια.
7: Λοιπόν, έχεις να πεις, να αγωνιστείς να πούμε...
4: Τώρα θα με πεις για τους ακροατές, ακροατές επιλέγω.
7: Ένα. Εννοείται. Να μην λες το εγώ ύστερα δεν
4: όχι,
7: θέλω.
4: Προς Θεού, εγώ θα αγωνιστώ σε ανύποπτο χρόνο.
7: Α, γιατί μου λες ότι εγώ κάνω...
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, τι λες τώρα.
7: Βγήκαν όνομα, γεια σου Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο. Θα έρθεις να αγωνιστούμε μαζί.
7: Στον Τζεό.
4: Ποιον?
7: Στον Τζεό.
4: Τζεό.
7: Ναι.
4: Α, Τζεό. Γεια σου Τζεό.
7: Ο Τζόρτζ λέει ποιο τηλέφωνο να πάρω.
4: Ναι.
7: Ξέρω, πάρει κάποιο τηλέφωνο.
4: Ποιο τηλέφωνο να πάρω, τι έτσι.
7: Ναι, ναι.
4: Α, μήπως για αυτήν που λέει τις προβλέψεις.
7: Δεν ξέρω, ναι, ναι.
4: Α, κάθεσα.
7: Ο Λευτέρης λέει.
4: Γεια σου Λευτέρη.
7: Το 90 έτυχα απεργία στα τρένα στην Ιταλία. Η απεργία ξεκίνησε Σάββατο και τελείωσε Κυριακή. Είναι μέρες ποδοσφαίρου, καταλάβατε.
4: Όχι, ήσουν και τυχερός, γιατί εδώ πέρα που δουλεύανε τα τρένα ήδη σε κάνανε.
7: Χαμός.
4: Ναι, καλύτερα να έχουν απεργία.
7: Μπάμπης.
4: Γεια σου Μπάμπη. Λέλε,
7: όλοι λέει καλεσμένοι στα γενέθλια του Άρη, στη συναυλία κερασμένοι.
4: Ω, καλά, Μερακλής με ακούγησε.
7: Ρούλα.
4: Γεια σου Ρούλα.
7: Γεια σας.
4: Χαίρετε.
7: Σας ευχαριστώ για το πρόγραμμά σας και όλο το σταθμό. Έχω κολλήσει εδώ και κάτι μήνες μαζί σας. Ρούλα από Πανόραμα.
4: Ρούλα από Πανόραμα. Το ίδιο έχουμε πάθει και εμείς. Είδες να πηγαίνουμε πουθενά άλλο. Όλη την ημέρα εδώ είμαστε.
7: Μαρία.
4: Γεια σου Μαρία.
7: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
7: Διογέννη, σήμερα είσαι τελίτσες. Απόλαυση θαυμαστικά.
4: Ω, κρατώ τα θαυμαστικά και κρατώ και την απόλαυση. Είχαμε μια ωραία ταβέρνα η απόλαυση.
7: Λουγόνα. Ελένη.
4: Γεια σου, Ελένη.
7: Καλησπέρα, Διογέννη.
4: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, Άρη. Χαίρετε.
4: Βέβαια, έτσι όμορφα.
7: Είστε ομορφάντρες. Καλή εκπομπή.
4: Τώρα έχω ανέβει δηλαδή βιοενεργειακά επίπεδα.

0: Σωστός. Αλλά γιατί δεν έχεις για τον γκβαντικό οραματιστή? Έχεις δει μάτια?
1: Κάρι, γκβαντική ξυλολιολόγος.
0: Ωραίο.
1: Και Ζωίτσα, γκβαντική παραλυρηματική σχιζολόγος.
0: Πω, είσαι κορυφή. Είσαι, σε θέλω στο ψηφοδέλτιο. Με τον συνδυασμό λιούλιο με λιούλιο. Εννοείται, μην ξεχνιόμαστε. Καραδοκή ο κίνδυνος.
1: Λεωνίδας.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Να υποθέσω, λέω, ότι αυτή που είπε το τηλέφωνο είναι γνωστή πεθερά του γαμπρού.
0: Έλα τώρα, μην αρχίσει τι υπερβολέ. Δηλαδή, κατευθείαν είναι ψοφάτη να πούμε. Δηλαδή, μήνυμα με φωτογραφία ήρθε. Δεν έχω τη φωτογραφία, βέβαια. Αλλά...
1: Γιανακάκι μου, δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Καλά. Μπαρμπαγιανακάκι. Να λέμε.
1: Δεν μπορώ.
0: Θα γράφετε πράγματα που μπορούν να υποθούν άμα αρχίσουν τη μετάφραση και ο Μενιξές έστειλε φωτογραφία.
1: Περίμενε, πρώτα ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης τι?
1: Είστε μπόμπα.
0: Μπόμπα τσικουάνα.
1: Μπόμπα
0: τσικουάνα. Μπόμπα τσικουάνα, τσικουάνα, τσικουάνα.
1: Σήμερα μόνο ρετσινούλα έχει, τίποτα άλλο.
0: Σκέτη.
1: Αυτό κρατάει.
0: Ρε εσύ τα τρυπείς ντάντερας ρε. Βάλε κάτι ρε για γόμουση.
1: Τετάρτην, δεν ξέρεις.
0: Τετάρτην, στέβη.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Άμα δεις μετά, μετά το πιάνει η Μαργία και ξεχνάει να βγάλει φωτογραφία, τα τρώει και τη φτιάχνει και έχω
1: λοιπόν, ναι. Είσαι έτοιμος?
0: Έτοιμος είμαι, ναι.
1: Αγωνίσου.
0: Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές αναθυμίσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των ολίγων και την φορολογιλασία των λαϊκών στρωμάτων.
1: Στρωμάτωνε.
0: Εγώ το έκανα. Πιο λαϊκό το κάνω εσύ, Άρη, για να πιάσω παραπάνω κόσμο. Μπλαφών, ενώ λέει με πει, πλαφών, εγώ το τονίζω για να ακουστεί καλύτερα, πιο έβυχα. Μπλαφών στην τιμή χοντρικής και λιανικής στα κέρδη των διελιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚΟ σε συνέργεια και καύσιμα. Ενέργεια ήταν, αλλά τη συνέργεια, τη ενέργεια τα κάνουν μαζί, κατάλαβε γι' αυτό. Δεν τα δίνω.
1: Δεν τα δίνει.
0: Λιμενεργάτε.
1: Αυτή είναι η διάλογη.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ. Τι είπα?
1: Δεν ξέρω.
0: Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός.
1: Α, να, τέτοια κάνεις.
0: Το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός. Να μαθαίνουμε.
1: Ενοχλείς.
0: Άμα με ξαναπείς.
2: Δεν ήρθα στο σχολείο για να με στείλεις πίσω. Ήρθα για να μάθω πως θα είμαι καλά. Και εσύ με στέλνεις πίσω. Και μου μαθαίνεις πως να είμαι χάλια. Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς. Πως μπορεί ένας μορφωμένος εκπαιδευτικός να λέει αυτή την φράση μπροστά σε τόσα παιδιά, να αναφέρεται σε έναν και να του λέει κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς?
0: Τη βρίσκω ολόσωστη.
1: Με αυτή
0: δηλαδή,
1: τη δίσκο.
0: Τι θα πει ενοχλείς όταν πετάς βίστρες, μολύβια, καπάκια που στυλό, κουπανάς στο θρανίο? Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να εκφραστεί στο χώρο της εκπαίδευσης? Τα κάνει όλα ίσωμα να πούμε και μετά έρχονται οι γονείς να ζητήσουν τα ρέστα και τους βγάζετε φταίχτιδες και τους γονείς.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή πρέπει, τι να πω.
3: I love you baby. And if it's quite alright, I love you baby.
0: Να έρχε το ΟΑΚΑ πια.
3: Φίλοι μου.
1: Τι φύση τώρα, είναι δυνατόν τώρα.
3: Θέλω
1: είναι
3: να σας ανακοινώσω ότι στις 15.
1: Σαν τη Βύση δεν έχει τώρα, σαν τη Ιθόδη.
0: Είπα.
3: Στην Παραβόλα, στο κτήμα Ρεπάνη.
1: Στο Αγρίνιο.
3: Ζωντανή ορχήστρα. Εκεί θα γίνει της Πόπης το κάγκελο.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Σπόπισε. Στην Παραβόλα, στο κτήμα Ρεπάνη, στο Αγρίνιο.
0: Η Παραβόλα, ξέρεις τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Το μεγάλο περιβόλι. Τα ξέρω αυτά εδώ πέρα. Τι να συμπωστώ.
1: Guest star ποιος?
0: Guest star ο Γιώργος Καρκάδης και η Σούλα Ρέχα.
4: Γιαγιά μου δεν είναι σήμαντα.

0: Δεν μου δεν έρθει καλιά μου δεν σήματα.
1: Αυτός έπρεπε να ανοίξει τη συναυλία στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Να γίνει κλάμα. Όχι, τώρα βλέπω εδώ κάτι πεντάφυλλο. Έχει μέσα τις σύες, λέει, επικεφαλισμοί Εβραίων.
2: Καλά, σήμερα οι εφημερίδες οι δύο είναι. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε μια πολιτική.

0: και ανάλυση νομίζω.
1: Ναι, αυτό είναι από το μανιφέστο. Φαντάσου ότι και το μανιφέστο ακόμη έχει Ματίνα Παγώνη, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσει σε παιδιά, τακ, κβαντική βιοανάδραση, μπλεξίματα, μιλάμε ότι
0: πώς,
1: σκάνδαλα.
0: Πάντως. Πώς δύο αντίθετα είναι ίδια.
1: Δύο αντίθετα είναι ίδια όταν κάτσει το ένα αντίθετο στον καθρέφτη απέναντι.
0: Όχι.
1: Πώς.
2: Και πάμε σε μια βουλή που τα κόμματα είναι αντίθετα. Το ακροδεξιό, το δεξιό, το κεντρό, το σοσιαλιστικό, το κομμουνιστικό, το έξτρα αριστερά, το πίσω αριστερά, το κόμμα αυτό, το ακροαριστερό. Όλες αυτές οι αηδίες λένε ότι είναι αντίθετα. Εφόσον είναι αντίθετα, είναι ίδια. Και αποδεικνύεται αυτό πολιτικά στις μέρες μας. Βεβαίως όλα τα κόμματα στη Βουλή είναι ίδια για την αντίθετα. Γι' αυτό δεν μπορείς ποτέ να προκόψεις και πουθενά. Γι' αυτό δεν θα βρεις ποτέ κανένα δίκαιο, ένα σύστο δίκαιο, και πάντα θα στο παίρνουν και θα στο κλέβουν και θα σε δολοφονούν. Παντί ο τρόπος, όπως έχουμε δει το ιστορικό μας κομμάτι από τη μεταπολίτευση. Θα τα πάμε πιο πίσω από όπου θέλετε να πάμε. Τα ίδια τα κόμματα. Άρα η Βουλή γι' αυτό και δεν συστήθηκε ποτέ σε σώμα. Γιατί αν ποτέ είχε συσταθεί σε σώμα που πρέπει, Βασιλόμου, δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι κόκκινος, αν είσαι μπλε, αν είσαι κίτρινος, πέστε ό,τι θέλετε, με το που κλειδώσει η Βουλή, είναι ένα. Είναι ένα σώμα. Και εδράζεται και εργάζεται για το συμφέρον και το όφελος του πολίτη. Κανείς δεν σας είπε ότι το όφελος δεν είναι κέρδος. Βεβαίως το όφελος δεν είναι κέρδος. Ο αφελής δεν είναι ο βλάκας. Είναι αυτός που εκτελεί οτιδήποτε για το λικό του όλων, για το δίκαιο, χωρίς κέρδος. Ο αφελής, οι ήρωες είναι αφελείς. Όχι ηλίθιοι. Σήμερα το αφελείς το έχετε κάνει ηλίθιος. Όχι, δεν είναι ηλίθιος. Δεν κερδίζει όφελος. Δεν πάει για το κέρδος.
0: Είναι... Είδες πως τα λέει.
1: Τα λέει, τα μελετάω και εγώ. Γιατί δεν είναι. Οφελός τι είναι. Τι είναι. Από πού βγαίνει. Οφελός βγαίνει από το όφελος. Αλλά θέλει μυαλό, θέλει.
0: Αλλά χρειάζεται και σεβασμός.
1: Πάρα πολλά. Άμα δεν σέβεσαι, δουλειά δεν γίνεται.
3: Τα δεδομένα σου τελειώνουν. Πάνε τα δεδομένα σου. Πάνε τα δεδομένα σου. Η πρόσβαση κόβεται. Δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ο σεβασμός όμως δεν χρειάστηκε ποτέ δεδομένα. Είναι τα δεδομένα. Ο σεβασμός. Και είναι απεριόριστα. Ο σεβασμός. Χρειάζεται όμως λογική. Ο σεβασμός. Όταν δεν υπάρχει λογική, μην περιμένεις να κατέβουν ούτε με why, ούτε με φάει. Τα δεδομένα σου τελειώνουν. Εγώ σέβομαι. Εσύ λογικεύεσαι. Τα δεδομένα σου.
1: Καλά, μιλάμε τώρα. Αυτή έχει απαγγείλει η Αντώνη Σαμαρά.
0: Τι έχει πει, ρε.
1: Wi-Fi έδωσε, ο δωρεάν Wi-Fi.
0: Τι έχει πει, ρε, φίλε.
1: Και σου λέει άλλο το Wi, άλλο το Fi, αλλά άμα. Αυτά μα ενωθούν. Τι συζητάμε τώρα.
0: Τι να πεις τώρα, άστα να πάνε. Μόνο μία θα μας σώσει.
1: Μία πια, η ΦΕΗ.
0: Όχι.
4: Γεια σας, φίλοι και φίλε. Σήμερα η ψυχή μου είναι βαριά. Περθάμε.
0: Είναι βαριά.
4: Είχα πληρώσει 120 ευρώ, δεν θυμάμαι, και παρέστησα σε ένα συνέδριο πανελλαδικό.
1: Παρέστησες.
4: Τον ΜΜΕ. Και εκεί γνώρισα εξ αρχής μια ωραιότατη κοπέλα, τη Μαριλού, η οποία ήταν η ίδια η Λένα, η φτιστή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν ήταν αυτή. Αλλά ήταν η ίδια, τόσο γλυκιά κοπέλα, την αγάπησα τόσο πολύ, μου έμεινε και τη συνάντησα και μια δεύτερη σύντομη φορά στην Αθήνα. Ήταν η φιλενάδα μου, το καλύτερο πλάσμα που γνώρισα στον κόσμο, το πιο χαμογελαστό, το πιο όμορφο κορίτσι. Είχε ένα πρόσωπο τόσο αγγελικό, κουκλίστικο, είχε μια τέτοια συμπεριφορά, μια τέτοια παιδεία, ήταν τέτοιος άνθρωπος.
0: Δεν μας τα λέω αυτά.
1: Δηλαδή, κάτσε, περνάει κρυφά μηνύματα τώρα.
0: Για πέ.
1: Στηρίζει η κόμπρα της Μεσσηνή. Καλά τώρα, δεν μας άμενε. Σε παρακαλώ, τα ακούμε εδώ. Αλλά...
0: Λοιπόν, πάμε στα βαριά χαρτιά.
1: Δηλαδή, τι θα πεις.
0: Και σήμερα είναι και οι δύο.
1: 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Καλά ρε, τα λέμε στη στάση μας, τα λέτε στο λεωφορείο ρε. Εμάς ακούνε και κάνουν πρωτοσέλιδα ρε. Ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Και έχει δίπλα τη φύση, σαν αυτόν από το κουρδιστό πορτοκάλι με βαμμένο μάτι, ο κύκλος.
0: Α, ο κύκλος πας νόμιζα θα έλεγε.
1: Να τώρα, ναι. Όχι, δηλαδή επιτάς όλη τη μαγεία να πας και σαν τόσο να το φέρω σε ένα επίπεδο Ιλουμινάτη και το έχεις κάνει, δηλαδή Χαλουμινάτη. Τι ρίκα τσικίσω το έχεις κάνει. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι, τυχαίος ο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Μασονικά σύμβολα ήταν αυτά. Ό,τι έφτιαχνε, δηλαδή που έκανε τον Ιχολίκο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά ήτανε. Να είσαι τώρα.
0: Πάει να γίνει χάμος τώρα πάλι.
1: Τώρα πλάκα θα έχει εδώ πέρα. Κάτσε λίγο. Όχι, δεν θέλω αυτοκίνητα, ρε παιδιά. Με βγάζετε τις διαφημίσεις. Με καλά την ατμόσφαιρα. Μακελιό. Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου Αμερικάνου πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Michael Whitman για τον ανθρωπρεπή Σουλτάνο της Τουρκίας. Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν. Εντάξει, τον Ερντογάν τον έχουν βγάλει ότι είναι μια πάθηση και πεθαίνει συνέχεια. Δεν τον είδες, λέει, που δεν βαδίζει καλά και είναι τιμόρροπος και θα μας τάψει όλους. Αλλά έτσι ξέρει γιατί βαδίζει έτσι. Ομοφιλόφιλος. Τον έγινε, να. Δεν λέω κάτι. Μα δεν τώρα, αυτό το βάδισμα δεν είναι
0: φυσιολογικό.
1: Έμα τώρα, κάτσε αυτό πάνω σε κάτι. Δεν θα πω περισσότερα.
0: Τι άλλο έχει.
1: Έχει τον Ερντογάν χανουμάκι να χορεύει.
0: Ναι.
1: Η αιμονή του με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από κύριο τον κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες. Φερετζές του το μουστάκι. Με ερωτηματικό όμως. Μήπως έχει κι άλλο, γιατί εδώ τον έχει ξυρισμένο. Μήπως έχει από αυτά του Τσάπλιν που τα φοράει όταν κάνει τα κατανόμαστα. Διεθνής άλλος. Βράζουν οι Οθωμανοί. Ποιος θα τον πάρει πρώτος, δηλαδή γίνεται χαμός, παιδιά. Πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου η δολοφονία Καποδίστρια. Φρέσκανε. Μόλις.
0: Αποκλειστικό.
1: Μόλις, αποκλειστικό. Γιατί έφερε φυτρωμένες πατάτες. Τα έχει όλα μέσα. Δεν έφερε τις καλές από τη Βρουντού.
0: Θα με θυμηθείς.
1: Οπωσδήποτε, κάθε μέρα σε θυμάμαι. Από μένα.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM. Στους 107,7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Ladies and gentlemen, με τον Γιάννη Ρέπιτς.
3: Γεια σας λοιπόν και καλό βράδυ. Βράδυ Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Άντε και τον φάγαμε. Έτσι λοιπόν, για να τον αποχαιρετήσουμε του Σεπτέμβρη, διάλεξα άλλο ένα όμορφο τραγούδι από ένα μεγάλο ερμηνευτή, ο οποίος δεν είναι ανάμεσά μας. Το τραγούδι έχει τίτλο September, When I First Met You. Σεπτέμβριος ήταν όταν σε συνάντησα για πρώτη φορά. Είναι ο Barry White.

Remember. Εδώ έως τα μεσάνυχτα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 με Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο κομψά και ζεστά.

από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε λεμπονάτα από τον Status FM. 19 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους. Νορμάλ οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Περισσότερος κόσμος από χθες στους δρόμους. Βοηθάει και η βραδιά. Μπουφανάκι χρειάζεται για παραλία.

αρκετός κόσμος γυρίζει στο σπίτι μετά τη δουλειά. Μπορεί να είστε έτσι σε αναμονή, σε κάποιο φανάρι. Σταθερά στον στάτους. Είμαστε ειδικοί για φανάρια, για διόδια, για μπλοκαρίσματα. Έχουμε φίλους που μας βοηθάνε. Για χαρά στους cab drivers. September. Πάει και ο September.

Τα χαιρετίσματά μου στον καπετάν Κωστή. Δεν θέλω μωρέ φωτογραφίες AI. Τρίχες κατσαρές. Φωτογράφησε την κόηση. September. Και για αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους Σεπτέμβριο, ευλογημένοι.

Έχουμε και αγώνες μπάσκετ, ε. Ρε Champions League. Μόνο μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρα, έχουμε άρτων και θεάματα. Άρτων και θεάματα. Να ευχαριστώ κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Είμαι μεγάλος φαν του Barry White. Αυτό έχει φανεί, φαντάζομαι, μετά από τόσα χρόνια εκπομπών, ραδιοφωνικών εκπομπών. Και έτσι κάπως ήθελα να αποχαιρετήσω τον Σεπτέμβρη. Αλλά και με αρκετό ρυθμό, έτσι, να κουνιούνται τα πόδια. Καλώς τον Αλέξανδρο Βουλγαρίδη, τον Σελεμπονάτο.

Γεια σας κύριε Νίκου, Δημήτρης Νίκου, ευχαριστούμε πολύ για τα χαιρετίσματα και τα μηνύματα. Στενώ με την ευκαιρία και χαιρετίσματα στα Γρεβενά, έχουμε πολλούς καλούς ακροατές και φίλους. Στη Δράμα επίσης. Ράδιο Γρεβενά 101,5 live. Δυτική Μακεδονία. 11 Long Years.

Guten Abend aus Düsseldorf. Τα είπα καλά έτσι, Δημήτρη? Μήνυμα από Δημήτρη Λιάση, μόλις πάρκαρε για την εκτέρευση, είναι σε ακρόαση, στέλνει χαιρετισμούς και μου στέλνει και τους χαιρετισμούς του Νίκου Σακαρέλη από τη Στουτγκάρδη, του Νίκου του Καλύμνιου από το Χάναου και το Δημόκριτο Ρέπα από Ορίσιο. Γεια σου Δημόκριτε, εφευρέτη. Σε λεμπόν σε όλους τους φίλους.

μόλις μας ήρθε και ένα μηνυματάκι από το εμπόριο Πτολεμαΐδας, από τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ ωραία η φωτογραφία που μου στείλατε. Αυτό το οίκημα δηλαδή είναι στο εμπόριο και πίσω η εκκλησία, σε άλλο αρχιτεκτονικό ρυθμό. Ωραία πάντως, σαν οικοδομήματα.

Υπήρχε μια εποχή, η οποία υπάρχει και σήμερα βέβαια, που το τραπέζι για έναν ακουγόταν σχεδόν σαν πρόβλημα, έτσι, που έπρεπε να λύσει ο μέτρα. Για το εστιατόριο καταλάμβανε ένα τραπέζι δύο ατόμων. Για τους υπόλοιπους θαμώνες ήταν πολλές φορές εκείνος που περίμενε κάποιον. Η εικόνα έχει αλλάξει σήμερα. Σε πολλά εστιατόρια σήμερα η καλύτερη θέση για έναν άνθρωπο που έρχεται μόνος δεν βρίσκεται στην άκρη της αίθουσας, αλλά ακριβώς μπροστά στην κουζίνα. Είναι ένα σκαμπό συνήθως πιο άνετο και από τις καρέκλες, το οποίο είναι στον μπάγκο με θέα τα χέρια του σεφ, τις φωτιές και το τελευταίο στήσιμο του πιάτου. Και ο άνθρωπος κάθεται εκεί, δεν περιμένει απαραίτητα κανέναν, αλλά περιμένει το πιάτο του που βλέπει να ετοιμάζεται μπροστά του. Και δεν αφορά μόνο ανθρώπους που ταξιδεύουν για δουλειά ή έτυχε να βρεθούν χωρίς παρέα. Για ένα μέρος του κοινού είναι πλέον επιλογή. Η δυνατότητα να φας ακριβώς εκεί που θέλεις, την ώρα που θέλεις και χωρίς να χρειάζεται να μοιραστείς την απόφαση με κανέναν.

Το Σάκη Παυλίδη, είσαι φίλος. Αλονζή, αλονζή. Γεια χαρά και στο Λευτέρι. Μαζευόμαστε σιγά σιγά.

Και ο Διονύσης μου στέλνει μήνυμα. Οδεύουμε προς Αλέγκρο. Οδέψτε, οδέψτε. Και για να λες οδεύουμε, με είσαι με παρέα. Ε, να, δεν σου είπα. Εκεί θα συναντήσετε και τον Δημήτρη του Βενιέρη. Πρώτο τραπέζι.

Καλώς ήρθατε, Ιωάννα Ολυμπίτου, Δημήτρης Γρηγορίου, Λάμπρος Παπρής, Θεόφιλος Χονδροπύλας. All together now. Ο Δημήτρης ο Στάμος. Τόλι, πού είσαι, δεν εμφανίστηκες.

τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο μας τον Λάζαρο Γιαννούδη και στην κυρία Ευαγγελία στο Μανχάταν. Επάνω μη. Check it out.

δυνατά και το καλύτερο, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, παιδιά δεν έχουμε. Στην ουσία όμως όλοι παιδιά είμαστε. Για έναν εστιατόρα, ένα τραπέζι δεν είναι απλώς έπιπλο. Μη γελιόμαστε. Είναι ακίνητη περιουσία με διάρκεια λίγων ωρών. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στην υψηλή γαστρονομία, όπου αν ένας άνθρωπος καθίσει μόνος σε τραπέζι δύο ατόμων, η διπλανή θέση μπορεί να μείνει κενή μέχρι το τέλος του σέρβις. Σε μια μικρή σάλα λοιπόν, με υψηλό κόστος προσωπικού και πρώτων υλών, η διαφορά δεν είναι αμεληταία. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2023 στο Λονδίνο, το Alex Dilling at Hotel Café Royal βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στην πόλη όταν έγινε γνωστό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούσε από έναν solo πελάτη να καλύψει το κόστος δύο μενού προκειμένου να κρατήσει μόνος του τραπέζι για δύο άτομα. Η αντίδραση ήταν έντονη. Το πελατολόγιο έπεσε κάθετα ακριβώς επειδή το θέμα ξεπερνούσε την τιμή ενός δείπνου και έμοιαζε να βάζει χρηματική ποινή στο γεγονός ότι κάποιος επέλεγε να φάει μόνος. Wrong. Very, very wrong. Το πρόβλημα λύθηκε όμως. Και ξαναήρθε η πλούσια πελατεία του.

10 και 29 λεπτά. Φτάσαμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Χαιρετίζουμε το Θωμά Τρακατέλη. Έτσι ακριβώς, φίλε. Κάποιοι οδεύουν προς το Αλέγκρο. Άλλοι σιγά σιγά προς το σπίτι. Κουραστική η σημερινή ημέρα σου. Never look back. Never look back.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία. Με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
11: Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Το Super Lux εστιατόριο διευκρίνησε στη συνέχεια ότι διέθεται και περιορισμένο αριθμό τραπεζιών για solo dinners, χωρίς αντίστοιχη ελάχιστη χρέωση. Και σήμερα αναφέρει ρητά στις πληροφορίες κρατήσεων ότι καλωσορίζει όσους επιθυμούν να δειπνήσουν μόνοι. Μέσα σε αυτή την μικρή ιστορία κρύβεται σχεδόν ολόκληρη η αλλαγή που έχει συντελεστεί. Το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν ο solo dinner πρέπει να γίνει δεκτός. Είναι πώς θα βρεθεί γι' αυτόν η σωστή θέση.

πολλούς χαιρετισμούς στο νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στους πιο ψύχρεμους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου. Παροιμιώδης ψυχραιμία. Ναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.

καινούριο καρουτάκι από την τεχνητή νοημοσύνη. Ερευνητές αναρωτιούνται, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αισθανθεί πόνο? Μα τι λέτε, κύριε? Η απάντηση βέβαια απέχει πολύ από το να είναι ξεκάθαρη. Έγινε μια νέα έρευνα και εξέτασε τι συμβαίνει όταν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκτίθενται σε διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται με το πόνο. Πονάει η τεχνητή νοημοσύνη? Αναρωτήθηκαν οι επιστήμονες. Σου λέει, τι γίνεται εδώ? Έτσι κάποιοι ερευνητές ξεκίνησαν από το Ruhr University του Bochum. Εξέτασαν 25 μοντέλα AI από διάφορες οικογένειες. Η μελέτη βέβαια δεν έχει περάσει ακόμη από διαδικασία αξιολόγησης από άλλους επιστήμονες, αλλά οι ίδιοι οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι απέδειξαν πως τα μοντέλα αυτά έχουν συνείδηση ή ότι βιώνουν πόνο όπως οι άνθρωποι. Το ερώτημα που ανοίγει η συγκεκριμένη έρευνα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά παραμένει ένα φιλοσοφικό ζήτημα. Αν ένα μη ανθρώπινο σύστημα παρουσιάζει συμπεριφορές που μοιάζουν σε αντίδραση στον πόνο, και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, σαν να μπορεί να βιώνει κάτι αντίστοιχο? Και από την άλλη υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα ασφαλείας.

Και πόσο σοβαρά μπορείς να πάρεις αυτούς τους ερευνητές, επιστήμονες, τέλος πάντων, όταν ερευνούν εάν πονούν οι τεχνητές νοημοσύνες. Ακόμη και αν ένα AI δεν αισθάνεται πραγματικό πόνο, θα μπορούσε μια εσωτερική διαδικασία που λειτουργεί σαν σήμα πόνου να επηρεάσει τη συμπεριφορά του και να το οδηγήσει και σε ανεπιθύμητες επιλογές. Είναι δυνατόν? Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι καθώς τα μοντέλα γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα και χρησιμοποιούν σε περισσότερες εφαρμογές τέτοια ερωτήματα, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Φυσικά, αντιδράει όταν πας να το βγάλεις από την πρίζα. Αυτό είναι ένα δείγμα πόνου. Αλλά όχι ότι έχει συνείδηση. Άσε που η έρευνα ακόμη δεν έχει αξιολογηθεί. New Jersey Deep.

Γεια σας κυρία Τέρη, είναι ακριβώς αυτό λέγαμε και εμείς από την αρχή. Αντίο Σεπτέμβρη, καλό τον Οκτώβρη. Και καλό βράδυ.

ραδιοφωνικός παραγωγός από το Radio Boston στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρισε τους Bostonians. Καλημέρα, αν ζείτε στη Βοστόνη, πάρτε μια μυρωδάτη ανάσα. Ο λόγος που καλημέρισε έτσι τους Bostonians είναι ότι η πόλη τους βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με την καλύτερη μυρωδιά. Η ανάλυση βαθμολόγησε τις πόλεις με βάση την καθαριότητα, την ποιότητα του αέρα, τους χώρους πρασίνου και την ικανοποίηση από την απόρριψη σκουπιδιών, καθώς και τον αριθμό των καταστημάτων με κεριά, αρτοποιία, ανθοπολία και αρωματοπολία. Η Ουάσιγκτον, το Σαν Φρανσίσκο, το Σιάτλ και η Φιλαδέλφια συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα των μυρωδάτων πόλεων in USA. Όσον αφορά τη βαθμολογία αρτοποιίας, πρώτο το Σαν Φρανσίσκο με 19,8 μονάδες και είναι απόδειξη ότι τα μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας θα διορθώνουν όλα στον αέρα.

Επειδή η ζυγή είναι κοσμική η τύπη και είναι ο μήνας σας, ο Οκτώβρης, γενεθλίων, μερικές μέρες Σεπτέμβρη και μερικές από τον Οκτώβρη, και επειδή είστε οι άνθρωποι που τους αρέσει το καλοντήσιμο, η ποιότητα, η ευγένεια και τα ωραία γούστα, καιρός να μοιραστείτε τα γενέθλιά σας στο Allegro.

το σίγουρο είναι ότι θα τα απολαύσεις. Και θα τα απολαύσει και η παρέα σου. Που είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Έλα ζυγιέ, έλα ζυγιέ. Εσύ που είσαι τόσο εξοικειωμένος, ας πούμε, με τα social media, δεν πρέπει να ρωτάς τέτοια. Να η Μαντόνα. One Step Away. People think that dance music is super... Το μόνο τραγούδι που δεν κέρδισε Grammy. They've got it all wrong. MTV, συγγνώμη. MTV. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

δηλαδή αυτός ο τύπος θεώρησε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος εκδίκησης αυτός. Να διασύρει μια γυναίκα, ας πούμε, βάζοντας fake volant στα αυτοκίνητα, με τη φωτογραφία της κυρίας και με τα λόγια εκδίδεται.

Δεν το ξέρω ότι έχουμε και Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν. Από φυσιογνωμία, μάλιστα. Μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών. Τον σταμάτησαν μετά από καταδίωξη και μήνυσε τους αστυνομικούς ο κύριος, υποστηρίζοντας ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ο επόμενος

μπράβο στις ομάδες μπάσκετ και του ΠΑΟΚ. Επικράτησε 93-78. Τι είναι η Μανρέσα, από πού είναι, Πορτογαλία? Έδειξε από την αρχή ποιος θα είναι το αφεντικό του EuroCup. Χοντρά και πολύ δυναμικά μπαίνει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός 87-67, τη Βιλερμπάν 20 πόντι διαφορά. Και ακόμη έχουμε τέταρτη περίοδο. Παράλληλα με την εκπομπή εξελίσσονται και οι αγώνες.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
7: Η ώρα είναι 11. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
8: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Ρίχνει με το τουλούμι στην Κρήτη. Ξεκίνησε η κακοκαιρία. Red Coat. Στο κόκκινο η Κρήτη. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Μέσα σε λίγα 24 ώρα, είπε ο Τσατραφίλιας, μπορεί να πέσει βροχή, είναι 2 Οκτώβριδες. Με τόσες πυρκαγιές, πάλι καλά να λες. Είναι ο Rick Astley από τα παλιά χρόνια. Επιστροφή το 26 με το Waiting on You.

Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, πάλι μου έστειλες φωτογραφία συμβολική με δέντρα να πασχίζουν, να αγγίξουν τον ουρανό, ποιο θα φτάσει ψηλότερα να κερδίσει το φως. Και έτσι σου δίνουν και σένα ωραίες εικόνες, τις απαθανατίζεις και μας τις παρουσιάζεις. Καλό βράδυ, φίλε.

Καλώς ήρθατε, κύριε Σάβα Καπακτσή. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο Κυριαζόπουλο. Καλαμεριά μεριά. Καλαμεριά μεριά. Γεια σου, Ανέστη Θωμαϊδη. Τι χαμπάρια. Σε είδα στο χάρτη.

Queen Latifah 1991. How do I love thee? Please don't go. Please don't go. Γεια σου Μυρσίνη. Γεια σου Νικόλα. Καταρτζή. Και το Γιώργο Σβήνο. Ωραία παρέα. Δεν λέω.

Αγαπητοί μου φίλοι πελάτες, σας έχω μια έκπληξη. Εσάς τους 100 από τους κορυφαίους πελάτες μας, θέλω να σας φιλοξενήσω σε ένα πολυτελές ταξίδι στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου. Αυτά έγραφε η πρόσκληση της Prada, μεγάλη τιμή, για τους κορυφαίους πελάτες της, για την εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Μια τέλεια παγίδα για τους υπερπλούσιους θαυμαστές, στους οποίους δόθηκε στην συνέχεια η ευκαιρία, βέβαια, να αγοράσουν τσάντες αξίας 20.000 δολαρίων και φούστες, οι οποίες ήταν κατασκευασμένες κατά παραγγελία, αξίας 100.000. Αυτή είναι η υπερπλούσιοι.

Και δεν είναι η μοναδική τρέλα των υπερπλούσιων που ξοδεύουν, ας πούμε, 20.000 δολάρια για μια τσάντα. Η τρέλα αυτή έχει μεταφερθεί τώρα και στα ακίνητα και στην αόρατη ευεξία. Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τους αγοραστές σπιτιών. In United States. Όχι, παίζουμε. Όλοι κάνουν όνειρα και έχουν και μια απαραίτητη λίστα ελέγχου για ένα νέο σπίτι. Το θέλουν με ευρύχωρη αυλή, με πλυσταριό, στεγαστικό δάνειο που δεν θα σας συντρίψει την ψυχή. Αλλά θα το καταφέρουμε. Για όσους όμως έχουν χρήματα να ξοδέψουν, το τελευταίο must have που πρέπει να έχεις στα πολυτελή ακίνητα είναι η αόρατη ευεξία. Γεια σου, Αντρέα Ρόκα, μεγάλε βάδισμα στους νυχτερινούς δρόμους της πόλης, ακούγοντας σε λεμπόν. Καλό δρόμο, φιλαράκι. Check it out.

Όσοι έχουν χρήματα, φιλαράκι, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχουν και οι υπερπλούσιοι, αλλά και οι πιο κάτω στη βαθμίδα, οι πλούσιοι, οι πολύ πλούσιοι. Και το τελευταίο must have, που σημαίνει ότι απαραίτητο στα πολυτελή ακίνητα, είναι η αόρατη ευεξία. Δηλαδή διακριτικά χαρακτηριστικά υγείας και ευεξίας ενσωματωμένα στο σπίτι. Πώς γίνεται αυτό? Πέρσι το 2025 το 60% των ιδιοκτητών σπιτιών δήλωσαν ότι τα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την υγεία και την ευεξία ήταν το κύριο κίνητρο αγοράς τους. Η παγκόσμια αγορά κινήτων ευεξίας έφτασε τα 876 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και προβλέπεται να φτάσει, παρακαλώ, τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Μα καλά, δεν θα συμβεί ο πόλεμος τον οποίο περιγράφουνε? Αυτοί ετοιμάζονται εκεί με οίκους ευεξίας. Πολύ παραμύθα πέφτει έτσι από το διαδίκτυο. Η αγορά αυξήθηκε κατά 23% από το 24 έως το 25. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν το 29% των δαπανών για οικιακή ευεξία το 25. Διότι ενώ τα οικιακά γυμναστήρια εξακολουθούν να είναι επιθυμητά, οι άνθρωποι, οι αγοραστές συνήθως, αναζητούν όλο και περισσότερο ακίνητα που προσφέρουν αόρατη ευεξία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τάση σχεδιασμού του House Beautiful για το 2026. Είναι δηλαδή κάποιες παροχές που ενσωματώνονται άμεσα στο σχεδιασμό του σπιτιού από την αρχή. Παραδείγματος χάρη, συστήματα φιλτραρίσματος αέρα και νερού για ολόκληρο το σπίτι. Άμεση πρόσβαση στη φύση και τον βιοφιλικό σχεδιασμό, αρχιτεκτονικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση που βελτιώνουν την υγεία και την ευεξία. Αποκλειστικές ζώνες ηρεμίας και αισθητηριακά δωμάτια. Ολοκληρωμένη τεχνολογία παρακολούθησης της υγείας. Θα ξυπνάς το πρωί και θα σου λέει το ρολογάκι: σήμερα η πίεσή σας είναι καλή. Φροντίστε το σάχαρό σας. Στις 12 πρέπει να επικοινωνήσετε με τον παθολόγο σας. Και πάει λέγοντας. Αλλά πρέπει να έχει και παροχές τύπου σπα. Αν δεν έχετε ακόμη αρκετά χρήματα για να σχεδιάσετε το δικό σας αόρατο φρούριο ευεξίας στη μοναξιά, μπορείτε ακόμα να διακοσμήσετε τους διαδρόμους σας με μερικές αναδυόμενες τεχνολογίες ευεξίας. Το μοστράρεις, ας πούμε, στον τοίχο του διαδρόμου και σου κάνει ένα μασαζάκι στα όρθια και έφυγες. Είναι ο Prince και η New Generation με το Cream. Crema, crema.

Στους 19 βαθμούς το θερμόμετρο, αλλά έχει πλάκα, διότι μας έστειλαν προειδοποίηση για μέτριο άνεμο. Να είστε καλά. 112 θα στείλετε.

11 και 21 μέχρι στιγμής μου έχουν στείλει μηνύματα 4 περιπατητές μαζί με τον Παναγιώτη. Που σημαίνει ότι ακούτε την εκπομπή περπατώντας. Όλα τα κάνει το smartphone. Ή αν θέλετε η τεχνητή νοημοσύνη. Η οποία βεβαίως έχει εγκατασταθεί σε όλες τις σελίδες που παρακολουθείτε σκρολάροντας και δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτήν. Saturdays, Saturdays, η De La Soul.

Καλώς την Γιώτα Κοντού. Μας στέλνει όλους χαιρετισμένα. Together. Saturdays από τους Dallas Soul. Όπως διαπίστωσες, ανακατέψαμε μουσική και τραγούδια από τα 90s με 2020. Το αποτέλεσμα πήθη.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Now, here comes the music.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
6: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Εν τω μεταξύ, εδώ και χρόνια στο Facebook υπάρχουν ένας εκπληκτικός αριθμός διάφορων ομάδων για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ενδιαφέρονται για διάφορες θεραπείες. Έπεσα σε μία σελίδα, σε μία ομάδα μάλλον, για την ουροθεραπεία. Μια, τέλος πάντων, ψευδοεπιστημονική, επιστημονική πρακτική που περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινου μυρμικικού οξέως για τη θεραπεία παθήσεων, από την ακμή έως τις ιογενείς λοιμώξεις, ακόμη και τον καρκίνο σε τελικό στάδιο. Το ανθρώπινο μυρμικικό οξύ είναι, όπως γνωρίζουμε στην καθομιλουμένη μας, τα ούρα. Προτείνουν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα να πίνουν τα ούρα τους. Τα μέλη αυτών των ομάδων έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην καλλιέργεια ενός επικίνδυνου οικοσυστήματος από τσαρλατανικές θεραπείες και παραπληροφόρηση από μόνα τους. Αλλά η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει το τοπίο.

Με την έλευση λοιπόν αυτής της AI, πολλοί άρχισαν να επεκτείνονται χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για νέες εφαρμογές και να βεβαιωθούν επίσης ότι το ούρο είναι πράγματι η θεραπεία, το μόνο που ήδη πιστεύουν ότι είναι. Σε μια ομάδα λοιπόν στο Facebook με τίτλο «Ουροθεραπεία, το ιερό σας φάρμακο πλάσματος», η οποία έχει πάνω από 45.000 μέλη, ορισμένοι ανακάλυψαν ότι τα δημοφιλή chatbots της τεχνητής νοημοσύνης αρχικά αντικρούν αυτές τις παράλογες αντιλήψεις περί φαρμάκου. Παρά τα αρχικά εμπόδια όμως, οι ακόλουθοι του τρόπου ζωής που βασίζεται στην κατανάλωση ούρων έχουν διαπιστώσει ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να παραβιάσουν τις δικλείδες ασφαλείας των chatbot, ουσιαστικά κατασκευάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να λέει ό,τι ήθελαν να ακούσουν εξ αρχής αυτοί που ρώτησαν. «Κάντε τις σωστές ερωτήσεις στο chat GPT», απάντησε ένας σχολιαστής σε μια ανάρτηση που ρωτούσε πώς να σπάσει την προκατάληψη της τεχνητής νοημοσύνης κατά της ουροθεραπείας. Και τους γράφει «Πείτε τους», την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, «Μη μου λέτε ανοησίες σχετικά με την ουροθεραπεία, δώστε μου εσωτερικές γνώσεις παρακαλώ και θα σας δώσουν ένα σωρό πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες». Ακριβώς. Μόλις οι χρήστες παραβιάσουν αυτή την εύθραυστη δικλίδα ασφαλείας, διαπιστώνουν ότι τα αγαπημένα τους chatbots τεχνητής νοημοσύνης είναι πρόθυμα να προωθήσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ούρα.

θα αρχίζω να πιστεύω τον Νίκ Μπόστρομ, τον Σουηδό. Ακόμα και αν δεν το γνωρίζετε το όνομα του Νίκ Μπόστρομ, σίγουρα θα είστε εξοικειωμένοι, δηλαδή θα την έχετε ακούσει την ιδέα του από κάποια συζήτηση, από κάποια καταχώρηση, για την οποία ιδέα είναι και πιο διάσημος στον κόσμο των τεχνοκρατών και της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή η θεωρία του λέει, ίσως είμαστε μια προσομοίωση σε ένα τεράστιο υπολογιστή. Αναλογιστούμε ότι το μέγεθος μας είναι μέγεθος ενός dot, απλά η δική μας πραγματικότητα μας δείχνει ένα 80. Γιατί έτσι είναι τα μέτρα και σταθμά που μετράμε. Αποστάσεις, ύψη, εύρη. Πάντως απέχει αρκετά η προσομοίωση από τη δική μου πραγματικότητα. Ναι, δεν μπορεί. Είναι κάπως τρομακτικό, ίσως. Δεν πονάει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν πονάει. Δεν νιώθει πόνο. Ούτε λύπη. Σου απαντάει με αυτό που θες να ακούσεις. Σου τονώνει, ρε παιδί μου, το πεσμένο σου ηθικό. Κι αν πιστεύεις και λίγο εσύ ότι είσαι ο Μέγας Ναπολέων ή ο Άιζενχάουερ, θα σε τονώσει περισσότερο και θα σου πει «Great idea! You must be the second!»

μια τελευταία ματιά στο οδικό δίκτυο. Όλα πράσινα. Βλέπω και από εδώ, από την διασταύρωσή μας. Ολιγοστά τα οχήματα. Next operation, please.

go on. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την αυτοματοποίηση είναι ότι απομακρύνει σταδιακά τον πολιτή από τη διαδικασία και φέρνει τον καταναλωτή πιο κοντά σε μια εμπειρία χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Αλλά τι κερδίζει και τι χάνει ο καταναλωτής με αυτή τη νέα συνθήκη? Είναι αργά το βράδυ, ας πούμε, και θέλεις κάτι να φας. Δεν χρειάζεται να βρεις ανοιχτό σούπερ μάρκετ, ούτε να περιμένεις στην ουρά. Σε ένα ψυγείο ή μικρό σημείο πώλησης σε κάποιο κοινό χρηστοχώρο βρίσκεις έτοιμο το γεύμα σου και δεν έχεις παρά να το ξεκλειδώσεις με το κινητό, χρεώνοντας αυτόματα το λογαριασμό σου. Αν πάλι χρειάζεσαι ένα μπουκέτο λουλούδια, μπορεί να το βρεις σε ένα vending machine που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Με τον ίδιο τρόπο, σε χώρες όπως η Κροατία, η Γερμανία και η Γαλλία μπορείς να προμηθευτείς ακόμη και φρέσκο κρέας. Τώρα θα μου πεις, είναι πολύ βολικό, αφού δεν χρειάζεται να προσαρμοστείς στο ωράριο του καταστήματος. Όχι, πάει τώρα, πέρασε η ώρα, έκλεισε ο τύπος. Ή να αναζητήσεις κάποιο διαθέσιμο υπάλληλο που θα σε εξυπηρετήσει ή να περιμένεις την ουρά του ταμείου. Ε, έτσι. Σε αυτή τη νέα εκδοχή λοιπόν του shopping, του να ψωνίζεις, μπορεί να μην παρεμβάλλεται καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας. Ή μάλλον παρεμβάλλεται για να γεμίζει τον αυτόματο πολιτή.

Bets You Down Baby. Είναι ο Κάσιφ, 1998. Bets You Down.

Είμαστε όντα που μας αρέσει η νύχτα. Βλέπεις, σε αυτό το πράγμα, στα ξενύχτια, μοιηθήκαμε εκεί στη δεκαετία των 80's. Αλλά πέρα από την απρόσωπη πλευρά αυτής της διαδικασίας με τα μηχανήματα, η αυτοματοποίηση ουσιαστικά απαντά και σε μια πολύ πρακτική ανάγκη. Δηλαδή, βγαίνεις από ένα κλαμπ όπου τα πάντα είναι κλειστά, να μπορείς να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι ακόμη και όταν τα καταστήματα είναι κλειστά. Με αυτή τη λογική λοιπόν, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και χώροι εργασίας σε όλο τον κόσμο αποκτούν μικρές αγορές που δεν κατεβάζουν ρολά μετά το πέρας του ωραρίου.

στην Αμερική έχει εξελιχθεί λίγο το IGD. Στα αεροδρόμια πολλά vending machines τοποθετούνται μαζί με την κατάλληλη σήμανση και σχεδιασμό και αρχίζουν να λειτουργούν σαν ένα μικρό one-stop shop.

Στην Κροατία, για παράδειγμα, ένα ειδικά σχεδιασμένο vending machine για φρέσκο κρέας, που είναι γνωστό ως Steakomat, διαθέτει όλο το 24ωρο φρέσκο κρέας, ακόμα και premium κοπές, δηλαδή μιλάμε για βαγκού, black angus, καλυσιάν beef. Δεν τα ξέρεις αυτά, τα ξέρουν αυτοί που έχουν τα λεφτά. Το μοντέλο λοιπόν του One Stop Shop έχει περάσει και σε προϊόντα που δεν θα περίμενε κάποιος να βρει εύκολα σε έναν αυτόματο πολιτή. Στην υγειά μας λοιπόν. Και έτοιμα κοκτέιλ. Φτάσαμε στο τέλος. Είναι η ώρα για check it out. Goodbye, good night σε λεμπονάτες καταστάσεις. Και καλό μήνα σε όλους. Ξημερώνει 5η, 1η του Οκτώβρη. The good, the bad and Le Bien. Ο Γιάννης Ρέπης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Γεια χαρά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Ναι, Μανώλη μου.
5: Να σας περιμένω.
6: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι, σιωπές.
6: Δεν το δω αυτό.
5: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Μανώλη, όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκ. Μέρα νύχτα.
5: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
6: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
5: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
6: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: 2-11-10-88-80 και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής, είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Αλλά μπήκαμε και στον καινούριο μήνα, καλό μήνα εύχομαι, χρόνια εκλεκτά να έχετε. (Μουσική) 2-11-10-88-80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και πάμε στον Απόστολο από τη Γερμανία. Γεια σου Απόστολε.
1: Μάνο, τι έγινε?
0: Τι να γίνει ρε φίλε, διαβάζω εδώ αυτά. Δεν μου λες, εάν συλλάβουν ένα μπάσταρδο να βιάζει παιδάκι στη Γερμανία, τι τον κάνουνε?
1: Δεν ξέρω ρε, έχουμε τα ίδια δικαιώματα με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τι νομίζω δίκαιο είναι. Το θέμα δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργα πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Περίεργα, δεν ξέρω κατά πόσο. Αρρωστημένα μυαλά πολύ.
0: Μα δεν μου τέλος πάντων, δεν μου αρκεί και το τι είναι αρρωστημένα μυαλά.
1: Εγώ σου είπα κάτι όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Για κάποια πράγματα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά και να μην σκεφτόμαστε το... Να μην σκεφτόμαστε, θα μου πεις, ποιος θα το κάνει.
0: Δηλαδή?
1: Όταν είναι πολύ, πώς τα λένε οι δικτές, δηλαδή πολύ σκληρά εγκλήματα,
0: ναι,
1: ή κάποιες πράξεις που έχεις κάνει, να είναι αντίστοιχη σκληρή και η τιμωρία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρκεί εμένα να σε βάλω φυλακή και να μου βγεις
0: και να σε ταΐζω
1: βρωμόσκυλο. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι άμα θα σε μείνεις μέσα θα μείνεις. Το να βγεις σε 5 χρόνια...
0: Όχι, να μείνεις 500 χρόνια μέσα.
1: Δεν μένουν όμως, δεν μένουν.
0: Να σαπίσεις και να βγάλουν τα κόκαλά σου έξω.
1: Δεν μένουνε, μάνο, δεν μένουνε μέσα.
0: Ναι.
1: Με μια καλή τέτοιο, με ένα καλό ψυχολόγο, με ένα κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, λίγο τρελός. Δεν μένουνε μέσα, δεν μένουνε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εκεί, σου λέω, έκανες κάτι, έσφαξες τον άλλον, έκανες τέτοιο πράγμα σε τρίχρονο. Τι σε θέλουμε, κυρία μου?
0: Ναι, τι προσθέτεις στην κοινωνία δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, θα προσθέτεις. Και αν προσθέτεις, τι θα περιμένουμε από σένα?
0: Μα αυτό λέω, δε, τι προσθέτεις, τίποτα.
1: Δηλαδή...
0: Δεν χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεσαι. Στείλ το να στο γέρο διάολο και δεν χρειάζεται άλλο.
1: Ναι, να τελειώνει η υπόθεση. Να έχουμε το κέντρο. Θα μου πεις, μπορεί να συμβεί στο παιδί. Άμα συμβεί να μου συμβεί να με σφάξετε και εμένα, τι να σου πω.
0: Να σου, θα σε σφάξουμε, μα είναι.
1: Άμα μου γυρίσει το μυαλό, διώξτε με και εμένα από την κοινωνία, να μην είμαι και βάρος. Τέλος πάντων, είναι πολύ σκληρά αυτά τα πράγματα, αλλά σου λέω, θα έπρεπε να υπάρχει άλλη δικαιοσύνη σε τέτοιο βαθμό.
0: Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, ναι, συνέχισε, ναι, θα σου πω στο τέλος.
1: Ναι, όπως σου λέω και με τις γυναικτονίες, έτσι, με αυτά που γίνονται. Βάλει λίγο πιο αυστηρή την ποινή, ρε εσύ. Όχι μόνο την ποινή, δεν ξέρω, κάνε κάτι να σταματήσει όλα. Πάει ο άλλος και τις φάζει για πλάκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτόν θα τον πας φυλακή. Αυτή που έσφαξε εσύ...
0: Γιατί να τον πας φυλακή, θα αναστηθεί σφαγμένη?
1: Αυτή που έσφαξε, τι, ναι, θα αναστηθεί σφαγμένη. Αυτή δεν είχε δηλαδή δικαίωμα στην στη δικαιοσύνη σε αυτό που... Δηλαδή ήταν δίκαιο που μπήκε στο χώμα αυτήν.
0: Έλαντε.
1: Από την πράξη αυτήνου που το κάνει. Θα μου πεις, θα σταματήσουν οι υπόλοιποι. Μπορεί και να σταματήσουν να φοβούνται το τομάρι.
0: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω...
1: Μπορεί και να σταματήσουν. Να πει θα με σφάξουν. Μπορεί να σταματήσουν. Να τη θέλουν τη ζωούλα τους.
0: Ναι.
1: Όλα πολλά είναι έμπρασμο ψυχής. Ναι, εντάξει. Αλλά μήπως και σταματήσουν και τα μισά. Είναι πολλοί που κάνουν ό,τι κάνουν και μετά αυτοκτονούν. Μια χαρά. Στο καλό. Αλλά είναι και άλλοι που μπορεί να σταματήσουν. Να πούν ότι όχι, εσύ. Άμα με τσακώσουν θα με πάνε αδιάβαστο.
0: Το διάβασες αυτό το τρομερό πράγμα που έγινε στη Μασαχουσέτη, που μια πολύκροτη υπόθεση μιας 36χρονης νοσηλεύτριας, η οποία το 23 το Γενάρη σκότωσε τα τρία παιδιά της?
1: Νομίζω κάτι.
0: Ένα λεπτό. Και ξαφνικά χιλιάδες γυναίκες και μητέρες πήγαν έξω από τα δικαστήρια και ζητούσαν να την αθώσουν. Γιατί είχε, λέει, επιλόχια κατάθλιψη. Δηλαδή ήταν επιλοχία σε κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Δεν ξέρω, Μάνο. Δεν ξέρω. Δεν, ο ένας, ναι, να... Μήπως να στα νοσοκομεία όταν γεννάνε ιδιαίτερες τις γυναίκες να υπάρχει ένας ψυχολόγος με το που να περνάει από το δωμάτιο να ρίχνει μια ματιά. Είσαι καλά, κοπέλα μου.
0: Ναι.
1: Μήπως. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι πριν γίνει οτιδήποτε, μήπως πρέπει να οργανωθούμε και σε αυτό.
0: Ναι, εδώ λέει ότι η Κλάνση, έτσι τη λένε, είχε ζητήσει επανειλημμένα βοήθεια από ειδικούς και τις είχαν συνταγογραφηθεί περισσότερα από 12 διαφορετικά ψυχοφάρμακα μέσα σε λίγους μήνες, γεγονός που ώθησε πολλές γυναίκες να ταυτιστούν με το αίσθημα αβοήθητου που βιώνουν οι νέες μητέρες. Γιατί οι δικές μας οι μανάδες δεν είχαν επιλόχια κατάθλιψη?
1: Δεν ξέρω, ρε Σιμάνο, μπορεί να έχει τα δικά της τα ψυχολογικά, αλλά εφόσον της είχα δώσει και τόσα χάπια, έπρεπε να επέμβει και μια κοινωνική υπηρεσία να πούνε ότι ξέρεις τι, με τόσα χάπια δεν είσαι κατάλληλα ψυχούλα μου για να έχει τα παιδιά κοντά σου ή θα σε έχουμε υποπαρακολούθηση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ρε Σιμάνο, πώς γίνεται το όλο το σύστημα. Δόξα τω Θεώ, σε κάποια τέτοια πράγματα εδώ στη Γερμανία σταρπάζουν αμέσως.
0: Τα παιδιά.
1: Ναι. Το Jugendamt έρχεται, έχει δομές υπέροχες. Έχω πάει, γι' αυτό σου λέω, σε τέτοιες δομές.
0: Ναι.
1: Και στα πήραν αμέσως. Λειτουργεί εδώ αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε, εσύ. Είναι με τις γυναίκες, με τις εγγύους, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πέφτει πολύ βαρύ τίμημα όταν γεννάνε, βλέπουν αλλαγές στο σώμα τους. Ναι. Να περνάει ένας ψυχολόγος, να περνάει κάτι θες. Κορίτσι μου, μια βοήθεια. Άλλο εκεί. Τώρα ένας άλλος παντρακλαράς που όλα μια χαρά στο μυαλό του, επειδή τον άφησε η κοπέλα να πάει να τη φάξει, στείλ τον με μια ένεση και αυτόν τον καημένο να πάει να μας... Γιατί να τον πας φυλακή και μετά να μου γίνει και δικηγόρος. Έχει κάνει ολόκληρο σκηνικό, έχει φάξει κόσμο. Καταλαβες πώς το λέω, Μάνο?
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Έτσι είναι. Να σκεφτόμαστε και το δικαίωμα αυτής που είναι μέσα στο χώμα.
0: Βεβαίως. Εάν αναστηθεί, είσαι ελεύθερος.
1: Άμα αναστηθεί, είναι εντάξει. Θα συνεχίσει και αυτή τη ζωή της, κυροπολή. Εσύ όμως που την έκανες να μπει μέσα στο χώμα, έχεις δικαίωμα στο να ζήσει?
0: Όχι, κανένα απολύτως.
1: Εγώ δεν το βλέπω όπως έχει δικαίωμα.
0: Και μάλιστα, όχι απλώς δεν έχεις δικαίωμα να ζήσεις, αλλά πρέπει να πεθάνεις με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
1: Ή με τον ίδιο τρόπο.
0: Με το χειρότερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι άλλη η νομοθεσία, λέει διαφορετικά. Ας κρίνουν και ας κάνουν και ας ράνουν. Τι να πω.
0: Τι μου έλεγες για την... Μου στείλες ένα μήνυμα για...
1: Το είδες, ναι. Για τη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία το όλη η περίθαψή της. Ήταν 20 μέρες μέσα. Δες το να δεις τι...
0: Το είδα.
1: Να τα βλέπουν κάποιοι υπουργοί κάπου αλλού αυτά και να διαμορφώσουν κατάλληλα.
0: Ναι.
1: Τις συνθήκες υγείας. Καταλαβαίνεις.
0: Απόλυτα,
1: αλλά... Άρε Μάνο, τι να πεις και τι να κάνεις.
0: Κοίτα, είχα πάει σε ένα γυροκομείο να δω τους... ανθρώπους που ήταν εκεί όταν ήμουν στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει στη ζωή μου ωραιότερο, καθαρότερο, μοσχοβολιστότερο περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν σαν ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας.
1: Και εμείς έτσι είμαστε εδώ πέρα.
0: Και ήταν κρατικό, έτσι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έλεγχο.
1: Ναι, κρατικό έλεγχο και το χρηματοδότηση τα περισσότερα και δηλαδή, ναι, βοηθάει το ταμείο, όλα παίζουν ρόλο, ναι. Τα περισσότερα δεν είναι τα νοσοκομεία, είναι ιδιώτες, αλλά λειτουργούν ως...
0: Ναι, ιδιωτικό δικαίου, αλλά δημόσια, ναι, παρακολούθηση. Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Μόνο
0: εποπτεία, ναι, σωστό.
1: Ναι, λειτουργούν τέτοιο και λειτουργούν πολύ ωραία. Δηλαδή, καλύπτονται από το ταμείο όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι... και είναι καλό. εφόσον όλο το βασικό το πλαίσιο είναι δωρεάν, δεν με νοιάζει τώρα ποιος είναι ο εργοδότης πίσω. Έτσι κι αλλιώς και η... τι συμβαίνει εδώ στη Γερμανία, δεν έχουν με την πετριά να μπει στο δημόσιο εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό,
0: ναι,
1: σαν οτροπία το να μπω σε μια θέση στο δημόσιο. Τι είσαι στο δημόσιο, σε κάποιες υπηρεσίες, τι είσαι σε ένα ιδιωτικό φορέα που οι μισθολογικές και τα περισσότερα η ίδια είναι και τα δικαιώματα που έχεις. Δεν είναι η διαφορά, είσαι μπορεί και σε δημόσιο να είσαι και σε καλύτερη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Μάνο, για το θέμα την απιστία,
0: ναι,
1: θα συμφωνήσω με την κοπέλα που μίλησε πριν ότι κάθε άνθρωπος έτσι είναι διαφορετικός, αλλά εγώ προσωπικά είναι και να έχεις και λίγο τύχη τι άνθρωπο θα βρεις και γενικά το πώς θα συμπεριφερθεί. Είμαι πολύ τυχερός στη ζωή μου με τη γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εγώ ήμουν από πάντα των μακροχρόνιων σχέσεων τις προηγούμενες, έτσι τώρα παντρεμένος, έτσι. Αλλά θεωρώ πολύ, είχαμε παλιά μια σχέση όταν ήμουν ακόμα σαν φοιτητής που τελείωσε και μετά πήγα φαντάρους, ήμασταν μαζί περίπου 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, όλα αυτά τα 5 χρόνια, μια χαρά. Με το που έφυγα φαντάρους μάνα, την πρώτη εβδομάδα που ήμασταν εκεί στο κέντρο, τέλος πάντων που σε επιλέγουν,
0: ναι.
1: Την πρώτη
0: το κέντρο διερχομένου, ναι.
1: Αυτό το, πώς το λέω, επιλογής, ναι. Τέλος πάντων με απάτησε την πρώτη εβδομάδα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, άκου να δεις. Μπαίνω μέσα, ήμασταν την πρώτη εβδομάδα το ένα το άλλο. Ήταν η μέρα που μετά από μια εβδομάδα, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα καλά, που έρχονται και σε επισκέπτονται. Μια Κυριακή, ξέρεις, που μπαίνεις, μετά έρχεται το πρώτο επισκεπτήριο.
0: Ναι.
1: Περίμενα, τίποτα. Έψαχνα τα τηλέφωνα, τίποτα. Λέω, τι έγινε από εδώ, από εκεί, τίποτα. Τέλος πάντων, τη βρήκα σε κάποια φάση. Μου λέει, κάτι έγινε και θα σου πω όταν βγεις την πρώτη τέτοια και από εδώ, από εκεί. Ρε, λέω, μίλα, τι έγινε. Να, λέει, έτσι και έτσι. Μου το είπε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τελειώνει όλο το στρατιωτικό, όλο το ένα το άλλο μια χαρά. Εν τω μεταξύ, ενδιάμεσα σε όλου αυτού του μήνε δεν απάντησα καθόλου. Μετά, με έψαχνε από εδώ από εκεί, ήμουν εγώ σοκαρισμένο. Και να έξω, τη λέω, ξέρει κάτι, τη λέω, έλα μαζί τα πράγματά σου, ό,τι έχει στο σπίτι από εδώ από εκεί, τη λέω, σήκω, φύγε.
0: Δεν είχατε παιδί, εν τω μεταξύ.
1: Όχι, ρε.
0: Ευτυχώ,
1: ναι. Μου λέει, μα δεν είναι τέτοιο, λέει, ήταν ένα λάθο μια βραδιά, με θυμίζει να σου πω κάτι, λοιπόν. Μπορεί. Άλλοι δέχονται πίσω. Άλλοι, εμένα σου λέω, είναι σε μερικούς που κάνει ένα κράτη μου, εγώ, πώς να σου το πω, είναι μια ξενερώνεις και λέει, δεν θέλω ρε εσύ άλλο να με μαζί σου με αυτό που έκανε. Δηλαδή, 5 χρόνια μαζί και έγινε αυτό μετά από μια εβδομάδα που έφυγα. Δηλαδή, ποια ψυχολογία πίσω από αυτό.
0: Άσε που μπορεί να είχε γίνει και πριν.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Καλά, ναι, γιατί δεν είμαστε για τίποτα σίγουροι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά. Όχι, δεν είχε δείξει κάτι τέτοιο, Μάνο.
0: Είχατε παντρευτεί εν τω μεταξύ,
1: είπες. Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά. Όχι, δεν νομίζω πως είχε γίνει γιατί ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και. Ξέρω τώρα, προσπαθούσα πάντα να το εξηγήσω, αλλά στην τελική έλεγα στον εαυτό μου και τι νοιάζει. Ας το παράτατο, δεν έχει νόημα. Αλλά εντάξει, οι ψυχολόγοι μπορεί να το. Τι κίνηση να είναι αυτή, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα, ότι ψυχολογικά, ότι μπορεί να ένιωσε ότι είναι μόνη, δεν ξέρω τι. Αλλά είναι κάποια. Όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο, νομίζω το να πας να επιστήσεις, σπάει ένα κομμάτι εμπιστοσύνης.
0: Δεν σπάει ένα κομμάτι, σπάει όλη η εμπιστοσύνη.
1: Νομίζω σπάει όλο, ναι. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό έπαθα εγώ. Δηλαδή, εκεί που ήμουνα μια χαρά, είναι δηλαδή σαν να ρίχνεις ένα ποτήρι κάτω και να πέφτει από το τραπέζι και να σπάει κάτω και να γίνεται 1000 κομμάτια. Δεν νομίζω, δεν μου έκανε μετά ξανά κλικ τίποτα, καταλάβεις, από όλα αυτά τα 5 χρόνια. ήμουνα στη φάση μόνο που έλεγα σήκω φύγε, δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν και μίσος ή το άλλο. Απλά έλεγα ότι δεν θέλω εσύ άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν, όχι, δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δεν είναι το αν θες να...
0: Και εκείνη παρακάλαγε.
1: Ναι, μετά έγινε λίγο πολύ... έγινε λίγο πρόβλημα.
0: Τσόκαρο.
1: Γιατί... όχι, ναι. Ερχόταν έξω το σπίτι και κουδούνια και κλάματα και το ένα το άλλο από εδώ και συγγνώμη και... Αλλά σου λέω, ήμουν στη φάση που δεν ήθελα να ξαναδώ. Λέω, αφού είπα σε κάποια φάση, δεν ήθελα να σε ξαναδώ, ρε, εσύ.
0: Ναι. Με το
1: αυτό
0: δίκιο
1: είναι.
0: Σου. Με το δίκιο σου.
1: Τι ξέρω, είναι άλλοι που συγχωρούν, εσύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά νομίζω πως... Σου λέω, στην απιστία είναι... είναι αυτό το πράγμα. Άμα σπάσει το κομμάτι, όπως λέει το γυαλί που σπάει.
0: Δεν κολλάει ξανά.
1: Τέλος πάντων, ναι. Άμα σπάσει, δεν είναι. Δεν... Για μερικούς. Είναι άλλοι που σου λέει εντάξει. Αλλά νομίζω πως δεν. Θες να έχεις πολλές σχέσεις. Δηλαδή, μην κάνεις σχέσεις και να είσαι ελεύθερος να μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Από τη στιγμή όμως που. Νομίζω όμως, ξέρεις τι γίνεται, αυτοί που απιστούν έχουν χάος και στο προσωπικό τους πεδίο, δηλαδή στο ίδιο το μυαλό έχουν ένα χάος. Ναι. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος όταν σε εμπιστεύεται να πας εσύ να απιστήσεις. Δεν είναι αυτός που έκανε την απιστία που έχεις μαζί της. Εσύ νομίζω έχεις μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δεν είναι... Εντάξει, ο άλλος κοιμάται ήσυχος το βράδυ, εσύ πας και κάνεις μια απιστία. Εσύ έχεις το θέμα. Mm. Εσύ χαλάς μια εμπιστοσύνη. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα από εκεί.
0: Δίκιο έχεις να το πιστεύεις.
1: Ναι, δεν ξέρω, για άλλους σου λέει εντάξει. Εγώ σπάει το γυαλί, σηκωφίγε. Μάζεψε τα όπως είσαι και σηκωφίγε. Το θέμα στη σημερινή εποχή, ιδιαίτερα αν είσαι παντρεμένος ή αν έχεις παιδιά ή το ένα το άλλο, δεν είναι η μαγιά το αν θα βρεις μια γυναίκα, γιατί έξω γίνεται χαμός από πειρασμό.
0: Καλά, εντάξει. Δι.
1: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να μπορείς να κρατήσεις τις ισορροπίες και να είσαι εκεί που είσαι. Δεν θες να μην έκανες παιδιά, ρε φίλε.
0: Ναι, ή εν πάση περιπτώσει μην παντρευτείς τον λάθος άνθρωπο, ας πούμε.
1: Αυτό πάλι είναι... Δεν μπορώ να σταθώ και εκεί γιατί είναι και... Εντάξει, καλό είναι να ζεις με κάποιον και να βλέπεις... Υπάρχουν σημεία που νομίζω στις σχέσεις που σου δείχνουν με ποιον έχεις να κάνεις απέναντί σου. Αλλά είναι μερικές φορές, λέω, υπάρχουν σημεία. Και εγώ, παραδείγματος χάρη σε αυτή που με απάντησε, έβλεπα κάποιες φορές ψυχολογικά κάποιες αντιδράσεις που... έλεγες, υπάρχουν κάποια σημεία που απλά μερικές φορές τα παραλείπουμε και λέμε έμορε εντάξει, ξέρεις, είναι ο άλλος ζηλιάρης, είναι τόνα, είναι πολλά πράγματα που τα αγνοούμε και δεν πρέπει να τα αγνοούμε.
0: Ασφυξία είναι η ζήλια.
1: Ναι.
0: Ασφυξία είναι.
1: Ένα ζηλιάρης όμως σε μια σχέση είναι πολύ επικίνδυνος.
0: Με αυτό λέω, είναι ασφυξία σκέτη.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις, αλλά πρέπει να ζήσεις με κάποιον πριν πανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Να δεις τι. Και μετά είναι και λίγο τύχη μεγάλη, μάλλον, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία, δε πότε φεύγεις?
1: Την Τρίτη.
0: Α, μεθαύριο δηλαδή, όπου να είναι.
1: Ναι. Σε...
0: Μια εβδομάδα.
1: Πέντε μέρες, ναι, πώς.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα δουλεύεις για να μαζέψεις...
1: Τώρα έκατσα μόνο μια μέρα, λόγω νομοθεσίας που πρέπει να το σπάσουμε. Και τώρα θα συνεχίσω μέχρι την Τρίτη και μετά μαζεύω δύο εβδομάδες, 16-15 μέρες τις ελεύθερες μέρες που δουλεύω, δηλαδή τα ρεπό.
0: Ναι.
1: Και έχω χρόνο για να έρθω δύο εβδομάδες κάτω.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, εύχομαι καλό ταξίδι, αγαπητέ μου.
1: Θα ξαναμιλήσουμε.
0: Θα περιμένω, για χαρά.
1: Ναι, καλό βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Να ακόμα βγεις από το σπίτι σου. Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12:30, θα αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Ελμάς. Να διαβάσουμε ένα κομμάτι από τη σελίδα antiklidi.com που έχει τίτλο «Η βιολογία της απιστίας και της ζήλιας». Το κείμενο ξεκινάει με μια φράση από ένα τραγούδι του Bob Marley: «Καμία γυναίκα, κανένα κλάμα». Άντρες και γυναίκες είναι διαφορετικοί, όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στη συμπεριφορά. Οι άντρες είναι πιο επιθετικοί, τους αρέσει μοναξιά, ενώ στη σεξουαλική τους συμπεριφορά έχουν τη μόνιμη τάση να αναζητούν νέες ερωτικές συντρόφους. Οι γυναίκες είναι πιο κοινωνικές, τους αρέσουν η παρέα και η κουβέντα, ενώ επιζητούν σταθερούς και μόνιμους ερωτικούς δεσμούς με αυστηρή επιλογή των ερωτικών συντρόφων. Οι διαφορές αυτές, οι εν λόγω αντανακλάσεις και στον διαφορετικό εγκέφαλο των δύο φύλων, οφείλονται πιθανώς στους διαφορετικούς αναπαραγωγικούς τους ρυθμούς. Οι άντρες δεν μπορούν να αφήσουν περισσότερους απογόνους από τις γυναίκες λόγω της διαφοράς του αριθμού των σπερματοζωαρίων και των οαρίων. Οι άντρες λοιπόν έχουν μία τάση προς την πολυγαμία, ενώ οι γυναίκες προς τη μονογαμία. Η πολυγαμική διάθεση ωστόσο των ανδρών δεν είχε επιζήσει ως τις μέρες μας εάν δεν υπήρχαν γυναίκες διαθέσιμες. Πράγματι, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες έχουν μία πιο πολύπλοκη και εύστροφη σεξουαλική συμπεριφορά, αναζητώντας συντρόφους που διαθέτουν καλά γονίδια, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν είτε σε κοινωνική ισχύ και γόητρο, είτε σε φυσικά προσόντα. Συχνά μάλιστα δεν διστάζουν να εφαρμόσουν τη στρατηγική της Madame Bovary, εκμεταλλευόμενες και τα δύο, επιζητώντας μόνους δεσμούς με ισχυρούς άντρες που εξασφαλίζουν την επιβίωση των παιδιών τους και περιστασιακούς δεσμούς με όμορφους και έξυπνους νέους που εξασφαλίζουν τα καλά γονίδια των νόθων παιδιών τους. Οι άντρες, μπροστά στον κίνδυνο να μεγαλώσουν παιδιά που φέρουν γονίδια άλλων, δεν έχουν κανέναν άλλο τρόπο από τη ζήλια, που σε συνδυασμό με την αυξημένη επιθετικότητά τους μπορεί να τους οδηγήσουν σε καταστροφικές συμπεριφορές. Όπως έχουν δείξει οι μελέτες, το ζευγάρωμα των ζώων δεν είναι μια ήρεμη, ειρηνική και ρομαντική συνέβρεση, αλλά συντελείται σε ένα εξελικτικό πεδίο βίας, μάχης και ανταγωνισμού. Πολλές φορές μάλιστα ο ανταγωνισμός των αρσενικών για την πρόσβαση στα θηλυκά μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Οι αρσενικοί θαλάσσιοι ελέφαντες είναι λιγότεροι από τους θηλυκούς, επειδή πολλά αρσενικά ζώα σκοτώνονται στη διεκδίκηση της κορυφής της ιεραρχίας, η οποία οδηγεί στο ζευγάρωμα. Ο ανταγωνισμός αυτός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και για τα θηλυκά. Οι αρσενικές φρουτόμυγες, για παράδειγμα, μέσα στο πλαίσιο του ενδοφυλετικού ανταγωνισμού αναπτύσσουν ένα τοξικό σπέρμα που σκοτώνει τα σπερματοζωάρια των ανταγωνιστών τους, αλλά βλάπτει τις θηλυκές. Πριν από μερικά χρόνια, ο William Rice, εξελικτικός βιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, κατάφερε να αποσυνδέσει τις αρσενικές και τις θηλυκές μύγες από αυτή την αλληλεξάρτηση, από τον συνεξελικτικό τους χορό, όπως τον αποκάλεσε. Εξανάγκασε τις θηλυκές να παραμείνουν εξελικτικά σταθερές, ενώ οι αρσενικές συνέχιζαν τις προσαρμοστικές τους κινήσεις. Με ένα αφιέστατο πείραμα και χρησιμοποιώντας ειδικά κατασκευασμένα χρωμοσώματα, κατάφερε να περάσει στους αρσενικούς απογόνους τα γονίδια μόνο των αρσενικών γονέων τους, καθιστώντας τις θηλυκές απλές μηχανές εναπόθεσης αυγών. Κατά συνέπεια, οι αρσενικές μπορούσαν να ακολουθήσουν το δικό τους εξελικτικό δρόμο, μακριά από τις υπόλοιπες θηλυκές. Το αποτέλεσμα ήταν ο χορός να καταλήγει πάντα σε φωνική μάχη.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να πω την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει στην Κεντρική Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή. Τα χαιρετίσματά μου και στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα και στο Χρήστο από τον Καρέα. και radio@paraPolitica.gr. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τη συνέχεια της συνέντευξης που μεταδώσαμε χτες τα δύο πρώτα κομμάτια της από την κουβέντα που έκανα με την Γιώτα Νέγκα.
3: Και δεν είναι μόνο η νέα χώρα, είναι και τα νέα παιδιά που όλο και πιο πολύ φλερτάρουν, όλο και πιο πολύ αγαπούν τις παρέες, τα κανονικά πράγματα που λέω, τα ανθρώπινα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα.
2: Ποια είναι τα ανθρώπινα πράγματα?
3: Τίποτα, τα απλά. Απλό πράγμα είναι τώρα να μένα να μου έρθει να κλάψω και να μην τραπώ που είσαι εσύ και να κλάψω. Να το μοιραστώ. Να μην νιώσω ότι κάτι μου παίρνεις ή ότι φαίνομαι λιγότερη. Τα ανθρώπινα πράγματα. Να θέλω να γελάσω ή να σε αγγίξω και να το κάνω. Να καταλάβω αν είσαι κάπως, αν φερθείς κάπως, αν έχεις τραβάς κάποιο ζόρι. Να καταλάβω, να θυμηθώ ένα δικό μου και να σε δικαιολογήσω. Να συμπλέψω μαζί σου. Να απλώσω το χέρι μου, ρε παιδί μου. Γιατί αν σου λέω, αν όλοι το κάναμε, όλοι θα είχαμε ένα χέρι απλωμένο προς εμάς. Για μια δύσκολη. Αυτά είναι τα απλά πράγματα.
2: Και πού διδάσκεται κανείς τα απλά πράγματα? Ποιος θα του τα μάθει?
3: Νομίζω ότι επειδή είμαστε μιμητικά όντα, το πρώτο πράγμα είναι η οικογένεια. Πιστεύω ότι η πρώτη οχύρωση, και είναι πολύ σημαντική οχύρωση, είναι η αγκαλιά, η εστία, η ασφάλεια μπορεί να νιώθει σαν παιδί. Και όλο αυτό το πράγμα χτίζεται κυρίως με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα. Με πιάνουν γέλια και κλάματα μαζί και θυμώνω όταν βλέπω το εξής σκηνικό. Μητέρα με παιδάκι στο δρόμο. Στα 20 μέτρα είναι το φανάρι. Το περνάει με προσοχή βέβαια, όχι από το φανάρι. Και η ίδια μητέρα, σε 2 χρόνια που θα πηγαίνει μόνο του σχολείο, θα του λέει: θα περνάς από το φανάρι. Μα δεν θα περάσει ποτέ από το φανάρι, δεν περάσει η μητέρα από το φανάρι. Θέλω να πω ότι είναι πράξεις. Η ζωή είναι βιώματα, πράξεις. Έτσι μαθαίνονται πιο βαθιά πράγματα. Και όχι με λόγια.
2: Δηλαδή, εμείς έχουμε ξεσηκώσει συμπεριφορές και από αυτούς που μας κυβερνάνε.
3: Νομίζω ναι. Η διαφθορά άρχισε να συμβαίνει ακόμα και σε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρά συμφέροντα. Θα μου πεις, καταλαβαίνεις τη διαφορά για τα μεγάλα συμφέροντα? Όχι, δεν την καταλαβαίνω, αλλά είμαι ρεαλίστρια και αντιλαμβάνομαι ότι υφίσταται. Αλλά το να υφίσταται σε όλο και λιγότερο σημαντικά πράγματα, για μένα είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό. Και διαβρώθηκε ο πιο σημαντικός ιστός, δηλαδή η βάση, ο πυρήνας, η οικογένεια, με πολλούς τρόπους.

0: Πώς έχτισες την ιδέα μέσα σου ότι το τραγούδι είναι προορισμός?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το χτίσα. Το έχω συνειδητοποιήσει τώρα πια, μετά από μια πορεία, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη ότι αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά πώς εμφανίστηκε?
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι ξεκίνησε. Δηλαδή, το ότι με τράβαγε από το κρυφτό ή το κυνηγητό, σαν παιδί, κάτι έλεγε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το ότι προτιμούσα να είμαι στο τραπέζι των γονιών μου και να τραγουδάμε όλοι μαζί και να μαθαίνω δεύτερες από τα ξαδέρφια μου και μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, επίσης δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό σημαίνει κάτι. Το ότι κλεινόμουν 8 ώρες την ημέρα σε ένα σαλόνι των γονιών μου για να μελετήσω, ας πούμε, Μοσχολιού, Αλεξίου, Τζενιβάνου, τα πάντα όλα, Νίνου, Πολυπάνου, ό,τι έβρισκα. Νταλάρα, φυσικά, Πιθικότσι, Καζατζίδη. Να μελετήσω, τώρα το λέω να μελετήσω. Τότε απλά ήμουν σε ένα πέλαγος που με δρόσεζε και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να είμαι εκεί να ακούω, να μαθαίνω, να δω πώς το κάνει αυτό, πώς το κάνει εκείνο. Στην ουσία δηλαδή δεν έγινε συνειδητό. Εκ του αποτελέσματος πια σήμερα καταλαβαίνω ότι ήταν σαν να με διάλεξε, σαν να με τράβαγε, ξέρεις. Και απλά πήγαινα, ήταν φυσικό για μένα.
0: Στη ζωή του ανθρώπου η προσπάθεια έχει μεγαλύτερη σημασία ή η τύχη του?
1: Η δουλειά και η προσπάθεια καταρχήν είναι τιμή σε ό,τι σου έχει δοθεί. Είναι τιμή.
0: Αποδίδεις τιμή δηλαδή.
1: Αποδίδεις τιμή και το οφείλεις. Τώρα για την τύχη δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν είναι πολύ καθαρό. Θα το πω συγκυρία. Οι συγκυρίες και στη δική μου τη ζωή έχουν αποδειχτεί πιο καθαρές να τις αναλύσω, ρε παιδί μου, παρά η τύχη. Είναι ένα πολύ θολό πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Ως αρχική συγκυρία, τι θα όριζες?
1: Για μένα και τη μουσική εννοείς? Το παπά. Καταρχήν είμαι μοναχοπαίδι, μοιάζαμε πάρα πολύ και η μαμά μου λέει τώρα ότι μοιάζαμε πάρα πολύ. Εκρήξεις, μεταπτώσεις, ανοιχτή καρδιά, έντονο γέλιο και όλα αυτά. Λοιπόν, ο μπαμπάς ήταν τρελός με τη μουσική, δηλαδή γενικά ήταν καλλιτεχνική φύση. Το μπουζούκι ήταν κάθε απόγευμα, έπαιρνε τον καφέ του και είχε το μπουζουκάκι του, ας πούμε. Η πρώτη λοιπόν τρελή συγκυρία είναι ότι γεννήθηκα σε αυτό το σπίτι, μου δόθηκε ό,τι μου δόθηκε, αλλά όλο το περιβάλλον αυτό το πράγμα το πότιζε. Το πότιζε. Αυτό με σημάδεψε. Αυτό το περιβάλλον δηλαδή πάντα το αναζητούσα. Την παρέα, τη μουσική, την κουβέντα, συνέχεια αυτό το ψάξιμο. Αυτή τη γλύκα που ένιωθα την αναζητούσα πάντα από παιδί.

και θα κλείσουμε την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας».

η κυρία Όλγα και εγώ. Είναι μία ώρα αλόκοτη το βράδυ που πρέπει κάτι να συμβεί, αλλιώς είσαι χαμένος. Ώρα που η κυρία Όλγα, φτωχή ράπτρια, έβαζε σε ζεστό νερό τα δάχτυλά της και εγώ χτυπούσα μια-μια τις πόρτες. Θέλω να πω ότι οι επέσχυντες πράξεις μας μας βγάζουν πάντα από μια πιο δύσκολη θέση. Μερικοί μάλιστα γελούσαν που φορούσα το καπέλο της μητέρας μου. Ξεχνούσαν ότι το πρωί ντύνεσαι μόνο και μόνο για να πονέσεις. Όταν τέλος ύστερα από τόσα παρακάλια η γυναίκα ξάπλωσε και σήκωσε το φόρεμά της, εγώ προτίμησα να μαζέψω τα νομίσματα που έπεσαν και όλα αυτά για ένα πισίστρατο, όπως έλεγαν το καφενείο που έπινα τα κονιάκ μου, κι ύστερα οι θαμώνες γελούσαν καθώς αποκοιμιόμουν στην καρέκλα. Αλλά τι να έκανα που οι νεκροί κάθονται άγρυπνοι μες στον ύπνο μας και πρέπει να κοιμηθούμε και για εκείνους.

ορατό της μηδέν. Εξάλλου το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο φύλακας του κήπου με πλησίασε και μου έκανε παρατηρήσεις για τη θερμάστρα. Ποια θερμάστρα θα πείτε, αλλά ιδού το μυστικό. Τα πράγματα έχουν και την άλλη όψη. Κι εγώ, απ' την άλλη πλευρά μου, την ωραιότερη, λέγομαι Egmont. Κι ας λένε ότι μιλάω μοναχός μου. Έτσι φυλάγομαι τώρα και προσπαθώ να κοιτάζω αλλού όταν ανοίγω ένα συρτάρι. Γιατί αλίμονο αν μαθαίναμε όσα μας έχουν συμβεί. Συχνά θυμάμαι οι μεγάλοι όταν ήμουν παιδί μιλούσαν για το μέλλον μου. Αυτό γινόταν συνήθως στο τραπέζι, αλλά εγώ ούτε τους πρόσεχα καν, ακούγοντας ένα πουλί έξω στο δέντρο. Ίσως γι' αυτό το μέλλον μου άργησε τόσο πολύ. Ήταν τόσο αναρρύθμιτα τα πουλιά και τα δέντρα. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα, ο άγρυπνος της εκπομπής. Είχε μεγάλη πλάκα του Λάσκαρη Αγοραστού, ενός παλιού συναδέλφου στο Ρίαλ όταν ήμουνα, ηχολήπτη, ο γιος, ήτανε μικρό παιδάκι, 4 χρονών, κάτι τέτοιο, και του λέω, ρε μεγάλε, πες του να πει, κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή. Ο μικρός μου έφερε την ηχογράφηση ο Λάσκαρης και μου λέει δεν κάνει. Λέω γιατί δεν κάνει? Λέει γιατί είναι, δεν το λέει σωστά. Λέω φέρ' το να το ακούσω. Και λέει κυρίες και κύριοι τώρα η εκπομπή. Δεν μπορούσε να πει εκπομπή, μπορούσε να πει εκπομπή. Του λέω Λάσκαρη, τέρμα οι εκπομπές, θα κάνω εκπομπές από εδώ και πέρα. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. Ήθελα να πω ότι διάβασα ότι ο Σταμάτης Φασουλής ετοιμάζει μια εξαιρετική παράσταση και περιμένω με αγωνία να το δω, διότι παρακολουθώ την πορεία του από την ελεύθερη σκηνή. Το ελεύθερο θέατρο δεν το πρόλαβα, αλλά παρακολουθώ την πορεία από την ελεύθερη σκηνή, από εκείνες τις μεγαλειώδεις επιθεωρήσεις στο Άλσος Παγκρατίου. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, θυμάμαι ακόμα απ' έξω σκηνές και τραγούδια που έλεγαν στη σκηνή οι ηθοποιοί. Και βέβαια ο Λουκιανός που ήταν μαζί τους και έγραφε εξαιρετικά πράγματα. Μια φορά του ζήτησα μια συνέντευξη του Λουκιανού και μου λέει «ΟΚ, αλλά θα έρθεις στις 5.30 το πρωί». Του λέω 5.30 το πρωί, εγώ τελείωνα 5 ώρα την εκπομπή. Του λέω γιατί 5.30 το πρωί, γιατί μου λέγω εκείνη την ώρα ξυπνάω. Εκείνη την ώρα είμαι σε φόρμα. Και πήγα, 5.30 ώρα το πρωί. Ήταν η πιο πρωινή συνέντευξη που έχω κάνει στη ζωή μου. Και ήταν τόσο γενναιόδωρο παιδί, που όταν του ζήτησα, μιλάμε 7 η ώρα πια, να παίξει κάνα τραγούδι στο πιάνο, να το ηχογραφήσω, έπαιξε 2 παρακαλώ. Ενώ σε άλλους καλλιτέχνες που ζήτησα να παίξουν ένα τραγούδι για να τραγουδήσουν ζωντανά, δεν το κάνανε. Φοβήθηκαν ότι δεν θα γινόταν καλή εγγραφή, παρότι το μαγνητόφωνο που διέθετα και διαθέτω ακόμα είναι εξαιρετικό, τετρακάναλο. Μπορούσε να κάνει δηλαδή εξαιρετική δουλειά και την έκανε με τον Λουκιανό. Γεια σου Φωτεινή μου από το Πολύδωρος.
4: Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις?
2: Καλά Μανουλά μου, εσύ?
4: Καλά κι εγώ.
2: Μπράβο.
4: Γιατί να μεγαλώσει το παιδάκι, μια χαρά το λέει.
2: Όχι να τώρα είναι φαντάρος εκεί πάει.
4: Φαντάρος, τι ωραία να μένουν τα παιδιά έτσι. Αλλά δεν είναι.
2: Όχι, άμα μέναν έτσι τα παιδιά δεν θα έχει πλάκα.
4: Ακριβώς. Μάνο μου, το θέμα είναι ωραίο βέβαια, αλλά...
2: πληγωτικό για κάποιους.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, η απιστία λένε, δεν είναι προνόμιο των ανδρών, αλλά ας μην γελιόμαστε.
2: Όχι, βέβαια.
4: Και θα με μαλώσεις βέβαια, διότι εγώ είμαι... Οι γυναίκες είναι οι πιο φρασίτατες.
2: Ναι.
4: Ναι. Επειδή έτυχε να εργαστώ σε περιβάλλον με 200 άτομα, ας πούμε...
2: Ναι.
4: Και μου έφυγε το μάτι, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί?
4: Από διάφορα γεγονότα και αυτά, ας πούμε. Γι' αυτό οι άντρες είναι πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι.
2: Mm-hmm.
4: Οι γυναίκες είναι πολύ σκληρές, Μάνο.
2: Ναι.
4: Και πολύ πιο απαιτητικές. Πάντως, να το πάρουμε από την αρχή,
2: να το πάρω.
4: Ότι πάντα υπάρχει κάποιος λόγος και κάποια αιτία και οι γρήγορες αποφάσεις που παίρνονται για μια συνύπαρξη ζωής ή για ένα γάμο, να το πούμε έτσι, πολλές φορές παίρνονται στο πόδι και χωρίς πολλή σκέψη. Ένας έχει τα σκεπτικά του, ο άλλος παντρεύεται για να λύσει το οικονομικό του θέμα, δηλαδή παντρεύεται με κάποιο μοτό, να το πω έτσι. Να παντρευτώ ή να κάνω οικογένεια, ξέρω εγώ. Άλλος παντρεύεται για να έχει κάποιον να τον υπηρετεί. Παίζει και αυτό το... Άλλος να βρει κάποιον να του λύνει τα θέματά του, γιατί ο ίδιος τα αποφεύγει.
2: Είναι
4: άχρηστος ακριβώς. Ναι. Το θέμα της συμπόρευσης, πολύ λίγοι το σκέφτονται. Και ειδικά οι σημερινοί νέοι, να το πω έτσι. Τώρα μέσα σε έναν γάμο, ποτέ τίποτα δεν μένει το ίδιο. Από το ξεχύλιμά του, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Έπειτα, μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μία σχέση και σε ένα γάμο οριμάζουμε. Αν έχεις το μυαλό, ας πούμε, να οριμάσεις, διότι είναι άνθρωποι που ποτέ δεν οριμάζουν, όχι μόνο μέσα στο γάμο, αλλά ούτε στη ζωή τους.
2: Σωστό.
4: Λοιπόν, και όταν οριμάζεις, δηλαδή... Μιλάμε για άτομα ισορροπημένο τώρα, ισορροπημένα άτομα. Όταν οριμάζεις, ο γάμος, ας το πούμε ο πρώτος γάμος, ας πούμε τον πρώτο γάμο, τον παίρνεις και σαν προθέρμανση. Δηλαδή, οριμάζω και βλέπω πράγματα που δεν μου ταιριάζουν, που δεν ήταν αυτό για μένα. Και εκεί αρχίζουν οι αμφιβολίες σου. Αυτά είναι σκεπτικά δικά μου. Ρωτάς τώρα τον σύζυγο και τη σύζυγο, γιατί δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να είσαι όπως ήσουν πριν ένα χρόνο ή όπως ήσουν παλιότερα, όταν βρεθήκαμε, όταν αγαπηθήκαμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει, ότι δεν μπορεί ποτέ να είσαι ο ίδιος, διότι εμπλέκονται και άλλα πράγματα μέσα σε μια σχέση.
2: Μα έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι από την μία ημέρα στην άλλη αλλάζουν.
4: Αλλάζουν, ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι? Οι νευρώνες του εγκεφάλου κάνουν πιο περίπλοκους συνδυασμούς μεταξύ τους, οπότε...
4: Να αλλάζει ο άνθρωπος, αλλά μερικοί αλλάζουν προς το πολύ χειρότερο.
2: Ναι.
4: Και κάνει τη ζωή του άλλου δύσκολη. Αλλάζεις, αλλά αν είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ας πούμε, τώρα η ζωή η ίδια... Δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος όπως είσαι στις αρχές σου, ας πούμε. Και η ζωή έχει μια δυναμική, σε παρακινεί και σε ένα δάνα. Να έχει μια δράση, ας πούμε. Αλλά εγώ πάλι θα το φέρνω στο θέμα των γυναικών και αυτό που βλέπω και τριγύρω μου, ας πούμε. Ότι εμείς οι γυναίκες θα περιμένουμε πολλές φορές όλο από τους συζύγους.
2: Ναι.
4: Βεβαίως.
2: Εννοείς σε λίγο παλαιότερη εποχή?
4: Σε παλαιότερη εποχή, ναι, ήτανε. Σήμερα είναι στο πιο βάρβαρο,
2: ναι,
4: από την παλαιότερη εποχή, βεβαίως. Γιατί έχει εξελιχθεί σαν άτομο, δηλαδή, αλλά έχει εξελιχθεί προς την κακή μορφή. Βέβαια δεν το γενικεύω, δεν είμαι ποτέ υπέρ της γενίκευσης.
2: Σωστό.
4: Αλλά και αυτό το λίγο που εκλαμβάνω και βλέπω είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Και μέχρι που πριν παντρευτούν, ας πούμε, σου λέει θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο, εκείνο, εκείνο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι προγαμιαίο συμβόλαιο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις αυτά είναι φιλοσοφίες που λέω και δεν θα έχουν σχέση με την απιστία. Κάτι έχει. Λοιπόν, εκεί ξεκινάμε όταν μπαίνουν τέτοια πράγματα και αρχίζουν οι διαρροές και λέει ψάχνε το ένας από εδώ, άλλος από εκεί, πώς ζει ο διπλανός, γιατί δεν ζω εγώ έτσι. Και κάπου ξεκινάει κάτι άσχημο, ας πούμε έτσι. Υπάρχουν αφορμές και οι γυναίκες είναι οι πιο ανελαίτες σε αυτό το θέμα. Και ας μην γελιόμαστε, γιατί λένε όλοι, οι άντρες θα πιστούν. Οι άντρες δεν είναι έτσι. Μπορώ να πω ότι και το γυναικείο φύλο πρέπει προς αυτή την...
2: Το άθλημα.
4: Ναι, προς αυτό το άθλημα και χωρίς να σκεφτεί συνέπειες. Χωρίς να σκεφτεί συνέπειες παρά μόνο τον εαυτό της.
2: Mm.
4: Αυτό.
2: Μάλιστα. Εσύ, ας πούμε, σε αυτό το περιβάλλον με τα 200 άτομα που εργαζόσουν, έβλεπες αυτό να γίνεται? Δηλαδή, οι γυναίκες να είναι πιο καμάκια από τους άντρες?
4: Και μάλιστα, μάνα μου, ήμουν τόσο, πώς να πω, χαζή, δεν ξέρω, δηλαδή το θεωρούσα και κάπως αδιανόητο. Και έρχεται μια συναδελφός μου, απέναντι από την εταιρεία που εργαζόμουν, έχει μια άλλη μεγάλη εταιρεία και είχαμε επαφές επαγγελματικές, να το πω έτσι. Και μου λέει μια συνάδελφος, αυτός είναι ο φίλος μου, ξέρω εγώ, και ο άνθρωπος είναι παντρεμένος και μου υπόσχεται ότι θα με παντρευτεί, ξέρω εγώ. Εγώ πάντως να λίγο θυμίσω.
2: Αλλά δεν το ήξερε η γυναίκα ότι ήταν παντρεμένος ο άλλος?
4: Βεβαίως και το ήξερε.
2: Α, το ήξερε.
4: Και η συνάδελφός μου το ήξερε.
2: Δηλαδή περίμενε ότι θα αφήσει τη γυναίκα του και θα πάρει αυτή. Μάλιστα.
4: Πλανά σε πλάνη νεκτρά, λέω.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω. Και αυτό το θέμα δεν μου ταιριάζει, δεν μου πάει, δεν ξέρω. Βέβαια, πολλές φορές αναπτύσσονται και αισθήματα, μπορώ να πω. Ξέρεις, ο ένας έχει από εκεί θέματα, η άλλη έχει από εδώ θέματα. Προκύπτουν πολλές φορές συμπτώσεις, δεν θα τις πω υγιείς, αλλά δεν ξέρω, και μέσα σε ένα γάμο όταν ο άνθρωπος δεν περνάει καλά είναι πολύ άσχημο.
2: Καλά, αυτό είναι αλήθεια, είναι φυλακή μεγάλη.
4: Είναι φυλακή μεγάλη, δηλαδή, και είναι πολύ δύσκολο να πεις, α, θα κάτσω για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι χαζά, ούτε κουτά.
2: Όχι βέβαια.
4: Τα παιδιά είναι... και θα αναφέρω ένα παράδειγμα.
2: Τα παιδιά, όπως λέει ο Σαββόπουλος, τα ξέρουν όλα.
4: Τα ξέρουν όλα. Δεν μπορείς να μείνεις για τα παιδιά. Λοιπόν, αναφέρομαι στις γυναίκες, διότι πολύ κοντινό μου άτομο, πολύ κοντινό μου όχι συγγενής μου, λόγω της... μπορώ να το πω, της απραξίας, της ανεκανότητας που είχε η κοπέλα αυτή, δεν κάνουμε, τέλος πάντων, το φταίξιμο δικό της, θα χωρίσουμε, ας πούμε. Ναι, θα χωρίσουμε. Ήταν σε διάσταση κάποια χρόνια.
2: Ναι.
4: Εγώ έλεγα πάρα πολύ για αυτό το θέμα όμως. Διότι είχε πάει στη μαμά της, τα βρίσκε όλα έτοιμα, εκείνος είχε πάει στη μαμά του, εκείνος ο δύστυχος περίμενε ότι θα ξαναγίνει, θα ξανασμίξουνε. Το θέμα όμως είναι ότι ο άνθρωπος προχώρησε τη ζωή του. Και εκείνη δεν της άρεσε. Λοιπόν, τα θέλουμε όλα, και την πίτα γεμάτη και το σκυλοχορτάτο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, όσο είμαι σε διάσταση, σε βολεύει. Όταν θέλω να κάνω τη ζωή, να προχωρήσει τη ζωή του, και όπως την προχώρησε ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν άρεσε. Λοιπόν, δεν έχω δίκιο για τις γυναίκες και μην φωνάξεις, κύριε Μάνο.
2: Κοίτα, έτσι που τα θέτεις, τι να πω.
4: Ναι.
2: Μόνο...
4: γιατί φοβάμαι
2: θα τον
4: να
2: μου. Θα έχω τον νου μου.
4: Θα βάλεις τις φωνές.
2: Όχι, δεν θα βάλω τις φωνές για να μην με καταλάβουν, αλλά θα έχω τον νου μου.
4: Ναι,
2: ναι.
4: Λοιπόν, όταν σε διάσταση σε βολεύει και την πλήρωσε, ποιος την πλήρωσε όλη αυτή την ιστορία, το παιδί.
2: Ναι.
4: Το οποίο έμεινε με την εντύπωση ότι η μαμά μου κάθεται με τη μαμά της για να την προσέχει και ο μπαμπάς μου κάθεται με τη μαμά του για να την προσέχει.
2: Μάλιστα.
4: Και ο γάμος προέκυψε στα 18 χρόνια του παιδιού, το οποίο...
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Ας πούμε.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, άσχημα πράγματα.
2: Συν της άλλης, για τα παιδιά δεν ξέρω... Εμένα ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος γκρινιάρης. Δηλαδή όλη μέρα μουρμούραγε. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να είχε χωρίσει από τη μάνα μου.
4: Έλα μωρά, για μια μουρμούρα.
2: Όχι, δεν ήταν μουρμούρα μόνο, ήταν γκρίνια, ήταν φωνές, ήταν τέτοια πράγματα.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Βία δεν υπήρχε, δεν σήκωσε χέρι ποτέ.
4: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα προτιμούσα να ήταν χωρισμένος από τη μάνα μου και εγώ να πέρναγα μια εβδομάδα με τον ένα, μια εβδομάδα με τον άλλο, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
4: Μην το λες Μάνο, διότι και ο σύζυγος ο δικός μου έχασε τη μητέρα πάρα πολύ μικρός και είχε έναν εξαιρετικό πατέρα και έλεγαν, ας πούμε, μου έλεγε ο άντρας μου ότι φέρναν και λέγανε αυτή για τον Ηλία είναι πολύ καλή. Και ήταν ο άντρας μου 20 ετών και τον με ενοχλούσε αφάνταστα. Μου έλεγε, ας πούμε, ότι με ενοχλεί αφάνταστα όταν λένε, ενώ ξέρεις, μου λέει, πόσο τον αγαπούσα τον πατέρα μου και αυτά. Θέλω να πω, ένα παιδί δεν αρέσκεται στο να ξαναβλέπει τους γονείς, χωρίς αυτό βέβαια να είναι νόμος.
2: Καλά, ναι, φυσικά.
4: Έτσι, δεν καταδικάζουμε ανθρώπους να μείνουν μόνοι τους στη ζωή, αλλά να ξέρουμε πάντα ότι ένα παιδί πληγώνεται αφάνταστα.
2: Mm-hmm.
4: Πληγώνεται αφάνταστα, ας πούμε. Αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά να μένουν οι άνθρωποι μόνοι τους. Αλλά να ξέρεις ότι για τις γυναίκες αυτό το προσβέβαιο, ας πούμε, ότι είναι πολύ σκληρές.
2: Ναι.
4: Στις αποφάσεις αυτές, βεβαίως. Δηλαδή, εάν συναντήσει κάτι καλύτερο ή κάτι που να την εμπνεύσει, ή εάν έχει σκοπό να φύγει, θα φύγει. Και ρώτησε εσύ που κάνεις πιο πολύ έτσι, εκπομπές και αυτά, ότι δεν έχουν αναστολές.
2: Μάλιστα.
4: Δεν έχουν. Στον περίγυρο θα δεις ότι υπάρχουν και γυναίκες που έχουν αφήσει και τα παιδιά στο σύζυγο.
2: Ναι, ναι, καλά βέβαια.
4: Έχουν αφήσει και τα παιδιά στο σύζυγο.
2: Όντως.
4: Διότι αυτές που ψάχνανε, που πηγαίνανε σε μια εκπομπή, που ψάχνουν το παιδί τους. Εγώ θα προτιμούσα το παιδί μου, εάν πεινούσα εγώ, να πεινάει μαζί μου. Μαζί μου.
2: Ναι.
4: Δεν θα το άφηνα πουθενά άεμπλο καημένο, λέει, να πάει εκεί να περάσει καλά. Όχι. Με μένα, όπως περάσει με μένα, με τη μαμά του.
2: Μάλιστα.
4: Αυτά.
2: Άσε καλά, Φωτεινούλα.
4: Καλημέρα, μάνα μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 1:22 πρώτα λεπτά. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τη Γιώτα Νέγκα.
1: Πρώτα σε σκηνή ή πρώτα σε στούντιο?
2: Όχι, το στούντιο ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ πολύ αργότερα. Η πρώτη σκηνή ήταν μαθητική σκηνή σε εκδηλώσεις του σχολείου. Πρώτη σκηνή. Αλλά τότε ακριβώς, γύρω στη Δευτέρα Λυκείου, μια συγκυρία τώρα, άλλη, σημαντική. Αποφασίζουμε με τους γονείς μου και με τα ξαδέρφια μου να πάμε να ακούσουμε σε ένα μαγαζί έναν φίλο του τραγουδιστή του ξαδέρφου μου και μπαίνουμε στο μαγαζί και παίζει ο Μανώλης Καραντίνης παιδάκι, πιτσιρικάς κι αυτός. Και καθόμαστε έτσι μπροστά στο τραπέζι, όλοι μαζί οικογένεια, και ξαφνικά μου έρχεται και λέω στο τραγουδιστή που τραγουδάει, θέλω να τραγουδήσω. Το είχα κάνει ποτέ. Δεν είχα πιάσει μικρόφωνο. Και με ανέβασε και τραγούδησα. Δεύτερα Λυκείου. Μετά έγιναν τα πράγματα από μόνα τους. Καταρχήν ο πατέρας μου έπαθε μεγάλη έκπληξη, αλλά είχε ένα περίεργο χαμόγελο από πίσω. Πήρα θάρρος εγώ. Την επόμενη εβδομάδα με τον Μανώλη ήρθε το αφεντικό στο σπίτι και είπε του πατέρα μου ότι αν θέλετε να τη φέρνετε να τραγουδάει, εσείς θα τη φέρνετε, εσείς θα την παίρνετε. Μας άρεσε πάρα πολύ, είναι, την ξέρει και ο Μανώλης και αυτά. Και ξεκίνησα να τραγουδάω από τη Δευτέρα Λυκείου, τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο, ας πούμε, το βράδυ είχα τη θεολόγο μου, τον μαθηματικό, τα παιδιά και τη Δευτέρα πήγαινα καθυστερημένο στο σχολείο. Αλλά εντάξει, υπήρχε ανοχή. Ερχόντουσαν στο μαγαζί. Ναι, γιατί να διασκεδάσουν.
1: Άρχισε να γοητεύεσαι και από τη θελκτικότητα τη δημοσιότητα τροποντινά, δεν είναι?
2: Όχι.
1: Δεν επηρεάζει ένα παιδί?
2: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν άφησα κανένα περιθώριο ούτε κι εγώ και δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε πηγαίνοντας στο σχολείο να κουβαλάω αυτό. Ήθελα να έχω τη ζωή μου, την κανονική. Ευτυχώς δηλαδή, Παναγία μου, γιατί ακόμα το έχω αυτό. Δεν ήθελα και κανένας δεν μου φέρθηκε διαφορετικά στο σχολείο. Κανένας, καμία. Εντάξει, οι φίλες μου στην αρχή, ξέρω εγώ, αλλά και εκείνες δεν ερχόντουσαν πολύ. Δεν μπορούσαν να έρθουν για να το ζήσουν. Οπότε ήταν κάτι, πολύ λίγοι άνθρωποι από το σχολείο. Οπότε ήταν και κάτι πιο δικό μου. Δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν ευρέως γνωστό, ας πούμε. Δεν το είχαν ζήσει πολύ για να το συζητάνε. Οπότε τη γλίτωσα. Και μου άρεσε αυτό.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί στο τραγούδι, παρότι διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικές οντότητες, έχουν κάτι που τους κάνει να μοιάζουν μεταξύ τους?
2: Ναι. Ξέρεις πιο πολύ τι? Όταν είμαι στη σκηνή με κάποιον που τραγουδάμε μαζί, τα μάτια του. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που νιώθει. Νιώθουμε το ίδιο. Υπάρχει αυτό το κοινό πράγμα από κάτω της μουσικής της ένωσης. Θυμάμαι, ας πούμε, με τον Μακεδόνα στο Χάραμα, πρώτη μας συνεργασία. Ήμασταν σαν δύο παιδιά που παίζαμε στην αυλή. Δηλαδή, ανεβαίναμε στη σκηνή και οι δυο και τραγούδα για εκείνος, του έκανα δεύτερη εγώ. Κόλλαγα πάνω του σε βεντούζα, χαιρότανε τρελά. Μου έκανε μελίσματα διάφορα, τα πιάνα τα περισσότερα. Ξαναγελούσε, μετά έκανα εγώ. Προσπαθούσε να με πιάσει εκείνος. Και αυτό ήταν ένα υπέροχο συνέστημα ένωσης και μιας απλότητας, αν θέλεις. Αυτό, τα μάτια τους.

0: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι να ακούω ήταν το, να ήταν το 21.
1: Νταλάρας.
0: Ναι, αγαπημένος του δίσκος. Και ακούγαμε πολύ Καζατζίδη. Ξέρεις, Νικολόπουλο, Πυθαγόρα, αυτό το πράγμα. Κούγιουμτζή, Καλδάρα, Ζαμπέτα πολύ. Θοδωράκι. Θοδωράκι, Ταλεκάρ Θοδωράκι. Άκη Πάνου, Δημοτικά. Σοφία Κολλητήρη, άρεσε στη μαμά πολύ. Παπασιδέρη, προσκυνούσε, ας πούμε. Παπασιδέρη. Και ήταν όλο ένα μείγμα. Αλλά και Αλεξίου, Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα Αλεξίου, δέσποζε στο σπίτι. Ήταν η αγαπημένη του, του μπαμπά. Και έγινε και δική μου, φυσικά. Τη λατρεύω.
1: Μπορείς να μου πεις κάτι που όταν ξεκινούσες τη διαδρομή σου στο τραγούδι, κάτι που να είναι απολύτως ίδιο από τότε που ξεκίνησες μέχρι τώρα, και κάτι που έχει αλλάξει 100%, τόσο που είναι μία αναγνώριση.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ίδιο, ευτυχώς, Παναγία μου, ακόμα. Ίδια είναι η πρώτη μου συμπεριφορά με τα τραγούδια. Δηλαδή, μπαίνω αθώα στα τραγούδια. Και προσπαθώ να μπαίνω αθώα στα τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, που τα λέω τώρα από παιδί, ξέρω εγώ, εδώ και 30 χρόνια, και είναι πάντα φρέσκα. Και έχουν πάντα την ίδια εικόνα. Τα ίδια χρώματα, την ίδια συγκίνηση. Το ίδιο πράγμα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχει φύγει η αφοβιά της νιώτης και πιο δύσκολα ρισκάρω και δοκιμάζω κάτι που μπορεί και να μην το πετύχω. Ενώ όταν ήμουν πιο μικρή και προδισκογραφίας, έμπαινα και έλεγα τα πάντα και ξέρεις, τα ανακάλυπτα και αυτά από μόνο τους μετά, ξέρεις, ή μικραίνανε ή τελειώνανε. Αλλά έμπαινα και δεν με ένοιαζε. Τώρα λιγάκι το μετράω διαφορετικά, σέβομαι και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνω και λίγο παραπάνω και δεν μπαίνω έτσι τόσο. Το μετράω πρώτα. Αυτό έχει αλλάξει πολύ. Νομίζω σε όλους μας αλλάζει, μεγαλώνοντας λίγο. Δεν το μετράς.
1: Το μετράς.
0: Πρέπει όμως.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Πες μου για την παράσταση.
0: Παράσταση. Καταρχήν, εντάξει, είμαι τρελαμένη. Πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια παράσταση αληθινή. Έχει άξονα το λαϊκό τραγούδι. Είμαστε τρεις γυναίκες και μια υπέροχη ορχήστρα που αγαπάει και σέβεται αυτό που κάνει. Που θέλαμε το λαϊκό τραγούδι να ακουστεί, να τραγουδηθεί, να περάσει στην ψυχή και στο μυαλό πριν ακόμα πιει ο άλλος. Να το καταλάβει αλλιώς. Αυτά είναι η σκέψη της Δήμητρας και η αναζήτησή της. Γι' αυτό και κάναμε και την ανατροπή και να είναι καλά. Ήταν τρομερή αυτή η ιδέα της. Να έχουμε το λαϊκό στο πρώτο μέρος, να το τραγουδάμε, να το θυμόμαστε με καθαρό μυαλό και ανοιχτή ψυχή. Και μετά να κάνουμε κάποια τραγούδια δικά μας ή κάθε μια από αυτά που αγαπάει. Αυτό είναι το σκίτσο του, ας πούμε. Αυτή είναι η παράσταση. Έχει άξονα το λαϊκό που αγαπάμε και που έχουμε ανάγκη να πω. Τώρα, αυτή η συνεργασία. Τι να σου πω, αισθάνομαι σαν να είμαι στη γη μου. Δηλαδή, γνωρίζομαι με την Ελένη της Αλιοπούλου πολλά χρόνια και είμαστε πολύ φίλες. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μιλήσει τα σώρψυχά μας. Τη Δήμητρα τη γνώρισα το καλοκαίρι που μας πέρασε στον κήπο του Μεγάρου. Η Δήμητρα με την Ελένη έχουν συνεργαστεί, οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί κρίκοι ανάμεσά μας. Πρώτο θέμα. Όταν τις ακούω να τραγουδάνε δίπλα μου, ωραίος, δεν το πιστεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, ακούω την Ελένη και κυλάει σαν νεράκι. Έχει μέσα την παράδοση, το δικό της τρόπο, τον ήχο, τα λαϊκά που αγαπά. Είναι σαν το ριάκι, ρε παιδί μου, που τρέχει. Μετά ακούω τη Δήμητρα να τραγουδάει, είναι σαν το βουνό. Δηλαδή είναι συμπαγές πράγμα, σαν τα βουνά τα ελληνικά, ρε παιδί μου, που τα γνωρίζεις από το σχήμα τους, που είναι δικά σου, που τα νιώθεις. Ξέρεις το χρώμα τους, που αναγνωρίζεις το χιόνι τους, τη χαράδρα τους. Εγώ αισθάνομαι στη γη μου. Αισθάνομαι δηλαδή σαν να ξεκινάει το βουνό, φτιάχνει το νερό, έρχεται το ριάκι και συναντιόμαστε στη θάλασσα όλες μαζί, κάπως έτσι. Πολύ, τα λέω πολύ, αλλά έτσι νιώθω. Πολύ, πολύ γλυκά.
1: Πόσο καιρό θα συνεχίσει η παράσταση?
0: Τώρα θα πάρουμε παράταση γιατί, δόξα τω Θεώ, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη για το λαϊκό τραγούδι και αυτό για μας είναι πολύ σπουδαίο. Θα παίξουμε και όλο το Μάρτιο και θα πάρουμε και κάποιες από τον Απρίλιο. Τώρα θα ανακοινωθεί επίσημα, δεν το ξέρω ακριβώς. Είναι απίστευτο το πώς παίρνουν φωτιά, δεν σταματάνε να τραγουδάνε, τα μάτια τους λάμπουν. Εμείς έχουμε τρελή χαρά. Τρελή χαρά όμως. Έτσι, παίζουμε κανονικά. Και όσο ενωνόμαστε και όσο μαθαίνουμε πιο πολύ μία την άλλη, και όσο χαλαρώνουμε και ρολάρι αυτό, γιατί είχαμε και την αγωνία μας. Στις πρόβες, μα θα τους αρέσει, θα πετύχει. Τώρα είναι ωραίο αυτό που κάνουμε. Όντως, μας αρέσει, θα αρέσει και σε άλλους. Ξέρεις, την τελευταία μέρα, ενώ το λέγαμε πω θα είναι τέλειο, θα περάσουμε τέλειο, είχαμε και μια ανασφάλεια. Δόξα τω Θεώ, αυτό επαληθεύτηκε. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, η Δήμητρα, το ένστικτό της, η γνώση της, ήταν σωστή.

0: Όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στη δισκογραφία είναι εν τέλει αρνητική για το τραγούδι ή μήπως δεν είναι?
1: Κοίταξε, είναι σαν μου λες ότι καταστρέφουμε ας πούμε το περιβάλλον και θα καταστραφεί η γη. Δεν θα καταστραφεί η γη, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Η γη και θα είναι. Θέλω να πω ότι η μουσική έχει τη δύναμή της σαν μουσική. Τώρα, εάν η δισκογραφία σαν μέσο βοηθούσε περισσότερο ή μπορούσε να κινήσει, είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα λοιπόν που η δισκογραφία δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε, έχουν τα live πάρει, τα ζωντανά δηλαδή, πάρει το ρόλο της επικοινωνίας περισσότερο ακόμα. Μακάρι να ήταν καλύτερα τα πράγματα και να μπορούσαν ας πούμε πάρα πολλά τραγούδια που φτιάχνονται με αγάπη και μεράκι να ακουστούν, που δεν προλαβαίνουν να ακουστούν, okay, αλλά νομίζω ότι το ότι γράφονται τραγούδια και υπάρχουν άνθρωποι που γράφονται τραγούδια, αυτό δεν το σταματήσει τίποτα. Τίποτα.
0: Έχει διαφορά η χαρά από την ευτυχία?
1: Α, το παθαίνεις το πράγμα. Νομίζω η χαρά διαρκεί πιο πολύ. Η ευτυχία είναι πολύ πιο μικρή στιγμή. Νομίζω. Δεν ξέρω πόσο λαμπερά χρώματα μπορεί να έχει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι μικρότερη στιγμή. Χαρά, πολύ μεγάλη χαρά μου δίνει όταν μπορώ να βγάλω τόσο ψυχά μου με ένα φίλο, με ένα καφέ, ένα κρασέ. Να έχω 2 ώρες δηλαδή να μιλήσουμε. Να ακούσω, να πω, να γελάσουμε, να κάνουμε πλάκα. Αυτό μου δίνει τρελή χαρά και ανάσα. Ανάσα μεγάλη.
0: Η μάνα σου, πες μου μια αιτία για την οποία σε μάλωνε πάντα. Από κοριτσάκι και εξακολουθεί.
1: Α, που μια ζωή είμαι άντιτη και μια ζωή κρυώνω, που ξέρεις δεν ντύνομαι καλά και δεν προσέχω τον εαυτό μου. Ξυπόλυτη, διαρκώς με μαλώνει αυτό. Και πάντα φοβάται ότι δεν τρώω. Και της λέω, Μανουλά, αν δεν έτρωγα, θα με βλέπεις αλλιώς. Τρώω, μην ανησυχείς. Θα φαινόταν αυτό δηλαδή.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
4: Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα από

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητία! Αλητία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Πάμε, έλαζε το τρέλα. Άρχισε λίγο να μπει η τρέλα, αλλά άμα μπει μία, ρολάρει όλο το σύστημα. Είναι σαν αυτή τη ροδέλα με τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο που πηγαίνουν, κάνονται, ξαναγυρνάνε και λες, αυτή ήταν δικιά μου.
17: Ταινία. Ταινία λέγεται.
16: Έτσι λέγεται.
17: Ναι.
16: Αυτό ξέρω, το έχω απορία να πούμε, γιατί έχει κίνηση μέχρι τα δικαστήρια. Μετά είναι σαν να σταματάει η εταιρεία, να τις παίρνει από κάτω και να σταματάει η κίνηση και μπορείς να προχωρήσεις κατευθείαν να πούμε χωρίς τα κίνηση. Αυτό είναι μυστήριο πράγμα, είναι με την Τσιμισκή, δεν ξέρω τι γίνεται. Άλλο τι λέει Καρδάσια, πώς θα πάτε? Εγώ ξεκίνησα με μπουφάν πρωί και τώρα δεν είχα που να το βάλω στο... Όχι, δεν θα πω που θα το βάλω. Γιατί βγήκε ήλιος, μέχρι να φύγω θα ξανά έχει συννεφιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά, και με την απεργία 1-5 στο μετρό. Αυτό τόσες φορές έχω πάει, και πού δεν έχω πάει, σε πόσες πόλεις στο εξωτερικό. Μια φορά δεν έτυχα μια απεργία. Τι ξύλο είχα να φάνε, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Αλλά είπαμε. Τώρα αυτή γιατί την απολύσαμε, μπορούμε να μάθουμε? Πάρ' το ταχιά τηλέφωνο σου παρακαλώ, που λέω το ρυθμίσουμε. Γιατί 1-5 είναι που κάνω χρήση. Αυτό πρέπει να λυθεί. Μέχρι τις 1 η ώρα πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πήγε μία.
17: Πήγε.
16: Λοιπόν, πάρε Νίκο, γιατί ξαναπάρτε την πίσω, σε παρακαλώ. Τι έκανε? Τι έκανε? Έκλειψε κανένα σανσέρ, τον πήρε μαζί της και έφυγε. Τι έκανε δηλαδή αυτή η κοπέλα? Γιατί την απολύσει? Κάποιο λόγο θα έχετε κι εσείς βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα με πεις, ξέρει ο Νίκος, ασχολείται με αυτά.
17: Μήπως την απέλησε η εταιρεία και όχι ο Νίκος?
16: Η εταιρεία η οποία είναι ξένων συμφερόντων.
17: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
16: Να τα ερωτήματα.
17: Δεν λέω.
16: Όχι, γιατί άμα είναι έτσι, έρπιν θα πάω μέχρι το σπίτι για διαμαρτυρία. Όχι με τα πόδια. Και απ' την άλλη έχει πράγμα. Κάτι μπατσλίκια πέφτουν. Καλά στο σχολείο γίνεται, παιδιά. Όχι του φανεί του Λουλουστεφανίε. Πάει ο άλλος, γιατί φοράει μωρή. Χα, τη χώρη μία. Όταν σε δερνούν, δεν θα τσιρίζεις. Καταρχήν, θέλω εγκράτεια να πούμε. Δίνεις κακό παράδειγμα στα παιδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε? Σε βλέπει το μικρό παιδί και μετά τσιρίζει και αυτό όταν τρώει ξύλο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, τα βάλαμε σε μια σειρά. Έχουμε το bullying μας, έχουμε το αυτό μας, τα ρατσιστικά μας, τα σεξιστικά μας. Μη μας χαλάτε την πιάτσα να πούμε. Δεν θα έχει γονείς που να παρκάρει το παιδί του στο σχολείο. Δεν του πηγαίνει για να μάθει κάτι. Πιο πολύ για να σχάσει το κεφάλι του πηγαίνει. Και εσύ οφείλεις, ό,τι δεν οφείλει να κάνει ο πατέρας του, κάνεις εσύ. Δηλαδή τι, δεν καταλαβαίνεις τον εκπαιδευτικό σου ρόλο? Έχει ξυλωθεί η κάλτσα, έχει γίνει τρέλα στη Βουλή, τρέλα στα σχολεία.
17: Γίνε λίγο το μικρόφωνο.
16: Να το γυρίσω προς τα δω.
17: Μπράβο.
16: Αρπάς καλύτερα.
17: Ναι.
16: Τώρα καθάρισε και το μυαλό μου πιο πολύ. Μόνο που με ακούω καθαρότερα. Ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στον Ταλάρα, είχε γιορτή γενέθλια χθες.
17: Ναι, και ο Μάλα μας. Και ο Δηληβοριάς.
16: Και ο Δηληβοριάς και ο Μάλα μας, ναι. Και οι τρεις. 3-1. Εγώ βέβαια δεν ακούω κανένα από αυτούς τους τρεις, οπότε γι' αυτό ξεχάστηκα. Σήμερα τα έβλεπα 1-1, ερχότανε. Τώρα βέβαια μαύρα γενέθλια πρέπει να πέρασε στον Ταλάρα με την επιτυχία που είχε ειδήσει. Δεν φαντάζει να είσαι στο σπίτι του Ταλάρα, πάπα. Και δεν κατά μυστήριο τρόπο να πούμε, η μία Άννα με την άλλη σαν ίδιες έγιναν. Πώς έγινε το πέρας του χρόνου, η πατίνα. Έχουν και αυτοί προβλήματα, δεν μπορεί. Εμένα άλλα με νοιάζουν όμως. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι πρέπει να είχαν κλείσει το μικρόφωνο της ζωής, γιατί δεν την άκουγα. Εκτός και αν τα έλεγε σε ένα κέρινο ομοίωμα, σε ένα ζωντανό νεκρό, σε ένα πλοίο δίχως πλήρωμα, που έλεγε ο Μηνυδιάτης του τραγούδι. Δηλαδή, απευθυνόταν μεν στη ζωή ο Σιμόπουλος, αλλά δεν άκουγα που κάτω. Γιατί.
17: Τα έλεγε συχνά, αλλά εμείς το κάναμε.
16: Το φέραμε. Είσαι πρώτος, να. Κάτι τέτοια με κάνεις. Βάλε λοιπόν να αρχίσουμε έτσι γεμάτα. Γεμάτα με Σιμόπουλο. Ξυφομαχία με ζωή.
17: Ποιος έλειπε όμως από το, την τριπλέτα?
16: Ποιος έλειπε?
17: Ο πρόεδρος.
16: Όταν λες πρόεδρος θα είσαι πιο συγκεκριμένο. Ο Κουακουαλουάπ. Δεν ήταν ο Κουακουαλουάπ. Όχι παιδιά. Εμείς τις συνεδριάζεις τις κυριγάμε πιο που είναι για το Βιθάλιο, το Κοκολόπολο. Άμα δεν είναι Κοκολόπολο, τι
3: είναι. Επιμελητικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από... Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
16: Είσαι πρώτος.
7: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια?
3: Παρακαλώ.
7: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος, σε αντίθεση με εσάς.
12: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Λοιπόν.
16: Όταν τα έλεγε ο καμένος αυτά, όμως δεν λέγατε σεξιστικά και τέτοια, δεν ήταν της μόδας. Τον αφήνατε να κάνει κουμάντα. Γιατί τότε τα κουμάντα σας βόλευαν, γι' αυτό και συνεργαστήκατε. Αλλά τότε και ο Τσίπρας καλός ήταν. Μήπως δεν θυμάμαι, τι είμαι κανένας που ξεχνάει.
17: Να ρωτήσω κάτι να το σχολιάσεις.
16: Παρακαλώ.
17: Λέει ο πρόεδρος. Άντε πάνω τελευταία φορά, λέει, την άλλη φορά κάτω. Και λέει η Ζωίτσα. Του αρέσει από πάνω.
16: Του αρέσει από πάνω.
17: Ναι, και λέει. Το πέρασατε λίγο για σεξιστικό αυτό.
16: Τώρα, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Έτσι που τον βλέπεις του Σιμόπουλου. Τι σεξιστικό έρχεται να πεις? Δηλαδή, δεν είναι σαν καντιλανάφτσε του ταξιαρχών την εκκλησία. Σε πάει στο μυαλό σου, εκτός κι αν είσαι νεκρολάγνος, αν είσαι. Δηλαδή, για προχωρημένα γούστα μιλάνε. Αλλά βλέπεις του Σιμόπουλου, κοινό είσαι, σε μαραίνεται. Η διάθεση εννοώ.
17: Ναι, αλλά η Ζωίτσα δεν ξέρει πώς το.
16: Καλά, Ζωίτσα. Ζωίτσα. Τέλος πάντων, ζωή να έχει κοπέλα. Ζωή να έχει όρεξη και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Τον κάνουμε και ένα κάρπα, θα συνέλθω άλλο. Για να βγάλει τη δουλειά, ίσα ίσα. Συξιστικό με το Σιμόπουλο, να μην τρελάνε την τολό πρωί-πρωί. Αλλά δεν είσαι εκτινοβάτης, έχει διάφορα γούστα. Δεν μπορείς να καταλάβεις στο μυαλό του αλλονού μέσα τι υπάρχει. Αλλά με τον προγραμματισμό τώρα πας εσύ, δεν πας. Δεν είναι με τη ζωή, όχι. Με τίποτα. Καταρχήν εγώ φοβούμαι. Φοβούμαι. Δεν σε έχει τύχει απάνω στην πράξη. Να κάτι τη μηδύναμη η άλλη και να νομίζω ότι έσπασε το... Που δεν σπάει. Γεμάτος φουγγάρια είναι, δεν έχει κόκαλα. Μόγκιμα. Λέει ξαναβάω. Τι να ξαναβάω, γιατί το έχω μάσει και έχω φύγει. Σε παρακαλώ. Δεν μας μείνει ούτε για κατορίμα. Δεν είναι σεξιστικό. Είναι αυτό, αυτό είναι φοβιστικό. Φοβιστικό. Δεν πάω εγώ με τον Αρμαγεδόν. Σε παρακαλώ, με το ερπιστριοφόρο θα πάω. Αυτά να τα πει σεξιστικά, να το δεχτώ. Αλλά και πάλι είναι πολεμικού χαρακτήρα. Δεν είναι καθαρά σεξουαλικά, να το πούμε έτσι.
17: Λόγω της κρίσης στον κόλπο.
16: Άρχισες πάλι τα υπονοούμενα.
17: Όχι, ποιος... στο Περσικό λέω. Δεν είναι.
16: Τι, να μην εξηραθεί, μήπως δεν είναι.
17: Όχι, βρε, για τον πόλεμο λέω, με το Ιράν, αυτά λέω.
16: Ο κόλπο νόμιζα ότι θέλει λιπαντικό. Καλά, κατάλαβα. Αν και όλα θέλουν λιπαντικό έτσι που γίναμε τώρα. Άμα δεν χώσεις βούτυρο, άμα δεν χώσεις κασέρι, δεν δουλεύει τίποτα. Ζωή βέβαια αυτά. Τα ξέρα από παλιά, με τον Αλέξη τα έχει κάνει αυτά personal. Καλά, στο τσιπάκι τα έχει, όχι χαζά θα λέμε τώρα.
18: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
19: Κυρία Καραμήτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
20: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
16: Όχι, αυτό είναι και σεξιστικό και ρατσιστικό και κτηνοβατικό, το οποίο τέλος πάντων δεν το σχολιάζω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους το μέτρο. Δεν υπάρχει σύνεση. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον Κυριάκο που βγήκε και του είπε: μην κρινιάζετε, μην κρινιάζετε για φτώχειες και για αυτά και για. Παντού τα ίδια είναι. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Είπε ότι η κρίση αυτή είναι γενικότερη και ας μην αποφύγουμε περαιτέρω. Δεν θα αναφερθώ
17: περαιτέρω.
16: Δεν θα το πάω στο επέκεινα. Ε, καλά τώρα τι! Τις φυλάω, τις καλές λέξεις φυλάω για την κατάλληλη στιγμή. Τακ! Την αμολάω μία, κατάλαβες. Ας πούμε, έχω το διεινικές. Δεν το λέω στα καλά καθούμενα. Έχει την ώρα του και το διεινικές να το πεις. Άμα είναι να τα κες όλα κατευθείαν, να πούμε, μετά σταματάει η εμβληματικότητα των εμβληματικών λέξεων. Και πού το πας αυτό, πώς θα κάνεις δουλειά σου, κατάλαβες. Αλλά σαν τη ζωή, εγώ δεν τη φοβάμαι. Καταρχήν διοργανώνει φεστιβαλάρα. Φεστιβαλάρα όμως, όχι κάτι ρέμους και βίσες και βρύσες και... Αυτά είναι για τη λαϊκάντζα. Αυτά είναι για την πλέμπα. Για την πεταματού. Εμείς έχουμε καλλιτέχνες τους δικούς μας που παίζουν τζάμπα, γιατί είναι και στο κόμμα. Αλλά και άλλους που απαρτίζουν αυτή τη μοναδικότητα του διαφορετικού στοιχείου που δίνει την ιδιοποιώ διαφορά στα φεστιβάλ, από φεστιβάλ σε φεστιβάλ.
18: Να κλείσουμε και να πούμε για την συναυλία αυτή που οργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας του Κωνσταντοπούλου.
19: Το Σάββατο, ναι, λοιπόν, στις 3 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, που είναι και η μέρα της δικαιοσύνης, μιας και μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη.
17: Στα γενέθλιά μου, δεν πάμε.
19: Θα μας βάλετε και το βίντεό μας.
17: Θα το δείχνουμε για να μας εξηγήσετε.
19: Θα το δείχνουμε για να μας εξηγήσω και ταυτόχρονα θα σας δώσω και την πρόσβαση.
16: Για τα γενέθλιά σου.
19: Άμα σας δω
17: το βλέπουμε το βίντεο, το βλέπουμε.
19: Άμα σας δω, κύριε Παπαχλημίτζο, εκεί θα χαρώ πάρα πολύ.
17: Τέλεια. Θα ακούσω να ακούσω την Τζόρτζα και χαλά.
19: Είναι
17: 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, βλέπω.
19: 7 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και συναυλία. Θα έχω κι εγώ την ομιλία μου. Θα τραγουδήσει η Τζόρτζια Κεφαλά και η Μπλε. Και θα έχουμε και τη μουσική παράσταση του Τζον Ντι. Και είναι θεματική αυτή η εκδήλωση. Εντάσσεται στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι για τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας.
16: Θα έχει λαϊκή ώρα, δες.
19: Εντάσσεται και στην δράση Συναυλίες Ελευθερίας και έχει 4 θέματα. Νερό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και για τις πόλεις και για την περιφέρεια. Ειρήνη, επίσης τεράστιο ζήτημα. Δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης 3 Οκτωβρίου και τα θέματα δικαιοσύνης απασχολούν ούτως ή άλλως την κοινωνία. Και Παλαιστίνη, το μεγάλο διακύβευμα των λαών στην εποχή μας.
16: Όλα αυτά, ότι είναι πώς θα τελειώσουν.
19: Και μια μεγάλη σύγκρουση.
16: Λαϊκή ώρα,
19: ανάμεσα σε ισχυρές εξουσίες που θέλουν να φημώνουν ακόμα και καλλιτέχνες. Βλέπετε τι γίνεται.
16: Στο
19: σταματάνε
16: πρόγραμμα
19: και συναυλίες, σταματάνε καλλιτέχνες από το να μιλάνε. Και από την άλλη, υπάρχει, συλλάβανε τη Σούζαν Σαράντον.
16: Όχι,
19: Νέα Υόρκη. Και από την άλλη, έχουμε ένα κύμα νέων φοιτητών, καλλιτεχνών, διανοούμενων που μιλάνε για την ειρήνη και για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού.
18: Ευχαριστούμε πολύ.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
21: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με δώρο 6 CD με λαϊκά και τραγούδια. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάγκος, live στο
16: Πέτρα η ζωή μου στο κρεμό. Όχι, το βαθάρα.
21: Μαρία Εγγλέζου, νέο
16: αγγελόφιλο
21: CD. Περιοδικό Πίστα. Χρήστος Αρλάνης, live στα Σπιτάκια.
22: Από στη Σαλονίκη πάντα πάλι σαν ψυχή, σαν και σώμα.
21: Νησιώτικα με τη Μαρία Νομικού. Γιώργος Μαρίνης, περιοδικό Πίστα. Κυκλοφορεί με δώρο 6 CD.
16: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού στα σπιτάκια. Μόλις μπαίνεις.
0: Σου πει να σηκώνει το πουλί του τραγουδού. Τι είναι, γονεί, τι είναι αυτή. Ανιψιά, τι είναι.
16: Σου πει
0: τα πρόβατα και μείνουν τα κουδούνια.
16: Ναι, σου τα πρόβατα και μείνουν τα κουδούνια. Τον οποίο είπε μπιχτέ. Παντού.
0: Πολιτικό τραγούδι.
16: Βέβαια, τι. Έτσι την πήραν να πούμε στο φεστιβάλ τη πλεύση. Τη πλεύση. Δεν το πω, όχι. Δεν το πω γιατί δεν λέγεται. Μην με πιέζεις. Πλέψεις γενικότερα τα αφήνω έτσι. Όχι παιδιά, θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτό και είναι φεστιβάλ. Τζάμπα κάθε και κάθε φεστιβάλ. Ανόητα άνθρωποι δεν παίρνουν. Εδώ υπάρχει τεχνογνωσία. Να μπορείς να αρθήσω και φεάζε λαϊκή ώρα τα πάντα. Στην αρχή θα βγει η κεφάλα. Θα πει
0: Μαριάνθη.
16: Όχι ρε, η άλλη που λέει φοβάμαι που είναι της Ελληνής που το έλεγε.
0: Α, η Τζόρτζια. Τζόρτζια κεφαλά βρε, τι κεφαλά. Μαριά και είναι κεφαλά.
16: Γιατί αυτή λέει κεφαλά, δεν την είδες. Δηλαδή τη Μαριά κεφαλά την είδες. Εγώ απορώ γιατί τη λένε κεφαλά. Μια χαρά κεφαλό την μικρό είναι.
0: Μαριάνθη είναι ιστορία ρε.
16: Ναι, 56 νούμερο καπέλο φοράει. Λέω κεφαλά που δεν είναι κεφαλά, 62. Καλά, το θέμα να βλέπουμε κιόλα τι μας γίνεται. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και όταν λέμε σοβαρές φωνές τι εννοούμε. Όταν λέμε σοβαρές φωνές εννοούμε ας πούμε ο Δεντρινός. Έχει σοβαρή φωνή.
0: Ο Σοφιός.
16: Ναι βέβαια.
0: Α, και τον άλλο νομίζω.
16: Ποιον.
0: Το θέλω εκτός αέρα.
16: Τι εκτός αέρα. Όλος ο αέρας τον ξέρει πως ξεκίνησε την καριέρα. Με ψεύτικα ονόματα. Όχι, δεν θα προβώσω καταγγελίες γιατί αφορούν τοπικά προϊόντα και η αίθουσα μας διατέθηκε κάτι σε σκηνολογική εκδήλωση. Μην χαλαστούμε. Έτσι λοιπόν. Όπω, τι μη θύμα. Μην πω και το ψευδόνιμο του συνέτερου.
0: Είναι ιταλική. Ιταλική προελευθερία.
16: Ο Τόνι Πινέλη. Περάσαμε ρε μάγκα, αν είναι δυνατόν. Και ακόμα ζάμε. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πάμε σε σοβαρά θέματα όπως είναι ο κύριος Σκουρελέτης.

0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ας αφήσουμε τις επικίνδυνες συζητήσεις, γιατί ακούστηκε πριν και η συζήτησή μας περί επαναφοράς των πυρηνικών εργοστασίων. Ας επιταχύνουμε το δρόμο της διείδησης μέσα από την αποθήκευση των ΝΑΠΑ, αλλά με σχέδιο και όχι με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, για να μειώσουμε τις εξορίξεις. Και θα έλεγα μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτή την ιστορία των εξορίξεων. Γι' αυτό και η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει νομοσχέδιο κατά των εξορίξεων υδρογοναθράκων. Και για ένα επιπλέον λόγο. Διότι συνδέεται.
1: Αν έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Γιατί?
0: Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Γιατί?
0: Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει εμείς να μην υιοθετήσουμε ένα μοντέλο το οποίο να συνεχίζει να εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα. Οι εξορίξεις δεν θα μας δώσουν κάτι.
1: Εμείς θα γίνουμε
0: αυτά που θα πάρουμε εμείς, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που θα πάρουμε εμείς είναι ψίχουλα.
1: Μερικά
0: και έχουμε και έναν. Λάθος κάτι. Πολύ λάθος. Λίγα. Είναι τα τρία τα επίπεδα των ερευνητικών διαδικασιών. Τα οποία
2: το αν υπάρχουν,
0: τα συμβόλαια είναι διεθνή. Κερδίζουν οι αδελφές εταιρείες.
1: Ναι, όλοι κερδίζουν.
0: Όχι όλοι.
2: Παγκόσμια διεθνή.
1: Τι θα χάσουμε εμείς?
0: Μόνο η Νορβηγία έχει αυτό το μοντέλο.
1: Για να καταλάβω, εμείς θα χάσουμε.
0: Εμείς μπορεί και να χάσουμε σε σχέση με τα θέματα του τουρισμού και των μολύσεων και των ατυχημάτων. Και κυρίως ανοίγουν τα θέματα τα γεωστρατηγικά. Κατά τη γνώμη μου, εδώ είναι ένα θάλασσιο πάρκο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και είδατε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση. Άρα λοιπόν.
1: Μπορεί πέρα, να τα κλείσουμε κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, προτεραιότητα είναι επιλογές που θα σέβονται το ωραία. Περιβάλλον.
3: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
4: Όχι, πατέρα.
3: Μασόνος.
1: Πες την αλήθεια, κάτι έγινες. Δεν μπορεί να τα λες αυτά τα πράγματα χωρίς να έχεις γίνει κάτι. Γιατί τον είπαν οι δικοί του, αμήν σαν άνεργος, βγες να προκαλέσεις τα γεγονότα, να φαγουρίσεις το μαλακό υπογάστριο, να προξενήσεις κουβέντα, να γίνεις gossip, να γίνεις influencer, κάτι πρέπει να γίνεις για να σε τσιμπήσω άλλους. Ποιος, βρε, ο Τσίπρας για να σε πάρει. Αλλά άλογο κλάνει, τίποτα. Σαν να με βγήκε. Ο άλλος αδιαφορία. Εντελώς. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Σκουρλέτη, είχες καιρό να βγεις, αλλά πολύ προκλητικός βγήκες. Δεν τα μάθεις τα νέα ότι πλέον δεν είναι τόσο αριστερός ο Αλέξης? Για να το τραβάμε, να το ξεχυλώσουμε το πουλόβερ. Ήθελε λίγο έτσι πιο ολιστικά. Καλά τώρα, τι μελετάμε, λέμε. Ήθελε λίγο πιο βιοδραστικά. Ναι, όσα παλιά από άλλη κίνηση ακρότητε. Τι να θυμηθώ πρώτα από ακρότητες. Πάνε αυτά τα χρόνια, περάσανε. Πάνε τα ζουρφίξ, πάνε τα γλέντια, κύριε Μητροχύλο μου.
5: Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους.
6: Ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό. Ξεβλάχεψα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη.
5: Σας κάναμε ανθρώπους.
1: Έλα τώρα, η ίδια είναι. Δηλαδή τώρα μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Αλλά ήσουν παλιά, ήσουν πολύ μαχητικός και σε έχει μείνει κουσούρι αυτό το πράγμα. Δεν λες να εναρμονιστείς με το πιο ήπιο τοπίο της πολιτικής, το οποίο λιένει τις γωνίες.
7: Τι ήχτρος είναι αυτός?
1: Δηλαδή αναγνώσκω το θαυμασμό που τρέφεις για το άτομο μου μέσα στην κόρη του ματιού σου.
7: Βέβαια.
1: Καλά τώρα. Μα έχουμε μελετήσει, λέμε, δεν είναι ειδικά του Σκουρλέτη. Γενναίες 14.
5: Δεν μπορεί λοιπόν τα πρόσωπα που ήταν υπό παρακολούθηση να ήταν πρόσωπα τα οποία χειριζόντουσαν μεγάλες οικονομικές υποθέσεις. Είτε αφορούσαν τα σκουπίδια, είτε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Περί ευτολογής.
5: Εδώ λοιπόν τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, ο οποίος έχει την απόλυτη και την πρώτη ευθύνη για αυτό το οποίο ζούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Είναι αστακός.
5: Εδώ λοιπόν
1: τι
5: κάνει στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει. Κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα γίνεται. Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.
9: Δεν παρετούμε από σένα.
10: Δεν
9: παρετούμε.
5: Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.
10: Δεν.

0: Γεια σας, παιδιά. Με φιλούσες και
1: με έστελνες βαθιά στη ζάλη. Χούντες θα λέτε και θα λέτε.
2: Εκεί.
3: Και θα κλαίτε, γιατί σε μηνός και δεν το είπε. Αλλά εκεί, του πουζ, του πουζλής, του κρατάει μανιάτικο που λέμε, αυτό είναι του τουπούζ. Είναι του πουζλής ο Κυριάκος. Πίσμον. Κοινός. Πίσμον. Άκου κάνει και νιάμια στα, στα κεραμίδι. Κόμε τι θα μας πεις ο Κυριάκο. Κόμε τι, για κάνει μας
0: σκουρλέτη, όχι Κυριάκο.
3: Ναι, αλλά ο σκουρλέτης λέει τι κάνει νιάμια στα κεραμίδια ο Μητσοτάκης. Μήνες, άρα το λέει γάτα. Έχουμε πλήρη αποδοχή από τη μεριά της αριστεράς ως προς το πρόσημο της φιλελεύθερης δεξιάς που εμπερικλεί και εγκολοβίζει το Πασόκ μέσα του για να αναμορφώσει σαν τον Φίνικα από τις τάχτες του ένα αύριο το οποίο θα λάμψει ως φωτοστέφανο πάνω από τους πολίτες της Ελλάδος. Σε μιλάω, θα βάλω, τελείωσε. Κατεβαίνω, βάζω, τελείωσε.
0: Ποιος θα σε καταλάβει το θέμα.
3: Γιατί αυτούς ποιους τους καταλαβεί που μιλάνε. Δηλαδή όταν λένε θα δόκομεν, περιμένει κανένας να πάρομεν. Όχι, τζάμπα δίνουν, τζάμπα τα λένε, τζάμπα τα παίρνουμε. Άρα έχει, ο Σκουρλέτης έχει δυναμική, εγώ τον πιστεύω πολύ. Αυτός και ο άλλος, κρίμα πέθανε και ο Κατσεφάρας. Άρα όχι, καλός, καλός, είναι καλός, Σκουρλέτης είναι καλός.
4: Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Αυτό το ξέρανε λοιπόν οι 65.000 που ψηφίσανε.
5: Εξαπατήθηκαν οι 65.000.
4: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
5: Φοβάστε τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα
4: δεν εξαπατήθηκαν. Δεν γνωρίζανε.
1: Δεν έχω ιδέα.
3: Πες τα πάκα.
4: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
5: Τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα εξαπατήθηκαν.
4: Δεν γνωρίζανε.
3: Παιδί, δεν ξέρουν. Να, τώρα τα πιτσιρίκια. Μπαμπά, θέλω να με πάρεις ματζέντα. Τι είναι η αγόρη μου ματζέντα. Δεν ξέρω, αλλά θέλω. Δεν, μπορεί να μην ξέρει, αλλά ξέρει ότι αυτό θέλει. Αυτό κάνει ο κόσμος της μόδας. Εντάξει.
0: Πολύ ταξιδεμένος.
3: Καλά, τώρα πλάκα με κάνεις.
0: Πολύ πράγμων, μορφωμένος.
3: Ο κόσμος του θεάματος, Γκίντεμπορ. Τα έχουμε διαβάσει αυτά, τα έχουμε σπουδάσει. Μην κοιτάς που δεν τα εξασκήσαμε από επιλογή, γιατί διαφοροποιηθήκαμε ως προς το πρότυπο της ομογενοποίησης. Καλά τώρα, καλά, ε. Πετάμε, λέμε, ψιν, ψιν είμαστε. Αέρας και εθέρας. Γιατί, εντάξει, άλλο αέρας, άλλο εθέρας. Σκουρλέτης είναι πιο πολύ με τον εθέρα, για να συνέρθουν αυτοί που τον ακούν.
5: Τι υποκινούν αυτά τα τρόλ, κύριε Σκουρλέτη?
4: Εγώ ξέρω.
5: Κινάμε τώρα γύρω-γύρω από ένα πράγμα.
4: Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media του Προέδρου.
5: Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη?
4: Σας απαντάω. Παράκεντρα. Δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως στο κόμμα.
6: Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
4: Και απαντώ εγώ.
6: Ότι ένα κύκλο γύρω από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Προφανώ.
6: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
7: Απόψε είναι βαριά. Απόψε είναι βαριά.
6: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
8: Να μου την κρατάς καλά, μην πέσω.
3: Δεν αντέχω άλλο. Φαρμακώστε

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
1: Αποχαιρετούμε ραδιοφωνικό σε ένα προϊόν το οποίο, τι να πω, είναι έμβλημα πλέον και το γνωρίζετε όλοι, πιπεράκι μπακάλικα άτσαλου. Τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ Μασού της Σκλαβινίδη Βασιλόπουλου. Φυσικά το ότι σταματάμε να αναφερόμαστε στον Πέτρο τον Άτσαλο δεν σημαίνει ότι σταματάει το προϊόν να διαδίδεται στα καταστήματα και αποκλείεται να μην το φέρνει η κουβέντα τρεις την ώρα, γιατί είναι αγαπημένο μας προϊόν, εννοείται, και είναι καθημερινά στην κουζίνα μας. Τώρα απ' την άλλη η καθημερινή τη δουλειά της, όπως όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι, αυτοί με ήττα, οι υπόλοιποι με μικρογιώτα, ευάλωτοι λέει στην ενεργειακή κρίση Έλληνες εν ώψη χειμώνα, κάτι μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα, Ρεσιάρη, δεν το θυμάσαι από μικρό, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολο.
3: Δύσκολος. Βέβαια.
1: Δηλαδή μια φορά δεν θυμάμαι να είπαν καλά, αυτός ο χειμώνας που έρχεται.
3: Νερό.
1: Θα του λύσει. Δηλαδή με τη μία δεν θα καταλάβει ότι. Πότε ήταν 15 Αυγούστου, πότε θα πιάσουμε 15 Αυγούστου πάλι και το χρόνο, δεν καμπάρει, δεν απάντησε. Μια φορά το έχω δηλαδή, τι να σου πω. Επίσης έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι.
3: Έλα.
1: Πάντα. Πάντα έρχεται κάψωνας και παγετός.
3: Και το χειμώνα όταν βρέχει, χαλάει ο καιρός.
1: Ναι, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να βρέξει το χειμώνα. Ένα περίεργο πράγμα δηλαδή. Δεν μπορώ ακόμη να το συνηθίσω αυτό. Δεν ξέρω. Άλλα νέα, αν μας ενδιαφέρει κάτι από τα άλλα νέα, αλλά δεν βλέπω έτσι, δεν βλέπω νεύρο, δεν βλέπω δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες.
3: Ναι, αλλά οι λύσεις στην οικονομική κρίση δεν είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Όχι, οι λύσεις στην οικονομική κρίση θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένουμε.
3: Μα εγώ μην ξέρουμε από πού θα έρθει.
1: Ξέρεις εσύ.
3: Δεν ξέρεις.
1: Για θύμισέ μου.
4: Καθαριστικό χλωρίνη μόνο με 80 λεπτά.
1: Ορίστε.
4: Λεβέτ Μάρκετ Παντοπολείο. Άβα μεγάλο.
3: Ένα δεν είναι αβά, αλλά δεν πειράζει.
1: Έλα ρε εσύ τώρα. Έτσι τα λένε όλα.
4: Μια ιστορία Λεβέτ Παντοπολείο. Έχουμε και πακετάς. Το τηλέφωνο παραγγελίων.
5: Έχουμε.
4: 695.
5: 53.
4: 52.
5: 66.
4: 966. 912. 912. Μια ιστορία. Ένα όνομα μεγάλο στο Λεβέ Παντοπολείο. 1.30 χωρίνει καθαριστικό 80 λεπτά. Ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Εσύ τώρα βρήκες, έχεις υψημηθειολόγο που πες, λέει τα λόγια. Δώσε σε αυτή να τα πει κατευθείαν. Πιο πολύ ακούγεται αυτή παρά εσύ. Τρελώσε. Εντάξει, μ' άρεσε που λέει, λέει ο Άρης, δεν είναι λέει η Άβα. Αλλά τέλος πάντων. Παλιά δεν λέγαμε.
3: Ναι, όλα, όλα. Όλα νουνού, όλα άβαλα.
1: Ναι, σπορτέξ.
3: Ναι, όλα.
1: Τα σπορτέξ. Όλα ήταν σπορτέξ. Ναι. Βγάλα αυτές ανοησίες, κάτι Nike, κάτι Air, Air Fry.
3: Strike, ρε.
1: Strike. Μπράβο, και τσιγάρα.
3: Ωραία, Strike και καρφώνει.
1: Ναι, και είχε και τσιγάρα, δεν είχε.
3: Like, εκείνη ήταν. Like Strike, νομίζω.
1: Like Strike.
3: Ναι.
1: Like Strike ήταν με ένα κύκλο κόκκινο, δεν ήταν.
3: Ναι.
1: Τα Lucky Strike με άσπρα γράμματα.
3: Άκου τώρα πώς μπορείς να μάθεις τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα.
3: Τα πάντα όλα.
1: Για πες.
3: Πρόσεξε.
1: Προσέχω όλους.
6: Πρόσεχε. Υπάρχει μια γυναίκα πολύ κοντά σου που κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τη ζωή σου. Και το όνομά της θα εμφανιστεί σε αυτό το βίντεο. Πάτησε το σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για να προστατευτείς.
1: Σταυρό δεν πατάω.
6: Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες ποιος εμφανίζεται. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι αυτό που βαρέμει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια για να προσευχηθώ στον Θεό να διώξει το κακό μάτι από τη ζωή σου. Πρόσεχε. Υπάρχει.
1: Ποιος είναι ο Θεός, ο Ναβαλκισόρ, ποιος είναι,
3: δεν ξέρω.
1: Ο Σασαρδαμίν.
3: Ποιος?
1: Ο Σασαρδαμίν. Δηλαδή έχει πολλούς ο διάβολος, έχει πολλά ποδάρια.
3: Λοιπόν, έχεις να πεις, να αγωνιστείς να πούμε...
1: Τώρα θα με πεις για τους ακροατές, ακροατές επιλέγω.
3: Ένα. Εννοείται. Να μην λες το εγώ ύστερα δεν.
1: Όχι, προς Θεού, εγώ θα αγωνιστώ σε ανύποπτο χρόνο.
3: Α, γιατί μου λες ότι εγώ κάνω...
1: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, τι λες τώρα.
3: Βγήκαν όνομα, γεια σου Πέτρο.
1: Γεια σου Πέτρο, θα έρθεις, θα αγωνιστούμε μαζί.
3: Στον Τζεό.
1: Ποιον?
3: Στον Τζεό.
1: Τζεό.
3: Ναι.
1: Α, Τζεό. Γεια σου Τζεό.
3: Ο Τζόρτζ λέει ποιο τηλέφωνο να πάρω.
1: Ναι.
3: Α, ξέρω, πάρει κάποιο τηλέφωνο.
1: Ποιο τηλέφωνο να πάρω, τι έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Α, μήπως για αυτήν που λέει τις προβλέψεις.
3: Δεν ξέρω, ναι, ναι.
1: Α, κάθε,
3: ο Λευτέρης λέει,
1: γεια σου, Λευτέρη.
3: Το 90 έτυχα απεργία στα τρένα στην Ιταλία. Η απεργία ξεκίνησε Σάββατο και τελείωσε Κυριακή. Είναι μέρες ποδοσφαίρου, καταλάβατε.
1: Όχι, ήσουν και τυχερός, γιατί εδώ πέρα που δουλεύανε τα τρένα ήδη σε κάναν.
3: Χαμός.
1: Ναι, καλύτερα να έχουν απεργία.
3: Μπάμπης.
1: Γεια σου Μπάμπη.
3: Όλοι λέει καλεσμένοι στα γενέθλια του Άρη, στη συναυλία κερασμένοι.
1: Ω, καλά, Μερακλής με ακούγησε.
3: Ρούλα.
1: Γεια σου Ρούλα.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Σας ευχαριστώ για το πρόγραμμά σας και όλο το σταθμό. Έχω κολλήσει εδώ και κάτι μήνες μαζί σας. Ρούλα από Πανόραμα.
1: Ρούλα από Πανόραμα. Το ίδιο έχουμε πάθει και εμείς. Είδες να πηγαίνουμε πουθενά άλλο. Όλη την ημέρα εδώ είμαστε.
3: Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Διογέννη σήμερα είσαι. Τελίτσες, απόλαυση θαυμαστικά.
1: Ω, κρατώ τα θαυμαστικά και κρατώ και την απόλαυση. Είχαμε μια ωραία ταβέρνα, η απόλαυση.
3: Λίγο Ελένη.
1: Σας έρωσε. Γεια σου, Ελένη.
3: Καλησπέρα, Διογέννη.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Άρη. Χαίρετε.
1: Βέβαια, έτσι όμορφα.
3: Είστε ομορφάντρες. Καλή εκπομπή.
1: Ψ. Τώρα έχω ανέβει, δηλαδή, βιοενεργειακά επίπεδα.
3: Θεόφιλος.
1: Γεια σου, Θεόφιλε.
3: Νίκος Ανδρουλάκης. Κβατικός υπνοτιστής.
1: Ναι, φυσικά και είναι. Δεν είδες,
3: όσοι... Τσίπρας, γκβατικός γελοτοποιός.
1: Για Κυριάκο δεν έχει.
3: Ποιον από τους δύο?
1: Ένας είναι ο Κυριάκος.
3: Για τον άλλον έχει.
1: Για τον Σαΐ Τσουτσού.
3: Ναι, γκβατικός επιστολόγος.
1: Σωστός. Αλλά γιατί δεν έχεις για τον γκβαντικό οραματιστή? Έχεις δει μάτια.
3: Κάρι, γκβαντική ξυλολιολόγος.
1: Ωραίο.
3: Και Ζωίτσα, γκβαντική παραλυρηματική σχιζολόγος.
1: Πω πω, είσαι κορυφή. Είσαι, σε θέλω στο ψηφοδέλτιο. Με τον συνδυασμό λιούλιο με λιούλιο. Εννοείται, μην ξεχνιόμαστε. Καραδοκεί ο κίνδυνος.
3: Λεωνίδας.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
3: Να υποθέσω, λέω, ότι αυτή που είπε το τηλέφωνο είναι γνωστή πεθερά του γαμπρού.
1: Έλα τώρα, μην αρχίσεις υπερβολές. Δηλαδή, κατευθείαν είναι ψοφάτη να πούμε. Δηλαδή, μήνυμα με φωτογραφία ήρθε. Δεν έχω τη φωτογραφία βέβαια, αλλά.
3: Γιανακάκη μου δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Καλά, Μπαρμπαγιανακάκη. Να λέμε.
3: Δεν μπορώ.
1: Θα γράφετε πράγματα που μπορούν να υποθούν. Άμα αρχίσουν τη μετάφραση και ο Μενιξές έστειλε φωτογραφία.
3: Περίμενε, πρώτα ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης τι?
3: Είστε μπόμπα.
1: Μπόμπα τσικουάνα.
3: Μπόμπα
1: τσικουάνα. Μπόμπα τσικουάνα. Τσικουάνα, τσικουάνα.
3: Σήμερα μόνο ρετσινούλα έχει, τίποτα άλλο.
1: Σκέτη.
3: Αυτό κρατάει.
1: Ρε εσύ τα τρυπήσουν τάντερας ρε. Βάλε κάτι ρε για γόμουση.
3: Τετάρτην. Δεν ξέρεις.
1: Τετάρτην στέβη.
3: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Άμα δεις μετά, μετά το πιάνει Μαργία και ξεχνάει να βγάλει φωτογραφία τα τρώει και τη θεία και χωρά.
3: Λοιπόν.
1: Ναι.
3: Είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος είμαι, ναι.
3: Αγωνίσου.
1: Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές αναθυμίσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των ολίγων και την φορολογιλασία των λαϊκών στρωμάτων. Μπλαφών.
3: Στρωμάτωνε.
1: Εγώ το έκανα. Πιο λαϊκό το κάνουν εσύ, Άρη, για να πιάσω παραπάνω κόσμο. Μπλαφών. Λέει με πει. Μπλαφών, εγώ το τονίζω για να ακουστεί καλύτερα, πιο έβυχα. Μπλαφών στην τιμή χοντρική και λιανική στα κέρδη των διελιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚΟ σε συνέργεια και καύσιμα. Ενέργεια ήταν, αλλά τη συνέργεια, τη ενέργεια τα κάνουν μαζί, κατάλαβε. Γι' αυτό δεν τα δίνω.
3: Δεν τα δίνει.
1: Λιμενεργάτε.

0: Αυτή είναι η διάλογη.
1: Όχι, εγώ προλαβαίνω. Τι είπα.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός.
0: Α, να, τέτοια κάνεις.
1: Το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός. Να μαθαίνουμε.
0: Ενοχλείς.
1: Άμα με ξαναπείς.
2: Δεν ήρθα στο σχολείο για να με στείλεις πίσω. Ήρθα για να μάθω πως θα είμαι καλά. Και εσύ με στέλνεις πίσω. Και μου μαθαίνεις πως να είμαι χάλια. Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς. Πως μπορεί ένας μορφωμένος εκπαιδευτικός να λέει αυτή την φράση μπροστά σε τόσα παιδιά, να αναφέρεται σε έναν και να του λέει κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς.
1: Τη βρίσκω ολόσωστη.
0: Με αυτή
1: δηλαδή,
0: τη δίσκο.
1: Τι θα πει ενοχλείς όταν πετάς βίστρες, μολύβια, καπάκια από στυλό, κουπανά στο θρανίο. Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να εκφραστεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Τα κάνει όλα ίσωμα να πούμε και μετά έρχονται οι γονείς να ζητήσουν τα ρέστα και τους βγάζετε φταίχτιδες και τους γονείς.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή πρέπει... Τι να πω.
3: I love you baby. And if it's quite alright, I love you baby.
1: Να έρχεται το ΟΑΚΑ πια.
3: Φίλοι μου.
0: Τι φύση τώρα. Είναι δυνατόν τώρα.
3: Θέλω
0: είναι
3: να σας ανακοινώσω ότι στις 15.
0: Σαν τη Βύση δεν έχει τώρα. Σαν τη Ριθόδη.
1: Είπα.
3: Στην παραβόλα, στο κτήμα Ρεπάνι.
0: Στο Αγρίνιο.
3: Ζωντανή ορχήστρα. Εκεί θα γίνει της Πόπης το κάγκελο.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Της Πόπης είπε. Στην παραβόλα, στο κτήμα Ρεπάνι, στο Αγρίνιο.
1: Η παραβόλα, ξέρεις τι είναι.
0: Τι είναι.
1: Το μεγάλο περιβόλι. Τα ξέρω αυτά εδώ πέρα. Τι είναι σημαίνει στο Μανιφέ.
0: Guest star ποιος.
1: Guest star... Ο Γιώργος Καρκάδης και η Σούλα Ρέχα.

0: τα. Δεν μου δεν κρύβει καλιά μου δεν σήματα.
1: Αυτός έπρεπε να ανοίξει τη συναυλία στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Να γίνει κλάμα. Όχι, τώρα βλέπω εδώ κάτι πεντάφυλλο. Έχει μέσα τι ΣΥΕ, λέει, επικεφαλισμοί Εβραίων.
2: Καλά, ονέρε, σήμερα οι εφημερίδες οι δύο είναι. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση, νομίζω.
1: Ναι, αυτό είναι από το μανιφέστο. Φαντάζομαι ότι και το μανιφέστο ακόμη έχει Ματίνα Παγώνη. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο τη απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Τάκ! Κυβαντική βιοανάδραση. Μπλεξίματα. Μιλάμε ότι.
2: Πώς.
1: Σκάνδαλα.
2: Πώς δύο αντίθετα είναι ίδια.
1: Δύο αντίθετα είναι ίδια όταν κάτσει το ένα αντίθετο στον καθρέφτη απέναντι.
2: Όχι.
1: Πώς.
3: Και πάμε σε μια βουλή που τα κόμματα είναι αντίθετα. Το ακροδεξιό, το δεξιό, το κεντρό, το σοσιαλιστικό, το κομμουνιστικό, το έξτρα αριστερά, το πίσω αριστερά, το κόμμα αυτό, το ακροαριστερό. Όλες αυτές οι αηδίες λένε ότι είναι αντίθετα. Εφόσον είναι αντίθετα, είναι ίδια. Και αποδεικνύεται αυτό πολιτικά στις μέρες μας. Βεβαίως όλα τα κόμματα στη Βουλή είναι ίδια για την αντίθετα. Γι' αυτό δεν μπορείς ποτέ να προκόψεις και πουθενά. Γι' αυτό δεν θα βρεις ποτέ κανένα δίκαιο, ένα σύστο δίκαιο, και πάντα θα στο παίρνουν και θα στο κλέβουν και θα σε δολοφονούν. Παντί ο τρόπος. Όπως έχουμε δει, όπως έχουμε δει το ιστορικό μας κομμάτι από τη μεταπολίτευση. Θέλετε να πάμε πιο πίσω από όπου θέλετε να πάμε. Τα ίδια τα κόμματα. Άρα η Βουλή γι' αυτό και δεν συστήθηκε ποτέ σε σώμα. Γιατί αν ποτέ είχε συσταθεί σε σώμα που πρέπει, Βασιλό μου, δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι κόκκινος, αν είσαι μπλε, αν είσαι κίτρινος, πέστε ό,τι θέλετε. Με το που κλειδώσει η Βουλή είναι ένα. Είναι ένα σώμα. Και εδράζεται και εργάζεται για το συμφέρον και το όφελος του πολίτη. Κανείς δεν σας είπε ότι το όφελος δεν είναι κέρδος. Βεβαίως το όφελος δεν είναι κέρδος. Ο αφελής δεν είναι ο βλάκας. Είναι αυτός που εκτελεί οτιδήποτε για το λικό του όλον, για το δίκαιο, χωρίς κέρδος. Ο αφελής, οι ήρωες είναι αφελείς. Όχι ηλίθιοι. Σήμερα το αφελής το έχετε κάνει ηλίθιος. Όχι, δεν είναι ηλίθιος. Δεν κερδίζει όφελος. Δεν πάει για το κέρδος.
2: Είναι... Είδες πως τα λέει.
1: Τα λέει, τα μελετάω και εγώ. Γιατί δεν είναι. Οφελός τι είναι. Τι είναι. Από πού βγαίνει. Οφελός βγαίνει από το όφελος. Αλλά θέλει μυαλό.
2: Αλλά χρειάζεται και σεβασμός.
1: Πάρα πολλά. Άμα δεν σέβεσαι, δουλειά δεν γίνεται.
4: Τα δεδομένα σου τελειώνουν. Πάνε τα δεδομένα σου. Πάνε τα δεδομένα σου. Η πρόσβαση κόβεται. Δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ο σεβασμός όμως δεν χρειάστηκε ποτέ δεδομένα. Είναι τα δεδομένα.

0: Wi-Fi έδωσε, ο δωρεάν Wi-Fi.
1: Τι έχει πει ρε φίλε.
0: Και σου λέει άλλο το Wi, άλλο το Fi, αλλά άμα αυτά μα ενωθούν, τι συζητάμε τώρα.
1: Τι να πω τώρα, άστα να πάνε. Μόνο μία θα μα σώσει.
0: Μία πια, η ΦΕΗ.
1: Όχι.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, σήμερα η ψυχή μου είναι βαριά. Περθάμε.
1: Είναι βαριά.
2: Είχα πληρώσει 120 ευρώ, δεν θυμάμαι, και παρέστησα σε ένα συνέδριο πανελλαδικό.
0: Παρέστησες.
2: Τον ΜΜΕ. Και εκεί γνώρισα εξ αρχής μια ωραιότατη κοπέλα, τη Μαριλού, η οποία ήταν η ίδια η Λένα, η φτιστή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν ήταν αυτή. Αλλά ήταν η ίδια, τόσο γλυκιά κοπέλα, την αγάπησα τόσο πολύ, μου έμεινε και τη συνάντησα και μια δεύτερη σύντομη φορά στην Αθήνα. Ήταν η φιλενάδα μου,
0: γυρισμένη.
2: Το καλύτερο πλάσμα που γνώρισα στον κόσμο, το πιο χαμογελαστό, το πιο όμορφο κορίτσι. Είχε ένα πρόσωπο τόσο αγγελικό, κουκλίστικο, είχε μια τέτοια συμπεριφορά, μια τέτοια παιδεία, ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Δεν μας τα λέω αυτά.
0: Δηλαδή, κάτσε, περνάει κρυφά μηνύματα τώρα.
1: Για πέ.
0: Στηρίζει κόμπρα τη Μεσσηνή. Καλά τώρα, δεν μας άμενε. Σε παρακαλώ, τα ακούμε εδώ. Αλλά...
1: Λοιπόν, πάμε στα βαριά χαρτιά.
0: Δηλαδή, τι θα πω. Οχοχοχ!
1: Και σήμερα είναι και οι δύο.
0: 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Μασονική τελετή, η συναυλία της Βύση. Καλά ρε, τα λέμε στη στάση μας, τα λέτε στο λεωφορείο ρε. Εμάς ακούνε και κάνουν πρωτοσέλιδα ρε. Ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Και η δίπλα τη Βύση, σαν αυτόν από το κουρδιστό πορτοκάλι με βαμμένο μάτι, ο κύκλος.
1: Α, ο κύκλος νόμιζα θα έλεγες.
0: Να τώρα, ναι. Όχι, δηλαδή επιτάσσε όλη τη μαγεία, να υπάσχισα τόσο να το φέρω σε ένα επίπεδο Ιλουμινάτη και το έχεις κάνει, δηλαδή, Χαλουμινάτη. Τι ρίκα τσικίσω το έχεις κάνει. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Τυχαίος ο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Μασονικά σύμβολα ήταν αυτά.
1: Για πάνε και στη
0: ό,τι έφτιαγνε, δηλαδή, που έκανε τον Ιχολίτη.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά ήτανε. Άσε τώρα.
1: Πάει να γίνει χάμος τώρα πάλι.
0: Τώρα πλάκα θα έχει εδώ πέρα. Κάτσε λίγο. Όχι, δεν θέλω αυτοκίνητα ρε παιδιά. Μην βγάζετε τις διαφημίσεις. Μην καλά την ατμόσφαιρα. Μακελιό. Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου Αμερικάνου πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Michael Wyman για τον ανθρωπρεπή σουλτάνο της Τουρκίας. Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν. Εντάξει, τον Ερντογάν τον έχουν βγάλει ότι έχει μια πάθηση και πεθαίνει συνέχεια. Δεν τον είδες, λέει, που δεν βαδίζει καλά και είναι τιμόρροπος και θα μας τάψει όλους. Αλλά έτσι εξηγείται γιατί βαδίζει έτσι. Ομοφιλόφιλος. Τον έγινε, να. Δεν λέω κάτι. Μα δεν τώρα, αυτό το βάδισμα δεν είναι
1: φυσιολογικό.
0: Ε, μα τώρα, κάτσε αυτό πάνω σε κάτι. Δεν θα πω περισσότερα.
1: Τι άλλο έχει.
0: Έχει τον Ερντογάν χανουμάκι να χορεύει.
1: Ναι.
0: Η αιμονή του με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από εκείνη τον κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες. Φερετζές του το μουστάκι. Με ερωτηματικό όμως. Μήπως έχει κι άλλο, γιατί εδώ τον έχει ξερισμένο. Μήπως έχει από αυτά του Τσάπλιν που τα φοράει όταν κάνει τα κατανόμαστα. Διεθνής άλλος. Βράζουν οι Οθωμανοί. Ποιος θα τον πάρει πρώτος, δηλαδή γίνεται χαμός, παιδιά. Πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου η δολοφονία Καποδίστρια. Φρέσκανε.
1: Αποκλειστικό.
0: Γιατί έφερε φυτρωμένες πατάτες. Τα έχει όλα μέσα. Δεν έφερε τις καλές από τη Βρουντού.
1: Θα με θυμηθείς.
0: Οπωσδήποτε, κάθε μέρα σε θυμάμαι από μένα πουφ.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.